0: και δεν θέλω να κοιτάω, ή να το πω κι αλλιώς, προσπαθώ να μην κοιτάω στο Σταυρό. Προσπαθώ να κοιτάω πού? Στην Ανάσταση. Δεν γίνεται να κοιτάμε στο Σταυρό. Εάν ο Κύριος κοιτούσε στο Σταυρό, δεν θα ανέβαινε ποτέ. Δεν έβλεπε το θάνατο, το φυσικό ή το πνευματικό εκεί πάνω, την κόλαση. Λέει, για την χαρά την προκείμενη σε αυτόν, υπέφερε Σταυρό. Οπότε, για αυτή τη χαρά που μπορεί να έχουμε εμείς στη βασιλεία του, τότε, τώρα πρέπει να ζήσουμε τη βασιλεία του. Τώρα πρέπει να ζήσουμε τη βασιλεία του. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το γεννηθεί του το θέλημά σου. Λέει λοιπόν στο κατά Μάρκος το 10 και 14. Ειδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς, αφήσατε τα παιδιά να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστις δεν δεκτεί τη βασιλεία του Θεού ως παιδίο, δεν θέλεις έρθει σε αυτήν. Και εν αγκαλιστεί σε αυτά, έθετε τα σχέρας από αυτόν και ευλόγει αυτά. Όμορφη εικόνα. Δεν είναι όμορφη εικόνα? Και λέει ο Κύριος, εάν δεν δεχτούμε τη βασιλεία του Κυρίου, με ποια? Με την απλότητα που τη δέχονται τα παιδιά. Αμήν. Με την απλότητα. Ξέρεις ότι ο πατέρας σου είναι αυτός, η μητέρα σου είναι αυτή. Είσαι ήσυχος στον πατέρα, στη μητέρα. Μέχρι και τα βαθιά γεράματα εδώ τα ελληνάκια είναι αναπαυμένα στο μπαμπά και στη μαμά. Αυτή είναι όμορφη εικόνα. Όταν δέχεσαι με αυτή την απλότητα που έχει ο Θεός για σένα, τη βασιλεία του, ο Κύριος σε αγκαλιάζει. Αμήν. Μας αγκαλιάζει ο Κύριος, αδερφοί, είμαστε παιδάκια. Είμαστε τα παιδιά του. Και μας αγκαλιάζει, λέει ο Κύριος, και μας ευλογεί. Αμήν. Είμαστε εδώ, πέρα από τα λάθη μας, πέρα από τις αδυναμίες μας, τις δυσκολίες μας κτλ. Κτλ. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να έρθει η βασιλεία του όπως είναι στον ουρανό, να έρθει και πάνω μας. Αμήν. Θέλουμε να μάθουμε, να ακούμε και να υπακούμε τη φωνή του. Και θέλουμε να νιώθουμε συνέχεια την αγκαλιά του επάνω μας. Δέξου τη βασιλεία σαν ένα παιδάκι. Αμήν. Δικιά σου είναι η βασιλεία. Είσαι κληρονόμος. Πιάσε τον Κύριο να σε αγκαλιάσει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε Κύριε που είσαι ο Θεός μας, Κύριε ο Βασιλιάς μας. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε έναν υπέροχο βασιλιά. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς, Κύριε, αν και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, Κύριε, αυτή την αγάπη που έχεις, Κύριε, για μας, Κύριε. Γιατί η δικιά μας η καρδιά, Κύριε, δεν μπορεί να αγαπήσει, Κύριε, με τη δύναμη, Κύριε, που αγαπάς εσύ, Ιησού μου, Κύριε. Εάν ένας άνθρωπος μας βλάψει, Πατεράγε, είναι δύσκολο να συγχωρέσουμε, Κύριε, όπως εσύ συγχωρείς, Πατεράγε. Και ξέρουμε ότι παραβλέπεις τα λάθη μας, Κύριε, παραβλέπεις τις αδυναμίες μας, τις δυσκολίες μας, Κύριε. Επικεντρώνεσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, σε αυτό που έχουμε ζήλο, θέλουμε να κάνουμε, Πατεράγε. Και θέλουμε, Κύριε, παρόλο τις αδυναμίες μας, θέλουμε να μας διδάξεις, Κύριε, να ακούμε τη φωνή σου, Πατεράγε. Να ακούμε τη φωνή του βασιλιά μας και να μας δώσεις αυτή τη δύναμη, Κύριε, να την υπακούσουμε, Κύριε, αυτή τη φωνή, Πατεράγε, να πειθαρχήσουμε, Κύριε. Ξέρουμε ότι τα πάντα, Κύριε, μέσα από το Λόγο Σου στερεώνεται, Κύριε. Μέσα από το Λόγο Σου, Κύριε, διατηρούνται, κρατιώνται, Πατεράγε. Και ξέρουμε ότι ο μόνος, οι μόνοι ζωντανοί, Κύριε, οργανισμοί, Κύριε, που ενώ μας έχεις δώσει αυτιά, Κύριε, μας έχεις δώσει καρδιά, αντιστεκόμαστε στο Λόγο, Κύριε. Είμαστε εμείς, Πατεράγε, ο άνθρωπος, Κύριε. Και θέλουμε, Κύριε, αυτός ο ζωντανός λόγος, Κύριε, αυτά τα ιερά γράμματα που έχεις βάλει, Κύριε, μέσα μας, Πατεράγε, να τα ζωοποιήσεις, Κύριε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την καρδιά, Κύριε, από όπου βγήκαν, Κύριε, αυτοί οι λόγοι σου, Κύριε, και να κάνεις την καρδιά, Κύριε, τη δική μας όμοια με τη δική σου καρδιά, Πατεράγε. να έχουμε τον ίδιο ζήλο με το δικό σου Ιησού μου, Κύριε. Δέξου μας, Κύριε, αυτή τη στιγμή σαν παιδιά, Πατεράγε, με την παιδικότητά μας, την αφέλειά μας, με τα παιδικά μας, τα ανώριμα λάθη, Πατεράγε, Ιησού Χριστέ, Κύριε. Και αγκάλιασέ μας, Πατεράγε, να νιώσουμε, Κύριε, αυτή τη ζεστασιά, Κύριε, ώστε να μας δώσεις δύναμη, Πατεράγε, να φτάσουμε μέχρι τέλους, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια, Πατέρα μας, Άγια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 9. Και ο Θεός ευλόγησε τον Νόε και τους γιους του και τους είπε: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη. Και ο φόβος σας και ο τρόμος σας θα είναι πάνω σε όλα τα ζώα της γης και πάνω σε όλα τα πουλιά του ουρανού, επάνω σε κάθε τι που σέρνεται επάνω στη γη και πάνω σε όλα τα ψάρια της θάλασσας. Στα χέρια σας δόθηκαν. Κάθε τι που κινείται, το οποίο ζει, θα είναι σε σας για τροφή, μέχρι το χλωρό χορτάρι. Σας έδωσα τα πάντα. Κρέας όμως, με τη ζωή του, με το αίμα του, δεν θα φάτε. Και θα εξητήσω εξάπαντος το αίμα σας, το αίμα της ζωής σας. Από το χέρι κάθε ζώου θα το εξητήσω και από το χέρι του ανθρώπου. Από το χέρι του κάθε αδελφού θα εξητήσω τη ζωή του ανθρώπου. Όποιος χύσει αίμα ανθρώπου, από άνθρωπο θα χυθεί το αίμα του. Επειδή, σύμφωνα με την εικόνα του Θεού, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Και εσείς, αυξάνεστε και πληθύνεστε, πολλαπλασιάζεστε πάνω στη γη και πληθύνεστε πάνω σε αυτή». Και ο Θεός είπε στον Νόε και στους γιους του μαζί του, λέγοντας: «Κι εγώ, να, στείνω τη διαθήκη μου σε εσάς και στο σπέρμα σας μετά από εσάς. Και σε κάθε έμψυχο ζώο που είναι μαζί σας, από τα πουλιά, από τα κτίνη και από όλα τα ζώα της γης που είναι μαζί σας. Από κάθε ένα που βγήκε από την κυβωτό, μέχρι κάθε ζώο της γης. Και στείνω τη διαθήκη μου σε εσάς. Και στο εξής, δεν θα εξολοθρευθεί καμιά σάρκα από τα νερά του κατακλυσμού, ούτε θα υπάρξει πλέον κατακλυσμός για να φθείρει τη γη». Και ο Θεός είπε: «Τούτο είναι το σημείο της διαθήκης που εγώ κάνω ανάμεσα σε μένα και σε εσάς και σε κάθε έμψυχο ζώο που είναι μαζί σας σε αιώνιες γενναίες. Βάζω το τόξο μου στο σύννεφο και θα είναι σε σημείο διαθήκης ανάμεσα σε μένα και στη γη. Και όταν συγκεντρώσω σύννεφα επάνω στη γη, θα φανεί το τόξο στα σύννεφα και θα θυμηθώ τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε εσάς και σε κάθε έμψυχο ζώο από κάθε σάρκα. Και τα νερά δεν θα είναι πλέον για κατακλυσμό για να εξαλείψουν κάθε σάρκα. Και το τόξο θα είναι στο σύννεφο. Και θα το βλέπω για να θυμάμαι την παντοτινή διαθήκη. Τη διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και σε κάθε έμψυχο ζώο από κάθε σάρκα που υπάρχει επάνω στη γη». Και ο Θεός είπε στον Νόε: «Τούτο είναι το σημείο της διαθήκης που έστησα ανάμεσα σε μένα και σε κάθε σάρκα που υπάρχει επάνω στη γη. Και η γη του Νόε που βγήκαν από την κυβωτό ήταν ο Σιμ και ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Και ο Χαμ ήταν ο πατέρας του Χαναάν. Αυτοί οι τρεις είναι η γη του Νόε, και από αυτούς διασκορπίστηκαν σε ολόκληρη τη γη. Και ο Νόε άρχισε να είναι γεωργός και φύτεψε ένα αμπέλι. Και ήπκε από το κρασί και μέθησε και γυμνώθηκε μέσα στη σκηνή του. Και ο Χαμ, ο πατέρας του Χαναάν, είδε τη γύμνωση του πατέρα του και το ανήγγειλε στους δύο αδελφούς του έξω. Και παίρνοντας ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, το έβαλαν πάνω στις δύο πλάτες τους και περπατώντας πισόπλατα, σκέπασαν την γύμνωση του πατέρα τους. Και τα πρόσωπά τους ήσαν προς τα πίσω και δεν είδαν την γύμνωση του πατέρα τους. Και όταν ο Νόε συνήλθε από το κρασί του, έμαθε όσα έκανε σε αυτόν ο γιος του ο νεότερος. Και είπε: «Επικατάρατος ο Χαναάν θα είναι δούλος των δούλων στους αδελφούς του». Και είπε: «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χαναάν θα είναι σε αυτόν ο δούλος. Ο Θεός θα πλατείνει τον Ιάφεθ και θα κατοικήσει στις σκηνές του Σιμ, και ο Χαναάν θα είναι σε αυτόν δούλος». Και ο Νόε έζησε μετά τον κατακλυσμό 350 χρόνια, και όλες οι ημέρες του Νόε έγιναν 950 χρόνια, και πέθανε. Γένεση, κεφάλαιο 10. Και οι γενεαλογίες των γιών του Νόε, του Σιμ, του Χαμ και του Ιάφεθ είναι αυτές, και γεννήθηκαν σε αυτούς γη μετά τον κατακλυσμό. Οι γη του Ιάφεθ ήσαν ο Γομέρ και ο Μαγόγ και ο Μαδαΐ και ο Ιαβάν και ο Θουβάλ και ο Μεσέχ και ο Θυράς. Και οι γη του Γομέρ ήσαν ο Αχτενάζ και ο Ριφάθ και ο Θογαρμά. Και οι γη του Ιαβάν ήσαν ο Ελισά και ο Θαρσής, ο Κιτίμ και ο Δοδανίμ. Από αυτούς μοιράστηκαν τα νησιά των εθνών στους τόπους τους, του κάθε ενός σύμφωνα με τη γλώσσα του, σύμφωνα με τις φυλές τους, στα έθνη τους. και η γη του Χαμ ήσαν ο Χούς και ο Μιζραήμ και ο Φούθ και ο Χανάν. Και η γη του Χούς ήσαν ο Σεβά και ο Αβιλά και ο Σαβθά και ο Ράμα και ο Σαφθεκά. Και η γη του Ράμα ήσαν ο Σεβά και ο Δεδάν. Και ο Χούς γέννησε τον Ευρόδ. Αυτός άρχισε να είναι ισχυρός επάνω στη γη. Αυτός ήταν ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό και λέγεται «Όπως ο Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο». Και η αρχή της βασιλείας του στάθηκε η Βαβυλώνα και η Ερέχ και η Αχάδ και η Χαλνέ στη γη Σενάρ. Από εκείνη τη γη βγήκε ο Ασούρ και οικοδόμησε την Ινεβή και την πόλη Ρεχοβόθ και τη Χαλάχ και τη Ρεσέν, ανάμεσα στην Ινεβή και την Χαλάχ. Αυτή είναι η μεγάλη πόλη. Και ο Μιζραήμ γέννησε τους Λουδίμ και τους Ανανίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, από τους οποίους βγήκαν οι Φιλιστέοι, και τους Χαφθορίμ. Και ο Χανάν γέννησε τον Σιδώνα, τον πρωτότοκό του, και τον Χεταίο, και τον Ιεβουσαίο, και τον Αμοραίο, και τον Γεργεσαίο, και τον Εβαίο, και τον Αρουκαίο, και τον Ασενέο, και τον Αρβάδιο, και τον Σαμαραίο, και τον Αμαθαίο. Και ύστερα από αυτό διασπάρθηκαν οι φυλές των Χαναναίων. Και τα όρια των Χαναναίων ήσαν από τη Σιδώνα, καθώς πηγαίνει κανείς στα Γέραρα, μέχρι τη Γάζα. Και καθώς πηγαίνει κανείς στα Σόδωμα και Γόμορα και προς την Αδαμά και την Σεβοήμ μέχρι τη Λασά. Αυτή είναι η γη του Χαμ, σύμφωνα με τις φυλές τους, σύμφωνα με τις γλώσσες τους, στους τόπους τους, στα έθνη τους. Και στον Σιμ, τον πατέρα όλων των γιών του Έβερ, τον αδελφό του Ιάφεθ, του μεγαλύτερου, γεννήθηκαν και σε αυτόν γη. Οι γη του Σιμ ήσαν ο Ελάμ και ο Ασούρ και ο Αρφαξάδ και ο Λούδ και ο Αράμ. Και οι γη του Αράμ ήσαν ο Ούζ και ο Ούλ και ο Γεθέρ και ο Μας. Και ο Αρφαξάδ γέννησε τον Σαλά και ο Σαλά γέννησε τον Έβερ. Και στον Έβερ γεννήθηκαν δύο γη. Το όνομα του ενός ήταν Φαλέγ, επειδή στις μέρες του διαμερίστηκε η γη, και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν γέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλεφ και τον Ασαρμαβέθ και τον Ιαράχ και τον Αδοράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Οβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφίρ και τον Αβιλά και τον Ιωαβάβ. Όλοι αυτοί ήσαν γη του Ιοκτάν. Και η κατοικία τους ήταν από τη Μισά, καθώς πηγαίνει κανείς προς την Σεφαρά, στο βουνό της Ανατολής. Αυτή είναι η γη του Σιμ, σύμφωνα με τις φυλές τους, σύμφωνα με τις γλώσσες τους, στους τόπους τους, σύμφωνα με τα έθνη τους. Αυτές είναι οι φυλές των γιών του Νόε, σύμφωνα με τις γενναίες τους, στα έθνη τους, και από αυτούς διασπάρθηκαν τα έθνη επάνω στη γη μετά τον κατακλυσμό. Ψαλμός 11. Στον Αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Στον Κύριο εμπιστεύτηκα. Πώς λέτε στη ψυχή μου, φεύγε στο βουνό σας σαν πουλί? Επειδή, δέστε, οι ασεβείς ετοίμασαν τόξο, στερέωσαν τα βέλη τους επάνω στη χορδή, ώστε μέσα σε σκοτάδι να το ξεύσουν τους ευθύς στην καρδιά. Όταν τα θεμέλια καταστραφούν, τι μπορεί να κάνει ο δίκαιος? Ο Κύριος βρίσκεται μέσα στον Άγιο Ναό του. Ο Κύριος έχει το θρόνο του στον ουρανό. Τα μάτια του βλέπουν. Τα βλέφαρά του εξετάζουν τους γιους των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει τον δίκαιο. Τον ασεβή όμως και εκείνον που αγαπάει την αδικία, τον μισεί η ψυχή του. Θα βρέξει επάνω στους ασεβείς παγίδες. Φωτιά και θιάφη και ανεμοζάλι είναι η μερίδα του ποτηριού τους. Επειδή ο Κύριος είναι δίκαιος, αγαπάει δικαιοσύνη. Το πρόσωπό του παρατηρεί ευθύτητα. Ψαλμός 12. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Σεμενίθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Σώσε, Κύριε, επειδή εξαφανίστηκε ο Όσιος, επειδή χάθηκαν οι φιλαλήθεις ανάμεσα στους γιους των ανθρώπων. Καθένας λέει μάταια λόγια στο διπλανό του. Με δόλια χείλη μιλούν από διπλή καρδιά. Ο Κύριος άσε εξολοθρεύσει όλα τα δόλια χείλη, τη γλώσσα που μιλάει μεγάλα λόγια. Επειδή είπαν, θα υπερισχύσουμε με τη γλώσσα μας. Τα χείλη μας είναι δικά μας. Ποιος θα είναι αφεντικό επάνω μας? εξαιτίας της ταλαιπωρίας των φτωχών, εξαιτίας του στεναγμού των πενήτων, τώρα θα σηκωθώ, λέει ο Κύριος. Θα βάλω σε ασφάλεια εκείνον ενάντια στον οποίο φυσάει ο ασεβής. Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά. Ασήμι δοκιμασμένο σε πύληνο χωνευτήρι, καθαρισμένο 7 φορές. Εσύ, Κύριε, θα τους φυλάξεις. Θα τους διατηρήσεις από αυτή τη γενεά στον αιώνα. Οι ασεβείς περπατούν ολόγυρα όταν οι αχρίοι ψωθούν ανάμεσά στους γιους των ανθρώπων. Κεφάλαιο 9. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν ένα παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Έχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως, που ήξερε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω, σήκω και περπάτα?» Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωράει αμαρτίες πάνω στη γη, τότε λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος του είδε αυτό, φοβήθηκαν και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας ο Ιησούς πιο πέρα, είδε να κάθεται στο τελωνίο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει: «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του: «Γιατί ο δάσκαλός σας τρώει με τέτοιους ανθρώπους?» Ο Ιησούς, που το άκουσε, τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει έλεος, θέλω, και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω αυτούς που νομίζουν πως είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς». Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε: «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Και τους είπε ο Ιησούς: «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά σκιά. Γιατί αλλιώς θα σκάσουν τα σκιά, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα σκιά. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούργια σκιά και έτσι διατηρούνται και τα δύο». Ενώ ο Ιησούς τους έλεγε αυτά, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνά και του λέει: «Η θυγατέρα μου μόλις πέθανε, έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα ζήσει». Ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια, τον πλησίασε τότε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του. Γιατί έλεγε από μέσα της: «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε: «Έχε θάρρος, κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και από εκείνη την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε: «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη. Όταν προχώρησε πιο πέρα ο Ιησούς, τον ακολούθησαν 2 τυφλοί που φώναζαν και έλεγαν: «Σπλαχνίσου μας, Ιε του Δαβίδ». Και όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέει: «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό?» Του λένε: «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε: «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Και ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας: «Προσέξτε να μην το μάθει κανένας». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σε όλη την περιοχή εκείνη. Ενώ έβγαιναν έξω οι 2 τυφλοί, του έφεραν ένα κοφάλαλο δαιμονισμένο. Και μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κοφάλαλος
2: Και ο κόσμος θαύμασε και είπε: «Ποτέ ως τώρα δεν είδε ο Ισραήλ τέτοια θαύματα». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν: «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». Ο Ιησούς περιόδευε σε όλες τις πόλεις και στα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό του καινούριου κόσμου και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους σπλαχνίστηκε γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκατελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό. Τότε λέει στους μαθητές του: «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για το θερισμό του». Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμωνας, που λέγεται Πέτρος, και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος. Ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης. Ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, και ο Θαδαίος. Ο Σίμων, ο Κανανέος, και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. «Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε, να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα, ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλά ρούχα, ούτε ποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σε όποια πόλη ή χωριό και αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος σε αυτά να σας δεχτεί και εκεί μείνετε όσο του φύγετε. Όταν μπαίνετε σε σπίτι, χαιρετίστε το. Και αν το σπίτι του αξίζει, ο χαιρετισμός σας, ειρήνη, θα πάει σε αυτούς. Και αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε, ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας, όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμα από τα πόδια σας. Σας διαβεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσης ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους γιατί θα σας παραδώσουν στα δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ειδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό του στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη, φύγετε στην άλλη. Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον κύριο του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλος του και για το δούλο όπως ο κύριος του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βεελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μην τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε σκεπασμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτε κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά πέστε το στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στα αυτή, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Και μη φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβάστε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια πουλιέται για μια δεκάρα, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες στο κεφάλι σας. Μη φοβηθείτε, γιατί αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικό μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πραγματικά, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύμφης με την πεθερά της. Κι έτσι, εχθροί του ανθρώπου θα είναι η δική του. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μάνα παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει γιο ή θυγατέρα παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος βρει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη βρει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται προφήτη, επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Και όποιος δέχεται ένα ευσεβή, γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε ένα από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 11.
2: Και το πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και ότι εκίνησαν από της Ανατολής, έβρον παιδιάδα εν τη γη σε Ναάρ, και κατόκισαν εκεί. Και είπεν ο εις προς τον άλλον, «Έλθετε, ας κάμωμεν πλήνθους και ας ψήσωμεν αυτάς εν πυρί». Και εχρησίμευσεν εις αυτούς ημέν πλήνθος αντί πέτρας, η δε άσφαλτος εχρησίμευσεν εις αυτούς αντί πυλού. Και είπον, «Έλθετε, ας οικοδομήσωμεν εις αυτούς πόλην και πύργον, του οποίου η κορυφή να φθάνει έως του ουρανού, και ας αποκτήσωμεν εις αυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου πάσης της γης». Κατέβη δε ο Κύριος δια να είδη την πόλην και των πύργων, των οποίων οικοδόμησαν οι ιοί των ανθρώπων. Και είπεν ο Κύριος, «Ιδού, εις λαός, και πάντες έχουσι μίαν γλώσσαν, και ήρχισαν να κάμνωσι τούτο. Και τώρα δεν θέλει εμποδιστεί εις αυτούς, παν ό,τι σκοπεύουσι να κάμωσιν. Έλθετε, ας καταβόμεν και ας συγχύσομεν εκεί την γλώσσαν αυτών, δια να μην εννοεί ο εις του άλλου την γλώσσαν». Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γης και έπαυσαν να οικοδομώσει την πόλην. Δια τούτο ονομάστη το όνομα αυτής Βαβέλ, διότι εκεί συνέχειεν ο Κύριος την γλώσσαν πάσης της γης και εκείθεν διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης. Αυτή είναι η γενεαλογία του Σιμ. Ο Σιμ ή το ετών εκατόν, ότε γέννησε τον Αρφαξάδ, 2 έτη μετά των κατακλυσμών. Και έζησε ο Σιμ αφού εγέννησε τον Αρφαξάδ 500 έτη και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και ο Αρφαξάδ έζησε 35 έτη και εγέννησε τον Σαλά. Και έζησε ο Αρφαξάδ αφού εγέννησε τον Σαλά 403 έτη και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και ο Σαλά έζησε 30 έτη και εγέννησε τον Έβερ. Και έζησεν ο Σαλά αφού εγέννησε τον Έβερ 403 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Έβερ 34 έτη και εγέννησε τον Φαλέγ. Και έζησεν ο Έβερ αφού εγέννησε τον Φαλέγ 430 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Φαλέγ 30 έτη και εγέννησε τον Ραγάβ. Και έζησεν ο Φαλέγ αφού εγέννησε τον Ραγάβ 209 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Ραγάβ 32 έτη και εγέννησε τον Σερούχ. Και έζησεν ο Ραγάβ αφού εγέννησε τον Σερούχ 207 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Σερούχ 30 έτη και εγέννησε τον Αχόρ. Και έζησεν ο Σερούχ αφού εγέννησε τον Αχόρ 200 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Ναχόρ 29 έτη και εγέννησε τον Θάρα. Και έζησεν ο Ναχόρ αφού εγέννησε τον Θάρα 119 έτη και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Θάρα 70 έτη και εγέννησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Θάρα. Ο Θάρα εγέννησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Και ο Αράν εγέννησε τον Λότ. Και απέθανεν ο Αράν ενώπιον Θάρα του πατρός αυτού, εν το τόπο της γεννήσεως αυτού, εν Ούρ των Χαλδαίων. Και έλαβον ο Άβραμ και ο Ναχόρ εις αυτούς γυναίκας. Το όνομα της γυναικός του Άβραμ ήτο Σάρα. Και το όνομα της γυναικός του Ναχόρ Μελχά, θυγάτηρ του Αράν, πατρός Μελχά και πατρός Ιεσχά. Η δε Σάρα ήτο Στήρα, δεν είχε τέκνον. Και έλαβεν ο Θάρα Άβραμ των ιών αυτού, και Λότ τον ιόν του Αράν, έγκονον εαυτού, και Σάραν την εαυτού νύμφιν, την γυναίκα Άβραμ του ιού αυτού, και εξήλθον ομού από τις Ούρ των Χαλδαίων, δια να υπάγωσιν εις την γην Χαναάν, και ήλθον έως Χαράν, και κατόκισαν εκεί. Και έγιναν η μέρα του Θάρα 205 έτη, και απέθανε ο Θάρα εν Χαράν.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 12.
2: Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις την γην την οποίαν θέλω σε δείξει και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θελησίστε εις ευλογίαν. Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε, και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί. Και θέλω συνευλογηθεί εν σύ, πάσε φιλέ της γης. Και υπήγεν ο Άβραμ, καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος, και μετ' αυτού υπήγε και ο Λότ. Ο δε Άβραμ, ήτο ηλικίας 75 ετών, ότε εξήλθε από Χαράν. Και έλαβεν ο Άβραμ Σάραν την γυναίκα αυτού, και Λότ τον ιόν του αδελφού αυτού, και πάντα τα υπάρχοντα αυτών όσα είχαν αποκτήσει, και τους ανθρώπους τους οποίους είχαν αποκτήσει εν Χαράν, και εξήλθον δια να υπάγωσιν εις την γην Χαναάν, και ήλθον εις την γην Χαναάν. Και διεπέρασεν ο Άβραμ την γην εκείνην, έως του τόπου Σιχέμ, έως της δριός Μορέχ. Οι δε Χαναναίοι τότε κατόκουν εν τη γη ταύτη. Και εφάνει ο Κύριος εις τον Άβραμ και είπεν, «Εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γην ταύτην». Και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον, ως της εφάνιης αυτών. Και εκείθεν μετέβη προς το όρος, κατά τας ανατολάς της Βεθήλ, και έστησε την σκηνήν αυτού, έχων την Βεθήλ προς Δισμάς και την Γε προς ανατολάς. Και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον και επεκαλέσθη το όνομα του Κυρίου. Και μετεσκήνωσεν ο Άβραμ, ο διπορών και προχωρών προς Μεσημβρίαν. Έγινε δε πείνα εν τη γη ταύτη. Και κατέβη ο Άβραμ εις την Αίγυπτον για να παρικήσει εκεί, διότι η πείνα ήτο βαρία εν τη γη. Και ότε πλησίαζε να εισέλθει εις την Αίγυπτον, είπε προς Σάραν την γυναίκα αυτού, «Ιδού γνωρίζω ότι είσαι γυνή ευηδής. Θέλει συμβεί λοιπόν, ώστε καθώς σε είδωσιν οι Αιγύπτιοι, θέλουν συνειπεί. Γυνή αυτού είναι αυτή. Και θέλουν συμφωνεύσει εμέ. Σε δε θέλουν συμφυλάξει ζώσαν. Είπε λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου, για να γίνει καλόν εις εμέ εξαιτία σου και να φυλαχθεί η ζωή μου δια σε». Και ότι εισήλθεν ο Άβραμ εις την Αίγυπτον, είδουν οι Αιγύπτιοι την γυναίκαν ότι ήτο ωραία σφόδρα. Και οι άρχοντες του Φαραώ είδον αυτήν και επίνεσαν αυτήν προς τον Φαραώ. Και ελήφθη η γυνή εις την οικίαν του Φαραώ. Τον δε Άβραμ μετεχειρίστησαν καλώς δι' αυτήν. Και είχε πρόβατα και βόας και όνους και δούλους και δούλας και όνους θηλυκάς και καμήλους. Και επέφερον ο Κύριος επί τον Φαραώ και επί τον οίκον αυτού πληγάς μεγάλας εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Άβραμ. Εκάλεσε δε ο Φαραώ τον Άβραμ και είπε, «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμε εσύ σε με? Διατί δεν με εφανέρωσας ότι αυτή είναι γυνή σου? Διατί είπας αδελφή μου είναι αυτή? Και έλαβον αυτήν εις εμ' αυτόν δια γυναίκα. Και τώρα ιδού η γυνή σου, λάβε αυτήν και είπαγε». Και διόρισεν ο Φαραώ ανθρώπους εις αυτόν και συμπροέπεμψαν αυτόν και την γυναίκα αυτού και πάντα όσα
1: είχε. Ψαλμός Ιώτα Γάμα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Έως πότε, Κύριε, θέλεις μελισμονή διαπαντός? Έως πότε θέλεις κρύπτη το πρόσωπον σου απ' εμού? Έως πότε θέλω έχει βουλάς εν τη ψυχή μου, οδύνας καθημέραν εν τη καρδία μου? Έως πότε θέλει υψώνεσθε ο εχθρός μου επ' εμέ? Επίβλεψον, εισάκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου. Φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον ύπνον του θανάτου. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, υπερίσχυσα κατά αυτού, και οι θλίβοντές με αγαλιαστώσιν, εάν σαλευθώ. Αλλά εγώ ήλπισα επί το έλεό σου. Η καρδία μου θέλει αγάλεσθε εις την σωτηρίαν σου. Θέλω ψάλι εις τον Κύριον, διότι με αντίμησε.
2: Ψαλμός Ιώτα Δέλτα.
1: Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπεν ο άφρον εν τη καρδία αυτού, «Δεν υπάρχει Θεός». Διεφθάρισαν, έγιναν βδελιροί εις τα έργα, «Δεν υπάρχει πράτων αγαθών». Ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού επί τους υιούς των ανθρώπων, δια να είδη εάν είναι τις έχων σύνεσιν εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, «Δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέ εις». Δεν έχουσι γνώση πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατατρώγοντες των λαών μου ως βρόσιν άρτου? Τον Κύριον δεν επεκαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβον, διότι ο Θεός είναι εν τη γενεά των δικαίων. Κατησχύνατε την βουλήν του πτωχού, διότι ο Κύριος είναι η καταφυγή αυτού. Τι θέλει δώσει εξιών την σωτηρίαν του Ισραήλ? Όταν ο Κύριος επιστρέψει τον λαόν αυτού από της εχμαλωσίας, θέλει αγάλεσθε ο Ιακώβ, θέλει εφραίνεσθε ο Ισραήλ.
3: Το Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον ενδέκατο. Και ότε ετελείωσε ο Ιησούς διατάτων εις τους 12 μαθητάς αυτού, μετέβει εκείθεν για να διδάσκει και να κηρύττει εν τες πόλες ειν αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσας εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, έπεμψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν: «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Ενώ δε ούτι ανεχώρουν, ήρχισεν ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου: «Τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε? Κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδετε? Άνθρωπον ενδεδειμένον μαλακά ημάτια? Ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε? Προφήτην? Ναι, σας λέγω και περισσότερον προφήτου, διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον: Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Διότι πάντες οι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας ώστις έμελε να έλθει. Ο έχω νότα δια να ακούει, ας ακούει. Αλλά με τι να ομοιώσω την γενεάν ταύτην? Είναι ομοία με παιδάρια καθήμενα εν τες αγορές και φωνάζοντα προς τους συντρόφους αυτών και λέγοντα: «Αυλών σας επέξαμεν και δεν εχορεύσατε. Σας εθρηνοδίσαμεν και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθεν ο Ιωάννης μήτε τρώγων μήτε πίνων και λέγουσι δαιμόνιον έχει. Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγουσιν ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος στελωνών και αμαρτωλών. Και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής». Τότε ήρχισε να ονειδίζει τας πόλεις, ενές έγιναν τα πλειότερα θαύματα αυτού, διότι δεν μετενόησαν. «Ουέισε Χοραζίν, ουέισε Βιθσαϊδάν». Διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν ημίν εγίνοντο εν τη Τύρο και Σιδόνη, προπολού ήθελον μετανοήσει εν Σάκο και Σποδό. Πλην σας λέγω, εις την Τύρον και Σιδώνα, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως, παρά εις εσάς. Και εσύ, Καπερναούμ, η υψωθήσα έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί έως άδου. Διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν σύ εγίνονται εν Σοδόμης, ήθελον μείνει μέχρι τη σήμερον. Πλην σας λέγω, ότι εις την γήν των Σοδόμων ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως, παρά εισέ. Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπε: «Δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε εν αρεστών έμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό του πατρός μου. Και ουδής γινώσκει τον Υιόν, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της, ημί ο Υιός, και ισόντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Έλθετε πρός με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς, και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδίαν, και θέλετε ευρύ ανάπαυσιν εν τες ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός, και το φορτίο
4: το
3: μου
4: Ματθαίον Ευαγγέλιον.
3: Κεφάλαιο 12. Εν εκείνο το καιρό επορεύεται ο Ιησούς δια των Σπαρτών εν Σαββάτο. Οι δε μαθητέ αυτού επείνασαν και ήρχισαν να ανασπώσει αστάχεια και να τρώγωσιν. Οι δε Φαρισαίοι ειδώντες είπαν προς αυτόν: «Ιδού, οι μαθητέ σου πράτουσιν ότι δεν συγχωρείτε να πράττετε το Σάββατον». Ο δε είπε προς αυτούς: «Δεν ανεγνώσατε τι έπραξεν ο Δαβίδ ότι επείνασεν αυτός και ημετ' αυτού? Πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν ήτο συγκεχωρημένον εις αυτό να φάγει, ούτε εις τους μεταυτού, ή μη εις τους ιερείς μόνους? Είδαν ενεγνώσατε εν τον νόμο ότι εν τη Σάβασιν ιερείς βεβηλώνουσι το Σάββατον εν το ιερό και είναι αθώοι? Σας λέγω δε ότι εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού. Εάν όμως εγνωρίζετε τι είναι, έλεον θέλω και ουχή θυσίαν, δεν ήθελετε καταδικάσει τους αθώους, διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Και με τα βάση κήθεν ήλθεν εις την συναγωγήν αυτών. Και ειδού ή το άνθρωπος έχων την χείραν ξηράν, και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, «Συγχωρείτε τάχα να θεραπεύει τι εις εν το Σαββάτο, για να κατηγορήσω συν αυτόν». Ο δε είπε προς αυτούς, «Τις άνθρωπος από σας θέλει είστε, ως τις έχων πρόβατον εν, εάν τούτο πέσει εν το Σαββάτο εις λάκων, δεν θέλει πιάσει και σηκώσει αυτό. Πόσον λοιπόν διαφέρει άνθρωπος προβάτου, ώστε συγχωρείται εν το Σαββάτο να αγαθοποιεί της». Τότε λέγει προς τον άνθρωπον, «Έκτινον την χείρα σου». Και εξέτεινε, και αποκατεστάθη υγιής ως οι άλλοι. Οι δε Φαρισαίοι εξελθόντες συνεβολεύθησαν κατά αυτού για να απολέσωσιν αυτόν. Αλλά ο Ιησούς, νοήσας, ανεχώρησεν εκείθεν. Και εκολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί και θεράπευσεν αυτούς πάντας. Και παρήγγειλεν εις αυτούς αυστηρός, δια να μη φανερώσωσιν αυτόν. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος, «Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον έκλεξα, ο αγαπητός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Θέλω θέσει το πνεύμα μου επ' αυτόν, και θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Δεν θέλει αντιλογήσει, ουδέ κραυγάσει, ουδέ θέλει ακούσει τις την φωνήν αυτού εν τες πλατείες. Κάλαμον συντετριμένων δεν θέλει θλάση, και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβέσει, έως ου εκφέρει εις νίκην την κρίσιν. Και εν το ονόματι αυτού θέλω συνελπίσει τα έθνη». Τότε εφέρθη προς αυτόν δαιμονιζόμενος, τυφλός και κοφός, και θεράπευσεν αυτόν, ώστε ο τυφλός και ο κοφός και ελάλη και έβλεπε. Και εξεπλήττοντο πάντες οι όχλοι και έλεγον, «Μήπως είναι ούτος ο Υιός του Δαβίδ?» Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπων, «Ούτος δεν εκβάλλει τα δαιμόνια, ημί δια του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων». Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς, «Πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούται, και πάσα πόλης ή οικία διαιρεθήσα καθεαυτής δεν θέλει σταθεί. Και αν ο σατανάς τον σατανάν εκβάλλει, διαιρέθη καθεαυτού. Πώς λοιπόν θέλει σταθεί η βασιλεία αυτού, και αν εγώ δια του Βεελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, η Ιησας δια τίνος εκβάλλουσι, δια τούτο αυτή θέλουσιν είστε κριτές σας. Αλλά αν εγώ δια πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφθασεν εις εσάς η βασιλεία του Θεού. Ή πώς δύνατέ της να εισέλθει στην οικίαν του δυνατού και να διαρπάσει τα σκεύη αυτού, εάν πρώτον δεν δέσει τον δυνατόν και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού? Ώστις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού, και ώστις δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει. Δια τούτο σας λέγω, πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Η κατά του πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Και ώστις είπε λόγων κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθεί σε αυτόν. Ώστις όμως είπε κατά του πνεύματος του Αγίου, δεν θέλει συγχωρηθεί σε αυτόν, ούτε εν τούτο το αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Ή κάμετε το δένδρον καλών και τον καρπόν αυτού καλών, ή κάμετε το δένδρον σαπρών και τον καρπόν αυτού σαπρών. Διότι εκ του καρπού γνωρίζετε το δένδρον. Γεννήματα εχιδνών, πώς δίναστε να λαλείτε καλά, όντες πονηροί? Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Ο καλός άνθρωπος εκ του καλού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα καλά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει τα πονηρά. Σας λέγω δε, ότι δια πάντα λόγων αργών, των οποίων ήθελον λαλήσει οι άνθρωποι, θέλω συναποδώσει λόγων δι' αυτών εν ημέρα κρίσεως. Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Τότε απεκρίθησαν την έστων γραμματέων και φαρισαίων λέγοντες, «Διδάσκαλε, θέλουμε να είδομεν σημείων από σου». Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Γενεά πονηρά και μιχαλής, σημείων ζητεί και σημείων δεν θέλει δοθεί εις αυτήν, ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου. Διότι όσο Ιωνάς ή το εν τικηλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Άνδρες Νινεβίτε θέλουσιν αναστηθεί εν την κρίση μετά της γενιάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά και ειδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Η βασίλισσα του Νότου θέλει σηκωθεί εν την κρίση μετά της γενιάς ταύτης και θέλει κατακρίνει αυτήν. διότι ήλθεν εκ των περάτων της γης για να ακούσει την σοφία του Σολομώντος, και ειδού, πλειότερον του Σολομώντος είναι εδώ. Όταν δε το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διανίδρων τόπων και ζητεί ανάπαυσιν και δεν ευρίσκει. Τότε λέγει, ας επιστρέψω εις τον οίκον μου, όθεν εξήλθον. Και ελθόν ευρίσκει αυτόν κενών, σεσαρωμένων και εστολισμένων. Τότε υπάγει και παραλαμβάνει μεθ' εαυτού 7 άλλα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικούσιν εκεί. Και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Ούτω θελείστε και εις την γενεάν ταύτην την πονηράν. Ενώ δε αυτός ελάλιεται προς τους όχλους, ιδού η μήτυρ και οι αδελφοί αυτού ίσταντο έξω, ζητούντες να λαλήσωσι προς αυτόν. Είπε δε της προς αυτόν, ιδού, η μήτυρ σου και οι αδελφοί σου ίσταντε έξω, ζητούντες να λαλήσωσι προς ε. Ο δε αποκριθής προς τον υπόντα τούτο προς αυτόν, είπε, τι είναι η μήτυρ μου και τι είναι οι αδελφοί μου, και εκτείνας την χείραν αυτού προς τους μαθητάς αυτού, είπεν, ιδού η μήτυρ μου και οι αδελφοί μου, διότι όστις κάμει το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής, αυτός είναι αδελφός και αδελφή και μήτυρ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
4: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά το Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, τη γατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Πατέρα Ουράνιε, Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε αυτή την ώρα. Γιατί είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, ο νυμφίος της καρδιάς μας, της ζωής μας, Κύριε. Και σε Σένα να αποθέσαμε την ελπίδα μας, την πίστη μας, Κύριε. Όλη μας τη ζωή, και σε ευχαριστούμε που Εσύ στάθηκες στο κενό για εμάς και μας έδωσες, Κύριε, ζωή και αυτή εν αυθονία. Κύριε, σε περιμένουμε. Θα έρθεις γρήγορα κατά το λόγο Σου. Και θέλουμε, Χριστέ μας Άγιε, να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, Κύριε, όπως είναι το θέλημα της καρδιάς Σου. Αλλά προτού έλθεις, θέλουμε να Σε υπηρετήσουμε, ώστε να δοξαστείς, Κύριε, και να κερδιθούν ψυχές αιώνιες, πολύτιμες για την Άγια Βασιλεία Σου, Κύριε. Έλα και χρήσε τον Άγιο Σου Λόγο. Σκέπασέ μας με το Άγιο Σου αίμα και οδήγησέ μας σήμερα Εσύ, ο Κύριος ο Θεός, σ' ό,τι ακουστεί και λάβει χώρα, αλληλούια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Ας καθίσουμε. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα τρία εδάφια. Αποκάλυψη, λοιπόν, ένα-τρία εδάφια. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, την οποία έδωκεν εις Αυτόν ο Θεός για να δείξει εις τους δούλους Αυτού όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως, και φανέρωσαν αυτά από στήλας δια του Αγγέλου Αυτού εις τον δούλον Αυτού Ιωάννη, ώστις εμαρτύρησε το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και όσα είδε. Μακάριος ο αναγνώσκω και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάτοντες τα γεγραμμένα εν αυτή, διότι ο καιρός είναι πλησίον. Διαβάζοντας τα συγκεκριμένα εδάφια, τα οποία θεόπνευστα έγραψε ο Ιωάννης το 96 μετά Χριστό στην Πάτμο, παρατηρούμε τον Κύριο να μας φανερώνει ότι ο καιρός είναι πλησίον. Και διαβάζοντας το πρώτο εδάφιο, παρατηρούμε αυτό που λέει ο Κύριος στον άνθρωπό Του, ότι όλα θα γίνουν ταχαίως. Άρα, εάν ο καιρός ήταν κοντά το 96 μετά Χριστό, τώρα για εμάς είναι ελάχιστος. Και πρέπει, αδελφοί, να ετοιμαστούμε, γιατί ο Κύριος έρχεται, είναι πλησίον, είναι πάρα πολύ κοντά στο να μας παραλάβει στην Άγια Του παρουσία. Το 96, λοιπόν, μετά Χριστό, στην Πάτμο ο Ιωάννης λαμβάνει αυτή την Άγια φανέρωση από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Του φανέρωσε ο Κύριος και του μιλάει για πολλά και διάφορα πράγματα μέσω ποικίλων και πολλών οράσεων. Του δείχνει φοβερά εσχατολογικά πράγματα. Του φανερώνει ένα σημαντικό κομμάτι του Λόγου του Θεού. Του παραγγέλνει να γράψει 7 επιστολές για 7 επιτόπιες εκκλησίες. Και παράλληλα, μέσω οράσεων, του δείχνει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, τις 7 φιάλες, τις 7 σάλπιγγες. Του δείχνει για τον κόκκινο δράκο που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Μέσω οράσεων βλέπει την έλευση του Κυρίου, τη συντρίβη του Σατανά και τέλος τον γάμο του Αρνίου και τη νέα πόλη. Και εμείς ως γενεά είμαστε η γενεά που θα ζήσει το εσχατολογικό κομμάτι του θελήματος του Θεού. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να δώσουμε το καλύτερο του εαυτού μας στον Κύριο υπηρετώντας Αυτόν, αλλά παράλληλα να είμαστε έτοιμοι την ώρα που θα έρθει να μας παραλάβει, να μας βρει όπως Εκείνος θέλει. Να είμαστε στην πίστη που Εκείνος ζητάει από εμάς. Διαβάζουμε Αποκάλυψη 19, 4, 10 εδάφιο. Αποκάλυψη 19, 4, 10 εδάφιο. Και έπεσον οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν των κασίμενων επί του θρόνου λέγοντας «Αμήν, αλληλούια». Και ξήλθεν εκ του θρόνου φωνή λέγουσα «Ενείτε τον Θεό ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι». Και άκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων «Αλληλούια», διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτων. Ας χαίρομαι και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε την δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε εαυτήν. Και δόθης αυτή να ενδυθεί βύσινον καθαρό και λαμπρό, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψον, μακάρι η κεκλειμένη εις το δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μη, πρόσεχε, μην κάνεις τούτο. Εγώ είμαι συνδούλος σου και των αδελφών σου. Ήτινε έχουσι τη μαρτυρία του Ιησού. Τον Θεόν προσκύνησον, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Το πνεύμα της προφητείας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ως πνεύμα μας φανερώνει προφητικά τα σχατολογικά και τα όσα θα λάβουν χώρα. Αυτό έκανε και τότε στον Ιωάννη. Ήρθε με ένα έξοχο πνεύμα αποκάλυψης, με ένα έξοχο προφητικό πνεύμα και του έδωσε όλο το παζ του εσχατολογικού κομματιού. Αλλά ο Κύριος παράλληλα θέλει κάτι και από εμάς. Να γίνουμε μια ζωντανή μαρτυρία, μια ζωντανή προφητεία, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν τη ζωή μας, να ακούν τον λόγο μας και να ελκύονται στην Άγια Του παρουσία. Και πρέπει να αναλογιστούμε το κάλεσμά μας, την πρόσκλησή μας, να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα και με την χάρη του Κυρίου να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο Του, καθώς μας έδωσε αυτή την σπουδαία και μεγάλη ευθύνη. Ο Κύριος είναι το πνεύμα της προφητείας και αυτή η προφητεία εκφράζεται με το στόμα μας καθώς μιλάμε τους προφητικούς λόγους του Κυρίου, αλλά και με τη ζωή μας η οποία φανερώνει τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Και διαβάζοντας το λόγο θα παρατηρήσουμε την απλότητα του Κυρίου. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί, είναι απλό. Ο Κύριος είναι απλός. Αλλά ανά τους αιώνες οι άνθρωποι άλλαξαν την απλότητα του Ευαγγελίου και έπεσαν στην πλάνη του σατανά. Και θέλησαν να βάλουν δικά τους πράγματα τα οποία ονομάζονται θρησκεία. Και τώρα σε κάθε γωνία της γης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, εκεί που δεν κηρύτεται η αλήθεια του Κυρίου και κηρύτεται οι πλάνες του σατανά, παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι όχι μόνο γαλατρεύουν ξένους θεούς, δαίμονες, αλλά προσπαθούν και με τα έργα να γνωρίσουν τον Θεό και να σώσουν την ψυχή τους. Καμία θρησκεία δεν διδάσκει χάρη, παρά μόνο έργα. Και βλέπουμε οι άνθρωποι να ζουν μέσα στην αμαρτία, νομίζοντας ότι καθώς θα κάνουν κάποια καλά έργα, θα σωθούν. Στην Κίνα, κάποια στιγμή διάβασα πριν κάποιον καιρό, οι άνθρωποι ανεβαίνουν χιλιάδες σκαλοπάτια για να έρθουν πιο κοντά στην θεότητα που υπηρετούν για να την ευαρεστήσουν. Μα ένας θεός, ο οποίος είναι άπειρος, συναντάται είτε στην πεδιάδα, είτε στην θάλασσα, είτε σε ένα βουνό. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να πάμε χιλιόμετρα ψηλά για να το συναντήσουμε. Και βλέπετε την πλάνη του σατανά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, μέσω αυτής της διαδικασίας, πιστεύουν ότι πηγαίνουν πιο κοντά στην θεότητα που λατρεύουν. Και βλέποντας όλες τις θρησκείες του κόσμου, θα παρατηρήσουμε παρόμοια στοιχεία. Αλλά εμείς δεν είμαστε θρησκεία, αδελφοί. Εμείς είμαστε η αλήθεια του Θεού. Σωζόμαστε της χάριτός του και μετά κάνουμε το θέλημά του, γιατί η πίστη πρέπει να έχει έργα πίστης. Αλλά επειδή και εμείς ερχόμαστε από ένα ειδωλατρικό παρελθόν γεμάτο θρησκεία, δυσκολευόμαστε ιδιαίτερα στην αρχή της πίστης μας να εισέλθουμε σε αυτόν τον δρόμο του πνεύματος και της χάριτος. Ακούστε μια ιστορία, είναι μυθοπλασία, δεν αληθινή, είναι μυθοπλασία. Κάποια στιγμή κάπου γινόταν μια βάπτιση και καθώς ο ποιμένας βάπτιζε τους ανθρώπους που θέλησαν να βαπτιστούν, ρώτησε έναν παρευρισκόμενο αν και εκείνος θα ήθελε να βαπτιστεί. Του λέει λοιπόν ο παρευρισκόμενος, ναι, θέλω κι εγώ να βαπτιστώ. Τον βουτάει στο νερό ο ποιμένας και καθώς σηκώθηκε από το νερό ο άνθρωπος αυτός, του λέει ο ποιμένας, βρήκες τον Ιησού Χριστό? Και λέει ο άνθρωπος, όχι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το βύθισμα είναι μία φορά, αλλά επειδή θέλουμε να περάσουμε κάτι εμφατικά και είναι μία μυθοπλασία, το μιλάμε έτσι για να περάσουμε το μήνυμά μας καλύτερα. Τον ξαναβουτάει δεύτερη φορά, τον αφήνει 10 δευτερόλεπτα, τον σηκώνει και του λέει ο ποιμένος του ανθρώπου αυτού, βρήκες τον Ιησού? Και λέει ο άνθρωπος αυτός, όχι. Τον ξαναβουτάει τρίτη φορά ο ποιμένος τον άνθρωπο αυτόν και τον αφήνει 30 δευτερόλεπτα. Τον σηκώνει πάνω και του λέει, βρήκες τον Ιησού? Και του λέει ο άνθρωπος, είσαι σίγουρος ότι εδώ μέσα έπεσε? Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι ακόμη και εμείς δυσκολευόμαστε να βρούμε τον Ιησού, γιατί αν δεν φύγει η θρησκεία και δεν ανοίξει η καρδιά, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να γνωρίσει τον Κύριο. Και στην επόμενη παραβολή που θα σας διαβάσω, θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, αν και είχε γνωρίσει τον Κύριο, δεν είχε ετοιμαστεί και έχασε την ψυχή του. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο στο 22:1-14 εδάφιο. Κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 22, θα διαβάσουμε από το 1 έως το 14. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπε προς αυτούς δια παραβολών λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ώστις έκαμε γάμους εις τον Υιόν αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωση τους προσκεκλημένους εις τους γάμους και δεν ήθελουν να έρθωση. Πάλι απέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η τάβρη μου και τα θρεπτά είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα, έρχεται εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον, ο μεν εις τον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού. Οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν, ακούσας δε ο βασιλεύς, οργίστη. Και πέμψας τα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις σας διεξόδους των οδών, και όσους κι αν έβρετε καλέσατε στους γάμους, και ξερθώντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρων κακούστε και καλούς, και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. εισελθόν το βασιλεύς για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένων ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εισήλθες εντάφθα μη έχων ένδυμα γάμου. Ο δε αποστομώθη, τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτες, δέσαντες αυτού πόδας και χείρας σηκώστε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερο. Εκεί θελήσετε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ολίοι δε ή εκλεκτοί. Αυτός ο άνθρωπος για να είναι παρόν στο γάμο πάει να πει ότι είχε γνωρίσει τον Κύριο, είχε ακούσει το καλεσμά του και την πρόσκλησή του, αλλά δεν είχε φορέσει το ένδυμα του γάμου, τη δικαιοσύνη, την εμπειρική του Κυρίου Ιησού Χριστού, τη ζωή της αναγέννησης. Και είχε παραμείνει με τα ημάτια της σάρκας, τα ημάτια της παλιάς του ζωής. Τι ήταν μέσα στην εκκλησία, αλλά δυστυχώς ήταν εκτός του πνεύματος της εκκλησίας. Και ο Κύριος τον επέπληξε, ο βασιλιάς. Και είπε να τον δέσουν και να τον ρίξουν στο πυρ, το εξώτερο, στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι, στην φωτιά. Και σίγουρα αδελφοί όλα αυτά είναι μεταφορικά. Γιατί η κόλαση και η λίμνη του πυρός δεν έχουν φωτιές, αλλά έναν αιώνιο βασανισμό της ανθρώπινης αμαρτωλής και αμετανόητης ψυχής. Αλλά σε αυτό το γάμο θα είναι όσοι θα έχουν φορέσει το ένδυμα του γάμου, το οποίο μπορούμε να το διαβάσουμε Β' προς Κορινθίους 5, 1 έως 4 εδάφιο. Ποιο είναι το ένδυμα του γάμου? Το διαβάζουμε ευθύς αμέσως Β' προς Κορινθίους 5, 1, 4 εδάφιο. Διότι εξεύρομαι ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε εκ του Θεού οικοδομή οικίαν αχειροποίητων αιώνιων εν της ουρανής, επειδή εν τούτο στενάζομαι επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριο ημών το ουράνιον. Αν και ενδυθέντες αυτό, δεν θέλουμε ευρεθεί γυμνή. Διότι όσοι είμεθα εν τούτο σκηνώματι στενάζομεν υπό του βάρους αυτού, επειδή θέλουμε όχι να κληθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν για να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Το ένδυμά μας είναι το άφθαρτο, αιώνιο, άειλο, πνευματικό σώμα. Καθώς η σάρκα δεν θα μπορεί, δεν θα μπορέσει να μπει στην Βασιλεία του Θεού, και εκεί θα εισέλθουμε πια με το νέο μας ένδυμα, που δεν είναι κάποιο ρούχο, αλλά το νέο εν Χριστώ ένδοξο σώμα, το οποίο ο Κύριος θα μας δώσει κατά την ώρα της αρπαγής. Αμήν αδελφοί. Και όταν λέμε ότι θα φορέσουμε το ένδυμα του Κυρίου, το ουράνιο ένδυμα του Κυρίου, θα φορέσουμε τα στολίδια της νύμφης, το στολισμό της αγαπημένης του Κυρίου. Τι περιέχει αυτός ο στολισμός? Ας διαβάσουμε λίγο Αποκάλυψη 3:12, καθώς εκεί ο Κύριος μιλάει για την εκκλησία της Φιλαδελφίας. Και διαβάζουμε Αποκάλυψη 3:12 για να διαβάσουμε το τι θα περιλαμβάνει το πνευματικό ένδυμα της δόξας που θα μας δώσει ο Κύριος. «Ως της νικάθελο κάμει αυτόν στήλων εν τον ναό του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου». Θα έχουμε το όνομα του Θεού. Και όταν φέρει κάποιος ένα όνομα, αντιπροσωπεύει αυτόν που του έδωσε το όνομα. Θα είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, αδελφοί. Θα είμαστε ένα με αυτόν. Θα είναι μπροστά μας, γύρω μας, αιώνια. Και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ. Θα είμαστε μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ ως η νύμφη του Κυρίου. Αλλά για να μπούμε στη Νέα Πόλη πρέπει να έχουμε επενδυθεί το νέο ουράνιο σκήνομα, το οποίο

θα έχουμε σε πλήρη εικόνα τον Κύριο μέσα μας και σε καλύτερη αποκάλυψη αυτού που είναι, κάτι το οποίο θα το αισθανόμαστε, θα το πρεσβεύουμε, θα το ζούμε και θα το επαινούμε. Αυτά είναι τα στολίδια της νύμφης, οι αρετές του Κυρίου, οι ευλογίες του Κυρίου που θα τις πάρουμε εκεί επάνω, καθώς θα έχουμε φορέσει το πνευματικό σχήνομα, καθώς θα είμαστε πια στην αιώνια σκηνή του Κυρίου, στην Βασιλεία Του. Αμήν. Πολλές λοιπόν από τις παραβολές του Ιησού μιλούσαν για ανθρώπους οι οποίοι ήταν καλεσμένοι στο δείπνο του γάμου. Τους επιτρεπόταν να συμμετέχουν μόνο εφόσον φορούσαν το σωστό ένδυμα του γάμου. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδελφοί. Γιατί σε αυτή τη ζωή το ένδυμα του γάμου είναι η εμπειρική δικαιοσύνη της ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αποκάλυψη 21:6. Αποκάλυψη 21:6 εδάφιο. Και είδον άγγελον κατεβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το κλειδίον της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εν την χειρή αυτού, και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ως της είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσεν αυτόν 1000 έτη, και έριψεν αυτόν εις την άβυσσον, και έκλεισεν αυτόν και σφράγισεν επάνω αυτού, για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον έως ού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Και με τα ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών, και κρίσε δόθη εις αυτούς. Και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρία του Ιησού και δια τον λόγο του Θεού, και ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείραν αυτών, και έζησαν και βασίλευσαν μέχρι του Χριστού τα 1000 έτη. Δε επί των νεκρών δεν ανέζησον, έως ού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος, ως της έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση. Επί τούτον, ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θέλουσιν βασιλεύσει μετ' αυτού 1000 έτη. Πάμε λίγο μπροστά στον χρόνο. Αφού λοιπόν έρθει ο Χριστός και καταστρέψει τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, θα δέσει τον διάβολο για 1000 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες της θλίψης που θα έχουν αναστηθεί και αρπαχθεί στο τέλος των πρώτων 3,5 χρόνων της επταετούς βασιλείας του Αντίχριστου, θα βασιλεύσουν και αυτοί με την νύμφη του Αρνίου για 1000 χρόνια. Νύμφη του Αρνίου που θα έχει αρπαχθεί πρώτην επταετία. Ο Χριστός το διάστημα αυτό της χιλιετούς βασιλείας θα βασιλεύει από την φυσική Ιερουσαλήμ, ενώ παράλληλα η γη θα επιστρέψει στην πρώτη της κατάσταση, δηλαδή όπως ήταν πριν τον κατακλυσμό του Νόε. Διαβάζουμε Αποκάλυψη 21, 1 έως 4 εδάφιο. Αποκάλυψη 21, 1 έως 4 εδάφιο. Και είδον ουρανό νέον και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδα την πόλη την Αγία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, κατεβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφην και κοσμημένη για τον άνδρα αυτής. Και άκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί θέλουν είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτών Θεός αυτών. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, δεν θέλουν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Μετά τα 1000 χρόνια, το φυσικό σύμπαν και η γη θα καταστραφούν. Μια νέα γη θα δεχθεί τη Νέα Ιερουσαλήμ. Το μέγεθος της πόλης αυτής θα είναι 2.400 κυβικά χιλιόμετρα, θα έχει τείχος πάχους 68 περίπου μέτρων και θεμελίωση που θα έχει 12 στρώματα από πολύτιμους λίθους. Όλα αυτά βέβαια είναι συμβολικά, επειδή στο κείμενο οι διαστάσεις είναι πολλαπλάσια του 12, και το 12 είναι αριθμός που συμβολίζει την πληρότητα της Βασιλείας του Θεού. Διαβάζουμε Αποκάλυψη 19:20. Αποκάλυψη 19:20.
και πιάστη το θηρίον και μετά τούτου όψε.

0: ψευδοπροφήτης, ώστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός την καιόμενη μεσίων. Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης είναι οι πρώτοι που ρίπτονται στη λίμνη του πυρός. Στην συνέχεια ρίχνεται και ο διάβολος μετά τα 1000 χρόνια που θα είναι κλεισμένος στην Άβυσσο. Στην συνέχεια ο θάνατος και ο Άδης ρίπτονται στη λίμνη του πυρός και στο τέλος, όπως διαβάζουμε Αποκάλυψη 20:15, και όστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός. Όποιος δεν είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής θα ρυφθεί στη λίμνη του πυρός. Και όπως είπα πριν λίγο, αυτή η λίμνη δεν είναι μια λίμνη φωτιάς, αλλά είναι ένας τόπος μακριά από τον Θεό, σε μια πλήρη αποξένωση μέσα στο σκοτάδι, όπου η αμαρτωλή ψυχή, η αμετανόητη αμαρτωλή ψυχή θα βασανίζεται αιώνια μαζί με τον διάβολο και τους δαίμονες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γένεσης 2:16-17 εδάφιο. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον: «Από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάεις από αυτού θέλεις, εξάπαντος αποθάνει». Θάνατος σημαίνει αποχωρισμός. Ο πρώτος θάνατος αποχωρίζει την ψυχή και το πνεύμα από το σώμα. Αμήν. Ο δεύτερος όμως θάνατος αποχωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό για πάντα. Πρώτος θάνατος είναι ότι το πνεύμα και η ψυχή αποχωρίζονται από το ανθρώπινο σώμα. Αλλά το πνεύμα και η ψυχή είναι αιώνια και έχουν μια κατάληξη, την παρουσία του Θεού ή αρχικώς στην κόλαση και μετά τα 1000 χρόνια μετά την κρίση του λευκού θρόνου, τη λίμνη του πυρός, εάν αυτός ο άνθρωπος είναι αμετανόητος και ζει μέσα στην αμαρτία του. Αλλά θέλουμε να δώσουμε εμφατικά την εξήγηση του δεύτερου θάνατου, αδελφοί, που είναι ο αποχωρισμός, ο αιώνιος αποχωρισμός, ο αιώνιος αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό για πάντα. Εκατομμύρια ανθρώπων κατευθύνονται προς τη λίμνη του πυρός. Είναι πέρα από κάθε αντίληψη το πώς θα είναι να βασανίζεται κανείς μέρα και νύχτα παντοτινά και να είναι αποχωρισμένος από την παρουσία και την αγάπη του Θεού. Αδελφοί, ο Θεός να μας φυλάξει, να μας κρατήσει όρθιους έως τέλους για να μην ζήσουμε αυτό το οποίο ονομάζεται δεύτερος θάνατος. Μη γένετο. Να είμαστε αιώνια αποξενωμένοι από την παρουσία του Θεού. Να είμαστε αιώνια μακριά από εκείνον, στο σκοτάδι και στο αιώνιο πύρ. Θέλουμε να είμαστε αδελφοί με τη χάρη του και καθώς θα σταθούμε στο μέτρο της πίστης και της αγάπης στο θέλημα του Θεού, θέλουμε να είμαστε αδελφοί στην παρουσία του, στην αγάπη του. Να είμαστε παρόν στην αρπαγή, στον γάμο του αρνίου. Να είμαστε η νύμφη του Κυρίου. Να έχουμε επενδυθεί το νέο σώμα, το άειλο, το ένδοξο, το άγιο. Και παράλληλα, αδελφοί, όπως διαβάσαμε, να είμαστε στήλοι. Να έχουμε το νέο όνομα, την αποκάλυψη του Κυρίου. Να είμαστε αιώνια κάτοικοι της Νέας Ιερουσαλήμ. Αμήν. Και διαβάζουμε Αποκάλυψη 22:6-7 εδάφιο. Να ξέρετε ότι το τελευταίο βιβλίο της εγγραφής, η Αποκάλυψη, και ιδιαίτερα το τελευταίο κεφάλαιο του τελευταίου βιβλίου, το 22 λοιπόν, έχει 3 φορές την αναφορά ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και ο σημερινός μας τίτλος είναι «Έρχομαι ταχαίως». Και επαναλαμβάνω, το τελευταίο βιβλίο, η Αποκάλυψη, και το τελευταίο της κεφάλαιο, το 22, έχουν 3 αναφορές που ο Κύριος λέει «Έρχομαι ταχαίως». Ας τις διαβάσουμε. Αρχικώς, Αποκάλυψη 22:6-7 εδάφιο. «Και είπε προς εμέ, ούτι είναι οι λόγοι οι πιστοί και αληθινοί. Και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού για να δείξει εις τους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως». Στο 7. «Ιδού, έρχομαι ταχαίως». «Έρχομαι ταχαίως, μακάριος ώστις φυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου». Η γραφή μας λέει ότι ο Ιησούς θα έρθει γρήγορα. Συχνά μίλησε για το ότι θα έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Μας είπε ότι 2 θα είναι στον αγρό, ότι ο ένας θα παραλαμβάνεται και ο άλλος θα μένει κάτω. Η παρουσία του θα είναι τάχιστη, γρήγορη, χωρίς καμία προειδοποίηση. Και καθώς οι άνθρωποι θα ασχολούνται με την ύλη, τις απολαύσεις, ζώντας την μαγεία του κόσμου. Κοιτάξτε, αδελφοί, μαγεία. Αδελφοί, μαγεία. Μαγεί αδελφοί, μαγεύονται οι άνθρωποι και είναι στο σκοτάδι. Ευλογούμε τους ανθρώπους να βγουν από κάθε πλάνη, από κάθε ψέμα και να έρθουν αδελφοί στην αλήθεια του Λόγου του Θεού και να καταλάβουμε το ρόλο μας, γιατί μας έδωσε τη ζωή ο Κύριος, την αποστολή μας να την εκπληρώσουμε, να σώσουμε την ψυχή μας και να πάμε να το συναντήσουμε. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει κάνει, ό,τι και αν είναι, έχει δικαίωμα στην σωτηρία. Φτάνει να δώσει την καρδιά του στον Χριστό και να μετανοήσει πραγματικά. Και ο Θεός κάνει έλεος και χάρη ακόμη και στον πιο χειρότερο αμαρτωλόν. Αμήν. Εδώ τον Παύλο τον συγχώρεσε που ήταν ο χειρότερος των αμαρτωλών, αδελφοί, καθότι είχε κακοποιήσει την εκκλησία του Κυρίου, και όμως ο Κύριος είδε την καρδιά του, τον συγχώρεσε, τον σκέπασε και τον έκανε Απόστολο των Εθνών, γιατί έβλεπε ότι ήταν ένα σκεύος το οποίο θα τον υπηρετούσε με θέλημα και αγάπη. Αγαπάμε τους ανθρώπους, συχαινόμαστε την αμαρτία, τη διαστροφή, το σκοτάδι, και όπως χαρακτηριστικά ο Δαβίδ έψαλε, πρέπει να μισήσουμε με τέλειο μίσος την αμαρτία, όχι τον άνθρωπο, την αμαρτία, αδελφοί, γιατί ο άνθρωπος είναι πλανημένος και έχει ανάγκη θεραπείας, βοήθειας. Α Θεσσαλονικής 5, 1-2 εδάφιο. Α Θεσσαλονικής 5, 1-2 εδάφιο. Περί των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρειά να σας γράψει τις. Διότι εσείς εξέβρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέφτης ενοιχτή ούτως έρχεται. Αδελφοί, δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Κύριος. Άρα πρέπει να είμαστε ανα πάσα στιγμή έτοιμοι. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Να τηρούμε το Λόγο του Θεού. Όλο αυτό να είναι μια ενέργεια δύναμης μέσα στην καρδιά και τη ζωή μας. Να είμαστε επικεντρωμένοι με όλη μας την προσοχή στο Λόγο. Να το μάθουμε, να το μιλάμε, να το διδάσκουμε στους άλλους. Και όταν ο διάβολος έρχεται να μας πλανήσει, επειδή θα ξέρουμε το Λόγο, θα στεκόμαστε πάνω στο Λόγο και θα αντικρούμε, θα αποκρούμε κάθε του επίθεση, προστατεύοντας την ψυχή μας και όσους ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε και να ευλογήσουμε. Πώς ο Χριστός νίκησε τον διάβολο στην έρημο των πειρασμών, μιλώντας τον Λόγο του Θεού, αδελφοί, την ανάγκη να μάθουμε το Λόγο, ώστε να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει το τέλος, καθώς ο Λόγος μας λέει ότι η διαστροφή και η αμαρτία θα αυξηθούν στον μέγιστο βαθμό. Αποκάλυψη 22:12. Αποκάλυψη 22:12. Και ειδού έρχομαι ταχαίως. Η δεύτερη αναφορά στο έρχομαι ταχαίως από τον Κύριο. Το μισθός μου είναι μετεμού, για να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει εις το έργον αυτού. Ό,τι κάνουμε, αδελφοί, έχει ένα πνευματικό αποτέλεσμα. Ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, η ζωή μας, ο ευαγγελισμός μας, οι θυσίες που κάνουμε, αδελφοί, τον Κύριο, που είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτό που έχει κάνει εκείνος για εμάς, θα έχουν μισθό. Ποιος είναι ο μισθός μας? Ο Θεός μέσα μας. Όσο περισσότερο μισθό πάρει κάποιος, όσο μεγαλύτερο μισθό πάρει κάποιος, θα έχει περισσότερο την παρουσία του Θεού μέσα στο πνεύμα του. Και αυτός είναι ο μισθός μας, ο Κύριος μέσα μας. Καθώς εμείς θα είμαστε μέσα στην παρουσία του ως νύμφοι και χαριτωμένοι στην αιώνια δόξα του, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να μας δώσει μισθό. Έχει να μας δώσει πολλά πράγματα. Και πάλι θα ήθελα να πω μια μυθοπλασία. Ένας άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή και πηγαίνει στην παρουσία του Κυρίου. Και καθώς έψαλε και δόξησε τον Κύριο, βλέπει ένα κουτί. Μιλάμε ότι είναι μυθοπλασία, έτσι, και χρησιμοποιούμε γήινους όρους για να μπορέσουμε εμφατικά να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που θέλουμε να πούμε. Βλέπει λοιπόν ένα κουτί μπροστά του και του λέει μια φωνή: άνοιξε το! Ανοίγει το κουτί και μέσα στο κουτί υπήρχε ένα δεύτερο κουτί. Άνοιξε το! Και μέσα στο δεύτερο κουτί υπήρχε ένα τρίτο κουτί. Και ακούει την φωνή και του λέει ξανά: άνοιξε το! και μέσα στο τρίτο κουτί υπήρχε ένα τέταρτο κουτί. Ανοίγει και είχε τις μεγαλύτερες ευλογίες. Και λέει ο άνθρωπος αυτός στον Κύριο, Κύριε, τι είναι όλα αυτά? Είναι τα δώρα που είχα για σένα και που δεν μου ζήτησες να στα δώσω, ή που δεν είχες την υπομονή να τα πάρεις. Ο άνθρωπος έπρεπε να ανοίξει 4 κουτιά για να πάρει και να δει τις ευλογίες που ήταν μέσα. Ομοίως και εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή, υπομονή για να πάρουμε τα δώρα που είναι έτοιμα να μας δώσει ο Κύριος. Γιατί αν δεν έχουμε υπομονή ή δεν ζητάμε με πίστη, αυτά τα δώρα θα μείνουν εκεί και δεν θα μας αποδοθούν ποτέ, αδελφοί. Άρα ο Κύριος έχει δώρα και για την φυσική μας ζωή και αιώνιο μισθό, καθώς θα πάμε στην παρουσία Του. Αμήν, αδελφοί. Άρα έχει υπομονή σε αυτό που ζητάς. Έχει υπομονή σε αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού και το ζητάς. Και ο Κύριος θα δώσει τα δώρα τα οποία έχει έτοιμα σε εμάς, αδελφοί, γιατί είναι η καρδιά Του τέτοια, να δίνει, να προσφέρει, να ευλογεί. Διαβάζουμε. Τελευταία εντάφια σήμερα. Αποκάλυψη 22, 17, 20. Αποκάλυψη 22, 17, 20. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν, ελθέ. Και ως της ακούει ας είπει, ελθέ. Και ως της διψά ας έλθει. Και όποιος θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομεν εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Εάν τις επιθέσεις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τα σπληγάς τα γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και αν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεις της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχαίως. Η τρίτη αναφορά του Κυρίου που λέει, έρχομαι ταχαίως. Αμήν. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Και ας διαβάσουμε και το 21 που κλείνει η γραφή, η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Ο Κυρίος είναι κοντά. Και τι μας λέει ο Κύριος? Να καλέσουμε ανθρώπους στην βασιλεία Του. Θυμάστε την παρεμβολή που διαβάσαμε πριν λίγο? Έστειλε τους δούλους αυτού ο βασιλεύς. Αλλά οι άνθρωποι κακοποίησαν τους απεσταλμένους, είπαν με αμέλεια, έχουμε δουλειές, παρατήστε μας, θα βρούμε δυσκολίες στο έργο. Αλλά καθώς θα έχουμε το χρίσμα του Θεού, θα έχουμε την οδηγία του Κυρίου, θα καλέσουμε τα πρόβατα του Θεού προς την σωτηρία, προς την οδό της αναγέννησης, αδελφοί. Και πρέπει να τους δώσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος, τα γάργαρα νερά του Πνεύματος. Να τα δώσουμε σε αυτούς που διψάνε. Είναι μέσα στην δίψα και την κακομοιριά των προβλημάτων και της κάθε δυστυχίας μέσα σε αυτή τη ζωή. Ο καιρός είναι πλησίον. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Ο Χριστός προσκαλεί όλους όσους διψούν να έρθουν. Το Άγιο Πνεύμα, ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει ελθέ. Η νύμφη λέει ελθέ. Και η πρόσκλησή μας πρέπει να είναι αυτή. Έλα να πιείς από το είδωρ της ζωής του Κυρίου δωρεάν. Βλέπετε εδώ στην Κάρπαθο όταν γίνεται ένας γάμος. Είμαστε ένα νησί 5.000-6.000 ανθρώπων. Και σε έναν καρπάθικο γάμο μπορούμε να δούμε το 1 τρίτο του νησιού να παρευρίσκεται. 2.000 ψυχές. Αμήν. Και οι συγγενείς τρέχουν να μοιράσουν τις προσκλήσεις. Να είναι όλα έτοιμα το γάμο. Και έρχονται καλεσμένοι. Έτσι πρέπει να τρέξουμε κι εμείς, να μοιράσουμε τις προσκλήσεις του γάμου του Κυρίου, για να έλθουν άνθρωποι, πολύτιμες αιώνες ψυχές, σε αυτό το γάμο και να λάβουν την ευλογία, τη δόξα του Κυρίου, να σωθούν, αδελφοί. Ελάτε να σηκωθούμε, παρακαλώ, να προσευχηθούμε ο Κύριος να ευλογήσει ό,τι αναφέραμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Γένεση, κεφάλαιο 11. Και ολόκληρη η γη ήταν μιας γλώσσας και μιας φωνής. Και όταν κίνησαν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη γη Σεναάρ και κατοίκησαν εκεί. Και ο ένας είπε στον άλλον, «Ελάτε, ας κάνουμε πλήνθους και ας τους ψήσουμε σε φωτιά». Και ο μεν πλήνθος τους χρησίμευσε αντί για πέτρα, η δε άσφαλτος τους χρησίμευσε αντί για πύλο. Και είπαν, «Ελάτε, ας κτίσουμε για μας μια πόλη και ένα πύργο, που η κορυφή του να φτάνει μέχρι τον ουρανό, και ας αποκτήσουμε για μας όνομα, μήπως και διασπαρούμε πάνω στο πρόσωπο της γης». Και ο Κύριος κατέβηκε για να δει την πόλη και τον πύργο που οικοδόμησαν οι υγιοί των ανθρώπων. Και ο Κύριος είπε, «Να, ένας λαός και όλοι έχουν μία γλώσσα και άρχισαν να το πραγματοποιούν. Και τώρα δεν θα εμποδιστείς αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν. Ελάτε, ας κατέβουμε και ας συγχύσουμε εκεί τη γλώσσα τους, για να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Και ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και σταμάτησαν να κτίζουν την πόλη. Γι' αυτό το όνομά της ονομάστηκε Βαβέλ, επειδή εκεί σύγχυσε ο Κύριος την γλώσσα ολόκληρης της γης και από εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Αυτή είναι η γενεαλογία του Σιμ. Ο Σιμ ήταν 100 χρόνων όταν γέννησε τον Αρφαξάδ, 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Και ο Σιμ έζησε αφού γέννησε τον Αρφαξάδ 500 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Αρφαξάδ έζησε 35 χρόνια και γέννησε τον Σαλά. Και ο Αρφαξάδ έζησε, αφού γέννησε τον Σαλά, 403 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Σαλά έζησε 30 χρόνια και γέννησε τον Έβερ. Και ο Σαλά έζησε, αφού γέννησε τον Έβερ, 403 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Έβερ έζησε 34 χρόνια και γέννησε τον Φαλέγ. Και ο Έβερ έζησε, αφού γέννησε τον Φαλέγ, 430 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Φαλέγ έζησε 30 χρόνια και γέννησε τον Ραγάβ. Και ο Φαλέγ έζησε, αφού γέννησε τον Ραγάβ, 209 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Ραγάβ έζησε 32 χρόνια και γέννησε τον Σερούχ. Και ο Ραγάβ έζησε, αφού γέννησε τον Σερούχ, 207 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Σερούχ έζησε 30 χρόνια και γέννησε τον Ναχόρ. Και ο Σερούχ έζησε, αφού γέννησε τον Ναχόρ, 200 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Ναχόρ έζησε 29 χρόνια και γέννησε τον Θάρα. Και ο Ναχόρ έζησε, αφού γέννησε το Θάρα, 119 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Θάρα έζησε 70 χρόνια και γέννησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Θάρα. Ο Θάρα γέννησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Και ο Αράν γέννησε το Λότ. Και ο Αράν πέθανε μπροστά στο Θάρα, το πατέρα του, στον τόπο της γέννησής του, στην Ουρ των Χαλδαίων. Και ο Άβραμ και ο Ναχόρ πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες. Το όνομα της γυναίκας του Άβραμ ήταν Σάρα και το όνομα της γυναίκας του Ναχόρ ήταν Μελχά, θυγατέρα του Αράν, πατέρα της Μελχά και πατέρα του Ιεσχά. Και η Σάρα ήταν στήρα, δεν είχε παιδί. Και ο Θάρα πήρε το γιο του, τον Άβραμ και το Λότ, το γιο του Αράν, τον εγγονό του, και την ύφη του τη Σάρα, τη γυναίκα του Άβραμ, του γιού του. Και μαζί βγήκαν από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάνε στη γη Χαναάν. Και ήρθαν μέχρι την Χαράν και κατοίκησαν εκεί. Και οι μέρες του Θάρα έγιναν 205 χρόνια και ο Θάρα πέθανε στην Χαράν. Γένεση, κεφάλαιο 12. Και ο Κύριος είπε στον Άβραμ, «Βγες έξω από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και από την οικογένεια του πατέρα σου στη γη που θα σου δείξω. και θα σε κάνω να γίνεις ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω και θα μεγαλύνω το όνομά σου και θα είσαι για ευλογία και θα ευλογήσω εκείνους που σε ευλογούν και θα καταραστώ εκείνους που σε καταρώνται και μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης». Και ο Άβραμ πήγε, καθώς του είπε ο Κύριος. Και μαζί του πήγε και ο Λότ. Και ο Άβραμ ήταν ηλικίας 75 χρόνων, όταν βγήκε από την Χαράν. Και ο Άβραμ πήρε τη Σάρα, τη γυναίκα του, και το γιο του αδελφού του, τον Λότ, και όλα τα υπάρχοντά τους, όσα είχαν αποκτήσει, και τους ανθρώπους που είχαν αποκτήσει στην Χαράν, και βγήκαν για να πάνε στη γη Χαναάν. Και ήρθαν στη γη Χαναάν. Και ο Άβραμ διαπέρασε εκείνη τη γη μέχρι τον τόπο Σιχέμ, μέχρι την βελανιδιά Μορέχ, και οι Χαναναίοι κατοικούσαν τότε σε αυτή τη γη. Και ο Κύριος φάνηκε στον Άβραμ και του είπε «Στο σπέρμα σου θα δώσω αυτή τη γη». Και έκτισε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο που φάνηκε σε αυτόν. Και από εκεί μετέβηκε στο βουνό που είναι προς τα μεσηβρινά της Βεθήλ, και έστησε τη σκηνή του έχοντας τη Βεθήλ προς τα δυτικά και τη γη προς τα ανατολικά. Και έκτισε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Και ο Άβραμ μετασκήνωσε οδηπορώντας και προχωρώντας προς τα μεσηβρινά. Και έγινε πείνα σε αυτή τη γη. Και ο Άβραμ κατέβηκε στην Αίγυπτο για να παρικήσει εκεί, επειδή η πείνα στη γη ήταν βαριά. Και όταν πλησίαζε να μπει στην Αίγυπτο, είπε στη Σάρα τη γυναίκα του «Να, γνωρίζω ότι είσαι όμορφη γυναίκα. Θα συμβεί λοιπόν, ώστε καθώς σε δουν οι Αιγύπτιοι θα πούν «Γυναίκα του είναι αυτή» και θα με φωνεύσουν. Εσένα όμως θα σε διαφυλάξουν ζωντανή. Πες λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου για να γίνεις εμένα καλό εξαιτία σου και να διαφυλαχθεί η ζωή μου για χάρη σου». Και όταν ο Άβραμ μπήκε στην Αίγυπτο, είδαν οι Αιγύπτιοι τη γυναίκα ότι ήταν υπερβολικά ωραία. Και οι άρχοντες του Φαραώ την είδαν και την επένεσαν στο Φαραώ και πήραν τη γυναίκα στο σπίτι του Φαραώ. Και μεταχειρίστηκαν τον Άβραμ καλά για χάρη της. Και είχε πρόβατα και βόδια και γαϊδούρια και δούλους και δούλες και θηλυκά γαϊδούρια και καμήλες. Και ο Κύριος έριξε στο Φαραώ και στην οικογένειά του μεγάλες πληγές εξαιτίας της Σάρας της γυναίκας του Άβραμ. Και ο Φαραώ κάλεσε τον Άβραμ και του είπε «Τι είναι αυτό που μου έκανες? Γιατί δεν μου φανέρωσες ότι αυτή είναι η γυναίκα σου? Γιατί είπες «Αυτή είναι αδελφή μου» και την πήρα στον εαυτό μου για γυναίκα? Και τώρα να η γυναίκα σου. Πάρ' την και πήγαινε». Και ο Φαραώ διόρισε ανθρώπους για αυτόν και τον πρόπεμψαν με συνοδεία και τη γυναίκα του και όλα όσα είχε. Ψαλμός 13. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. «Μέχρι πότε, Κύριε, θα με λησμονείς για πάντα? Μέχρι πότε θα κρύβεις από μένα το πρόσωπό σου? Μέχρι πότε θα έχω βουλές μέσα στη ψυχή μου, οδύνες καθημερινά μέσα στην καρδιά μου? Μέχρι πότε θα υψώνεται πάνω μου ο εχθρός μου? Επίβλεψε, εισάκουσε με, Κύριε Θεέ μου. Φώτισε τα μάτια μου, μήπως κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου. Μήπως και ο εχθρός μου πει «Υπερίσχυσε εναντίον του και αυτοί που με θλίβουν υπερχαρούν, αν σαλευτώ». Εγώ όμως έλπισα στο έλεος σου. Η καρδιά μου θα αγάλεται στη σωτηρία σου. Θα ψάλω στον Κύριο, επειδή με αντάμυψε. Ψαλμός 14. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Άφρονας είπε στην καρδιά του «Δεν υπάρχει Θεός». Διαφθάρηκαν. Έγιναν δελειροί στα έργα. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό. Ο Κύριος έσκυψε από τον ουρανό πάνω στους γιους των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση, που να ζητάει τον Θεό. Όλοι παρεξέκλειναν, μαζί εξαχριώθηκαν. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν έχουν γνώση όλοι εκείνοι που εργάζονται την ανομία, που κατατρώνε το λαό μου σαν να τρώνε ψωμί? Δεν επικαλέστηκαν τον Κύριο. Εκεί φοβήθηκαν τρομερά, επειδή ο Θεός είναι μέσα στη γενεά των δικαίων. Καταντροπιάσατε τη βουλή του φτωχού, επειδή ο Κύριος είναι το καταφύγιο του. Ποιος θα δώσει από τη Σιών τη σωτηρία του Ισραήλ? Όταν ο Κύριος ξαναφέρει το λαό του από την αιχμαλωσία, θα αγάλεται ο Ιακώβ, θα εφραίνεται ο Ισραήλ. Κεφάλαιο 11. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Όταν ο Ιωάννης, που βρισκόταν στη φυλακή, άκουσε για τα έργα του Χριστού, έστειλε τους μαθητές του να το ρωτήσουν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή περιμένουμε κάποιον άλλο?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Καλάμι που το πάει περαδόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε άνθρωπον ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα νάκτορα. Εσείς όμως τι πήγατε να δείτε? Προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή: Να, εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου. Σας διαβεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του». Από τότε που εμφανίστηκε Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, τη Βασιλεία του Θεού την διεκδικούν με τη βία και προσπαθούν να την ιδιοποιηθούν άνθρωποι της βίας. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά, ας το ακούει. Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και η μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια και εσείς δεν χορέψατε». Και η άλλη απαντάει: «Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια και εσείς δεν θρηνολογήσατε». Το ίδιο κάνει και αυτή η γενιά. Ήρθε ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπαν: «Είναι δαιμονισμένος». Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε: «Αυτός είναι φαγάς και πότης, κάνε παρέα με τελώνες και κάθε λογής αμαρτωλούς». Έτσι, από όσα έγιναν, δικαιώθηκε το σοφό σχέδιο του Θεού. Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις όπου έγιναν τα πιο πολλά θαύματά του, γιατί δεν μετανόησαν. «Αλίμονό σου, Χοραζίν. Αλίμονό σου, Βυσθαϊδά. Γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανιώσει από καιρό, φορώντας σάκους και βάζοντας στάχτη στα μαλλιά τους. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια την ημέρα της κρίσης για την Τύρο και για τη Σιδώνα παρά για σας. Και εσύ, Καπερναούμ, νομίζεις πως θα ανεβείς ψηλά στα ουράνια? Όχι. Θα κατεβείς στα τρίσβαθα του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνοντας τα Σόδωμα θα είχαν διατηρηθεί ίσα με σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια την ημέρα της κρίσης για τα Σόδωμα παρά για σένα». Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς είπε: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μόνο ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίο θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και κατανοήστε το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στο φρόνημα και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». Κεφάλαιο 12. Εκείνο το καιρό ο Ιησούς περνούσε ένα Σάββατο μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του πείνασαν και άρχισαν να τρίβουν τα στάχια και να τρώνε τους σπόρους. Όταν το είδαν οι Φαρισαίοι του είπαν: «Κοίτα, οι μαθητές σου κάνουν κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο». Και αυτός τους αποκρίθηκε: «Δεν διαβάσατε στη Γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του?
3: πως μπήκε στο ναό του Θεού και έφαγαν τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να τους φάει ούτε αυτός ούτε συντροφή του, παρά μόνο οι ιερείς. Ή δεν διαβάζατε στον νόμο πως οι ιερείς καταλύουν το Σάββατο αφού εργάζονται μέσα στο ναό, κι όμως δεν είναι ένοχοι? Σας βεβαιώνω πως εδώ έχουμε κάτι ανώτερο από το ναό. Και αν είχατε καταλάβει τι σημαίνει έλεος θέλω και όχι θυσία, δεν θα καταδικάζετε αυτούς τους αθώους ανθρώπους. Άλλωστε, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο. Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στη συναγωγή τους, όπου βρισκόταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι. Και ρώτησαν τον Ιησού αν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνονται θεραπείες το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Αυτός τους είπε, «Ποιος από σας, αν έχει ένα πρόβατο και το Σάββατο του πέσει σε ένα λάκκο, δεν θα το πιάσει να το βγάλει έξω? Ένας άνθρωπος είναι πολύ ανώτερος από ένα πρόβατο. Ο νόμος λοιπόν επιτρέπει να κάνουμε το καλό μέρα Σάββατο». Και τότε λέει στον άρρωστο, «Τέντωσε το χέρι σου». Εκείνος το τέντωσε και ξανά έγινε γερό όπως το άλλο. Τότε βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και ύστερα από σύσκεψη αποφάσισαν να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς όμως το έμαθε και έφυγε από εκεί. Ο κόσμος πολλής ακολούθησε τον Ιησού και αυτός θεράπευσε όλους τους πάσχοντες. Και τους διέταξε να μην τον διαφημίζουν και έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού που είπε ο προφήτης Ισαΐας «Να ο δούλος μου που διάλεξα, ο αγαπημένος μου που εγώ τον εξέλεξα. Θα δώσω το πνεύμα μου σε αυτόν και θα αναγγείλει στα έθνη την ερχόμενη κρίση. Δεν θα μαλώσει και δεν θα καραυγάσει, ούτε θα ακούσει κανείς στις πλατείες τη φωνή του. Δεν θα συντρίψει το ραγισμένο καλάμι, δεν θα σβήσει το λιχνάρι που καπνίζει, ωσότου οδηγήσει τη δίκαιη κρίση στη νίκη. Και στο όνομά του θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους». Τότε του έφεραν ένα δαιμονισμένο τυφλό και κοφάλαλο και τον θεράπευσε και ο κοφάλαλος άρχισε να μιλάει και να βλέπει. Και έμειναν όλοι οι άνθρωποι κατάπληκτοι και έλεγαν «Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Δαβίδ?» Οι Φαρισαίοι όμως όταν τους άκουσαν είπαν «Αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια αλλιώς παρά με τη δύναμη του Βελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων». Ο Ιησούς κατάλαβε τους διαλογισμούς τους και τους είπε «Όταν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, ερημώνεται. Και όταν σε μια πόλη ή σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί. Και αν ο Σατανάς διώχνει τον Σατανά, πολεμάει τον εαυτό του. Πώς θα σταθεί πια η κυριαρχία του? Και αν εγώ βγάζω με τη δύναμη του Βελζεβούλ τα δαιμόνια, οι δικοί σας με ποια δύναμη τα βγάζουν? Αυτοί λοιπόν αποτελούν απόδειξη πως έχετε άδικο. Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με το πνεύμα του Θεού, αυτό σημαίνει πως έφτασε σε εσάς ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Έπειτα, πώς μπορεί να μπει κανείς στο σπίτι ενός δυνατού και να του αρπάξει τα πράγματά του, αν δεν δέσει πρωτύτερα το δυνατό? Μόνο τότε θα λαιλατήσει το σπίτι του. Όποιος δεν είναι με το μέρος μου είναι εναντίον μου, και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου σκορπίζει. Γι' αυτό σας διαβεβαιώνω πως κάθε αμαρτία και προσβολή κατά του Θεού θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Η προσβολή όμως κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί. Και αν κάποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Υιού του ανθρώπου, ο Θεός θα τον συγχωρέσει. Όποιος όμως μιλήσει εναντίον του Αγίου Πνεύματος, αυτόν ο Θεός δεν θα το συγχωρέσει ούτε στον τωρινό ούτε στον μελλοντικό κόσμο. Για να έχετε καλό καρπό χρειάζεται καλό δέντρο. Από ένα άχρηστο δέντρο θα έχετε άχρηστο καρπό. Γιατί από τον καρπό αναγνωρίζετε το δέντρο. Γεννήματα οχιάς, πώς μπορείτε να λέτε καλά λόγια αφού είστε κακοί? Το στόμα μιλάει από το περίσσεμα της καρδιάς. Ο καλός άνθρωπος βγάζει από το καλό του απόθεμα τα καλά και ο κακός άνθρωπος από το απόθεμα της κακίας του τα άσχημα λόγια. Σας βεβαιώνω όμως πως οι άνθρωποι, για κάθε άσχημο λόγο που θα πούν, θα λογοδοτήσουν γι' αυτό την ημέρα της κρίσης. Έτσι, τα λόγια σου θα σε δικαιώσουν, αλλά και τα λόγια σου θα σε καταδικάσουν. Τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν «Διδάσκαλε, θέλουμε να αποδείξεις με ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου». Και αυτός τους αποκρίθηκε Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι. Μα δεν θα της δοθεί άλλο σημάδι παρά μόνο το σημάδι του προφήτη Ιωνά. Όπως δηλαδή ο Ιωνάς ήταν τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη γη τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με την γενιά τούτη και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι μετάνιωσαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί στην τελική κρίση μαζί με την γενιά τούτη και θα την κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από το Σολομώντα. Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερούς τόπους, ψάχνοντας να βρει κάπου να ξεκουραστεί, μα δεν βρίσκει. Τότε λέει, «Θα γυρίσω ξανά στην κατοικία μου, εκεί από όπου έφυγα». Έρχεται και τη βρίσκει αφύλαχτη, σκουπισμένη και στολισμένη. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του άλλα 7 πνεύματα, πιο πονηρά και από το ίδιο, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί. Έτσι, η τελευταία κατάσταση του δαιμονισμένου εκείνου γίνεται χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι θα γίνει και με αυτήν εδώ την πονηρή γενιά. Ενώ ο Ιησούς μιλούσε ακόμη στο πλήθος, η μητέρα και τα αδέλφια του ήρθαν και στάθηκαν έξω από το σπίτι και ήθελαν να του μιλήσουν. Του είπε κάποιος, «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου είναι έξω και θέλουν να σου μιλήσουν». Και αυτός απάντησε σε αυτόν που του το είπε, «Ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέλφια μου?» Και δείχνοντας με το χέρι του τους μαθητές του, είπε, «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου, γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτός είναι αδερφός και αδερφή και μητέρα μου».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Λυτρωτή μας, ο οποίος έχυσε το αίμα του για μας. Και αυτόν το αίμα ρέει πάνω μας κάθε μέρα και τον ευχαριστούμε ξανά και ξανά. Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τον Απόστολο Πέτρο, κάποια αποσπάσματα από τη ζωή του με τον Κύριον Ιησού. Ο Πέτρος γεννήθηκε στη Βυθσαϊδά, κοντά στη λίμνη Γεννησαρέτ, και όπως θα ξέρουμε ήταν ψαράς μαζί με τον αδερφόν του τον Ανδρέα και μαζί με δύο άλλους μετέπειτα Αποστόλους, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, και κατοικούσε στην Καπερναούμ. Και ο Ιησούς ήταν στη Γεννησαρέτ, στην αρχή της διακονίας του, και ήταν εκεί στην παραλία, είχε κόσμο, τον άκουγε, ήταν δύο πλοιάρια, και επειδή και σε άλλες περιπτώσεις ο κόσμος ήταν πολύ κοντά και δεν μπορούσε να τους μιλήσει γιατί ήθελε να έχει λίγη απόσταση να τον ακούνε, παρακάλεσε τον Πέτρο και μπήκε μέσα στη βάρκα, πήγε λίγα μέτρα πιο μέσα και έτσι τους μιλούσε από εκεί. Κατά Λουκάν 5:5. Και ο Κύριος του λέει, πήγαινε να πιάσεις ψάρι. Και του λέει ο Σίμωνας, επιστάτη, όλη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά για το λόγο σου θα ρίξω τα δίχτυα. Βλέπουμε, αδερφοί, όταν ο λόγος του Θεού εξέρχεται και σε προέκταση και σε εμάς, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού, δηλαδή όταν βγαίνει ο λόγος από ένα στόμα εκλογής, πόσο μάλλον του Ιησού, έχει άπειρες δυνάμεις, οι οποίες ενεργούν προς πάσα κατεύθυνση. Εκεί ήταν ψάρια, μπορούσε να ήταν οτιδήποτε άλλο. Και χρειάζεται για να αποκτήσουμε εξουσία του λόγου μας, να υποταχτούμε βέβαια πρώτα στην εξουσία του Λόγου του Θεού, ο οποίος φανερώνεται δια του Ευαγγελίου και μέσω του Υιού του Θεού, του Ζώντος. Και λέει πιο κάτω στο 8, «Όταν το είδε τότε ο Σίμωνας, Πέτρος έπεσε μπροστά στα γόνατα του Ιησού λέγοντας, «Έξελθε από το πλοίο και φύγε από μένα, γιατί είμαι άντρας αμαρτωλός, Κύριε». Ένιωσε τη διαφορά, είδε την αγνότητα μαζί με την ρυπαρότητα τη δική του. Γιατί ο Πέτρος είδε εκείνη την ώρα ένα θαύμα να εκτελήσεται στα μάτια του, τόσα πολλά ψάρια. Και δεν ήταν μέρα της ψαριάς, ούτε ώρα. Γιατί σύμφωνα με τη λογική του ψαρά, ήξερε ότι όλη τη νύχτα δεν πιάσανε και ήταν αδύνατο. Αλλά επειδή ο Κύριος του το ζήτησε, το έκανε και η ευλογία ήρθε στο εκατονταπλάσιο. Πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, ότι οι δικές μας δυνάμεις και η δική μας η σοφία είναι μέχρι ένα σημείο. Όμως του Θεού οι δυνάμεις είναι άπειρες και χρειάζεται να μας συνοδεύουν, διότι μας προχωρούν πέρα από εκεί που προστάζει η λογική. Η λογική λέει, ως εδώ, δεν πιάσεις ψάρια, άντε να πιάσεις 5-10 μετά, γιατί αυτό λέει η λογική, αυτό λέει ο νόμος των πιθανοτήτων. Ο Κύριος τα ξεπερνάει αυτά. Και πρέπει να καθαρίσουμε την ανυπακοή στο Λόγο του Θεού, αν υπάρχει μέσα μας, ώστε να ακούμε τη φωνή Του, η οποία θα μας ζωοποιήσει στο πολλαπλάσιο, να μην πω εκατονταπλάσιο, και θα μας εξασφαλίσει ουράνιους και επίγειους θησαυρούς. Λέει, τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό. Ναι, είναι αδύνατο κάποια πράγματα να γίνουν, αλλά για το Θεό όλα είναι δυνατά, φτάνει να θέλει να το κάνει εκείνη την ώρα. Άρα να πράττουμε τα του Θεού και να επακούμε τις εντολές του Κυρίου. Και ο Πέτρος ένιωσε ένα τίποτα μπροστά στη σοφία του Κυρίου εκείνη την ώρα. Γι' αυτό ζήτησε από τον Κύριο να φύγει. Όχι ότι τον έδιωχνε γιατί δεν τον ήθελε, αλλά θεώρησε ότι είναι αμαρτωλός και ανάξιος να γνωρίζει το Θεό και να λαμβάνει τέτοια δώρα και τέτοια χαρά από Αυτόν. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι της ταπείνωσης του ανθρώπου, της αναγέννησης. Δεν έρχεσαι στο Θεό με το «εγώ αξίζω και κάνε με παιδί σου», αλλά «δεν αξίζω, Κύριε, δεν κάνω εγώ», αλλά ο Κύριος λέει «κάνεις». Ο Κύριος αγκαλιάζει περισσότερο κάποιον που ταπεινώνεται και αναγνωρίζει τη δόξα του Θεού και τη σοφία που τον διακατέχει. Σκεφτείτε, αδερφοί, πως ο Θεός τότε, μέσα από τον Ιησού, περπατούσε ανάμεσα στους ανθρώπους. Και σαν να τον βλέπαμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο Ιησούς, αυτό βλέπαν όλοι. Μάλιστα φωνάζαν οι άλλοι, εσύ άνθρωπος, όν κάνεις τον εαυτό σου Θεό. Αλλά μέσα από τον Κύριο, ο Θεός περπάτησε μέσα στο λαό του, μέσα στους ανθρώπους. Και σήμερα περπατά δια του Πνεύματος του, το οποίο όταν τα αφήνουμε να ζει μέσα μας και να πλώνει, αποκτά πρόσωπο. Ξέρουμε ότι είναι ο Κύριος μέσα μας. Άρα δεν στερούμαστε τον Θεό σήμερα, αρκεί να θέλουμε να τον έχουμε μαζί μας. Γιατί λέμε τι ωραία να είμαστε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα χρόνια του Χριστού, να μπορούσαμε να τα ακολουθήσουμε από πίσω, να δούμε πού μιλούσε, πώς ενεργούσε τα θαύματα, που ξυπνούσε, έτσι, έστω και από μακριά. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι δίκαιος. Ναι, ήταν τότε, τώρα δεν είναι, είναι αόρατος, αλλά με το Πνεύμα Του νιώθουμε την παρουσία Του την Άγια και ξέρουμε ότι είναι μαζί μας. Αυτό που θα το φέρει και θα το διατηρήσει είναι ο τρόπος ζωής μας και ο ζήλος μας στο να εφαρμόζουμε τις εντολές Του, αυτό που ζητάει από μας. Στο 10 εδάφιο λέει για τους γιους του Ζεβεδαίου που τα συνεδέρει του Σίμωνα και είπε προς το Σίμωνα ο Ιησούς «Μη φοβάσαι, από τώρα ανθρώπους θα ψαρεύεις ζωντανούς συνεχώς. Μη φοβού», λέει το αρχαίο, «από του νυν ανθρώπις έσυ ζωγρών». Για να ψαρέψεις ανθρώπους, τους οποίους ο διάβολος κατάφερε να τους μπλέξει στα δίχτυά του, ώστε να τους φέρει στο Χριστό, χρειαζόμαστε σοφία Θεού, η οποία θα έχει τη δύναμη και την εξουσία να ελευθερώνει, να απαγκιστρώνει αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να τους πληγώσεις, αφαιρώντας τους μέσα από τα δίχτυα, μέσα από τα αγκίστρια του εχθρού. Γιατί ο Κύριος θέλει να τους ελευθερώσουμε. Για σκέψου τους ανθρώπους, όπως και τα ψάρια, να είναι σε ένα βούρκο, σε ένα σκοτάδι και κολυμπούν και νομίζουν ότι είναι καλά, έτσι είναι η ζωή. Όπως είπα ξανά, το ψαράκι δεν θέλει να βγει από το νερό. Νομίζω ότι είναι καλά εκεί, γιατί δεν ξέρει στην περίπτωση των ανθρώπων ότι η θάλασσα που είναι μέσα δεν είναι για το καλό τους. Είναι εκεί, αλλά όταν βγουν στο φως και έρθουν, μετά σε ευχαριστούν και λέει ευτυχώς που μου μίλησες, σε ευχαριστώ, έστω και αν αντιδρούσα όταν με κάλεσες. Αλλά τα στοιχεία που χρειάζεται κάποιος για μια τέτοια πνευματική εργασία είναι να έχει σοφία Θεού το πώς να ελκύσεις το ψαράκι, παύλα άνθρωπο, παύλα ψυχή, να έχει ταπείνωση, να έχει αγάπη ανυπόκριτη της θυσίας, να μην το κάνεις δηλαδή απλά από καθήκον, να έχεις γνώση του Λόγου του Θεού, γιατί αλλιώς μιλάς σε ένα, αλλιώς μιλάς σε άλλο, αλλιώς αγγίξεις κάποιον, άλλα εδάφια θέλω άλλος, άλλο εδάφιο θέλω άλλος, άλλη ιστορία από το Λόγο του Θεού θέλω άλλος, γιατί οι ψυχές είναι πολυπίκυλες. Χρειάζεσαι ζωντανή πίστη, αφιέρωση, δοτικότητα, χαρά Θεού. Πόσοι ελκύστηκαν από τη χαρά του Κυρίου μέσα μας. Γιατί ο άνθρωπος σου λέει, άμα είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα μέσα στα δικά σου προβλήματα και μου λες έλα σε μένα να σου δώσω μια ζωή σαν αυτή που έχω εγώ, δεν είναι ελκυστικό. Και να έχουμε και το γνώθι σε αυτόν, δηλαδή να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, ώστε να τον έχουμε απεγκλωβίσει από τον εχθρό της ψυχής μας και τα φθορωπιά στοιχεία που μας έχει φορτώσει ίσως. Γιατί αν τα βγάλουμε αυτά, θα λάμπει η χαρά του Κυρίου μέσα μας, θα φαίνεται το Πνεύμα του Κυρίου. Ψαρεύω σημαίνει ότι ψάχνω κάτι που είναι σπάνιο, το οποίο ψάρει, ο άνθρωπος δηλαδή, να εννοεί ότι πρέπει να τίνει προς την αναγέννηση, την ουράνια, ώστε να εξελιχθεί αυτός ο άνθρωπος, να προσαρμοστεί στη δόξα του Θεού, να γίνει Υιός ή Θυγατέρα του Κυρίου και να χρησιμοποιηθεί και για τη σωτηρία του κόσμου. Δηλαδή είναι πολλά στάδια που έρχεται η ψυχή και φτάνει και λέει «Εγώ που δεν ήμουν έναν τίποτα και τώρα μιλώ για τον Θεό που γνώρισα και άλλοι έρχονται και με ακολουθούν και σε προέκταση τον Κύριο». Γιατί όσα ψάρια, όσοι άνθρωποι αναγεννιούνται, έχουν προορισμό σωτηρίας. Έχει και άτομα που τους μιλάς και δεν εξελίσσονται, μεταβάλλονται, δεν αλλάζουν. Και σαν να είναι τα δολώματα που μέσα από αυτούς έρθουν άλλα ψάρια, άλλοι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού. Έχουμε περιπτώσεις πολλές που μιλάς, ευαγγελίζεις, σώζονται άνθρωποι. Μιλάς, ευαγγελίζεις σε άλλους, κάποιοι ακούνε, αλλά τελικά δεν ακολουθούν. Δεν θέλουν, μένουν στον κόσμο. Όμως εκείνοι δίνουν τα νέα παρακάτω σε άλλους. Ξέρετε τι μου είπε αυτός, μου είπε έτσι. Έστω έτσι για την κουβέντα, για κάτι. Και οι άλλοι πιστεύουν και έρχονται. Είναι δηλαδή σαν ζωντανό δόλωμα, όπως βάζεις το αγκίστρι, και έρχονται τα ψάρια και αυτοί δεν προχωρούν. Δείτε όμως την περίπτωση του Πέτρου. Έπιασε ο Κύριος τον Πέτρο. Ο Πέτρος υπάκουσε, ακολούθησε, αναγεννήθηκε, εξελίχθηκε, μεταλλάχθηκε πνευματικά και έτσι με την ουθεσία του Κυρίου να χρησιμοποιηθεί μετέπειτα για την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Έγινε σήμερα ο Πέτρος αναμορφωτής του κόσμου μέσα από τη ζωή του, από τις επιστολές του και συνεχίζει. Διαβάζουμε ο Απόστολος Πέτρος, 1η Πέτρο, 2η Πέτρο, τι είπε, τι έγραψε. Τα παραδείγματα του, τα θαύματα που ο Θεός έκανε μέσα από τον Πέτρο. Δηλαδή, πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας ώστε να δούμε αν εξελισσόμαστε ή μένουμε στάσιμοι. Αν γίνει το πρώτο, έχει καλώς. Αν συμβαίνει το δεύτερο όμως, μελέτη. Μελέτη του λόγου, προσευχή, ξανά προσευχή, να σπάσει, να προχωρήσουμε. Γιατί είναι ένας δρόμος που κινείσαι. Ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι στάσιμος. Εκεί στο Λουκά που είμαστε στο 11. Αφού κατέβασαν τα πλοία στη στεριά, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Τι σημαίνει ακολουθώ? Σημαίνει ότι πηγαίνω ακριβώς πίσω από κάποιον. Πίσω του. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μαζί, ούτε δίπλα-δίπλα, ούτε μπροστά. Σημαίνει ακολουθώ τα βήματα του. Εκεί που πάτησε, πατάω κι εγώ. Δηλαδή στις ίδιες πατημασιές. Ό,τι δυσκολίες περνάει, περνάω. Ό,τι χαρές περνάει, περνάω. Έτσι είναι ο δάσκαλος και ο μαθητής, μαθαίνει και κάνει τα ίδια. Γι' αυτό ο Κύριος είναι ο διδάσκαλος και οι μαθητές ακολουθούν. Είναι πολλοί που λένε ακολουθώ τον Χριστό, αλλά δεν εννοούν τα δύσκολα περπατήματά του, τα οποία φέρνουν άπειρη ευλογία και τον ακολουθούν δυστυχώς στα μέρη που επιτάσσει το δικό του το συμφέρον. Γιατί ξέρετε, Ιησούς, έχουμε αρκετούς ή διάφορους Ιησούς σαν έργο, σαν προσωπικότητα. Εγώ ακολουθώ τον Ιησού σε αυτά που με βολεύουν εμένα. Κάποια άλλα που θέλει ο Ιησούς, εγώ δεν τα κάνω, αλλά κάνω άλλα. Ακολουθώ τον Ιησού. Είναι να δεις πώς τον ακολουθείς. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είσαι στα ίδια. Αν θα κάνω για παράδειγμα μια δουλειά σε μια υπηρεσία που δεν ξέρω το αντικείμενο και πρέπει να τη μάθω αυτή τη δουλειά και μπορώ. Θα πάω να τη μάθω, να την κάνω, να πιεστώ και με τη δύναμη του Θεού θα τα καταφέρω. Και θα έχω μεγάλη χαρά που κατάφερα και έκανα αυτή τη δουλειά που δεν τη γνώριζα και μπορεί να γίνω και καλός σε αυτή τη δουλειά. Τι θα έχει συμβεί όμως, επειδή ακολούθησα αυτόν που μου έδειξε πώς να την κάνω. Και αν ακολούθησα σωστά, θα την κάνω κι εγώ σωστά. Έτσι είναι όταν ακολουθούμε τον Κύριο. Τον ακολουθούμε στα πάντα και συνεχίζουμε να τον ακολουθούμε στα πάντα. Όχι έμαθες 5 πράγματα, εντάξει σώθηκα, τώρα εγώ τραβώ το δικό μου δρόμο. Αυτό που βλέπει κανείς κάνοντας αυτό είναι ότι η χαρά και η ευλογία έχουν πλημμυρίσει τη ζωή του. Άρα αδερφοί, να μην αποφεύγουμε τα δύσκολα, είτε πνευματικά είτε υλικά, όταν καλεστούμε. Γιατί αν σκέφτομαι και σκέφτεσαι συμφεροντολογικά, τι θα γίνει? Δεν θα αυξηθώ στο πνεύμα, θα είμαι ατροφικός. Και αυτό θα συντροφεύει τη ζωή μου. Θα είναι η θλίψη, και γιατί να πάθω αυτό, και γιατί να πάθω το άλλο, και γιατί ο Κύριος το επέτρεψε, και θα ζούμε σε αυτό. Ο τολμών νικά. Θα ακολουθήσει κάποιος τον Χριστό όταν αφήσει αδυναμίες, τα πλοία, τους εγωισμούς δηλαδή, τα συμφέροντα, τις φιλοδοξίες, το παρόν σύστημα του κόσμου και την αμαρτία. Και μέχρι να οριμάσει αυτή η απόφαση μέσα μας, θα κάνουμε μερική αφιέρωση, είναι και αυτό μέσα. Ο στόχος όμως μέσα μας θα είναι να τον ακολουθήσουμε κάποια στιγμή ουσιαστικά, αν θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει η αφιέρωση, η μερική αφιέρωση, η πλήρης αφιέρωση. Κατεβάνιν 6:68. Μια περίπτωση που ο Κύριος τους ταρακούνησε λίγο. Εκεί, δεν φάτε τη σάρκα μου, δεν πηγείτε το αίμα μου και αυτά, και σκανδαλίστηκαν κάποιοι και έφυγαν και ήταν και οι μαθητές έτσι, δεν ήξεραν, γιατί δεν ήταν αναγεννημένοι, δεν γνώριζαν τα πνευματικά. Και τους λέει ο Κύριος, θέλετε να φύγετε κι εσείς. Αποκρίθηκε ο Σίμωνας Πέτρος, Κύριε, σε ποιον θα πάμε. Έχεις λόγια αιώνιας ζωής. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε γνωρίσει ότι εσύ είσαι ο Άγιος του Θεού. Όπως απαντά ο Πέτρος, έτσι απαντούν όλοι εκείνοι που συλλαμβάνουν τον Κύριο τους στη ζωή τους και την Άγια Διδασκαλία Του. Και εύχομαι, αδερφοί, όλοι να νιώθουμε όπως ο Πέτρος σε εκείνη την περίπτωση. Και να μην είμαστε δίστροποι με το Λόγο του Θεού ή με την παρουσία Του στη ζωή μας. Αλλά να έχουμε αυτήν την όρεξη να συνδιαλεγόμαστε καθημερινά. Δεν είναι όλα εύκολα, το ξέρω, αλλά δια του Κυρίου μας να μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων. Και έτσι θα γίνουμε μέτοχοι των πάντων. Σου ζητάει ο Κύριος κάτι. Είναι δύσκολο. Μην βλέπεις το συμφέρον σου, την ευκολία σου. Μην προσπαθήσεις να οπισθοχωρήσεις. Προχώρα σε αυτόν που σου έδωσε. Κατά Μαθαίον 16:22. Άλλη περίπτωση πάλι με τον Πέτρο. Γιατί τους είπε ο Κύριος ότι ο Υιός του Θεού θα πρέπει να περάσει αυτά και αυτά και αυτά. Ήταν μέρος του έργου του και έπρεπε σιγά σιγά να τους το αποκαλύπτει, αλλά δεν ήθελαν να το καταλάβουν οι μαθητές, γιατί χαλούσε αυτό που έχτισαν μέσα τους εικονικά. Μια βασιλεία στη γη και να έρχομαι εμείς πάνω σε όλους. Και αφού τον πήρε κατά μέρος ο Πέτρος, άρχισε να τον επιτιμά λέγοντας «Ευμένια σε σένα, Κύριε, καθόλου να μη σου γίνει αυτό». «Ήλεως, Κύριε, ου μη έσθεση τούτο». Εκείνος, αφού στράφηκε, είπε στον Πέτρο, «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, σκάνδαλο είσαι για μένα, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Μα τι του είπε ο Πέτρος, ήθελε να τον προστατεύσει εισαγωγικά. Μην πας να θυσιαστείς, Κύριε. Καλά δεν είμαστε όπως είμαστε. Τα θαύματα, ωραία, ωραία. Βλέπετε πόσο ο διάβολος μπορεί να πειράξει το παιδί του Θεού, στην περίπτωση των Ιησού, μέσα από ένα αγαπημένο σκεύος τον Πέτρο, που λίγο πιο πριν του είπε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Άγιος του Θεού» και του λέει «Πέτρο, αυτό δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου στους ουρανούς». Το ίδιο αγγείο, σε λίγα, μην πω λεπτά, δευτερόλεπτα, από τη μία μιλάει ο Θεός και από την άλλη μιλάει ο διάβολος, γιατί του λέει «Πήγαινε πίσω μου Σατανά». Όχι ότι ο Πέτρος ήταν Σατανάς, αλλά ίσως παρήσφρησε μέσα από τα συναισθήματα του Πέτρου και του βγήκε εκείνη την ώρα ένα βέλος για να τον αδυνατήσει στην πίστη και να του πει «Μην το κάνεις αυτό. Ευμένεια, να μην σου γίνει αυτό. Σκέψου το ξανά. Θα το συζητήσουμε. Δεν είναι για κάνεις το θέλημα του Πατέρα. Μήπως υπάρχει άλλη λύση, κάποιος άλλος τρόπος». «Δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Ανθρωπίνος, ναι, είναι λογικό. Γιατί να παναθυσιαστείς. Αλλά όταν φρονείς τα του Θεού, υπακούς και εργάζεσαι σε αυτόν τον Θεό με πλήρη υπακοή και εμπιστοσύνη. Διότι γνωρίζεις για ποιον εργάζεσαι. Και δεν παίρνεις καμιά πρωτοβουλία που αυτός να μην γνωρίζει. Γιατί καμιά φορά γυρίζουμε την πλάτη μας στον Κύριο και κάνουμε δικά μας πράγματα για να λύσουμε το θέμα με άλλον τρόπο, πιο ανώδυνο για μας. Θυμηθείτε την Εύα και τον Αδάμ, που δεν ρώτησαν και βυθίστηκαν στο θάνατο και μαζί τους ολόκληρες γενιές. Μπορεί το θέλημα του Θεού να φαίνεται δύσκολο στην αρχή, όμως εξασφαλίζει αιώνια δόξα. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να λύγιζε ο Κύριος και να μην έκανε το έργο του. Να έλεγε, έχεις δίκιο, Πέτρο, ας βάλουμε κανένα σημάδι, κανένα σημείο, ας ξαναρωτήσουμε τον Κύριο. Ας πάω και εγώ να βρω μια καλή κοπέλα να παντρευτώ και να κάνω την οικογένεια μου, τη ζωή μου και να ζήσω. Τι θα γινόταν η ανθρωπότητα. Τα φρονήματα των ανθρώπων διέπονται από προσωπικά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες που οδηγούν και καταλήγουν τους ανθρώπους στο θάνατο. Καμιά σχέση το φρόνημα του Θεού με το φρόνημα των ανθρώπων. Όταν τα εννοούμενα αυτά, αδερφοί, καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Μέχρι τότε πρέπει να συνεργαζόμαστε με το Λόγο του Θεού και ας μην καταλαβαίνουμε πάντα αυτή τη σχέση, γιατί είναι περιπτώσεις που είναι δύσκολο. Αλλά εκεί θα κινηθείς διαπίστεως και με την υπακοή. Ο χρόνος θα παίξει σημαντικό ρόλο, ο οποίος θα φέρει αιώνια απαλλαγή από τα προβλήματα και τότε θα καταλάβουμε τη μεγάλη ευλογία της υπακοής μας σε αυτόν και με τα μεγάλα θετικά αποτελέσματα για μας. Αλλά είναι πράγματα που θέλουν χρόνο και ίσως και πράγματα που θα μην τα δούμε σε αυτή τη ζωή, αλλά στην αιωνιότητα. Τώρα κάνεις και καμιά φορά λες, Κύριε, και που έκανα και που υπέμεινα και που δυσκολεύτηκα και που υπάκουσα, δεν μου βγήκε σε καλό έως τώρα. Δεν έχεις πάντα το αποτέλεσμα σύντομα. Θυμάστε, σπορά θερισμός θέλει χρόνο. Και μπορεί ο θερισμός να γίνει στην αιώνια ζωή. Πόσοι άνθρωποι πέθαναν αδικημένοι εδώ, ενώ έκαναν το σωστό, το θέλημα του Κυρίου. Για διαβάστε στους Εβραίους το κεφάλαιο της πίστης, το 11ο. Πόσοι πέθαναν άδοξα, μες στις τρύπες της γης κυνηγημένοι. Οι εχθροί τι λέγανε, τι κατάλαβε. Αυτοί που τους κατασπαράξαν τα λιοντάρια στη Ρώμη. Τι καταλάβανε, σου λέει, να τη θρησκεία τους, να το θεόν τους. Δεν τους φύλαξε, δεν τους ελευθέρωσε, όπως τους τρεις παιδες στην Κάμινο ή τον Δανιήλ στα λιοντάρια. Αλλά δεν ιτήθηκαν, επειδή μπροστά στα μάτια τα φυσικά φαινόντουσαν ότι ιτήθηκαν. Η αιωνιότητα είναι που μετράει. Ματθαίος 26:33. Έλαβε τότε ο Πέτρος το λόγο και του είπε: «Ακόμα κι αν όλοι σκανδαλιστούν με σένα, εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Οι πάντες σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι». Ο ενθουσιασμός, αδερφοί, όταν δεν υπάρχει επίγνωση, κρύβει επιπόλαιες απαντήσεις. Ο Πέτρος ήταν ειλικρινής, αλλά λίγο επιπόλαιος εκεί. Ναι, ποιος θέλει να έχει τον Κύριο μπροστά σου της δόξας, να έχει κάνει τόσα και τόσα και να πεις εγώ θα σκανδαλιστώ, θα σ' αφήσω? Όχι. Και όμως λίγο μετά, ό,τι είπε, βγήκε το αντίθετο. Για να μην σκανδαλιζόμαστε με τίποτα, χρειάζεται επίγνωση. Χρειάζεται πολύ χρόνος αγώνας και πολλές εμπειρίες. Γιατί λες, θα αντέξω. Μα άλλο να το λες και άλλο να το περνάς. Εκεί θα φανεί αν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό

και λες από, δεν το περίμενα, δεν έπρεπε να γίνει. Δεν μπορώ, Κύριε, δεν το αντέχω. Μπορείς να κάνεις έλεος, σε έναν βαθμό έλεος. Και σοφία, να ξέρεις από πού είναι, τι έγινε. Εκεί τώρα είναι για να καταφέρεις, γιατί ο Κύριος λέει αλίμονος αυτούς που φέρουν τα σκάνδαλα, εντάξει, αυτή είναι η δική τους πλευρά, αλλά και αλίμονο και σε αυτούς που σκανδαλίζονται, γιατί ο σωστός άνθρωπος του Θεού, ο όριμος, δεν πρέπει να σκανδαλίζεται. Ό,τι θέλει να συμβεί. Για σκεφτείτε τον Κύριό μας να σκανδαλιζόταν. Γιατί του είπαν έτσι, που ήταν όλα άδικα, έτσι. Άντε και εμείς να πούμε, μπορεί να κάνουμε αμαρτία, μπορεί να ανοίξαμε πόρτες στον εχθρό. Ο Κύριος τι έκανε για να περάσει ό,τι πέρασε. Όμως λέει, λιδωρούμενος, δεν αντελιδώρει Πάσχων, δεν απειλούσε. Κατά Ιωάννη 18:2. Μάλιστα ήξερε αυτό τον τόπο και ο Ιούδας που τον παράδωσε, γιατί πολλές φορές συνάχτηκε ο Ιησούς εκεί μαζί με τους μαθητές του. Ο Ιούδας λοιπόν, αφού έλαβε τη στρατιωτική μονάδα, λαβών την σπήραν, λέει το αρχαίο, και οι υπηρέτες από τους αρχιερείς και από τους φαρισαίους, έρχεται εκεί μαζί με φανάρια και λαμπάδες και όπλα. Βλέπετε αδερφοί, ο διάβολος πίσω από όλα αυτά τώρα γνωρίζει και πάντα βρίσκεται ως πνεύμα κοντά στον άνθρωπο του Θεού. Προσέξτε, αν ο άνθρωπος δεν είναι σκεύος εκλογής, τότε σιγά σιγά ο εχθρός με τα σκάνδαλα του, με τα τεχνάσματά του, εμπορεύεται τον άνθρωπο αυτό και στο τέλος τον πουλάει στη φθορά, στην αμαρτία, στο θάνατο. Αν είναι σκεύος εκλογής, βρίσκεται πάλι κοντά του, γιατί και τους πιστούς και τους αφιερωμένους, ο διάβολος βέβαια τους πειράζει. Αλλά τι κάνει στο τέλος, τον εκπαιδεύει ώστε να τελειώσει την αποστολή του. Γιατί όταν σου φέρνει πειρασμούς και καταστάσεις τέτοιες, ναι μεν δεν σου αρέσουν, αλλά λες θα το περάσω κι αυτό. Θα το περάσω κι αυτό. Για σκέψου ένα δάσκαλο στο σχολείο, βλέπει τον μαθητή και έχει επικεντρωθεί πάνω σε αυτό και του βάζει συνέχεια τεστ και του κάνει ερωτήσεις και προσπαθεί να τον παγιδεύσει, να τον ξεγελάσει. Και αυτός ο μαθητής διαβάζει και ξανά και ξανά και ξανά και γίνεται ξεφτέρη στο τέλος. Γιατί ήθελε να τον παγιδεύσει ο δάσκαλος και να του βάλει προβλήματα δύσκολα και περίπλοκα. Και ο διάβολος θέλει να μας παγιδεύσει, αλλά αν σταθείς με τη δύναμη του Κυρίου, 1, 2, 3, 5, 10, τελικά τι κάνει, μας εκπαιδεύει, σε εισαγωγικά. Να σταθούμε με τον Κύριο πιο πολύ. Δηλαδή ο εχθρός ενεργεί και σαν πνεύμα, έτσι, με τη σκέψη, ώστε να διαστρεβλώνει την αλήθεια και να δημιουργεί στον άνθρωπο εικόνα αρνητική. Να σου φέρει θλίψη, να σου φέρει μια εικονική κατάσταση αρνητική και να πεις τώρα τι έγινε, γιατί είμαι έτσι. Γιατί σκέφτομαι αυτές τις σκέψεις, αυτόν τον ιρμό. Πρέπει να εχμαλωτήσεις τον εχθρό και να πεις, α, έλα εδώ, εσύ είσαι. Και ακόμη ο διάβολος ενεργεί και μέσω ανθρώπων που διέπονται από κακία, από άγνοια και πολλές φορές και από πνευματική επιπολαιότητα, όπως είδαμε με τον Πέτρο. Ιωάννης 18:5, του αποκρίθηκαν και τους είπε, ποιο ζητάτε? Τον Ιησού, τον Ναζωραίο. Τους λέει, εγώ είμαι. Το ωμέγα εγώ είμαι. Είχε σταθεί επίσης και ο Ιούδας που τον παράδωσε μαζί τους. Είναι πολλοί που όταν ερωτηθούν από αρχές και εξουσίες του κόσμου, διαφοροποιούν τις θεωρίες τους και προσπαθούν να συμβιβαστούν με άλλες που τους βγάζουν από τους στόχους τους. Και αυτό το κάνουν για να μην υποστούν το διωγμό. Μια σου λέει, είσαι και εσύ του Χριστού. Τώρα λες, τι να πω. Θα ανοίξω τώρα ιστορίες. Να θυμάστε αδερφοί όμως το εδάφιο που λέει ο Κύριος, ότι όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου, του εν της ουρανής. Όποιος δεν με ομολογήσει, δεν θα τον ομολογήσω. Τώρα βέβαια, ο Κύριος γνωρίζει, βλέπει τις καταστάσεις, βλέπει τις δυσκολίες και αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά είναι γενικό, γενικός κανόνας, ότι να μην τρέπεσαι για τον Κύριο, θα τον ομολογήσει. Δεν σημαίνει ότι μια φορά βρέθηκε σε μια τέτοια κατάσταση και πάγωσες και δεν άνοιξες το στόμα σου ότι θα πας στην κόλαση. Έτσι, ο Κύριος δίνει ευκαιρίες, αλλά λέμε για το γενικό, ότι με θάρρος πρέπει να ομολογήσει τον Κύριο. Γιατί με την πονηρή συμφεροντολογική αυτή συμπεριφορά, πολλοί απορρίπτουν τον Θεό και οδηγούνται με την πάροδο του χρόνου στην απώλεια. Ο Κύριος τι είπε? Το ναι σου να είναι ναι και το όχι όχι.

0: χαρά πράγματα. Ούτε να χρειάζεται να ορκίζεσαι, ούτε τίποτα. Όταν πεις ότι αυτό είναι ναι, είναι ναι. Είναι όχι, είναι όχι. Είναι όμως περιπτώσεις που ο Θεός επιτρέπει, και που είπαμε για τον διάβολο που μας εκπαιδεύει, να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Όπως τον καιρό των χριστιανών των πρώτων, με τους διωγμούς, ξεκαθάριζαν τα πράγματα. Θα προσκυνήσεις τον Κέσσαρα για να ζήσεις, ή επιμένεις αυτόν τον αιρετικό νησού και θα σε βάλουμε στα λιοντάρια. Κάποιοι λέγανε θα προσκυνήσω τον Κέσσαρα, εντάξει. Δεν ήταν τόσο δυνατοί. Τι έγινε όμως, έμειναν οι δυνατοί στο τέλος. Το χρυσάφι που λέμε ότι περνάει από τη φωτιά ξανά και ξανά και κρατήθηκε η εκκλησία και αυξήθηκε. Γιατί ήταν στερεωμένοι πάνω σε ανθρώπους όριμους που είπαν όχι. Ο Κύριος είναι το παν για μας. Μέσα στο πολύ τον κόσμο, και εγώ είμαι χριστιανός, και εγώ είμαι χριστιανός, και εγώ είμαι χριστιανός. Ο Κύριος επιτρέπει να έρθει το ξεκαθάρισμα για να φανεί. Όπως ρίχνεις το σιτάρι πάνω ψηλά και να δεις ποιο θα το πάρει ο άνεμος και τι θα πέσει κάτω. Το σιτάρι το καλό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 6. Στο Ιωάννη εκεί. Μόλις λοιπόν τους είπε «Εγώ είμαι», έφυγαν προς τα πίσω και έπεσαν χάμω. Έπεσαν χαμέ, το κυπριακό που λέμε το χαμέ. Να ξέρουμε πως οι εξουσίες των αναγεννημένων ανθρώπων δια του λόγου τους είναι άπειρες. Ο Κύριος είπε, αλλά θυμάστε και στις περιπτώσεις και στην Παλαιά Διαθήκη, ο λόγος των προφητών είχε ενισχύει και δια του λόγου τους πόσες φορές έτρεπαν σε φύγη. Και εκείνη την ώρα στον κήπο, ο λόγος του Κυρίου είχε τεράστια ενέργεια και παντοδυναμία, ώστε όλοι να οπισθοχωρήσουν και να πέσουν χαμέ, όπως λέει. Δηλαδή ο ίδιος λόγος έδωσε ζωή, έδωσε φαγητό, μεγάλα θαύματα. Γι' αυτό λέω ότι και εμείς αν επιδιώξουμε να γίνουμε σκεύη εκλογής, τότε ο λόγος μας θα έχει εξουσίες οι οποίες θα ευεργετούν τον κόσμο του Κυρίου. Ο Κύριος δεν έκανε τα σημεία και τα τεράστια του απλά για να φανεί ότι ήταν αυτός και μόνο, αλλά είπε ότι και βλέπουμε και μετά στις πράξεις. Όπως είπα, η σκιά του Πέτρου θεράπευε, του Ιησού δεν θεράπευε. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει, αλλά εννοώ ότι έδωσε τις δυνάμεις του για να μπορούν και οι υπόλοιποι. Και πιο πριν, όταν έστειλε τους μαθητές του 2-2, τους 70, δεν επέστρεψαν πίσω με χαρά και λέει: Τα πνεύματα υποτάσσονται σε εμάς και οι ασθένειες φεύγουν και θεραπεύονται οι άνθρωποι και όλο χαρά. Και τους λέει ο Κύριος: Εντάξει, εντάξει, θα χαίρεστε, αλλά πιο πολλά χαίρεστε που γράφτηκαν τα ονόματά σας στο βιβλίο της ζωής. Αλλά θέλω να πω ότι όταν ο Θεός δώσει, δίνει. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε σκεύη εκλογής, ο λόγος μας θα έχει εξουσίες και θα ευεργετεί τον κόσμο. Τον κόσμο του Κυρίου. Τον αρνητικό όμως κόσμο, ο λόγος μας θα τον στρέφει σε φυγή, ώστε τα δαιμόνια να μην μπορούν να ενεργούν με κανέναν τρόπο. Πόσες φορές βλέπουμε δαιμόνια να εκβάλλονται να φεύγουν, γιατί δεν μπορούν την παρουσία του Κυρίου, του ανθρώπου του Θεού που έχει μέσα τον Κύριο. Κατά Ιωάννη 18:8. Αποκρίθηκε ο Ιησούς. Σας είπα ότι εγώ είμαι. Αν λοιπόν εμένα ζητάτε, αφήστε τούτους να πηγαίνουν. Για να εκπληρωθεί ο λόγος που είπε, από αυτούς που με έχεις δώσει, δεν έχασα κανένα. Ους δε δοκάσμι, ουκ απόλεσα εξ αυτών ουδένα. Γιατί βλέπετε ο καλός ποιμένας προσέχει τα προβατάκια του και είναι σε ασφάλεια. Και αν κινδυνεύει και ο καλός ποιμένας, τα πρόβατά του τα ασφαλίζει. Μπορεί ο ίδιος να χάσει τη ζωή του, αλλά τα πρόβατά του είναι ασφαλισμένα. Αφού εμείς έχουμε ευθύνες στην καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, πόσο μάλλον ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριος δεν είχε τέτοιο πνεύμα να εκθέτει το ποιμνιόν του σε κίνδυνο, ώστε να καταδικάσει τους μαθητές του σε θάνατο. Γι' αυτό σήκωσε όλο το φορτίο πάνω του, χωρίς να δυσανασχετεί. Δεν είπε, ελάτε, ελάτε, όσοι είσαστε μαθητές, ελάτε να βοηθήσετε να ίσως καταφέρουμε να τους νικήσουμε. Όχι, λέει, δεν απόλεσαν κανένα. Ο Θεός δεν θέτει σε κίνδυνο τους μαθητές του. Το ίδιο και εμείς, όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και ο Θεός στέλνει στη ζωή μας ανθρώπους, θα πρέπει να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να αναπτυχθούν σωστά, πνευματικά και να μην προβληματίζονται μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων όταν αναπτύσσονται με τον Θεό. Δηλαδή, στις κατηγορίες από διωγμό που μπορεί να υποστούν, υπάρχει τρόπος να προστατευτούν. Όταν εννοήσουμε, αδερφοί, την αγάπη της θυσίας του Χριστού, θα βρούμε και τον τρόπο να μπορούμε να μην εκθέτουμε τους αδερφούς μας σε κίνδυνο. Ειδικά όταν είναι νέα αρνάκια, νέες ψυχές. Κατά Ιωάννη 18 στο 11, ο Πέτρος να αρπάξει τη μάχαιρα, να βοηθήσει τον Κύριο, είπε ο Ιησούς, βάλε τη μάχαιρα στη θήκη. Το ποτήρι που μου έχει δώσει ο Πατέρας, να μην το πιω. Βλέπετε, αδερφοί, στον πνευματικό κόσμο πώς τα βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε ένα αδύνατο Ιησού και έρχονται όλοι με τα όπλα και αυτά να το πιάσουν και λέμε αδικία. Ο Ιησούς τη βλέπει, ένα χέρι ουράνιο, ένα ποτήρι και του λέει, να το παιδί μου το ποτήρι, πιέστο. Είναι λίγο πικρό, αλλά πιέστο. Αυτό πρέπει να πιείς. Αυτό είναι το θέλημά μου. Το θέλημα του Θεού ήταν να θυσιαστεί ο Χριστός. Τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Ο Πέτρος είχε ακόμα το πνεύμα του κόσμου, του Ισραηλίτη. Δηλαδή ο νόμος τι έλεγε. για να έχει τάξη ο Ισραηλιτικός λαός, ήταν ο νόμος, έβγαλες το μάτι του αδερφού σου να βγει το δικό σου. Έβγαλες το δόντι του, θα σου βγάλουν το δικό σου. Και έτσι υπήρχε μια ισορροπία για να μην γίνεται ένας δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει και άλλοι να υποφέρουν. Και με αυτόν τον νόμο προσπάθησε με αυτόν το πνεύμα να απαλλάξει τον κύριο του. Σου λέει, ήρθατε εσείς με τα ρόπαλα και τα μαχαίρια και τα φώτα κλπ. Να συλλάβετε τον κύριο και εγώ με τη μάχαιρα, οφθαλμού αντί οφθαλμού. Να δούμε ποιος θα νικήσει. Λες και μπορούσε να τα βάλει με όλους αυτούς. Αλλά ήθελε να απαλλάξει τον κύριο του από τη σταυρική θυσία και τον εξευτελισμό που θα εισέπρατε από τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Αλλά ο κύριος είχε άλλο πνεύμα, το πνεύμα του πατέρα μέσα του, Ματθαίος 5:43. Είχε πει, να αγαπήσεις τον πλησίο σου και να μισήσεις τον εχθρό σου, είχε υποθεί. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας και προσεύχεστε για όσους σας καταδιώκουν, για να γίνετε γη του πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Γιατί τον ήλιο του τον ανατέλει πάνω σε κακούς και καλούς και βρέχει πάνω σε δίκαιους και άδικους. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος δεν αγαπούσε τον πατέρα του όταν αυτός του έδινε δυνάμεις και ήταν όλοι γεμάτοι χαρά δίπλα του, έτσι, σημεία τεράστια, αλλά τον αγαπούσε και όταν ήταν να τον δοξάσει ακόμα και δια της σταυρικής του θυσίας. Ένα άδικο πράγμα, αλλά συνέχισε να τον αγαπά. Έτσι και εμείς, να μην αγαπούμε τον Θεό όταν αυτός ευλογεί τη ζωή μας, έτσι όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, υλικά ή και πνευματικά, ενώ με την έννοια να λαμβάνουμε δώρα από τον Κύριο, αλλά και όταν εκπαιδευόμαστε ώστε να είμαστε γνήσια τέκνα του Θεού και όχι νόθα, γιατί ξέρετε υπάρχουν και τα νόθα τέκνα. Εβραίους 12:6. Γιατί αυτόν που αγαπά ο Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει κάθε γιο που παραδέχεται. Για την παιδεία σας υπομένετε. Ο Θεός φέρεται προς εσάς όπως σε γιους. Γιατί ποιος γιος που δεν τον παιδεύει ο πατέρας του? Αν όμως είστε χωρίς παιδεία, στην οποία έχουν γίνει μέτοχοι όλοι, τότε είστε νόθοι και όχι γη. Γιατί θέλει κανένας να μαστιγώνει το παιδί του άδικα? Εννοεί ότι πρέπει να εκπαιδευτείς να κάνεις αυτά που πρέπει. Σίγουρα τα παιδιά πολλές φορές δεν θέλουν, τσιρίζουν, αντιδρούν. Εκεί λέει θα το μαστιγώσεις, εισαγωγικά έτσι, βάρτε το σήμερα τι είναι, να πιεστείς για να παιδευτείς ούτως ώστε να ακολουθήσεις το σωστό δρόμο. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Λέμε είναι μωρό. Μωρό τι σημαίνει? Ανόητος. Δεν ξέρεις. Δεν έχεις χαλινάρια. Δεν έχεις έλεγχο. Όπως σου έρθει κάνεις. Τρέχεις, πας στον κρεμό εδώ. Πρέπει κάποιος να τον εκπαιδεύσει. Να τον παιδεύσει. Διαφορετικά δεν είσαι γιος. Είσαι νόθος. Γιατί αν είσαι γιος, ο πατέρας σου που σε αγαπάει λέει, είσαι ο γιος μου. Έχεις αξία για μένα. Τεράστια. Δεν μπορώ να σε αφήσω να χαθείς από την ανοησία σου. Θα σε υποχρεώσω να βάλεις μυαλό. Από το ανόητος να έρθεις στην νόηση. Να έχεις σωστές φρένες, να οριμάσεις. Άμα είναι νόθος, who cares. Εκεί στο Καλιάνι 18, στο 14. Ήταν ο Καϊάφας αυτός που συμβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ του λαού. Ήταν αρχιερέας τότε. Ο Καϊάφας είπε κάτι το οποίο αυτός εννοούσε ως συμφέρον του λαού του, ώστε αυτός ο λαός και συγκεκριμένα οι γραμματείς και οι φαρισαίοι να μην χάσουν την εξουσία που είχαν. Το είπε για το συμφέρον του. Όμως η θετική πλευρά των λόγων του Καϊάφα είναι ότι πρέπει να θυσιαστεί ο Χριστός για να μην χαθεί το έθνος. Και έτσι θα γίνει. Δηλαδή ήταν μια προφητεία που δεν το κατάλαβε, αλλά του βγήκε. Και στο 15. Και ακολουθούσε τον Ιησού ο Σίμωνας Πέτρος και ένας άλλος μαθητής. Ο μαθητής λοιπόν εκείνος ήταν γνωστός στον αρχιερέα και εισήλθε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα, ενώ ο Πέτρος είχε σταθεί προς τη θύρα έξω. Εξήλθε λοιπόν ο άλλος μαθητής, ο γνωστός του αρχιερέα, και είπε στη θυρωρό και εισήγαγε τον Πέτρο. Ο Ιωάννης αδερφοί, ο μαθητής, ήταν γνωστός ως μαθητής του Κυρίου και στους αρχιερείς και σε όλους τους Ιουδαίους και κήρυθε τον Χριστό μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και ενώ όλους τους μαθητές του Κυρίου του θανάτωσαν με μαρτυρικό θάνατο, αυτό δεν τον άγγιξε κανένας. Ο Κύριος δεν το επέτρεψε. Όχι ότι ήθελε να πάθουν κακό οι μαθητές, γιατί και αυτοί που μαρτύρησαν, μαρτύρησαν για τη δόξα του Κυρίου, για την μαρτυρία τους πέθαναν. Δεν πέθαναν, δηλαδή κουτσούφλησε ο Παύλος και έσπασε το πόδι του και έπαθε γάγκρα και πέθανε. Ή απλά αρρώστησε. Όλοι πέθαναν μαρτυρικό θάνατο. Τον Πέτρο μάλιστα λέει το σταυρώσαν και μάλιστα ανάποδα, γιατί λέει δεν μου αξίζει να σταυρωθώ όπως τον Κύριό μου. Πιο ατιμωτικό θάνατο. Ενώ είχε αξία ο θάνατος τους, αλλά για τον Ιωάννη, επειδή είχε μια ιδιαίτερη αγάπη ο Κύριος, το φύλαξε μέχρι τέλους. Μόνο στο τέλος της ζωής του είπε την εξορία στην Πάτμο, και αυτό για να γράψει την Αποκάλυψη. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο Κύριος του χάρισε αυτή τη θεϊκή αγάπη όσο σε κανέναν άλλο μαθητή του. Ναι, οι μαθητές αγαπούσαν τον Κύριό τους και ο Κύριος τους αγαπούσε όλους, όμως αυτόν τον μαθητή το ξεχώριζε και τον αγαπούσε με ιδιαίτερη αγάπη, γιατί ήταν πλήρης στην υπακοή και ήταν αυτός που ήταν πάντα κοντά του, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Οπωσδήποτε, και λέει στο 17, λέει τότε στον Πέτρο η Δούλη, η Θυρωρός, «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητές του ανθρώπου τούτου?» Εκείνος λέει «Δεν είμαι». Ήταν εδώ με την άρνησή του. Αδερφοί, ο Πέτρος ήταν ο κορυφαίος μαθητής από τους 12. Όπου πήγαινε ο Κύριος ήταν μαζί, φαινόταν, τον ξέρανε. Ήταν γνωστός γιατί με τον Κύριο ο κόσμος έβλεπε τους μαθητές και τους ήξερε. Και είναι λίγο παράξενο που να μην τον γνώρισαν οι άλλοι και οι δούλοι εκεί, η Θυρωρός, να πει «Είσαι, δεν είσαι». Πιθανόν, θυμάστε, ο Κύριος λέει «Προσευχήθηκα, Πέτρο, να μην εκλείψει η πίστη σου» κλπ. Εκεί ίσως η προσευχή του Κυρίου να τους τύφλωσε λίγο σαν αορασία και να μην αντιλήφθηκαν ποιος ήταν ο Πέτρος. Να τους εμπόδιζε δηλαδή να τον αναγνωρίσουν. Τώρα, ο Πέτρος φοβήθηκε γιατί προφανώς, αν δεν αρνιόταν ότι ήταν μαθητής του Κυρίου, φοβήθηκε ότι θα τον συλλάβουν και θα τον εκτελέσουν μαζί με τον Κύριο. Έβλεπε τι γινότανε όλοι μαζί και τι ακολουθούσε. Και άλλωστε η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν δυνατόν να συντελέσει στην άρνηση και το ψέμα. Ο Κύριος προσευχήθηκε να ζήσει ο Πέτρος για να συνεχιστεί το έργο. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση πραγματοποιείται ο λόγος του Κυρίου «Ουχή του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού». Δηλαδή, ρυθμιστής των πάντων είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό είπα πριν, όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και το ανάποδο. Ο Πέτρος εδώ δεν τον ομολόγησε. Προσέξτε, δεν ήταν καν αναγεννημένος. Γέμισε φόβο, πάγωσε. Μάρκος 14:68. Εκείνος το αρνήθηκε λέγοντας «Ούτε ξέρω ούτε καταλαβαίνω εσύ τι λες». Και βγήκε έξω στο προάβλιο και λάλησε ένας πετεινός. Και αλέκτορ εφώνησε, λέει το αρχαίο. Η άρνηση που κατέλαβε τον Πέτρο εκείνη την ώρα προφανώς προήλθε από φόβο μήπως οδηγηθεί στο σταυρό. Και ο φόβος, αδερφοί, όταν έρθει στη ζωή μας δημιουργεί κόλαση. Και όπως είπα, αφού ο Πέτρος δεν είχε αναγεννηθεί, ήταν φυσικό να τον καταλάβει το συνέστημα της άρνησης εκείνη την ώρα. Γιατί διαφορετικά, αν δεν αρνιόταν, θα εισερχόταν στο δικαστήριο και πιθανόν να βασανιζόταν και να σταυρωνόταν μαζί με τον Κύριο. Και τρομοκρατήθηκε. Ίσως, λέω ίσως, έτσι δεν ξέρουμε, ίσως ο Θεός το επέτρεψε να γίνει έτσι ώστε πρώτα-πρώτα να έρθει ταπείνωση στον Πέτρο, πολύ μεγάλη ταπείνωση, που είναι απαραίτητη. Δεύτερον, να σωθεί η ζωή του. Και τρίτον, να επιτελέσει πνευματικό έργο μετέπειτα. Γιατί ο Κύριος είχε σχέδια, ήξερε ότι θα σταυρωθεί, θα αναστηθεί, θα αναλυφθεί, θα φύγει. Και έπρεπε να αφήσει κάτω καλή μαγιά, καλόν καρπό, να μπορέσει να συνεχίσει το έργο. Ο Θεός λοιπόν ενεργεί πολυπίκυλα ώστε να σώσει το δικό του τέκνο. Μάρκος 14:72. Και ευθύς για δεύτερη φορά ένας πετεινός λάλησε και θυμήθηκε ο Πέτρος το λόγο καθώς του είπε ο Ιησούς «Πριν ο πετεινός λαλήσει δύο φορές, τρεις θα με απαρνηθείς». Και αφού έπεσε πάνω στη γη, έκλαιγε. Λέει το κείμενο «Και ανεμνήσθη ο Πέτρος το ρήμα ως είπε αυτό ο Ιησούς ότι πριν αλέκτορα φωνή σε δεις, τρεις με απαρνήσει και επιβαλών έκλαιεν». Η άρνηση του Πέτρου φανερώνει ότι ήρθε από φόβο διότι κινδύνευσε η ζωή του. Και σήμερα ο Κύριος μας παροτρύνει να τίνουμε στην επίτευξη των στόχων που το Πνεύμα του εξαγγέλει σε μας. Διαφορετικά θα μας εγκλωβίσουν ώστε ο χρόνος της καθημερινότητάς μας να πλημμυρίσει τη ζωή μας με κοσμικές επιδιώξεις, οι οποίες θα φέρουν μπροστά μας άρνηση ως προς το θέλημα του Θεού. Και τι θα είχε αυτό σαν φυσική συνέπεια? Να λειτουργήσει στη ψυχή μας το κλάμα, η στεναχώρια, ο φόβος του θανάτου και να καταβάλει το είναι μας και τη ζωή μας. Γι' αυτόν, αδερφοί, προσοχή, ο Θεός θέλει όλοι μας, αν φυσικά το θέλουμε και εμείς, να είμαστε η γενναία εκείνη που θα πραγματοποιήσει τις επαγγελίες και θα δημιουργήσει συνθήκες ίδρυσης της Βασιλείας Του μέσα μας και γύρω μας. Εμείς είμαστε τώρα αυτή την εποχή, σε αυτόν το γεωγραφικό μέρος. Εδώ που είμαστε, θα εργαστούμε για τις εξαγγελίες του Κυρίου, αρκεί να το πιστέψουμε. Και όταν το πιστέψουμε, η άρνηση και η λίγη πίστη, η σκιώδης πίστη, θα εκλείψει από τη ζωή μας. Λέγεται ότι ο Πέτρος, όταν μετέπειτα άκουγε κοκορές να κράζουν τα πρωινά, πάντα έκλαιγε, διότι θεμόταν την προδοσία. Ο Αλέκτορ, αδερφοί, ο Πετεινός, συμβολίζει τον άνθρωπο που έχει εγωισμό, γιατί ο κόκορας με το λάλημα του προδίδει τη θέση του και η αλληπού βλέπει που είναι, τον ακούει και τον τρώει. Το ίδιο κάνει και ο εγωιστής με τον εγωισμό του. Δίνει δικαιώματα ώστε ο διάβολος να τον καταβάλει ή πνευματικά ή μέσω πολλών άλλων ανθρώπων που θέλουν να τον θάψουν, να τον συνθλίψουν, λόγω του εγωισμού που φανερώνει. Γι' αυτό χρειάζεται ουσιαστική ταπείνωση και σοφία Θεού. Κλείνω, αδερφοί, να θυμίσω ότι ο Πέτρος έγραψε δύο επιστολές, καθολικές ονομάζεται, δηλαδή για όλους. Η πρώτη απευθυνόταν στους χριστιανούς του Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας, Βιθινίας και η δεύτερη σε όλους τους χριστιανούς. Και μέσα από αυτές βλέπουμε, είναι έτσι λίγο αυστηρές, αλλά προσπαθεί να στηρίξει τους πιστούς στις θλίψεις που υφίστανται εξαιτίας της πίστης τους στον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον ψαρά, τον απλό, τον αμαρτωλό, τον ενθουσιώδη, τον επαναστάτη, πώς άρχισε και πώς όλη αυτή η τριβή που είχε, ήταν κι άλλα, αλλά για να μην μακρηγορώ, θυμάστε που μετά που πήγε με τον Κύριο και του λέω: «Κύριος, αγαπάς με, φυλάς με ξανά δύο, τρεις φορές και Κύριε, το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ» και έκλαιγε ο Πέτρος, γιατί δεν είναι ότι ο Κύριος δεν το καταλάβαινε, αλλά αυτόν το, η συνομιλία που κάνανε και οι απαντές ερωτήσεις. Βλέπουμε πόσα επέρασε ο Πέτρος και στο τέλος έγινε ο Πέτρος που λέμε σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί βλέπουμε πώς αρχίζουν οι άνθρωποι και πώς μπορεί να τελειώσουν. Και πώς ο Κύριος μπορεί να εργαστεί με όλους και τον κάθε έναν και την κάθε μία. Είναι αυτά τα παραδείγματα που ο Θεός είναι που αλλάζει βέβαια, αλλά και οι άνθρωποι πρέπει να βάλουν κάτω τον εαυτό τους. Είναι φορές που πέφτουν, όπως ο Πέτρος πόσες φορές έπεσε, σκόνταψε, τα κάνε θάλασσα, ξανασηκώστηκε. Βλέπετε πόσες φορές είπαμε, έχουμε έναν Πέτρο και έναν Ιούδα. Και ο ένας σε πρόδωσε και ο άλλος σε πρόδωσε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι του Ιούδα ήταν η τεράστια προδοσία και του Πέτρου ήταν έναν τίποτα. Ο Ιούδας το έκανε για τα χρήματα, είχε άλλους σκοπούς. Ο Πέτρος βλέπουμε ότι φοβήθηκε. Μπορούσε να πει κάποιος, εγώ αν ήμουν θα πεθάνω κι εγώ με τον Κύριο, ας με σταυρώσω. Είναι λίγη τιμή γιατί να προδώσω τον Κύριο μου. Γι' αυτόν έκλαψε πικρά μετά, αλλά αδερφοί, όπως είπα, δεν γνωρίζουμε πάντα τις καταστάσεις, τις πνευματικές μάχες που γίνονται. Όταν ο ίδιος ο Ιησούς του είπε, Πέτρο, μη λες, δεν θα σκανδαλιστείς και δεν θα σκανδαλιστείς, γιατί ο Σατανάς λέει, σηκώθηκε να σας κοσκινήσει όπως το σίτο. Δηλαδή όλη η κόραση σηκώθηκε εναντίον τους, για τους μαθητές, εκτός που τον Κύριο. Και εγώ προσευχήθηκα να μην εκλείψει η πίστη σου. Άρα δεν είναι εύκολο να πω γιατί αυτός αρνήθηκε, γιατί έκανε έτσι, δεν έπρεπε, αφού ο λόγος του Θεού. Μα ξέρεις εσύ τι επίθεση έχει, μαζεμένη, δεν ξέρουμε. Άρα δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα, ας βλέπουμε τον εαυτό μας και όσο μπορούμε θα αρμόσουμε τον λόγο του Θεού. Αλλά λέμε δεν κατακρίνουμε τον Πέτρο γιατί λύγησε και πρόδωσε τον Κύριο τη στιγμή που μετανόησε πλήρως μετά. Και αφού ο Κύριος τον σήκωσε και τον δέχτηκε και τον έκανε Πέτρο, εμείς τι είμαστε να πούμε, Πέτρο έκανες λάθος, εγώ δεν θα το έκανα. Πιθανόν και εμείς θα κάναμε πολύ χειρότερα. Άσε που μπορεί να μην επιστρέφαμε πίσω όπως ο Πέτρος που έκλαψε πικρά. Και πραγματικά, δηλαδή, μετανόησε, κατάλαβε ότι ήταν λάθος, αλλά ήταν τόσο το σκοτάδι εκείνες τις ώρες. Κύριε, μας ζητώ να βάλεις αυτά τα λόγια στην καρδιά μας, Ιησού μας Άγιε. Και από αυτά τα παραδείγματα, Κύριε, μας βοηθήσεις να σταθούμε, Κύριε μας, και εμείς όσο γίνεται. Ξέρουμε ότι η δύναμη μας είναι εξ ύψους, Κύριε, δεν είναι δική μας. Όσον προσκολόμαστε σε σένα, στο θέλημα σου, στο χαρακτήρα σου, Κύριε, τόσο ευκολύνεται η ζωή μας εδώ η πνευματική, για να τα κάνουμε σωστά όπως πρέπει, Ιησού μου. Όσο απομακρυνόμαστε και μπαίνουμε στη σάρκα, Κύριε μας, και στα κοσμικά, τότε έρχεται αυτή η αδυναμία, η χαλάρωση, Κύριε μας, η έλλειψη του ζήλου, η έλλειψη της αγάπης, η παγωμάρα, Κύριε μας. Και είμαστε εύκολη λία στα χέρια του εχθρού. Γι' αυτό φύλαξε μας να στεκόμαστε για σένα, Κύριε, να μπορούμε να κρατηθούμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες και να μην χάσουμε το στόχο μας, Κύριε μας. Το μονοπάτι στο δρόμο που μας έβαλες, Ιησού μας Άγιε, να καταφέρουμε να σταθούμε μέχρι τέλους, Κύριε, και μάλιστα με χαρά, Κύριε μας, και απόλαυση σωτηρίας. Αμήν, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η Κρίση του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 9. Και ευλόγησεν ο Θεός τον Νοέ και τους υιούς αυτού και είπε προς αυτούς: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην. Και ο φόβος σας και ο τρόμος σας θελείστε επί πάντα τα ζώα της γης και επί πάντα τα πτηνά του ουρανού, επί πάν ό,τι έρπει επί της γης και επί πάντα στους ηχθείας της θαλάσσης. Εις τας χείρας σας εδόθησαν. Παν κινούμενον το οποίον ζει, θέλει είστε εις σας προστροφήν. Ως των χλωρών χόρτων έδωκα τα πάντα εις εσάς. Κρέας όμως με την ζωήν αυτού, με το αίμα αυτού, δεν θέλετε φάγει. Και εξάπαντος το αίμα σας, το αίμα της ζωής σας θέλω εξητήσει. Εκ της χειρός παντός ζώου θέλω εξητήσει αυτό. Και εκ της χειρός του ανθρώπου, εκ της χειρός παντός αδελφού αυτού, θέλω εξητήσει τη ζωήν του ανθρώπου. Ως της χύσει αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θέλει χυθεί το αίμα αυτού. Διότι κατ' εικόνα Θεού επίησεν ο Θεός των ανθρώπων. Σεις δε, αυξάνεστε και πληθύνεστε, πολλαπλασιάζεστε επί της γης και πληθύνεστε επ' αυτής. Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε και προς τους υιούς αυτού μεταυτού, λέγον: «Και εγώ, ιδού, στείνω την διαθήκην μου προς εσάς και προς το σπέρμα σας ύστερον από σας. Και προς παν έμψυχον ζώων, το οποίον είναι με σας, εκ των πτηνών, εκ των κτηνών και εκ πάντων των ζώων της γης τα οποία είναι με σας, από παντός του εξελθόντος εκ της κυβωτού, έως παντός ζώου της γης. Και στείνω την διαθήκην μου προς εσάς. Και δεν θέλει πλέον εξολοθρευτεί πάσα σάρξ από των υδάτων του κατακλυσμού, ουδέ θέλει είστε πλέον κατακλυσμός δια να φθείρει την γην». Και είπεν ο Θεός: «Τούτο είναι το σημείο της διαθήκης, την οποίαν εγώ κάμνω μεταξύ εμού και ημών, και παντός εμψύχου ζώου, το οποίον είναι με σας, εις γενεάς αιωνίους. Θέτω το τόξον μου εν την εφέλη, και θέλει είστε εις σημείον διαθήκης μεταξύ εμού και της γης. Και όταν συνεφώσον εφέλην επί της γης, θέλει φανεί το τόξον εν την εφέλη. Και θέλω ενθυμηθεί την διαθήκην μου, την μεταξύ εμού και ημών, και παντός εμψύχου ζώου εκ πάσης σαρκός. Και τα ύδατα δεν θέλουσιν είστε πλέον εις κατακλυσμών, δια να εξαλείψωσι πάσαν σάρκα. Και το τόξον θέλει είστε εν την εφέλη. Και θέλω βλέπει αυτό, δια να ενθυμώμαι την παντοτινήν διαθήκην, την μεταξύ Θεού και παντός εμψύχου ζώου εκ πάσης σαρκός, ή της είναι επί της γης». Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε: «Τούτο είναι το σημείο της διαθήκης, την οποίαν έστησα μεταξύ εμού και πάσης σαρκός, ή της είναι επί της γης. Ήσαν δε οι υιοί του Νόε, οι εξελθόντες εκ της κυβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ. Ο δε Χαμ, ή το πατήρ του Χαναάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι υιοί του Νόε, και εκ τούτων διεσπάρισαν εις πάσαν την γην. Και ήρχισεν ο Νόε να είναι γεωργός και εφύτευσεν αμπελώνα. Και έπιεν εκ του ίνου και εμεθύστη και γυμνώθηκεν τη σκηνή αυτού. Και είδεν ο Χαμ, ο πατήρ του Χαναάν, την γύμνωσιν του πατρός αυτού. Και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτών νότα, και βαδίσαντες οπισθόνοτα, εσκέπασαν την γύμνωσιν του πατρός αυτών. Και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω, και την γύμνωσιν του πατρός αυτών δεν είδον. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθεν όσα έκαμεν εις αυτόν ο υιός αυτού ο νεότερος. Και είπεν: «Επικατάρατος ο Χαναάν, δούλος των δούλων θέλει είστε εις τους αδελφούς αυτού». Και είπεν: «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χαναάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει πλατείνει τον Ιάφεθ, και θέλει κατοικήσει εν τες σκηνές του Σιμ, ο δε Χαναάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν». Και έζησεν ο Νόε μετά των κατακλυσμών 350 έτη, και έγιναν πάσε ημέρε του Νόε 950 έτη. Και
0: Γένεσης, κεφάλαιο 10.
1: Και αυτή είναι η γενεαλογία των ιών του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Και γεννήθησαν εις αυτούς οι ιοί μετά των κατακλυσμών. Οι ιοί του Ιάφεθ ήσαν Γομέρ και Μαγόγ και Μαδαΐ και Ιαβάν και Θουβάλ και Μεσέχ και Θυράς. Και οι ιοί του Γομέρ, Ασχενάζ και Ριφάθ και Θογαρμά. Και οι ιοί του Ιαβάν, Ελισά και Θαρσής Κιτίμ και Δοδανίμ. Εκ τούτων εμοιράστησαν ενίσχυ των εθνών εις τους τόπους αυτών, εκάστου κατά την γλώσσαν αυτού, κατά τα σφυλάς αυτών, εις τα έθνη αυτών. Και οι ή του Χαμ, Χούς και Μισραήμ και Φούθ και Χανάν. Και οι ή του Χούς, Σεβά και Αβιλά και Σαβθά και Ράμα και Σαφθεκά. Και οι ή του Ράμα, Σεβά και Δεδάν. Και ο Χούς εγέννησε τον Νευρόδ. Ούτως ήρχισε να είναι ισχυρός επί της γης. Αυτός ή το ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου, δια τούτο λέγεται ως Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Και η αρχή της βασιλείας αυτού εστάθη Βαβυλών, και Ερέχ και Αχάδ και Χαλνέ εν τη γη Σενάρ. Εκ της γης εκείνης εξήλθεν ο Ασούρ και οκοδόμησε την Νινεβή και την πόλην Ρεχοβόθ και την Χαλάχ και την Ρεσέν μεταξύ της Νινεβή και της Χαλάχ. Αυτή είναι η πόλη η μεγάλη. Και ο Μισραήμ εγέννησε τους Λουδίμ και τους Ανανίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, εκ των οποίων εξήλθον οι Φιλιστέοι και τους Χαφθορίμ. Και ο Χαναάν εγέννησε τον Σιδώνα, πρωτότοκον αυτού, και τον Χεταίον και τον Ιεβουσαίον και τον Αμοραίον και τον Γεργεσαίον και τον Εβαίον και τον Αρουκαίον και τον Ασενέον και τον Αρβάδιον και τον Σαμαραίον και τον Αμαθαίον. Και μετά τούτο διεσπάρισαν νεφιλέ των Χαναναίων και ήσαν τα όρια των Χαναναίων από Σιδώνος καθώς υπάγει της εις Γέραρα έως Γάζης και καθώς υπάγει της εις Σόδωμα και Γόμορα και Αδαμά και Σεβοήμ έως Λασά. Ούτι είναι η ή του Χαμ κατά τα σφυλάς αυτών, κατά τας γλώσσας αυτών, εις τους τόπους αυτών, εις τα έθνη αυτών. Και εις τον Σιμ, τον πατέρα πάντων των ιών του Έβερ, τον αδελφών Ιάφεθ του Μεγαλυτέρου, εγεννήθησαν και εις αυτών οι ή. Οι ή του Σιμ ήσαν Ελάμ και Ασούρ και Αρφαξάδ και Λούδ και Αράμ. Και οι ή του Αράμ, Ούζ και Ούλ και Γεθέρ και Μάς. Και ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Σαλά, και ο Σαλά εγέννησε τον Έβερ. Και εις τον Έβερ εγεννήθησαν δύο ή, το όνομα του ενός Φαλέγ, διότι εν τες ημέρες αυτού διεμερίστη η γη, και το όνομα του αδελφού αυτού Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν εγέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλέφ και τον Ασαρμαβέθ και τον Ιαράχ και τον Αδοράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Οβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφύρ και τον Αβιλά και τον Ιωβάβ. Πάντες ούτι ήσαν οι ή του Ιοκτάν. Και η κατοικία αυτών ή το από μισά, καθώς υπάγει της εις Σεφαρά, όρος της Ανατολής. Ούτι είναι οι ή του Σιμ, κατά τας φυλάς αυτών, κατά τας γλώσσας αυτών, εις τους τόπους αυτών, κατά τα έθνη αυτών. Αυτή είναι εφιλέ των ιών του Νόε, κατά τας γενεάς αυτών, εις τα έθνη αυτών. Και εκ τούτων διασπάρισαν τα έθνη επί της γης μετά τον κατακλυσμό.
2: Ψαλμός Ιώτα Αλφα. Εις των πρώτων μουσικών, ψαλμός του Δαβίδ. Επί των Κύριων πέπιθα, πώς λέγεται εις την ψυχήν μου, φεύγε εις το όρο σας ως πτηνών, διότι ιδού οι ασεβείς ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν τα βέλη αυτών επί την χορδίν, δια να το ξεύσωσιν εν σκότη τους ευθύς την καρδίαν. Εάν τα θεμέλια καταστραφώσιν, ο δίκαιος τι δύναται να κάμει? Ο Κύριος είναι εν το ναό το Αγίου αυτού. Ο Κύριος εν το ουρανό έχει τον θρόνον αυτού. Η οφθαλμή αυτού βλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζουση τους ιούς των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει τον δίκαιον. Τον δε ασεβή και τον αγαπώντα την αδικίαν, μισεί η ψυχή αυτού. Θέλει βρέξει επί τους ασεβείς παγίδας. Πυρ και θείον και ανεμοζάλι είναι ημερής του ποτηρίου αυτών. Διότι δίκαιος όν ο Κύριος αγαπά δικαιοσύνην. Το πρόσωπον αυτού βλέπει ευθύτητα.
1: Ψαλμός Ιώτα Βήτα.
2: Εις των πρώτων μουσικών επί Σεμινίθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Σώσον Κύριε, διότι εξέλιπε νόσιος, διότι εχάθησαν οι φιλαλήθεις μεταξύ των ιών των ανθρώπων. έκαστος λαλεί ματαιότητα προς τον πλησίον αυτού. Με χίλι δόλια λαλούσιν από διπλής καρδίας. Ας εξολοθρεύσει ο Κύριος πάντα τα χίλι τα δόλια, την γλώσσαν τη μεγαλορήμονα. Διότι είπων, θέλομεν υπερισχύσει δια της γλώσσης ημών. Τα χίλι ημών είναι η μέτερα. Τι στελείστε Κύριος εφ' ημάς? Δια την ταλαιπωρίαν των πτωχών, δια των στεναγμών των πενήτων, τώρα θέλω εγερθεί, λέγει ο Κύριος. Θέλω θέσει εν ασφαλεία εκείνων, κατά του οποίου φυσά ο ασεβής. Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά, αργύριον δεδοκιμασμένων εν πυλήνοχον ευτηρίο και καθαρισμένων επταπλασίως. Συ, Κυρίε, θέλεις φυλάξει αυτούς. Θέλεις διατηρήσει αυτούς από της γενεάς ταύτης εις τον αιώνα. Η ασεβής περιπατούσε κύκλο, όταν η αχρή υψωθώσει μεταξύ των ιών των ανθρώπων.
3: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο ένατο. Και εμβάσει στο πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την εαυτού πόλην. Και ιδού έφερον προς αυτόν παραλυτικόν κείμενον επικλίνης. Και ιδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε προς τον παραλυτικόν, «Θάρι τέκνον, συγκεχωρημένε είναι η σε αμαρτία σου». Και ιδού την έσεκ των γραμματέων, είπων καθεαυτούς, «Ούτως βλασφημεί». Και ιδών ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, είπε, «Διατί σεις διαλογίζεστε επονηρά εν τες καρδίες σας, διότι τι είναι ευκολότερο να είπω, συγκεχωρημένε είναι αμαρτία σου, ή να είπω εγέρθητη και περιπάτη? Αλλά δια να γνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, τότε λέγει προς τον παραλυτικόν, εγερθείς, σήκωσον την κλίνην σου και ύπαγε εις τον οίκον σου. Και εγερθείς, ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού. Ιδώντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, ως της έδωκε τη αυτήν εξουσίαν εις τους ανθρώπους. Και διαβαίνων ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον εις το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει προς αυτόν, ακολούθημοι. Και σηκωθείς, οικολούθησαν αυτόν. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν, εν τη οικία, ιδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί, ελθόντες συνεκάθυντο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι, είπαν προς τους μαθητάς αυτού, «Διατί ο διδάσκαλος σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών?» Ο δε Ιησούς ακούσας, είπε προς αυτούς, «Δεν έχουν συχρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλά υπάσχοντες. Υπάγετε δε και μάθετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσίαν, διότι δεν ήλθον να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητές του Ιωάννου, λέγοντες, «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουσι?» Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Μήπως δίνανται οι ιοί του νυμφώνος να πενθώσιν, ενώ σου είναι μετ' αυτόν ο νυμφίος? Θέλουσιν όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί από αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλουσιν νηστεύσει. Και ουδείς βάλει επίραμα αγνάφου πανίου επί ημάτιων παλαιών, διότι αφαιρεί το αναπλήρωμα αυτού από το ηματίου και γίνεται σχίσμα χειρότερον. Ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς, ιδε μη σχίζονται οι ασκοί, και ο ίνος εκχέεται και οι ασκοί φθύρονται, αλλά βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται». Ενώ αυτός ελάλει ταύτα προς αυτούς, ιδού άρχοντης ελθών προς εκείνη αυτών, λέγον, «Ότι η θυγάτηρ μου ετελεύτησε προολίου, αλλά ελθέ και βάλε την χείρα σου επ' αυτήν και θέλει ζήσει». Και σηκωθείς ο Ιησούς, οικολούθησεν αυτόν και οι μαθητές αυτού. Και ιδού γινή αιμορροούσα 12 έτη, πλησιάσας αόπισθεν, ίγγισε το άκρον του ηματίου αυτού. Διότι έλεγε καθεαυτήν, «Εάν μόνον εγγύσω το ημάτιο αυτού, θέλω σωθεί». Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτήν, είπε, «Θάρι θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε». Και εσώθη η γινή από της ώρας εκείνης. Και ελθών ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος, και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων, λέγει προς αυτούς, «Αναχωρείτε, διότι δεν απέθανε το κοράσιον, αλλά κοιμάται». Και κατεγέλων αυτών. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εις ελθόν επίεσε την χείρα αυτής, και εσηκώθη το κοράσιον. Και διεδόθη η φήμη αυτή εις όλην την γην εκείνην. Και ενώ ανεχώρη εκείθεν ο Ιησούς, οικολούθησαν αυτόν δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες, «Ελέησον ημάς ιέ του Δαβίδ». Και ότε εισήλθεν εις την οικίαν, επλησίασαν εις αυτόν οι τυφλοί, και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Πιστεύετε ότι δύναμε να κάμω τούτο?» Λέγουσι προς αυτόν, «Ναι, Κύριε», Τότε ίγγισε τους οφθαλμούς αυτών λέγον «Κατά την πίστην σας, ας γίνει εις εσάς». Και ηνύχθησαν αυτών οι οφθαλμοί. Προσέταξε δε αυτούς εντόνως ο Ιησούς λέγον «Προσέχετε, ας μη εξεύρει τούτο μη δεις». Αλλά εκείνοι οι εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ιδού έφεραν προς αυτόν άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενων. Και αφού εξευλήθη το δαιμόνιον, ελάλησεν ο κοφός. Και θαύμασαν οι όχλοι, λέγοντες, ότι ποτέ δεν εφάνει τι ούτων εν το Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον, δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και περιήρχεται ο Ιησούς τας πόλης Πάσας και τας Κόμας, διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών, και κηρύττων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας, και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσα ασθένειαν εν το λαό. Είδον δε τους όχλους, εσπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και εσκορπισμένοι, ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ολίγη». Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού,
4: το για να αποστεί εργάτας
3: εις τον θερισμό.
4: Κεφάλαιο 10. Και προσκαλέσας τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλωσιν αυτά και να θεραπεύωσι πάσα νόσων και πάσα ασθένειαν. Τα δε ονόματα των 12 Αποστόλων είναι ταύτα. Πρώτος, Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος, και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επωνομαστής Θαδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ώστις και παρέδωκεν αυτόν. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς και παρήγγειλεν εις αυτούς λέγον «Εις οδόν εθνών μη υπάγετε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Υπάγετε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη έχετε χρυσόν, μη δε άργυρον, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σας, μη σακίων δια την οδόν, μη δε διοχητώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδον, διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Εις οποίαν δε πόλην ή κόμην εισέλθετε, εξετάσατε τι είναι άξιος εν αυτή και εκεί μείνατε εωσού εξέλθετε. Εισερχόμενοι δε εις την οικίαν, χαιρετήσατε αυτήν. Και εάν μεν η οικία είναι αξία, ας έλθει η ειρήνη σας επ' αυτήν. Αλλά εάν δεν είναι αξία, η ειρήνη σας ας επιστρέψει σε εσάς. Και ώστις δεν σας δεχθεί, μη δε ακούσει τους λόγους σας, εξερχόμενοι εκ της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών σας. Αληθώς σας λέγω, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως εις την γην των Σοδόμων και Γομόρων παρά εις την πόλην εκείνην. Ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι ως ιόφης και απλοί ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, διότι θέλουσι σας παραδώσει η συνέδρια και εν τες συναγωγές αυτών θέλουσι σας μαστιγώσει και ενώπιον έτη ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθεί εν εκενεμού προς μαρτυρίαν εις αυτούς και εις τα έθνη. Όταν δε σας παραδίδωσι, μη μεριμνήσετε πώς ή τι θέλετε λαλήσει, διότι θέλει σας δοθεί εν εκείνη τη ώρα τι πρέπει να λαλήσετε. Επειδή εσείς δεν είστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός σας, το οποίον λαλεί εν ημίν. Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον, και πατήρ τέκνων, και θέλουσιν επαναστεί τέκνα κατά γονέων, και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Και θέλετε είστε εμισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Όταν δε σας διώκωσιν εν τη πόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλην. Διότι αληθώς σας λέγω, δεν θέλετε τελειώσει τας πόλης του Ισραήλ, έως σου έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου, ουδέ δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού. Αρκετόν είναι εις τον μαθητήν να γίνει ως ο διδάσκαλος αυτού, και ο δούλος ως ο Κύριος αυτού. Εάν τον οικοδεσπότην ονόμασαν Βελζεβούλ, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μη φοβηθείτε λοιπόν αυτούς, διότι δεν είναι ουδέν και καλυμμένον το οποίον δεν θέλει ανακαλυφθεί και κρυπτόν το οποίον δεν θέλει γνωστεί. Ό,τι σας λέγω εν το σκότι, είπατε εν το φωτί και ό,τι ακούετε εις το οτίον, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον να αποκτήνωση, φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Δύο στρουθία δεν πολλούνται δι' ένας άριον, και εν εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί την γην άνευ του θελήματος του πατρός σας. Ημών δε και τρίχες της κεφαλής είναι πάσε ή ρυθμημένε. Μη φοβηθείτε λοιπόν, πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Πας λοιπόν ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου του εν της ουρανής. Ώστις δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γην, δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχεραν. Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είστε η οικιακή αυτού. Όστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού, και όστις αγαπά ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού, και όστις δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Όστις εύρει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και όστις απολέσει την ζωήν αυτού, δι' εμέ, θέλει ευρεί αυτήν. Όστις δέχεται εσάς, εμέ δέχεται, και όστις δέχεται εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην, εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου θέλει λάβει. Και ο δεχόμενος δίκαιον, εις όνομα δικαίου, μισθόν δικαίου θέλει λάβει. Και ώστις ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον μόνον ψυχρού ύδατος, εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε για τους χριστιανούς. Βλέπετε, ο τίτλος είναι λίγο παράξενος ως προς το κήρυγμα που γίνεται. Αμήν. Ο τίτλος αυτού του κήρυγματος είναι «Χριστιανοί». Και όλος ο στόχος είναι οι χριστιανοί. Γιατί ξέρετε, κάθε άνθρωπος πιστεύει κάπου. Ο στόχος του κηρύγματος, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι αυτό που πιστεύουμε. Κάθε άνθρωπος πιστεύει κάπου και προσπαθεί, μάλλον αυτό που πιστεύει, του λένε εσύ πού ανήκεις, σε ποια θρησκεία ανήκεις, είμαι βουδιστής, είμαι άθεος, είμαι δωδεκαθεϊστής, είμαι ισλαμιστής, μαμεθανός κτλ. Κτλ. Αντιπροσωπεύει αυτό που πιστεύει. Εμείς δεν επιλέξαμε να λεγόμαστε χριστιανοί. Γεννηθήκαμε σε παρένθεση χριστιανοί ορθόδοξοι, όπως και ο κόσμος δεν επιλέγει αν θα γεννηθεί κάποιος βουδιστής, μουσουλμάνος κτλ. Κτλ. Ανάλογα που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, στο κράτος που βρίσκεται, στην θρησκεία που επικρατεί, στην οικογένεια που γεννιέται αυτός ο άνθρωπος, μεγαλώνει με αυτές τις ρίζες, με αυτές τις καταβολές. Αλλά εμείς, θα λέγαμε ξεχωριστά, επιλέξαμε να φύγουμε από αυτές τις ρίζες, από αυτές τις καταβολές και να προσπαθήσουμε να βρούμε το θέλημα του Κυρίου, την αλήθεια, να βρούμε τον Θεό. Αμήν. Και επιλέξαμε το Λόγο του Κυρίου, επιλέξαμε την Αγία Γραφή, ότι είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο, ένα βιβλίο που μπορεί να αλλάξει την ζωή του ανθρώπου. Επιλέξαμε ότι η Αγία Γραφή περιέχει μέσα την κληρονομιά μας, περιέχει προφητείες που βλέπουμε ότι εκπληρώνονται όχι μόνο μέσα στη ζωή γενικά του κόσμου, αλλά αυτές οι προφητείες εκπληρώνονται και προσωπικά μέσα στην ζωή μας, και έχουμε καταλάβει τελικά ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι αλήθεια, και έτσι επιλέξαμε να λεγόμαστε κι εμείς χριστιανοί, άσχετα ποιος έδωσε το όνομα. Αν το δώσαν αυτό το όνομα στους χριστιανούς κάποιοι για κοροϊδευτικό λόγο, ή αν το επιλέξανε οι ίδιοι μαθητές. Παρ' όλα αυτά, όπως διάβασα και την προηγούμενη φορά, ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του λέει ότι στην 1η Πέτρου, Α Πέτρου επιστολή, στο 4 κεφάλαιο και 15, λέει: «Διότι μη δεις ημώνας, μην πάσχει ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα λότρια. Αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό κατά τούτο». Βλέπετε, το να είσαι χριστιανός φέρνει κάποια δυσκολία. Λέει, αν πάσχει κάποιος. Γιατί πάσχουμε? Γιατί βλέπετε, και μάλιστα συνδυάζει, ότι πάσχουμε και ας μην εσχύνεσαι που πάσχεις για αυτά τα πράγματα. Γιατί βλέπετε, ο χριστιανισμός μας βγάζει μέσα από το φρόνημα του κόσμου, μέσα από όλα αυτά που πιστεύει όλος ο κόσμος, και έτσι και εμείς πάσχουμε, η σάρκα μας πάσχει, και πάσχουμε γιατί βλέπουμε ανθρώπους να απομακρύνονται από μας εξαιτίας της πίστης μας, να μας κοροϊδεύουν. Αλλά μας λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, μην τρέπεσαι για αυτά. Γιατί είσαι κληρονόμος της Βασιλείας του Κυρίου, μην εσχύνεσαι σαν χριστιανός. Και μιλήσαμε για το Πάτερ ημών, για αυτό που ζητήσαν οι μαθητές να μάθουν από τον Κύριο πώς να προσεύχονται. Και πάρα πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε, τι να προσευχόμαστε, αλλά ο Κύριος, βλέπετε, και οι μαθητές ζητήσαν από τον Κύριο να τους δώσει στόχους στην ουσία. Δεν τους ζητήσανε μία προσευχή, να μάθω κάτι απ' έξω, να το λέω. Ποια είναι η προσευχή μου? Πάω κάθε βράδυ και λέω το Πάτερ ημών. Αυτό δεν είπε ο Ιησούς? Πάω στην προσευχή και λέω: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, κτλ. Κτλ. Και έτσι έχω μάθει ένα ποιηματάκι, ξέρω τα λόγια, τα λέω στον Κύριο, αυτά μου είπε να λέω, αυτά του ζητάω, και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα. Όπως όταν κάποιος, τουλάχιστον πέρασε από αυτό το στάδιο, όταν κάποιος θέλει να γίνει νονός, πρέπει να μάθει το πιστεύω, πρέπει να μάθει το Πάτερ ημών. Του λέει και ο παπάς κάποια πράγματα και ξεκινάει ο νονός και λέει: Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, κτλ. Κτλ. Και έπρεπε να το μάθω παπαγαλία αυτό για να το πω. Δεν μας ζητάει ο Κύριος να μάθουμε κάτι για να το μάθουμε, να το λέμε. Να μας λέει μια προσευχή για να τη λέμε αυτή την προσευχή, άρα έτσι είμαστε μέσα στο θέλημά του. Δεν είναι αυτό. ο Κύριος μας δίνει στόχους στην προσευχή μας να κατανοήσουμε τι πρέπει να ζητάμε περισσότερο από όλα τα άλλα. Αμήν. Και όπως είπαμε, ξεκινάει με τρία πράγματα ο Κύριος που έχουν να κάνουν πρώτα με την εικόνα μας σαν χριστιανοί, θα έλεγα, με το τι πρέπει να γίνουμε σαν χριστιανοί και το τι ο Κύριος περιμένει να αλλάξει μέσα στο χαρακτήρα μας, και μετά ο Κύριος ασχολείται, θα έλεγα, με αυτά που έχουμε πιο πολύ ανάγκη η σάρκα μας. Οπότε πρέπει να κρίνουμε κι εμείς ότι αυτά τα πνευματικά έχουν μεγαλύτερη αξία. Και αν διαβάζουμε το λόγο όπως το διαβάζει ο υπόλοιπος ο κόσμος, όταν δεν ζητάς να σου ανοίξει ο Κύριος το λόγο του, να σου αποκαλύψει ο Κύριος αυτά τα ιερά γράμματα, αυτά τα ιερά γράμματα παραμένουν τι? Απλά περιμένουν νεκρά γράμματα. Αμήν. Και όταν δεν έχουμε την καρδιά να αφήσουμε αυτά τα λόγια, τους λόγους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τους ζωοποιούς λόγους να μας ζωοποιήσουν, τότε μένουμε ξεροί. Είναι σαν να έχουμε λάβει αυτές τις πλάκες με γράμματα Θεού σε μία πέτρα και δεν μπορούν αυτά τα γράμματα να εργαστούν, δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Με διαφορά ότι ο Κύριος όταν ξανάγραψε το λόγο του, αυτός μπήκε μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Όταν λοιπόν αυτά τα γράμματα μπουν σε ένα καλό σκεύος, τότε είναι ζωή, είναι δύναμη, είναι ενέργεια. Αμήν. Και ο Κύριος περιμένει αυτά τα σκεύη που είμαστε να γεμίσουμε με το λόγο του, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το πνεύμα του Κυρίου, το χρήσμα του Κυρίου, ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε σε αυτές τις μέρες που είμαστε, σε αυτή τη γενιά. Αμήν. Και να κάνουμε τη διαφορά. Να ξέρει ο κόσμος ότι ναι, υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχει λαός του Θεού. Και όχι να ονομαζόμαστε κι εμείς όπως ονομάζεται ο υπόλοιπος κόσμος, κατ' όνομα χριστιανοί. Αμήν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Κυρίου, όπως λέει μέσα και για το όνομα του Ιησού Χριστού, για τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ότι ο Ιησούς κείται για ανάσταση πολλών αλλά και για πτώση πολλών. Και ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Λόγος που έγινε σάρκα. Και από αυτό βλέπουμε ότι μπορεί ο Λόγος του Κυρίου να είναι για ανάσταση, αλλά μπορεί να είναι και για παγίδα για πάρα πολλούς ανθρώπους, ώστε να πέσουν επειδή θέλουν να πέσουν. Όταν λοιπόν παίρνουμε το νόμο του Κυρίου στα χείλη μας ή στην καρδιά μας, μπορεί να, η καρδιά μας μπορεί να συμπεριφερθεί με διάφορους τρόπους. Είμαστε ακόμα στο αγιαστήτο το όνομά σου. Ξέρουμε ότι πρέπει να αγιάσουμε το όνομά του, και για να αγιάσουμε το όνομά του πρέπει να ξεχωρίσουμε εμείς οι ίδιοι. Και ο τρόπος που μπορεί ένας άνθρωπος να ξεχωρίσει από τον υπόλοιπο κόσμο ποιος είναι? Πώς είναι? Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε? Πρέπει να έχουμε το νόμο του Κυρίου. Αυτό κάνει τη διαφορά. Αμήν. Όταν ο Κύριος είναι ο βασιλιάς σου, όταν ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μου, ο Κύριος είναι ο Θεός μου, τότε υπακούω στους νόμους σε αυτόν που ανήκω. Αμήν. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν είμαστε κάτω από ανθρώπινους νόμους. Δεν είμαστε κάτω από ανθρώπινη λογική. Και εκεί έχουμε δύο προβλήματα σαν χριστιανοί και εμείς που πρέπει τι να κάνουμε, να τα προσέξουμε αυτά. Βλέπετε, ο Κύριος προσπαθεί να γράψει το λόγο του μέσα πού? Στις καρδιές μας. Αμήν. Η γραφή υπάρχει. Όπου θέλεις τη βρίσκεις. Μας δίνουν γραφές δωρεάν. Έχουμε στίβες από γραφές. Εργάτες θέλουμε να ευαγγελίζουμε, να δίνουν τις Αγίες Γραφές. Αμήν. Ο λόγος υπάρχει άφθονος. Μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ, το κατεβάζεις στο κινητό. Υπάρχει στο ίντερνετ, αν βαριέσαι να διαβάσεις, στο διαβάζει και κάποιος άλλος και τον ακούς και εσύ. Ό,τι τρόπο να διαλέξεις υπάρχει για να μπορεί ο άνθρωπος να γεμίσει με το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή είναι σαν να μας έκανε ο Κύριος, βαριέσαι παιδί μου να διαβάσεις. Α, εγώ δεν μπορώ να διαβάζω. Άκουσε. Μα δεν μπορώ να ακούω. Κάπου σε βρίσκει ο Κύριος. Αμήν. κηρύγματα, άφθονα. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που είναι η καρδιά μας. Αυτή ανταποκρίνεται. Αμήν. Είσαι αυτά που διαβάζω, είσαι αυτά που ακούω. Αν ακούσεις τη φωνή του Κυρίου, λέει, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Γιατί εκεί πάνω γράφει ο Κύριος. Και άμα σκληρύνει την καρδιά του ο άνθρωπος, τι γίνεται? Τότε η πίστη γίνεται θρησκεία. Το καταλαβαίνουμε? Ή αν η καρδιά μου είναι ευαίσθητη, δεν κινούμαι από τους λόγους του Κυρίου, αλλά κινούμαι μέσα από το συναίσθημά μου. Θεωρώ ότι ο Θεός για τα πάντα είναι αγάπη. Ναι, και αυτό, ο Θεός είναι αγάπη. Και δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το δικό μου συναίσθημα και όχι ο νόμος και η κρίση του Κυρίου. Βλέπετε, η διαφορά στο να έχεις την ισορροπία σου σαν χριστιανός παρά να είσαι ή θρησκευόμενος ή να κινείσαι συναισθηματικά. Αυτά τα δύο είναι επικίνδυνα, γιατί χαλάνε το όνομα του Κυρίου. Εξαιτίας σας, λέει, το όνομα του Κυρίου βλασφημείτε. Και εξαιτίας των Φαρισαίων το όνομα του Κυρίου τι έκανε? Βλασφημότανε. Και λέει στον Εζεκίλ, όπως είχαμε μείνει σε αυτό το εδάφιο στον Εζεκίλ 36 και 23, διάσει το όνομά μου το μέγα, το βεβηλωθέν μεταξύ των εθνών, το οποίο βεβηλώσατε εν μέσω αυτών. Και θέλω συγνωρίσει τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέγει ο Κύριος, όταν αγιαστώ εν ημίν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών, όταν αγιαστώ ανάμεσά σας. Αμήν. Και για να αγιαστεί το όνομα του Κυρίου μέσα μας, λέει, θα σας δώσω καρδιά νέα. Αμήν. Και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου και θα σας κάνω να περιπατείτε τα διατάγματά μου και να τηρείτε τα σκρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Τι θέλει ο Κύριος? Όταν μας βάλει την καρδιά του μέσα μας, λέει, θα σας κάνω. Μ' αρέσει αυτό. Δεν θα το κάνουμε. Αμήν. Προσπαθεί ο Κύριος, αδερφοί, να μας διεγείρει, να μας τραβήξει στην αγάπη του. Να κατανοήσουμε το θέλημά του, να καταλάβουμε ότι οι εντολές του δεν είναι βαριές, δεν είναι κουραστικές, δεν είναι δύσκολες. Και λέει, θα σας φτιάξω την καρδιά σας. Γιατί? Για να μην βεβηλώνετε το όνομά μου. Αμήν. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί? Ο Κύριος σε αυτή τη γενιά θα σηκώσει εργάτες. Η πέτρινη καρδιά λοιπόν είναι θρησκευτική καρδιά. Και θυμάστε, θα το διαβάσω λίγο στο κατά Ιωάννη, το διαβάσουμε λίγο γρήγορα, στο 8 κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Και την αυγή ήρθε πάλι στο ιερό και πας ο λαός ήρχε το προς αυτόν και καθίστασε δίδας και αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και φαρισαίοι γυναίκα, συλληφθείς απ' ημιχία. Και στήσαντες αυτή εν το μέσο λέγουσε προς αυτόν, διδάσκαλε. Αυτή η γυνή συνελήφθε παυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο, ο Μωυσής προσέταξε εμάς να λιθοβολώνται οι διούτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο, δοκιμάζονται σε αυτό, για να ήχωση ή να κατηγορήσουν σε αυτόν. Πώς πάνε, κάτι άνθρωποι. Η καρδιά τους τι είχε κάνει? Είχε σκληρύνει. Και πηγαίναν στον Ιησού μπροστά πρωί πρωί. Λέει, την αυγή. Σκεφτείτε, από την αυγή σκεφτόντουσαν. Η γυναίκα τη νύχτα ήταν μοιχευωμένη, την αυγή τη συλλάβαν. Και από την αυγή τι σκεφτήκανε? Ωραία, θα τους στήσουμε παγίδα. Και πώς πήγαν να τους στήσουν παγίδα? Δάσκαλε, πρόσεχε το πώς έρχεται και σου μιλάει κάποιος. Μην νομίζεις ότι όταν σε επιφημεί όμορφα, ότι οι σκέψεις του είναι όμορφες. Αμήν. Μπορεί μέσα τα κίνητρά του να είναι τι? Θρησκευτικά. Να είναι κακά κίνητρα. Στο νόμο γράφει αυτό. Πού το γράφει αυτό? Γραφή τίνος ήτανε αυτή Θεού. Με το δάχτυλο του Θεού γράφτηκε αυτό. Ο νόμος δεν ήταν του νόμος του Μωυσέως, ήταν νόμος τίνος του Θεού. Τα γράμματα αυτά που κατέβασε ο Μωυσής επάνω στις πλάκες ήταν γραμμένες με το δάκτυλο του Κυρίου, ήταν τα ιερά γράμματα. Και λέει μέσα στον νόμο είναι γραμμένο να λιθοβολούνται αυτές οι γυναίκες. Τι κάνουμε τώρα? Απ' τη μια είναι η πέτρινη καρδιά, βλέπουμε βέβαια και την καρδιά την συναισθηματική, που στείνει παγίδες, πάει με το συνέστημα. Αλλά από την άλλη έχουμε και τον Ιησού που μέσα στους, στην καρδιά του Κυρίου οι νόμοι ήταν γραμμένοι. Είναι έτσι? Μπροστά μας έχουμε την κυβωτό της Διαθήκης, που οι νόμοι εκεί μέσα είναι γραμμένοι και μάλιστα είναι φρέσκοι. Σαν το μάνα που πέφτει, και εκείνο το μάνα που ήταν μέσα στην κυβωθό της Διαθήκης διατηρόταν. Δεν χαλούσε ούτε μία μέρα, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις μέρες, ούτε τέσσερις, ούτε δέκα. Ό,τι μπει μέσα σε ένα καλό σκεύος, το σκεύος το κάνει τι να κάνει αυτό? Να διατηρείται. Και κοιτάξτε τον Κύριο τι λέει. Έλεγον δε τούτο λοιπόν δοκιμάζοντας αυτόν για να έχουσι ή να κατηγορήσουν αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δακτύλου εις την γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς: «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει τον λίθο επ' αυτήν». Και πάλι κύψας κάτω έγραφε εις την γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι εξήρχεντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρον έως τον εσχάτων, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή ιστάμενη εν το μέσο. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ, αυτή η εικόνα μ' άρεσε ανέκαθεν. Έχουμε κολλήσει κάποιοι χριστιανοί, και αυτό είναι λίγο το αστείο, να ψάξουμε να δούμε τι έγραφε ο Κύριος στη γη. Λέει κάτι έγραφε ο Κύριος στη γη. Προφανώς και κάτι έγραφε και θα είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά η γραφή δεν ενδιαφέρεται για αυτό που έγραφε ο Κύριος στη γη. Δεν αναφέρει τίποτα. Και μάλιστα δεν μας λέει ότι οι ανθρώποι ελεκτήκαν αυτό που έγραφε στη γη. Κανένας δεν μπορούσε να το δει. Σκεφτείτε, ο Ιησούς ήταν εκεί, έγραφε κάτω στη γη και το τσούρμο ήταν, όχλος ήταν γύρω του. Λέει, και ακούσαντες αυτόν. Τι τους είπε ο Κύριος? Τι τους είπε? Ναι. Και βέβαια στον νόμο του Μωυσή είναι γραμμένο να τη λιθοβολήσουμε. Αμήν. Ποιος είναι αναμαρτητός? Ποιος το έχει αυτό το δικαίωμα? Αυτός λοιπόν που έχει αυτό το δικαίωμα, ας πιάσει πρώτος την πέτρα και ας τη λιθοβολήσει. Κοιτάξτε τον νόμο και το πνεύμα του νόμου. Μεγάλη διαφορά, Μεγάλη διαφορά. Έχουμε την τάση πάντα να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Γιατί ξέρουμε ότι ναι, ο λόγος λέει αυτό. Και ο λόγος το λέει, δεν αναιρείται η γραφή. Δεν αναιρείται. Αμήν. Δεν είναι ότι ο Θεός αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα το δέχεται. Γιατί η απάντηση μετά του Κυρίου ποια ήτανε? Οι πρώτοι που φύγαν ποιοι ήτανε? Οι πρώτοι που φύγαν ποιοι ήτανε? Οι πρεσβύτεροι. Όχι βέβαια ότι είχαν πιο πολλές αμαρτίες από τους υπόλοιπους, αλλά ξέρετε πάντα τι κάνει ο κόσμος? Περιμένει να δει τι θα κάνουν ποιοι? Οι πρεσβύτεροι. Εάν οι πρεσβύτεροι είναι από κάτω και φωνάζουν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», οι υπόλοιποι τι θα φωνάζουν? Το ίδιο. Ήταν οι Φαρισαίοι από κάτω και μιλούσε ο Πιλάτος και λέει «Να ελευθερώσουμε τον Βαραβά ή τον Ιησού». «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Και όλος ο όχλος τι έκανε? Φώναζε. Αφού το λένε οι πρεσβύτεροι, το λέμε και εμείς. Αφού φεύγουν οι πρεσβύτεροι, ποιος θα μείνει? Ευτυχώς που είχαν εκείνη την ώρα την συνέστηση να καταλάβουν ότι και αυτή είναι γεμάτη αμαρτία. Και βλέπουμε το πόσο όμορφα εργάζεται ο λόγος του Κυρίου και σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους έλεγξε. Ελεγχόμενοι, λέει, από αυτό φύγαν. Αμήν. Ήταν κάτι που πάρα πολλούς από αυτούς ή σε κάποιους τουλάχιστον από αυτούς τους έκανε μεγάλη εντύπωση και θα το κρατήσαν και μετά στην υπόλοιπη ζωή τους. Γιατί ο Κύριος είναι ο λόγος που έγινε σάρκα. Ο μόνος που είχε το δικαίωμα εκείνη την ημέρα να πιάσει μία πέτρα και να τη λιθοβολήσει ήταν ο ίδιος ο Ιησούς. Αμήν. Γι' αυτό τι της είπε? Σε συγχώρεσαν αυτοί? Και εγώ σε συγχωρώ. Δεν είπε και ο Θεός σε συγχωρεί. Και εγώ σε συγχωρώ. Μπορούσε ο Ιησούς. Ήταν αναμάρτητος. Αμήν. Αυτή η φράση έχει μείνει μέχρι σήμερα. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Μέχρι σήμερα. Και ας μην διαβάζουν τη γραφή, τι ξέρουν. Έχει μείνει μέχρι σήμερα. Και βλέπουμε. Και λέει, πού είναι αυτοί που σε κατηγορούν? Ανακύψας, λέει, ότι ο Ιησούς είπε προς αυτήν. Γίνε, πού είναι εκείνοι οι κατηγοροί σου? Για να το λέγαμε στα εβραϊκά, πώς ακουγότανε? Πού είναι αυτοί οι σατανάδες? Σάταν δεν σημαίνει κατήγορος. Δηλαδή, αν το πούμε λίγο καθαρά, λαϊκιστή, πώς θα λέγανε, πού είναι οι σατανάδες αυτοί όλοι? Λίγο βαρύ ακούγεται. Πού είναι οι κατήγοροι? Πού είναι αυτοί που σε κατηγορούνε? Βλέπετε, όταν κατηγορούμε, παίρνουμε το μέρος θύνος. Του κατηγορού. Αμήν. Η καρδιά μας είναι οι άνθρωποι, τι να κάνουν? Να σωθούν. Αμήν. Να αλλάξουν. Να μετανοήσουν. Και γι' αυτό ο Κύριος τι λέει? Ούτε και εγώ, λέει, σε καταδικάζω. Λέει στον Ιερεμία 31 και 31 δάφιο. Ιδού έρχονται. Ημέρα, λέγει ο Κύριος. Και θέλω κάμι προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμον προς τους πατέρες αυτών. Καθήν ημέρα έπιασε αυτούς από το χέρι για να εξάγω αυτούς εκ της γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέγει ο Κύριος. Αλλά αυτή θέλει σε διαθήκη μου την οποία θέλω κάμι προς τον οίκον Ισραήλ. Μετά τα ημέρα εκείνας, λέγει ο Κύριος, θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτόν εν τες καρδίες αυτών. Θα το γράψω, λέει, τον νόμο μου στα ενδόμηχα τους μέσα. Ο λόγος, λέει, είναι κοφτερότερος υπερ πάσαν δύστομη μάχαιρα και διέρχεται μέχρι τα ενδόμηχα σου μέσα. Εάν λοιπόν θέλω να φέρω τον τίτλο ενός χριστιανού, θα πρέπει να αφήσω τον λόγο τι να με κάνει? Να με κόψει. Να φτάσει μέχρι τα ενδόμηχά μου, να γίνει ζωή μου ο λόγος. Αμήν. Δεν είναι μια θεωρία ο λόγος. Πρέπει να γίνει ζωή μου ο λόγος, να γραφτεί μέσα στα ενδόμηχά μου. Να το πω διαφορετικά, να μην είναι, να το πω έτσι, γραφή του Κυρίου. Να είναι γραφή δική μου. Να την έχω υιοθετήσει, να την έχω κάνει πώς? Δική μου. Αμήν. Να είναι η ζωή μου. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους στον κόσμο και έχουν δικαιοσύνη και λες, πού τι βρίσκουν αυτή τη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι? Αναφέρει ο λόγος του Κυρίου ότι υπάρχουν άνθρωποι έξω στον κόσμο

και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού, γενωμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχή με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχή εις πλάκας λίθινας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας, της καρδιάς. Τι λέει, από πού το αντλεί αυτό το εδάφιο ο αδερφός μας ο Παύλος? Από τον Ιερεμία, αμήν. Από τον Ιερεμία. Και τι λέει τώρα στα αδέρφια στην Κόρυθο? Ότι μέσα από τη διακονία μας, βλέπετε, ο Κύριος μέσα από την εκκλησία, μέσα από τη διακονία, τι κάνει? Προσπαθεί ο Κύριος να αγιάσει το όνομά του. Και λέει, συνδυάζει, άμα το πούμε και για την θεοπνευστία της γραφής, συνδυάζει πόσε θεόπνευστες ήταν οι επιστολές του. Και λέει ότι εσείς θα είστε επιστολή δικιά μας, όχι γραμμένη με μελάνη. Αμήν. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε σήμερα κάτι για εμάς, για τις μέρες μας, ότι ξέρετε κάτι αδερφοί, τα κηρύγματα αυτά που λέμε και τα λόγια που λέμε δεν είναι λόγια αέρος. Γιατί εμείς σήμερα δεν γράφουμε γραφή, τελειώσαμε πλέον. Η γραφή είναι τελειωμένη. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε τίποτα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πλέον τίποτα θεόπνευστο. Παρόλα αυτά, μέσα στην εκκλησία κηρύτεται, μέσα από τη διακονία μας κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου και είναι θεόπνευστος ο λόγος. Μας ξυπνάει ο Κύριος, όσοι έχουν εμπειρίες με τα κηρύγματα, σε ξυπνάει ο Κύριος, σου λέει εδάφια, σου λέει τι θα πεις, έρχεται μια ροή μέσα σου, μια σκέψη που προσπαθείς να την κουμαντάρεις αυτή τη σκέψη. Και έρχεται ένας ποταμός, θα ρίξεις και δεν είναι για μένα μόνο αυτός ο ποταμός, είναι για όλους μας. Και ο Κύριος λέει, δεν θέλει η ζωή μας να είναι αερολογίας. Τι είσαι χριστιανός? Α, κατάλαβα. Αλλά πρέπει να ζούμε αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Και λέει ότι ο λόγος του δεν θα γραφτεί πλέον σε αυτή την καρδιά που είναι πέτρινη. Βγαίνουμε έξω, τα έχουμε ξεχάσει όλα. Όχι. Ο Κύριος θέλει να τα βάλουμε μέσα στην προσευχή μας. Να βάλουμε στόχους. Γι' αυτό μας λέει, ξέρεις κάτι, αυτή είναι η προσευχή σου, τελείωσε. Αυτή την προσευχή που δέχομαι είναι να πας το πρωί και να πεις, πατέρα μου, θέλω να αγιαστεί το όνομά σου μέσα από μένα. Θέλω να ξεχωριστεί το όνομά σου μέσα από μένα. Να δούνε και να πούνε, πω, τι ξεχωριστή η οικογένεια είναι του τάδε, τι ξεχωριστός άνθρωπος είναι αυτός. Τι χαρακτήρα έχει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο χριστιανισμός, ο ζωντανός που κηρύττει και ευαγγελίζει χωρίς να ανοίξει το στόμα του άλλους. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Όταν ο Κύριος λέει ότι τις έσχατες μέρες, λέει να υπάρχει ένας ερμηνευτής ανάμεσα σε χίλιους και λέει θα έρχονται και θα σε πιάνουνε και θα σου λένε πες μας για το Θεό σου. Γιατί θα μας το λένε αυτό? Γιατί θα βλέπουν την αλλαγή που έχει κάνει ο Θεός μέσα. Και θα φαίνεται αυτή η διαφορά όπως η νύχτα με τη μέρα. Και θα πούμε τώρα για τη βασιλεία του, γιατί είναι το επόμενο κομμάτι. Για να αγιαστεί το όνομά του μέσα από τη ζωή μας, πρέπει να ζητήσουμε τη βασιλεία σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Πού να έρθει η βασιλεία του Κυρίου? Επάνω στη γη. Λέει να έρθει η βασιλεία σου επάνω στη γη όπως είναι και στον ουρανό. Ωραία. Κάνουμε μία ερώτηση. Πώς είναι στον ουρανό η βασιλεία του Κυρίου? Πώς είναι στον ουρανό? Υπάρχει περίπτωση εκεί κάποιος άγγελος θα του πει, να πει ο Κύριος σε αυτόν τον άγγελο, ξέρεις, πήγαινε εκεί, και κάποιος άγγελος τι να του πει? Βαριέμαι, δεν το αφήνουμε μια άλλη μέρα? Σήμερα δεν έχω και τόσο διάθεση. Δεν έχω όρεξη. Υπάρχει περίπτωση ο διάβολος, ας αφήσουμε τους αγγέλους, ο διάβολος να πει θα πάω να κάνω στη γη ένα τσουνάμι, θα πάω να κάνω ένα σεισμό, ξέρω εγώ, θα πάω να κάνω ένα πόλεμο, θα κάνω μια ταραχή. Υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι ο διάβολος χωρίς να πάρει άδεια? Υπάρχει κάτι στον ουρανό που να μην υπακούει στον Θεό? Υπάρχει? Δεν υπάρχει, αδερφοί. Υπάρχει κάτι στη βασιλεία του που να μπορεί να αντιδράσει σε αυτό που ο Θεός θα πει? Τίποτα. Ακόμα και ο διάβολος, ό,τι είναι να κάνει, θα πειθαρχήσει σε αυτό που θα του πει ο Θεός. Θα του δώσει μάλλον

0: την ελευθερία να κάνει. Για να μην το λέμε λάθος. Λέει και δόθη, λέει, στο άλογο εκεί που έχει να κάνει με τον πόλεμο και με τον αντίχριστο μάλλον, και λέει και δόθη, λέει, να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Του δόθηκε. Του δόθηκε. Δεν έχει δύναμη ο εχθρός εάν ο Θεός δεν του παραδώσει κάτι. Άρα πάνω στη βασιλεία του, για να ξαναγυρίσουμε εκεί, πειθαρχούν όλα. Και μας λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο, στο 6 κεφάλαιο και 33, αλλά ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και ταύτα πάντα θέλουσε σας προστεθεί. Τι σου λέει ότι αυτό που πρέπει να ζητάς πρώτα απ' όλα είναι μέσα στη ζωή σου? Τι να ζητάς? Τη βασιλεία του. Λέει όλα τα άλλα θα σας τα προσθέσει ο Κύριος. Τι ζητάς? Ξέρω εγώ, ζητάω φαγητό, ζητάω προμήθεια. Αμήν. Σου λέει ο Κύριος, θα σας το προσθέσω. Ωραία. Ζητάω θεραπεία. Ωραία. Σου λέει ο Κύριος, θα σας το προσθέσω. Αυτό που ο Κύριος όμως θέλει να ζητάς, θεωρώντας ότι αυτό έχει αξία και μπορεί μόνο σε παρένθεση να γίνει αν εγώ του το επιτρέψω, είναι να φέρει τη βασιλεία του μέσα μου, όπως είναι στον ουρανό, να έρθει και πάνω στη γη μου. Αμήν. Αυτό μόνο εάν του το επιτρέψω εγώ μπορεί να γίνει. Τα υπόλοιπα ο Κύριος είτε έχει να κάνει με το φαγητό, είτε έχει να κάνει με θεραπεία, ο Κύριος θα δώσει μια διαταγή και θα γίνει. Για να αλλάξουν όμως πράγματα μέσα μου και να έρθει η βασιλεία του, θέλει ο Κύριος τη συγκατάθεσή μου, ή να το πω διαφορετικά, επειδή ο Κύριος θέλει να φέρει τη βασιλεία του μέσα μου, θέλει τη βοήθειά μου. Αμήν. Να το ανοίγω την καρδιά ώστε να μπορεί ο Κύριος να εργαστεί τη βασιλεία του μέσα μου. Λέει στο κατά Ιωάννη στο 18 και 33, εισήλθε πάλι στο πρετόριο ο Πιλάτος και εφώναξε τον Ιησού και είπε προς αυτόν, «Συ είσαι ο βασιλιάς των χριστιανών?» Να το αλλάξουμε λιγάκι. Είναι ο βασιλιάς μας. Τότε ο Ιησούς ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Ήταν. Ή τουλάχιστον να το πω διαφορετικά, θα έπρεπε να ήταν. Μας λέει, η γραφή λέει ότι ήρθε, λες, στους ίδιους, στους δικούς του. Και οι ίδιοι, οι δικοί του τι κάνανε, το λέει στο κατά Ιωάννη αυτό. Αμήν. Και οι δικοί του δεν τον δέχθησαν. Όταν έμπαινε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ, τι φωνάζανε? Οσανά στον Υιό του Δαβίδ, το βασιλιά τους. Και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν. Και ξέρετε, υπάρχει μία ερώτηση να ορείται. Ο Ιησούς τελικά είναι ο βασιλιάς των χριστιανών? Θέλω λίγο να την κατανοήσουμε αυτή. Εάν ο Ιησούς ήταν ο βασιλιάς των χριστιανών, πόσα σχίσματα θα υπήρχαν? Κανέναν. Εάν ο Ιησούς ήταν ο βασιλιάς και σε μας μέσα στην εκκλησία, πόσες διαφορετικές απόψεις θα υπήρχαν σε πνευματικά πράγματα? Καμία. Μπορούμε, αδερφοί, να το καταλάβουμε αυτό? Μιλάμε για το τι θέλει ο Κύριος να κάνει στην ύφη του. Θέλουμε να είμαστε νύμφοι του? Θέλουμε να έχουμε αυτόν τον υπέροχο, τον νυφίο μας? Έχει ένα τραγουδάκι τώρα με την εγγονή μου που το λέγαμε από πιτσιρί και όλοι το θυμόμαστε. Παντρεύουμε, λέει, τη Μέρη και ποιον τη δίνεται? Γαίο, βαγγαίο. Της δίνουμε ένα ναύτη. Άστον. Εμείς το λέμε αλλιώς στη Ρόδο. Της δίνουμε ένα πρίγκιπα. Έρχεται ο Χριστός με το σπαθί στο χέρι. Αυτό να τον θέλουμε. Πρέπει όμως και εμείς να είμαστε, να ανταποκρινόμαστε σε αυτό το όμορφο πριγκυπικό πνεύμα. Αμήν. Όλοι θέλουν, σε παρένθεση, έναν πρίγκιπα. Όλοι θέλουν έναν βασιλιά, αλλά πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτό που ο Θεός θέλει. Αμήν. Τον θέλουμε τον Κύριό μας, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Λέει στην απόκρισή του ο Κύριος, στο κατά Ιωάννη πάλι 18 και 36, «Απεκρίθη ο Ιησούς, η βασιλεία η δική μου δεν είναι εκ του κόσμου τούτου». Εάν η βασιλεία η δική μου ήταν από τον κόσμο αυτό, οι υπηρέτες μου θα αγωνιζόνταν για να μην παρεδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία η δικιά μου δεν είναι εδώ. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να τον υπερασπιστεί. Ο μόνος που τον υπερασπίστηκε ποιος ήταν? Ο Πέτρος, θυμάστε, έβγαλε το μαχαίρι, έτοιμο ήταν. Γιατί ήταν μαθητής του? Αμήν. Έβαλε μπροστά, με ανθρώπινο τρόπο βέβαια, έβαλε μπροστά τον Πέτρο του. Το έκανε, το έλεγε η καρδιά του. Και λέει, εάν ήμουν εδώ, αν ήμουν ο βασιλιάς των Ιουδαίων, οι Ιουδαίοι θα με παρέδιδαν σε εσάς. Τι ερώτηση είναι αυτή? Η βασιλεία μου δεν είναι εδώ. Ωραία. Εφόσον η βασιλεία του Κυρίου δεν είναι εδώ, πού είναι? Πού είναι η βασιλεία του?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λουκάς 17 και 20. Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του, του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε: δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείτε. Γιατί? Το λέει παρακάτω. Γιατί η Βασιλεία, λέει, του Θεού είναι εντός ημών. Είναι η Βασιλεία του Κυρίου μέσα μας. Είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας. Αμήν. Γιατί μες έκανε ο Κύριος χριστιανούς και μάλιστα αναγεννημένους πάλι. Θα ξαναπάω. Το κήρυγμα είναι εκεί. Χριστιανοί αναγεννημένοι. Είναι ωραίος τίτλος. Αμήν. Είναι ωραίος τίτλος. Και ο Κύριος θέλει η νύμφη του να ανταποκριθεί σε αυτόν τον τίτλο που έχουμε. Να μην παίρνουμε το όνομα του Κυρίου επί Ματέο. Πάμε λοιπόν στον Νικόδημο. Λέει στο κατά Ιωάννη στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς τον Νικόδημο: αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να δει τη Βασιλεία του Θεού. Πού να τη δει? Όταν θα πάει στον ουρανό. Πότε να τη δεις? Λέει τώρα. Τώρα. Εάν δεν γεννηθείς ουράνιος άνθρωπος, δεν πρόκειται να δεις τον ουρανό, όπως τον είδε ο Ιερεμίας, όπως τον είδε ο Εζεκίλ, όπως τον είδε ο Ισαΐας, όπως τον είδε όλοι οι προφήτες. Εάν δεν αναγεννηθούμε από αυτό το άφθαρτο σπέρμα που είναι ο λόγος και δεν αναγεννηθώ, δεν πρόκειται να δω τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος το λέει με έμφαση: αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Γιατί να στερούμαστε τη Βασιλεία του? Γιατί να στερούμαστε τη δόξα αυτή που ο Θεός θέλει να μας φέρει, όχι τότε αλλά τώρα? Ο Κύριος μας σήκωσε για να μας κάνει βασίλειο ιεράτευμα. Τι λέτε, ο Ιησούς ήταν βασιλιάς? Βασιλιάς, όχι ανθρώπων μόνο. Διάταζε τον άνεμο, σταματούσε. Ήθελε να περπατήσει στο νερό, περπατούσε. Τα στοιχεία της φύσης ήταν υποταγμένα στον Θεό. Διάταζε τα δαιμόνια, φεύγαν. Τι περίμενε ο Κύριος να δει τη Βασιλεία των Ουρανών? Γιατί ζούσε αυτή τη Βασιλεία? Ο Κύριος περιμένει, αδερφοί, στις μέρες μας να τη ζήσουμε αυτή τη Βασιλεία. Έχει όμορφα πράγματα ο Κύριος. Έχει όμορφα. Και τα χάνουμε. Αναλωνόμαστε σε πράγματα που είναι φθαρτά. Φθαρτά. Όλα κάποια στιγμή θα χαθούν. Κυνηγάμε πράγματα που θα τα κυνηγάμε και θα είναι μπροστά μας σαν ένα καρότο δεμένο που θα τρέχεις πίσω από αυτό και ποτέ δεν θα το φτάνεις. Μου λέγε ένα στη Ρόδο, λέει, τη σύνταξη περιμένεις? Χαχαχαχα, τι ωραίο ανέκδοτο, μου λέει. Και εγώ, λέει, την περίμενα από τα 50 μου τόσα. Και μετά, λέει, έτρεχα, έφτανα στα 50, δεν την έπαιρνα. Πήγαινα στα 52, δεν την έπαιρνα. Πήγαινα στα... Και λέει, τώρα που έφτασα 500, εδώ θα την πάρω. Θα γράψω και μια μεγάλη φανέλα συνταξιούχος. Όνειρο. Πας στο δημόσιο και η συζήτηση είναι αυτή. Είναι παράσιμο. Πότε θα βγεις στη σύνταξη? Σε 2 χρόνια θα είμαι συνταξιούχος με σύνταξη γύρατος. Ωραίος τίτλος. Σύνταξη γύρατος. Α, μπράβο. Γέρασες, βγαίνεις στη σύνταξη. Εδώ, αδερφοί, μιλάμε για ουράνιους στόχους. Αμήν. Να μας δώσει ο Κύριος ένα βασιλικό πνεύμα. Βασιλικό πνεύμα. Αυτό θέλει ο Κύριος να μας δώσει. Και μάλιστα συνεχίζει ο Κύριος στον Νικόδημο και του λέει στο 5. Απεκρίθη ο Ιησούς. Ξανά του λέει: αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Όχι μόνο να τη δεις, αλλά να μπεις και μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, σας έκανα, δεν λέει θα σας κάνω βασιλείς και ιερείς. Αμήν. Μας έκανε βασίλειο, ιεράτευμα, έθνος, άγιο. Μας έκανε. Μας λέει ο Κύριος, διατάξτε τα έργα των χειρών μου. Ποιος μπορεί να τα διατάξει, αδερφοί? Ποιος μπορεί να τα διατάξει αυτά? Βλέπετε πόσες επαγγελίες έχουμε. Και εγώ μαζί. Αμήν. Ρωμαίος 14 και 17. Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώση και πόση, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Πώς θα δει λοιπόν κάποιος τη βασιλεία του Θεού μέσα σε σένα? Λέει, η βασιλεία του Θεού δεν είναι πόση, δεν είναι βρώση. Αν είναι χορτάτο το στομάχι μου, φαίνεται, ή αν είμαι γεμάτη τσέπη μου, φαίνεται ότι είμαι γιος του Θεού. Αυτό λέει μέσα η Αγία Γραφή. Τι λέτε, ο Ιησούς πόσο πλούσιος ήταν? Λέει ο Απόστολος Παύλος, φτωχοί λέει όντες, πολλούς όμως πλουτίζοντας. Αμήν. Πώς πλουτίζεις έναν άνθρωπο? Ο Πέτρος ήταν ο ταμείας της εκκλησίας. Λέει ότι όλοι οι άνθρωποι πηγαίναν και τα δίναν τα χρήματά τους στα πόδια των Αποστόλων για να διαχειριστούν την οικονομική αυτή κρίση που υπήρχε μέσα στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Και πάει μπροστά σε ένα φτωχό και τι του λέει? Αργύριο λέει και χρυσίο δεν έχω. Μα τι μου λες καλέ? Εσύ είσαι ο ταμείας της εκκλησίας, έχει. Και δεν έχεις. Λέει όμως, κοιτάξτε, αυτό που έχω του είναι δοσμένο. Δοσμένο. Αυτό όμως που έχω σου δίνω. Σαν πρίγκιπας συμπεριφερόταν ο Απόστολος Πέτρος. Και περιμένει ο Κύριος και εμάς να συμπεριφερθούμε σαν πρίγκιπες. Αμήν. Όταν πηγαίνουμε και ευαγγελίζουμε, μιλάμε σε ανθρώπους και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη εκεί για θεραπεία, για οτιδήποτε, μην κάθεσαι να σκεφτείς εάν αυτό θα το κάνει ο Κύριος ή αν δεν το κάνει. Δεν είναι δική μου υπόθεση να το κάνει ή όχι. Η δική μου υπόθεση είναι να προσευχηθώ, και αν είμαι ένα αγκείο που μπορεί να περάσει παρουσία του από μέσα μου, ο Κύριος θα το κάνει. Είναι δικιά του υπόθεση αυτή. Διέγειρε την πίστη του ανθρώπου σε αυτό. Αμήν. Ψαλμό 45 και 6. Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνος σκύπτρο ευθύτητας. Ευθύτως είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Και λέει, αγάπη σας, δικαιοσύνη και εμείς σας αδικία. Δια τούτο, έχρισε σε ο Θεός σου έλεγε αγαλιάσεις υπέρ τους μετόχους. Ποιοι είναι οι μετόχοι? Ποιοι είναι οι μετόχοι? Δεν ξέρω αν μαζεύεις εδώ μετοχές. Αυτές οι μετοχές, όπως τότε με την φούσκα του χρηματιστηρίου, μπορεί μια μέρα να ξυπνήσεις και να έχουν κάνει μπαμ όλα. Δεν ξέρω αν μαζεύεις στην τράπεζα, αλλά μια μέρα ξυπνήσα στην Κύπρο και από την τσέπη τους λείπανε αρκετά λεφτά, που επειδή μπήκε στο μνημόνιο ο Κύπρος, βρήκαν την τρόπο και τη λύση να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη των ανθρώπων και να τα βγάλουν. Χωρίς να τους ρωτήσουν, σαν να ήταν δικά τους. Και φώναζε μια αδερφή τότε που μάζευε λεφτά για να σπουδάσει το γιο της. Λέει, μπήκανε σαν κλέφτες στην τσέπη μου, λέει, και μου αφαιρέσαν τα λεφτά μου. Με ρωτήσαν? Και αυτή είναι πραγματικότητα. Ούτε πρόκειται να μας ρωτήσουν, ούτε να σε ρωτήσουν για αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τι κάνουν, αδερφοί? Φθύρονται. Φθύρονται όλα αυτά. Όμως ο Κύριος τι σου δίνει? Λέει, η βασιλεία του Θεού, πιο πριν που διαβάσαμε, τι είναι? Είναι δικαιοσύνη, είναι χαρά. Έχεις χαρά μέσα σου? Έχουμε χαρά, έχουμε φροσύνη μέσα από το Πνεύμα το Άγιο? Ένας χριστιανός φαίνεται και από το πρόσωπό του, ξέρω εγώ. Τι κάνεις, αδερφέ? Καλά είμαι. Η μούρη μέχρι εκεί κάτω, καλά είμαι. Ναι, αλλά ο Παύλος τι λέει? Λέει, χαίρεται εν Κυρίω πάντα. Γιατί έχω ελπίδα. Ναι, μπορεί να περνάω καταστάσεις, αλλά έχω ελπίδα, έχω πίστη, έχω Κύριο. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Το πρόσωπο του ανθρώπου που λάμπει με ενός ανθρώπου που είναι μέσα σε κατάθλιψη, γιατί ο διάβολος τι τον έχει κάνει? Του έχει βάλει τα βάρη. Ο Κύριος σε ξεφορτώνει και ο διάβολος τι σε κάνει? Σε φορτώνει. Δώστε. Και ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, γε μου, πέτα τα βάρη σου. Δώσ' μου τα. Δώσ' μου τα. Άφησέ τα. Ζήτα τη βασιλεία μου. Η βασιλεία μου είναι χαρά. Είναι ειρήνη. Και γι' αυτό μας λέει ο Ψαλμωδός, ο θρόνος σου, ο Θεέ. Πού είναι ο θρόνος σου, του θυμένους? Πού είναι ο θρόνος σου? Κάπου στον ουρανό. Βλέπετε, μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, η κυβωτός της Διαθήκης ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν είναι αφηρημένη έννοια. Τα Άγια σε ποιους ανήκουν? Στους Αγίους. Τα Άγια των Αγίων. Και μέσα σε αυτά τα Άγια των Αγίων, εκεί ήταν ο θρόνος του Κυρίου και από εκεί ο Κύριος μιλούσε και ακούγαν τη φωνή του τότε. Σήμερα από πού μιλάει ο Κύριος? Εάν έχεις βάλει στο θρόνο αυτό της καρδιάς σου τον Κύριο και έχεις πει να έρθει η βασιλεία του όπως είναι στον ουρανό να έρθει και εδώ, τότε ο Κύριος βλέπει ότι σε παρένθεση έχει έναν άγγελό του. Τι σημαίνει άγγελος? Ένας εργάτης του, ένας που μπορεί να μεταφέρει τις αγγελίες του. Έχει έναν υπηρέτη του. Και γι' αυτό ο Κύριος θέλει να φέρει τη βασιλεία του μέσα σε εμάς. Λέει στις πράξεις, στο 8 και 12. Ότι όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζονται άνδρες τέ και γυναίκες. Θέλουμε να το δούμε αυτό στα Χανιά? Λέει, επίστευσαν, λέει στα λόγια του Φίλιππου, τα περί της βασιλείας του Θεού. Ποιος θα μεταφέρει αυτά της βασιλείας του Θεού, εάν δεν την έχεις ζήσει τη βασιλεία του Θεού? Εάν δεν έχεις εμπειρίες από το θρόνο του Κυρίου? Εάν δεν έχεις βάλει τον Κύριο μέσα στο θρόνο της καρδιάς σου, τι θα πας να τον ευαγγελίσεις τον άνθρωπο? Εάν είμαι μέσα στα προβλήματά μου, μέσα στις δυσκολίες μου και σκέφτομαι, όχα και αυτό αδιέξοδο και το ένα και το άλλο και γιατί αυτό και γιατί έτσι και γιατί η γυναίκα μου έτσι και γιατί ο άντρας μου έτσι και γιατί τα παιδιά μου έτσι και γιατί τα αδέρφια μου έτσι και γιατί το ένα και γιατί το άλλο, μετά πας να ευαγγελίσεις και σου λέει άλλο το πρόβλημά του που είναι και δικό σου πρόβλημα και αρχίζεις και θα καταλήγετε και δύο στο σφινάκι να ξεχάσετε. Τι? Και εσύ έχεις προβλήματα τα ίδια. Πού είναι η χαρά, πού είναι η ειρήνη, η δικαιοσύνη του Κυρίου? Είναι προσωπικό θέμα, αδερφοί. Αμήν. Όλα ήταν τον καιρό του Ιησού. Ποιος άραγε από τους ανθρώπους γύρω του είχε στο θρόνο της καρδιάς τον Θεό? Ο Ιησούς. Αμήν. Και αν υπήρχαν εξαιρέσεις, όπως είπε ο Ιωάννης, όλος ο Ισραήλ ήταν μέσα στα μαύρα τα χάλια. Όμως η καρδιά του Κυρίου ήταν γεμάτη χαρά. Πεινάσας, λέει. Πάει σε μία σικιά, κόβει σίκα, έφαγε, τελείωσε. Γιατί τα γράφει αυτά η γράφη? Εγώ άμα πεινάσω θέλω ένα πιάτο παϊδάκια, μία σαλάτα και τα λοιπά και τα λοιπά και. Λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντας λέει τροφάς, λέει, και σκεπάσματα, αρκεστείτε σε αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, είναι παράδειγμα για μας. Αμήν. Είναι το παράδειγμά μας. Είναι σαν το φάρο, είναι το φως που πρέπει να βλέπουμε μπροστά μας. Ξέχασε ο άνθρωπος το... Μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό το εδάφιο. Έχει ξεχάσει ο άνθρωπος το μπουφάν του, θα λέγαμε σήμερα, κάπου σε μια εκκλησία, και έλεγε, ξέρετε, αδερφέ, πάρει, ξέρω εγώ, έχω ξεχάσει το μπουφάν μου στην Πάτρα, σε παρακαλώ, στείλε μου το. Θα ρίξει και δεν είχα άλλο μπουφάν. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι. Ή αν πας σήμερα στην Αφρική, δεν θα δεις τους ανθρώπους που είναι πιστοί, ξέρω εγώ, ανάλογα βέβαια και σε το κράτος που θα πας, δεν θα δεις να έχουν τέτοια αίθουσα. Δεν θα δεις να διαμαρτύρονται αν κάνει ζέστη ή κρύο. Προχτές λέγαμε, κάναμε εδώ τη δουλειά και λέγαμε ανοίξουμε το air condition για να μην το ανοίξουμε, μην τυχόν και ξοδέψουμε λίγα χρήματα. Και εντάξει, είναι εν μέρει λογικό. Αλλά από την άλλη, έπρεπε να κάνουμε και δουλειά. Οπότε μπορούσαμε, ήταν στην ευκαιρία μας να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί να αυτομαστιγωνόμαστε. Όταν όμως θα πας κάπου και θα βρεθείς στη Ρωσία, ξέρω εγώ, για να κηρύξεις και δεν υπάρχει σόμπα, τι θα κάνεις? Εάν πας στην Αφρική να μιλήσεις στο λόγο του Κυρίου και εκεί κάνει αφόρητη ζέστη και οι άνθρωποι δεν έχουν εκεί παρά μόνο κουνούπια να σε τα κάνει και να κάνεις αυτά τα πράγματα, τάκ, τι θα κάνεις? Μας έλεγε ένας αδερφός που είχε πάει στη Σιβηρία να κηρύξει, από τη Γερμανία ένας αδερφός που είναι συνηθισμένη στο κρύο αυτή, και μας έλεγε δεν υπήρχε κοντίσιο, δεν υπήρχε τίποτα, έξω δεν θυμάμαι πόσους βαθμούς μείον ήταν, μέσα ήταν ψυγείο, κατάψυξη. Και κήρυτε και έκανε για να γυρίσω τη γραφή. Έκανε... Τότε ήταν με τη γραφή, δεν υπήρχαν η άνεση αυτή που έχουμε σήμερα. Αμήν. Και να μας στείλει ο Θεός, πρέπει εκεί να είμαστε πώς? Χαρούμενοι. Αμήν. Πρέπει να μάθουμε να έχουμε την βασιλεία του Κυρίου μέσα μας. Α Κορυθίους 6:9. Ή δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτη, ούτε μέθηση, ούτε λίδωρη, ούτε άρπαγες θέλουν συγκληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Και τι ούτε υπήρχατε τινές, αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Βλέπετε, όταν ένας άνθρωπος έχει τον Κύριο για βασιλιά μέσα του, αρχίζει το βασίλειό του, αρχίζει το σκεύος του και τι το κάνει? Το καθαρίζει. Σήμερα κάποιοι ανθρώποι λένε, ο Θεός είναι αγάπη. Είναι κάποιοι που είναι, τα βλέπουμε στη γενιά μας, που πάει η βρωμιά και η ακαθαρσία. Σου λέει, θέλουμε να ανυπακούσουμε στον Κύριο, τι κάνουμε? Για μας θα το πω. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να βρούμε ένα παραθυράκι και καλά. Ξέρετε, σήμερα στους νόμους πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι. Ο νομοθέτης τα έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει παραθυράκι. Πόρτες. Με τον Κύριο δεν υπάρχουν παραθυράκια, δεν υπάρχουν πόρτες. Γι' αυτό ο Απόστολος λέει, Παύλος τι λέει, μην πλανάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κληρονομήσω τη βασιλεία του Κυρίου. Όχι τότε, και τώρα. Τώρα τι θέλω? Αμήν. Δεν σκέφτομαι για το τότε. Μπορεί ο Κύριος μέχρι τότε να με σώσει και να με πάρει μέσα στη βασιλεία του σαν δαδί απεσπασμένο. Αυτό θέλεις? Αυτό θέλεις? Αυτό θέλω? Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όλα αυτά μπορεί να υπήρχαν. Κάποιοι άνθρωποι από εμάς που μπορεί να ήταν. Ακόμα βλέπετε ο Κύριος για όλα αυτά που λέει εδώ πέρα, λέει ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν. Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες. Ερώτηση. Ποιος θα σωθεί? Όταν τα ακούς αυτά μέσα από τον λόγο του Κυρίου και βλέπεις τον κόσμο έξω, κάνεις μια ερώτηση, όπως την κάναν και οι μαθητές φυσικά την ερώτηση, τελικά Κύριε, ποιος θα σωθεί? Αυτό λέει που είναι αδύνατο για τους ανθρώπους, είναι δυνατό για τον Θεό. Αλλά για μένα τα ιερά γράμματα έχουν αλλάξει τη ζωή μου. Αμήν. Για σένα τα ιερά γράμματα έχουν αλλάξει τη ζωή σου. Εσύ που είσαι αναγεννημένος και έχεις δεκτεί αυτό το άφθαρτο σπέρμα μέσα σου, έχεις αλλάξει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά έτσι ήμασταν στην παλιά μας ζωή. Εάν δεν ήμουν το ένα, ήμουν το άλλο. Ο Κύριος, ό,τι και να ήσουν, το δέχεται. Δεν βάζει, πώς να το πω, όρια στην αμαρτία, Εμείς μπορεί να σκεφτόμαστε, αυτός είναι ομοφιλόφιλος. Ο Κύριος, σε παρένθεση, στο ίδιο καζάνι τους βάζει όλους. Και ομοφιλόφιλους και κλέπτες και πόρνους και ειδωλάτρες και μέθησους και λίδωρους. Σε όλα. Σου λέει δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Και με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να συγχωρέσει ο Κύριος έναν άνθρωπο που είναι κλέφτης όταν καταλάβει, ή πλεονέκτης, όταν καταλάβει το σφάλμα του, το λάθος του, με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια απλότητα ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει και να συγχωρέσει έναν άνθρωπο που είναι ομοφυλόφιλος ή είναι οτιδήποτε. Αμήν. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Αλλά εσένα και εμένα. Ο Κύριος μας έχει φέρει το λόγο του. Μας έχει αλλάξει και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ τι λέει. Αλλά εσείς τι κάνατε. Έτσι ήσασταν κι εσείς. Αλλά λουστήκατε. Απελούσετε. Αγιαστήκατε. Δικαιωθήκατε. Δια του ονόματος του Κυρίου σου και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Δεν είναι ωραίο, αδερφοί? Μας έπλυνε ο Κύριος. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, λέει, αυτός που με έλουσε με το αίμα του, μας λούζει με το λόγο του, μας αγιάζει ο Κύριος με το λόγο του για να αγιαστεί το όνομά του από μέσα μας, από μας. Μας κάνει σκεύη εκλογής του, όπως έκανε τον Απόστολο Παύλο που κυνηγούσε τους χριστιανούς, τους σκότωνε τους χριστιανούς. Και τι λέει στον Ανανία? Αυτό, λέει, είναι σκεύος. Αυτός ο άνθρωπος είναι σκεύος εκλογής για μένα. Το ξέρεις πως ο Κύριος μπορεί να έχει αυτή τη μαρτυρία για σένα, για μένα? Ότι μας έχει κάνει ο Κύριος σκεύη εκλογής. Μπορεί να μην σώσουμε σαν τον Παύλο τόσους ανθρώπους, αλλά οπωσδήποτε ανθρώποι θα σωθούν από μας. Αμήν. Θα σωθούν από μας. Και όσο το αγιάζουμε το όνομα του Κυρίου, τόσο ο Κύριος θα σώζει ανθρώπους. Και ξέρετε ποιο θα είναι το ευχάριστο? Όταν θα πας στον ουρανό, ή όταν θα πάμε στον ουρανό, και δεις τον καρπό τότε. Και αυτοί οι άνθρωποι, σε παρένθεση, αν μπορώ να το πω έτσι, σε χιλιοευχαριστούν που τους έφερε στο λόγο. Γιατί θα δουν τη δόξα, την αιωνιότητα, το μεγαλείο. Εγώ από τώρα στον αδερφό μου που με ευαγγέλισε του λέω: Γιώργο, μου έχεις κάνει το ωραιότερο δώρο που μπορούσε να μου κάνει άνθρωπος μέσα στη ζωή μου. Και το εννοώ. Είναι το ομορφότερο δώρο που μπορούσε να μου κάνει να έρθει και να μου μιλήσει για τον Κύριο. Άλλαξε τη ζωή μου. Προς το καλό? Όχι. Προς το χειρότερο. Για τη σάρκα. Να μείνει. Γιατί λέει, μέσα από πολλές θλίψεις θα κληρονομήσει τη βασιλεία του ουρανού. Αλλά δεν κοιτάω και δεν θέλω να κοιτάω, ή να το πω κι αλλιώς, προσπαθώ να μην κοιτάω στο σταυρό. Προσπαθώ να κοιτάω πού? Στην Ανάσταση. Δεν γίνεται να κοιτάμε στο σταυρό. Εάν ο Κύριος κοιτούσε στο σταυρό, δεν θα ανέβαινε ποτέ. Δεν έβλεπε το θάνατο, το φυσικό ή το πνευματικό εκεί πάνω, την κόλαση. Λέει, για την χαρά την προκείμενη σε αυτόν, υπέφερε σταυρό. Οπότε, για αυτή τη χαρά που μπορεί να έχουμε εμείς στη βασιλεία του, τότε, τώρα πρέπει να ζήσουμε τη βασιλεία του. Τώρα πρέπει να ζήσουμε τη βασιλεία του. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το γεννηθεί του το θέλημά σου. Λέει λοιπόν στο κατά Μάρκους το 10 και 14. Ειδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς: αφήσατε τα παιδιά να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά. Διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστις δεν δεκτεί τη βασιλεία του Θεού ως παιδίο, δεν θέλει έρθει σε αυτήν. Και εν αγκαλιστεί σε αυτά, έθετε τα σχέρας από αυτόν και ευλόγει αυτά. Όμορφη εικόνα. Δεν είναι όμορφη εικόνα? Και λέει ο Κύριος, εάν δεν δεχτούμε τη βασιλεία του Κυρίου, με ποια? Με την απλότητα που τη δέχονται τα παιδιά. Αμήν. Με την απλότητα. Ξέρεις ότι ο πατέρας σου είναι αυτός, η μητέρα σου είναι αυτή. Είσαι ήσυχος στον πατέρα, στη μητέρα. Μέχρι και τα βαθιά γεράματα εδώ τα ελληνάκια είναι αναπαυμένα στο μπαμπά και στη μαμά. Αυτή είναι όμορφη εικόνα. Όταν δέχεσαι με αυτή την απλότητα που έχει ο Θεός για σένα, τη βασιλεία του, ο Κύριος σε αγκαλιάζει. Αμήν. Μας αγκαλιάζει ο Κύριος, αδερφοί, είμαστε παιδάκια. Είμαστε τα παιδιά του. Και μας αγκαλιάζει, λέει ο Κύριος, και μας ευλογεί. Αμήν. Είμαστε εδώ πέρα από τα λάθη μας, πέρα από τις αδυναμίες μας, τις δυσκολίες μας κτλ. Κτλ. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να έρθει η Βασιλεία του όπως είναι στον ουρανό, να έρθει και πάνω μας. Αμήν. Θέλουμε να μάθουμε, να ακούμε και να υπακούμε τη φωνή του. Και θέλουμε να νιώθουμε συνέχεια την αγκαλιά του επάνω μας. Δέξου τη Βασιλεία σαν ένα παιδάκι. Αμήν. Δικιά σου είναι η Βασιλεία. Είσαι κληρονόμος. Πιάσε τον Κύριο να σε αγκαλιάσει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε Κύριε που είσαι ο Θεός μας, Κύριε Βασιλιάς μας. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε έναν υπέροχο βασιλιά. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς Κύριε, αν και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε Κύριε αυτή την αγάπη που έχεις Κύριε για μας Κύριε. Γιατί η δικιά μας η καρδιά Κύριε δεν μπορεί να αγαπήσει Κύριε με τη δύναμη Κύριε που αγαπάς εσύ Ιησού μου Κύριε. Εάν ένας άνθρωπος μας βλάψει Πατεράγε, είναι δύσκολο να συγχωρέσουμε Κύριε όπως εσύ συγχωρείς Πατεράγε. Και ξέρουμε ότι παραβλέπεις τα λάθη μας Κύριε, παραβλέπεις τις αδυναμίες μας, τις δυσκολίες μας Κύριε. Επικεντρώνεσαι Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε σε αυτό που έχουμε ζήλο, θέλουμε να κάνουμε Πατεράγε. Και θέλουμε Κύριε παρόλο τις αδυναμίες μας, θέλουμε να μας διδάξεις Κύριε να ακούμε τη φωνή σου Πατεράγε. Να ακούμε τη φωνή του βασιλιά μας και να μας δώσεις αυτή τη δύναμη Κύριε να την υπακούσουμε Κύριε αυτή τη φωνή Πατεράγε, να πειθαρχήσουμε Κύριε. Ξέρουμε ότι τα πάντα Κύριε μέσα από το λόγο σου στερεώνεται Κύριε. Μέσα από το λόγο σου Κύριε διατηρούνται, κρατιώνται Πατεράγε. Και ξέρουμε ότι ο μόνος, οι μόνοι ζωντανοί Κύριε οργανισμοί Κύριε που ενώ μας έχεις δώσει αυτιά Κύριε, μας έχεις δώσει καρδιά, αντιστεκόμαστε στο λόγο Κύριε. Είμαστε εμείς Πατεράγε. Ο άνθρωπος Κύριε. Και θέλουμε Κύριε αυτός ο ζωντανός λόγος Κύριε, αυτά τα ιερά γράμματα που έχεις βάλει Κύριε μέσα μας Πατεράγε, να τα ζωοποιήσεις Κύριε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την καρδιά Κύριε από που βγήκαν Κύριε αυτοί οι λόγοι σου Κύριε, και να κάνεις την καρδιά Κύριε τη δική μας όμοια με τη δική σου καρδιά Πατεράγε, να έχουμε τον ίδιο ζήλο με το δικό σου Ιησού μου Κύριε. Δέξου μας Κύριε αυτή τη στιγμή σαν παιδιά Πατεράγε, με την παιδικότητά μας, την αφέλειά μας, με τα παιδικά μας, τα ανώριμα λάθη, Πατεράγε σου Χριστέ Κύριε. Και αγκάλιασέ μας, Πατεράγε, να νιώσουμε Κύριε αυτή τη ζεστασιά Κύριε, ώστε να μας δώσεις δύναμη, Πατεράγε, να φτάσουμε μέχρι τέλους, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού μας Κύριε. Αλληλούια, Πατέρα μας, Άγια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 9. Και ο Θεός ευλόγησε τον Νόε και τους γιους του και τους είπε: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη. Και ο φόβος σας και ο τρόμος σας θα είναι πάνω σε όλα τα ζώα της γης και πάνω σε όλα τα πουλιά του ουρανού, επάνω σε κάθε τι που σέρνεται επάνω στη γη και επάνω σε όλα τα ψάρια της θάλασσας. Στα χέρια σας δόθηκαν. Κάθε τι που κινείται, το οποίο ζει, θα είναι σε εσάς για τροφή, μέχρι το χλωρό χορτάρι. Σας έδωσα τα πάντα. Κρέας όμως,

0: με τη ζωή του, με το αίμα του, δεν θα φάτε. Και θα εξητήσω εξάπαντος το αίμα σας, το αίμα της ζωής σας. Από το χέρι κάθε ζώου θα το εξητήσω και από το χέρι του ανθρώπου. Από το χέρι του κάθε αδελφού θα εξητήσω τη ζωή του ανθρώπου. Όποιος χύσει αίμα ανθρώπου, από άνθρωπο θα χυθεί το αίμα του. Επειδή, σύμφωνα με την εικόνα του Θεού, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Και εσείς, αυξάνεστε και πληθύνεστε, πολλαπλασιάζεστε πάνω στη γη και πληθύνεστε πάνω σε αυτή. Και ο Θεός είπε στον Νόε και στους γιους του μαζί του, λέγοντας: «Κι εγώ, να, στείνω τη διαθήκη μου σε εσάς και στο σπέρμα σας μετά από εσάς. Και σε κάθε έμψυχο ζώο που είναι μαζί σας, από τα πουλιά, από τα κτίνη και από όλα τα ζώα της γης που είναι μαζί σας. Από κάθε ένα που βγήκε από την κυβωτό, μέχρι κάθε ζώο της γης. Και στείνω τη διαθήκη μου σε εσάς. Και στο εξής, δεν θα εξολοθρευτεί καμιά σάρκα από τα νερά του κατακλυσμού, ούτε θα υπάρξει πλέον κατακλυσμός για να φθείρει τη γη». Και ο Θεός είπε: «Τούτο είναι το σημείο της διαθήκης που εγώ κάνω ανάμεσα σε μένα και σε εσάς και σε κάθε έμψυχο ζώο που είναι μαζί σας σε αιώνιες γενναίες. Βάζω το τόξο μου στο σύννεφο και θα είναι σε σημείο διαθήκης ανάμεσα σε μένα και στη γη. Και όταν συγκεντρώσω σύννεφα επάνω στη γη, θα φανεί το τόξο στα σύννεφα και θα θυμηθώ τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε εσάς και σε κάθε έμψυχο ζώο από κάθε σάρκα. Και τα νερά δεν θα είναι πλέον για κατακλυσμό για να εξαλείψουν κάθε σάρκα. Και το τόξο θα είναι στο σύννεφο και θα το βλέπω για να θυμάμαι την παντοτινή διαθήκη. Τη διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και σε κάθε έμψυχο ζώο από κάθε σάρκα που υπάρχει επάνω στη γη». Και ο Θεός είπε στον Νόε: «Τούτο είναι το σημείο της διαθήκης που έστησα ανάμεσα σε μένα και σε κάθε σάρκα που υπάρχει επάνω στη γη. Και η γη του Νόε που βγήκαν από την κυβωτό ήταν ο Σιμ και ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Και ο Χαμ ήταν ο πατέρας του Χαναάν. Αυτοί οι τρεις είναι η γη του Νόε και από αυτούς διασκορπίστηκαν σε ολόκληρη τη γη. Και ο Νόε άρχισε να είναι γεωργός και φύτεψε ένα αμπέλι και ήπκε από το κρασί και μέθησε και γυμνώθηκε μέσα στη σκηνή του. Και ο Χαμ, ο πατέρας του Χαναάν, είδε τη γύμνωση του πατέρα του και το ανήγγειλε στους δύο αδελφούς του έξω. Και παίρνοντας ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, το έβαλαν πάνω στις δύο πλάτες τους και περπατώντας πισόπλατα, σκέπασαν την γύμνωση του πατέρα τους. Και τα πρόσωπά τους ήσαν προς τα πίσω και δεν είδαν την γύμνωση του πατέρα τους. Και όταν ο Νόε συνήλθε από το κρασί του, έμαθε όσα έκανε σε αυτόν ο γιος του ο νεότερος. Και είπε: «Επικατάρατος ο Χαναάν θα είναι δούλος των δούλων στους αδελφούς του». Και είπε: «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χαναάν θα είναι σε αυτόν ο δούλος. Ο Θεός θα πλατείνει τον Ιάφεθ και θα κατοικήσει στις σκηνές του Σιμ, και ο Χαναάν θα είναι σε αυτόν δούλος». Και ο Νόε έζησε μετά τον κατακλυσμό 350 χρόνια, και όλες οι ημέρες του Νόε έγιναν 950 χρόνια, και πέθανε. Γένεση κεφάλαιο 10. Και οι γενεαλογίες των γιών του Νόε, του Σιμ, του Χαμ και του Ιάφεθ είναι αυτές, και γεννήθηκαν σε αυτούς γη μετά τον κατακλυσμό. Οι γη του Ιάφεθ ήσαν ο Γομέρ και ο Μαγόγ και ο Μαδαΐ και ο Ιαβάν και ο Θουβάλ και ο Μεσέχ και ο Θυράς. Και οι γη του Γομέρ ήσαν ο Αχτενάς και ο Ριφάθ και ο Θογαρμά. Και οι γη του Ιαβάν ήσαν ο Ελισά και ο Θαρσής, ο Κιτίμ και ο Δοδανίμ. Από αυτούς μοιράστηκαν τα νησιά των εθνών στους τόπους τους, του καθενός σύμφωνα με τη γλώσσα του, σύμφωνα με τις φυλές τους στα έθνη τους. Και η γη του Χαμ ήσαν ο Χούς και ο Μιζραήμ και ο Φούθ και ο Χανάν. Και η γη του Χούς ήσαν ο Σεβά και ο Αβιλά και ο Σαβθά και ο Ράμα και ο Σαφθεκά. Και η γη του Ράμα ήσαν ο Σεβά και ο Δεδάν. Και ο Χούς γέννησε τον Ευρόδ. Αυτός άρχισε να είναι ισχυρός επάνω στη γη. Αυτός ήταν ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό και λέγεται όπως ο Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο. Και η αρχή της βασιλείας του στάθηκε η Βαβυλώνα και η Ερέχ και η Αχάδ και η Χαλνέ στη γη Σενάρ. Από εκείνη τη γη βγήκε ο Ασούρ και οικοδόμησε την Ινεβή και την πόλη Ρεχοβόθ και τη Χαλάχ και τη Ρεσέν, ανάμεσα στην Ινεβή και την Χαλάχ. Αυτή είναι η μεγάλη πόλη. Και ο Μιζραήμ γέννησε τους Λουδίμ και τους Ανανίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, από τους οποίους βγήκαν οι Φιλιστέοι, και τους Χαφθορίμ. Και ο Χανάν γέννησε τον Σιδώνα, τον πρωτότοκό του, και τον Χεταίο και τον Ιεβουσαίο και τον Αμοραίο και τον Γεργεσαίο και τον Εβαίο και τον Αρουκαίο και τον Ασενέο και τον Αρβάδιο και τον Σαμαραίο και τον Αμαθαίο. Και ύστερα από αυτό διασπάρθηκαν οι φυλές των Χαναναίων. Και τα όρια των Χαναναίων ήσαν από τη Σιδώνα, καθώς πηγαίνει κανείς στα Γέραρα, μέχρι τη Γάζα, και καθώς πηγαίνει κανείς στα Σόδωμα και Γόμορα και προς την Αδαμά και την Σεβοήμ μέχρι τη Λασά. Αυτή είναι η γη του Χαμ, σύμφωνα με τις φυλές τους, σύμφωνα με τις γλώσσες τους, στους τόπους τους, στα έθνη τους. Και στον Σιμ, τον πατέρα όλων των γιών του Έβερ, τον αδελφό του Ιάφεθ, του μεγαλύτερου, γεννήθηκαν και σε αυτόν γη. Η γη του Σιμ ήσαν ο Ελάμ και ο Ασούρ και ο Αρφαξάδ και ο Λούδ και ο Αράμ. Και η γη του Αράμ ήσαν ο Ούζ και ο Ούλ και ο Γεθέρ και ο Μάς. Και ο Αρφαξάδ γέννησε τον Σαλά και ο Σαλά γέννησε τον Έβερ. Και στον Έβερ γεννήθηκαν δύο γη. Το όνομα του ενός ήταν Φαλέγ, επειδή στις μέρες του διαμερίστηκε η γη, και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν γέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλεφ και τον Ασαρμαβέθ και τον Ιαράχ και τον Αδοράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Οβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφίρ και τον Αβιλά και τον Ιωαβάβ. Όλοι αυτοί ήσαν γη του Ιοκτάν. Και η κατοικία τους ήταν από τη Μισά, καθώς πηγαίνει κανείς προς την Σεφαρά, στο βουνό της Ανατολής. Αυτή είναι η γη του Σιμ, σύμφωνα με τις φυλές τους, σύμφωνα με τις γλώσσες τους, στους τόπους τους, σύμφωνα με τα έθνη τους. Αυτές είναι οι φυλές των γιών του Νόε, σύμφωνα με τις γενναίες τους, στα έθνη τους. Και από αυτούς διασπάρθηκαν τα έθνη επάνω στη γη μετά τον κατακλυσμό. Ψαλμός 11. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Στον Κύριο εμπιστεύτηκα. Πώς λέτε στη ψυχή μου, φεύγε στο βουνό σας σαν πουλί? Επειδή, δέστε, οι ασεβείς ετοίμασαν τόξο, στερέωσαν τα βέλη τους επάνω στη χορδή, ώστε μέσα σε σκοτάδι να τοξεύσουν τους ευθύς στην καρδιά. Όταν τα θεμέλια καταστραφούν, τι μπορεί να κάνει ο δίκαιος? Ο Κύριος βρίσκεται μέσα στον Άγιο Ναό του. Ο Κύριος έχει το θρόνο του στον ουρανό. Τα μάτια του βλέπουν. Τα βλέφαρά του εξετάζουν τους γιους των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει τον δίκαιο. Τον ασεβή όμως και εκείνον που αγαπάει την αδικία, τον μισεί η ψυχή του. Θα βρέξει επάνω στους ασεβείς παγίδες. Φωτιά και θιάφη και ανεμοζάλι είναι η μερίδα του ποτηριού τους. Επειδή ο Κύριος είναι δίκαιος, αγαπάει δικαιοσύνη. Το πρόσωπό του παρατηρεί ευθύτητα. Ψαλμός 12. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Σεμενίθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Σώσε, Κύριε, επειδή εξαφανίστηκε ο Όσιος, επειδή χάθηκαν οι φιλαλήθεις ανάμεσα στους γιους των ανθρώπων. Καθένας λέει μάταια λόγια στο διπλανό του. Με δόλια χείλη μιλούν από διπλή καρδιά. Ο Κύριος άσε εξολοθρεύσει όλα τα δόλια χείλη. Τη γλώσσα που μιλάει μεγάλα λόγια. Επειδή είπαν, θα υπερισχύσουμε με τη γλώσσα μας. Τα χείλη μας είναι δικά μας. Ποιος θα είναι αφεντικό επάνω μας? Εξαιτίας της ταλαιπωρίας των φτωχών, εξαιτίας του στεναγμού των πενήτων, τώρα θα σηκωθώ, λέει ο Κύριος. Θα βάλω σε ασφάλεια εκείνον ενάντια στον οποίο φυσάει ο ασεβής. Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά. Ασήμι δοκιμασμένο σε πύληνο χωνευτήρι, καθαρισμένο 7 φορές. Εσύ, Κύριε, θα τους φυλάξεις. Θα τους διατηρήσεις από αυτή τη γενεά στον αιώνα. Οι ασεβείς περπατούν ολόγυρα όταν οι αχρίοι ψωθούν ανάμεσά στους γιους των ανθρώπων. Κεφάλαιο 9. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν ένα παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Έχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως, που ήξερε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω: σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω: σήκω και περπάτα?» Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωράει αμαρτίες πάνω στη γη, τότε λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος του είδε αυτό, φοβήθηκαν και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας ο Ιησούς πιο πέρα, είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει: «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του: «Γιατί ο δάσκαλός σας τρώει με τέτοιους ανθρώπους?» Ο Ιησούς, που το άκουσε, τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει έλεος, θέλω, και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω αυτούς που νομίζουν πως είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς». Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε: «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Και τους είπε ο Ιησούς: «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά σκιά. Γιατί αλλιώς θα σκάσουν τα σκιά, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα σκιά. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούργια σκιά και έτσι διατηρούνται και τα δύο». Ενώ ο Ιησούς τους έλεγε αυτά, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνά και του λέει: «Η θυγατέρα μου μόλις πέθανε, έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα ζήσει». Ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια, τον πλησίασε τότε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του. Γιατί έλεγε από μέσα της: «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε: «Έχε θάρρος, κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και από εκείνη την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε: «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη. Όταν προχώρησε πιο πέρα ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί που φώναζαν και έλεγαν: «Σπλαχνίσου μας, Ιε του Δαβίδ». Και όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέει: «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό?» Του λένε: «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε: «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Και ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας: «Προσέξτε να μην το μάθει κανένας». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σε όλη την περιοχή εκείνη. Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν ένα κοφάλαλο δαιμονισμένο. Και μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κοφάλαλος και ο κόσμος θαύμασε και είπε: «Ποτέ ως τώρα δεν είδε ο Ισραήλ τέτοια θαύματα». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν: «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». Ο Ιησούς περιόδευε σε όλες τις πόλεις και στα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό του καινούριου κόσμου και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους σπλαχνίστηκε γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκατελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό. Τότε λέει στους μαθητές του: «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για το θερισμό του. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμωνας, που λέγεται Πέτρος, και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος. Ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης. Ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου και ο Θαδαίος. Ο Σίμων, ο Κανανέος. Και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε, να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα, ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλά ρούχα, ούτε ποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σε όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος σε αυτά να σας δεχτεί και εκεί μείνετε όσο του φύγετε. Όταν μπαίνετε σε σπίτι, χαιρετήστε το. Κι αν το σπίτι το αξίζει, ο χαιρετισμός σας, ειρήνη, θα πάει σε αυτούς. Κι αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας, όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμα από τα πόδια σας. Σας διαβεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσης ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδομα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους γιατί θα σας παραδώσουν στα δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ειδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό του στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη, φύγετε στην άλλη. Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον Κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλος του και για το δούλο όπως ο Κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βεελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μην τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε σκεπασμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτε κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε το στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στα αυτή, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Και μη φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβάστε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια πουλιέται για μια δεκάρα, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του Πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες στο κεφάλι σας. Μη φοβηθείτε, γιατί αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια.
1: Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικό μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πραγματικά, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύμφης με την πεθερά της. Κι έτσι, εχθροί του ανθρώπου θα είναι η δική του. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μάνα παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει γιο ή θυγατέρα παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος βρει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη βρει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται προφήτη, επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Και όποιος δέχεται ένα ευσεβή, γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε ένα από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο ενδέκατο.
2: Και το πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και ότι εκίνησαν από της Ανατολής, έβρον παιδιάδα εν τη γη σε Ναάρ, και κατόκισαν εκεί. Και είπεν ο εις προς τον άλλον, «Έλθετε, ας κάμωμεν πλήνθους, και ας ψήσωμεν αυτάς εν πυρί». Και εχρησίμευσεν εις αυτούς ημέν πλήνθος αντί πέτρας, η δε άσφαλτος εχρησίμευσεν εις αυτούς αντί πυλού. Και είπον, «Έλθετε, ας οικοδομήσωμεν εις αυτούς πόλην και πύργον, του οποίου η κορυφή να φθάνει έως του ουρανού, και ας αποκτήσωμεν εις αυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου πάσης της γης». Κατέβη δε ο Κύριος δια να είδη την πόλην και των πύργων, τον οποίον οκοδόμησαν οι ιοί των ανθρώπων. Και είπεν ο Κύριος, «Ιδού, εις λαός, και πάντες έχουσι μίαν γλώσσαν, και ήρχισαν να κάμνωσι τούτο. Και τώρα δεν θέλει εμποδιστεί εις αυτούς, παν ό,τι σκοπεύουσι να κάμωσιν. Έλθετε, ας καταβόμεν και ας συγχύσωμεν εκεί την γλώσσαν αυτών, δια να μην εννοεί ο εις του άλλου την γλώσσαν». Και διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος εκείθεν επί του προσώπου πάσης της γης, και έπαυσαν να οικοδομώσει την πόλην. Δια τούτο ονομάστη το όνομα αυτής Βαβέλ, διότι εκεί συνέχειεν ο Κύριος την γλώσσαν πάσης της γης, και εκείθεν διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης. Αυτή είναι η γενεαλογία του Σιμ. Ο Σιμ ήτο ετών εκατόν, ότε γέννησε τον Αρφαξάδ, 2 έτη μετά των κατακλυσμών. Και έζησε ο Σιμ αφού εγέννησε τον Αρφαξάδ, 500 έτη, και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και ο Αρφαξάδ έζησε 35 έτη, και εγέννησε τον Σαλά. Και έζησε ο Αρφαξάδ αφού εγέννησε τον Σαλά, 403 έτη, και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και ο Σαλά έζησε 30 έτη, και εγέννησε τον Έβερ. Και έζησεν ο Σαλά αφού εγέννησε τον Έβερ, 403 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Έβερ 34 έτη, και εγέννησε τον Φαλέγ. Και έζησεν ο Έβερ αφού εγέννησε τον Φαλέγ, 430 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Φαλέγ 30 έτη, και εγέννησε τον Ραγάβ. Και έζησεν ο Φαλέγ αφού εγέννησε τον Ραγάβ, 209 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Ραγάβ 32 έτη, και εγέννησε τον Σερούχ. Και έζησεν ο Ραγάβ αφού εγέννησε τον Σερούχ, 207 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Σερούχ 30 έτη, και εγέννησε τον Αχόρ. Και έζησεν ο Σερούχ αφού εγέννησε τον Αχόρ, 200 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Ναχόρ 29 έτη, και εγέννησε τον Θάρα. Και έζησεν ο Ναχόρ αφού εγέννησε τον Θάρα, 119 έτη, και εγέννησεν ιούς και θυγατέρας. Και έζησεν ο Θάρα 70 έτη, και εγέννησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Θάρα. Ο Θάρα εγέννησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Και ο Αράν εγέννησε τον Λότ. Και απέθανεν ο Αράν ενώπιον Θάρα του πατρός αυτού, εν το τόπο της γεννήσεως αυτού, εν Ούρ των Χαλδαίων. Και έλαβον ο Άβραμ και ο Ναχόρ εις αυτούς γυναίκας. Το όνομα της γυναικός του Άβραμ ήτο Σάρα. Και το όνομα της γυναικός του Ναχόρ Μελχά, θυγάτηρ του Αράν, πατρός Μελχά και πατρός Ιεσχά. Η δε Σάρα ήτο στήρα, δεν είχε τέκνον. Και έλαβεν ο Θάρα Άβραμ τον ιόν αυτού, και Λότ τον ιόν του Αράν, έγκονον εαυτού, και Σάραν την εαυτού νύμφιν, την γυναίκα Άβραμ του ιού αυτού, και εξήλθον ομού από τις Ούρ των Χαλδαίων, δια να υπάγωσιν εις την γην Χαναάν, και ήλθον έως Χαράν, και κατόκισαν εκεί. Και έγιναν η μέρα του Θάρα 205 έτη, και απέθανεν ο Θάρα εν Χαράν.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 12.
2: Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γην την οποίαν θέλω σε δείξει, και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα, και θέλω σε ευλογήσει, και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου, και θελησίστε εις ευλογίαν. Και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε, και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί. Και θέλω συνευλογηθεί εν σύ, πάσε φιλέ της γης. Και υπήγεν ο Άβραμ, καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος, και μετ' αυτού υπήγε και ο Λότ. Ο δε Άβραμ, ητο ηλικίας 75 ετών, ότε εξήλθε από Χαράν. Και έλαβεν ο Άβραμ Σάραν την γυναίκα αυτού, και Λότ τον ιόν του αδελφού αυτού, και πάντα τα υπάρχοντα αυτών όσα είχαν αποκτήσει, και τους ανθρώπους τους οποίους είχαν αποκτήσει εν Χαράν, και εξήλθον δια να υπάγωσιν εις την γην Χαναάν, και ήλθον εις την γην Χαναάν. Και διεπέρασεν ο Άβραμ την γην εκείνην, έως του τόπου Σιχέμ, έως της δριός Μορέχ. Οι δέχανα νέοι τότε κατόκουν εν τη γη ταύτη. Και εφάνει ο Κύριος εις τον Άβραμ και είπεν, «Εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γην ταύτην». Και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον, ως της εφάνιης αυτών. Και εκείθεν μετέβη προς το όρος, κατά τας ανατολάς της Βεθήλ, και έστησε την σκηνήν αυτού, έχων την Βεθήλ προς δυσμάς και την γε προς ανατολάς. Και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον, και επεκαλέσθη το όνομα του Κυρίου. Και μετεσκήνωσεν ο Άβραμ, ο διπορών και προχωρών προς Μεσημβρίαν. Έγινε δε πείνα εν τη γη ταύτη. Και κατέβη ο Άβραμ εις την Αίγυπτον για να παρικήσει εκεί, διότι η πείνα ήτο βαρία εν τη γη. Και ότε πλησίαζε να εισέλθει εις την Αίγυπτον, είπε προς Σάραν την γυναίκα αυτού, «Ιδού γνωρίζω ότι είσαι γυνή ευηδής. Θέλει συμβεί λοιπόν, ώστε καθώς σε είδωσιν οι Αιγύπτιοι, θέλουν συνειπεί, γυνή αυτού είναι αυτή. Και θέλουν συμφωνεύσει εμέ, σε δε θέλουν συμφυλάξει ζώσαν. Είπε λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου, δια να γίνει καλόν εις εμέ εξαιτία σου και να φυλαχθεί η ζωή μου δια σε. Και ότι εισήλθεν ο Άβραμ εις την Αίγυπτον, είδουν οι Αιγύπτιοι την γυναίκαν ότι ήτο ωραία σφόδρα. Και οι άρχοντες του Φαραώ είδον αυτήν και επίνεσαν αυτήν προς τον Φαραώ. Και ελήφθη η γυνή εις την οικίαν του Φαραώ. Τον δε Άβραμ μετεχειρίστησαν καλώς δι' αυτήν. Και είχε πρόβατα και βόας και όνους και δούλους και δούλας και όνους θηλυκάς και καμήλους. Και επέφερον ο Κύριος επί τον Φαραώ και επί τον οίκον αυτού πληγάς μεγάλας εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Άβραμ. Εκάλεσε δε ο Φαραώ τον Άβραμ και είπε, «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες εις εμέ? Διατί δεν με εφανέρωσας ότι αυτή είναι γυνή σου? Διατί είπας αδελφή μου είναι αυτή? Και έλαβον αυτήν εις εμ' αυτόν δια γυναίκα. Και τώρα ιδού η γυνή σου, λάβε αυτήν και είπαγε». Και διόρισεν ο Φαραώ ανθρώπους εις αυτόν και συμπροέπεμψαν αυτόν και την γυναίκα αυτού και πάντα όσα
1: είχε. Ψαλμός Ιώτα Γάμα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Έως πότε, Κύριε, θέλεις μελισμονίδια παντός? Έως πότε θέλεις κρύπτη το πρόσωπον σου απ' εμού? Έως πότε θέλω έχει βουλάς εν τη ψυχή μου, οδύνας καθημέραν εν τη καρδία μου? Έως πότε θέλει υψώνεσθε ο εχθρός μου επ' εμέ? Επίβλεψον, εισάκουσόν μου, Κύριε ο Θεός μου. Φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον ύπνον του θανάτου. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, υπερίσχυσα κατά αυτού, και οι θλίβοντές με αγαλιαστώσιν, εάν σαλευθώ. Αλλά εγώ ήλπισα επί το έλεος σου. Η καρδία μου θέλει αγάλεσθε εις την σωτηρίαν σου. Θέλω ψάλι εις τον Κύριον, διότι με αντίμησε.
2: Ψαλμός Ιώτα Δέλτα.
1: Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπεν ο άφρον εν τη καρδία αυτού, «Δεν υπάρχει Θεός». Διεφθάρισαν, έγιναν βδελυροί εις τα έργα, «Δεν υπάρχει πράτων αγαθών». Ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού επί τους υιούς των ανθρώπων, δια να είδει εάν είναι τις έχων σύνεσιν εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, «Δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέ εις». Δεν έχουσι γνώση πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατατρώγοντες των λαών μου ως βρόσιν άρτου, τον Κύριον δεν επεκαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβον, διότι ο Θεός είναι εν τη γενεά των δικαίων. Κατησχύνατε την βουλήν του πτωχού, διότι ο Κύριος είναι η καταφυγή αυτού. Τι θέλει δώσει εξιών την σωτηρίαν του Ισραήλ?
3: όταν ο Κύριος επιστρέψει τον λαόν αυτού από της εχμαλωσίας, θέλει αγάλεσθε ο Ιακώβ, θέλει εφραίνεσθε ο Ισραήλ.
4: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον ενδέκατο. Και ότε ετελείωσεν ο Ιησούς, διατάτων εις τους 12 μαθητάς αυτού, μετέβη εκείθεν για να διδάσκει και να κηρύττει εν τες πόλες ειν αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσας εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, έπεμψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν: «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι ώστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Ενώ δε ούτι ανεχώρουν, ήρχισεν ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου: «Τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε? Κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδετε? Άνθρωπον ενδεδειμένον μαλακά ημάτια? Ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν τη οίκης των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε? Προφήτην? Ναι, σας λέγω και περισσότερον προφήτου, διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον: Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Διότι πάντες οι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας ώστις έμελε να έλθει. Ο έχονότα δια να ακούει, ας ακούει. Αλλά με τι να ομοιώσω την γενεάν ταύτην? Είναι ομοία με παιδάρια καθήμενα εν τες αγορές και φωνάζοντα προς τους συντρόφους αυτών και λέγοντα: «Αυλών σας επέξαμεν και δεν εχορεύσατε. Σας εθρηνοδίσαμεν και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθεν ο Ιωάννης μήτε τρώγων μήτε πίνων και λέγουσι δαιμόνιον έχει. Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγουσιν ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος στελωνών και αμαρτωλών. Και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής». Τότε ήρχισε να ονειδίζει τας πόλης, ενές έγιναν τα πλειότερα θαύματα αυτού, διότι δεν μετενόησαν. Ουέισε Χοραζίν, ουέισε Βιθσαϊδάν. Διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν ημίν εγίνοντο εν τη Τύρο και Σιδόνη, προπολού ήθελον μετανοήσει εν Σάκο και Σποδό. Πλην σας λέγω, εις την Τύρον και Σιδώνα, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως, παρά εις εσάς. Και εσύ, Καπερναούμ, η υψωθήσα έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί έως Άδου. Διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν σύ εγίνονται εν Σοδόμης, ήθελον μείνει μέχρι τη σήμερον. Πλην σας λέγω, ότι εις την γήν των Σοδόμων, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως, παρά εις ε. Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπε: «Δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε εν αρεστών έμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό του πατρός μου, και ουδής γινώσκει τον Υιόν, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της, ημί ο Υιός, και ισόντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Έλθετε πρός με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς, και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδίαν, και θέλετε ευρύ ανάπαυσιν εν τες ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρών». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 12. Εν εκείνο το καιρό επορεύεται ο Ιησούς δια των Σπαρτών εν Σαββάτο. Οι δε μαθηταί αυτού επείνασαν και ήρχισαν να ανασπώσουν αστάχεια και να τρώγωσιν. Οι δε Φαρισαίοι ειδώντες είπαν προς αυτόν: «Ιδού, οι μαθητές σου πράττουσιν ότι δεν συγχωρείτε να πράττετε το Σάββατον». Ο δε είπε προς αυτούς: «Δεν ανεγνώσατε τι έπραξεν ο Δαβίδ ότι επείνασεν αυτός και οι μεταυτού? Πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν ήτο συγκεχωρημένον εις αυτό να φάγει, ούτε εις τους μεταυτού, ημί εις τους ιερείς μόνους? Ή δεν ανεγνώσατε εν τον νόμο ότι εν τη Σάββασιν ιερείς βεβηλώνουσι το Σάββατον εν το ιερό και είναι αθώοι, σας λέγω δε ότι εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού. Εάν όμως εγνωρίζετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσίαν, δεν ήθελετε καταδικάσει τους αθώους, διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου. Και με τα βάση κήθεν ήλθεν εις την συναγωγήν αυτών. Και ειδού ή το άνθρωπος έχουν την χείραν ξηράν και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, συγχωρείτε τάχα να θεραπεύει τι εν το Σαββάτο, για να κατηγορήσω συν αυτόν. Ο δε είπε προς αυτούς, τι άνθρωπος από σας θέλει είστε, ώστις έχουν πρόβατον εν, εάν τούτο πέσει εν το Σαββάτο εις λάκων, δεν θέλει πιάσει και σηκώσει αυτό. Πόσον λοιπόν διαφέρει άνθρωπος προβάτου, ώστε συγχωρείται εν το Σαββάτο να αγαθοποιεί της. Τότε λέγει προς τον άνθρωπον, έκτινον την χείρα σου, και εξέτεινε, και αποκατεστάθη υγιής ως οι άλλοι. Οι δε Φαρισαίοι εξελθόντες συνεβολεύθησαν κατά αυτού για να απολέσωσιν αυτόν. Αλλά ο Ιησούς, νοή σας, ανεχώρησεν εκείθεν. Και ακολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί και θεράπευσεν αυτούς πάντας. Και παρήγγειλεν εις αυτούς αυστηρός, δια να μη φανερώσωσιν αυτόν. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος, ιδού ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα, ο αγαπητός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Θέλω θέσει το πνεύμα μου επ' αυτόν και θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Δεν θέλει αντιλογήσει, ουδέ κραυγάσει, ουδέ θέλει ακούσει τις την φωνήν αυτού εν τες πλατείες. Κάλαμον συντετριμένων δεν θέλει θλάση και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβέση, έως ου εκφέρει εις νίκην την κρίσιν. Και εν το ονόματι αυτού θέλει συνελπίσει τα έθνη. Τότε εφέρθη προς αυτόν δαιμονιζόμενος, τυφλός και κοφός και θεράπευσεν αυτόν, ώστε ο τυφλός και ο κοφός και ελάλη και έβλεπε. Και εξεπλήττον το πάντες οι όχλοι και έλεγον, μήπως είναι ούτος ο Υιός του Δαβίδ. Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπων, ούτος δεν εκβάλλει τα δαιμόνια, η μη δια του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων. Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς, πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούται, και πάσα πόλης η οικία διαιρεθήσα καθεαυτής δεν θέλει σταθεί. Και αν ο Σατανάς τον Σατανάν εκβάλλει, διαιρέθη καθεαυτού. Πώς λοιπόν θέλει σταθεί η βασιλεία αυτού, και αν εγώ δια του Βεελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, η ιή σας δια τίνος εκβάλλουση, δια τούτο αυτοί θέλουσιν είστε κριτές σας. Αλλά αν εγώ δια πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφθασεν εις εσάς η βασιλεία του Θεού. Ή πώς δυνατέ της να εισέλθει στην οικίαν του δυνατού και να διαρπάσει τα σκεύη αυτού, εάν πρώτον δεν δέσει τον δυνατόν και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού? Ώστις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού, και ώστις δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει. Δια τούτο σας λέγω, πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Η κατά του πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Και ώστις ή επιλόγων κατά του Υιού του ανθρώπου θέλει συγχωρηθεί σε αυτόν. Ώστις όμως είπε κατά του πνεύματος του Αγίου δεν θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν ούτε εν τούτο το αιώνι ούτε εν το μέλλοντι. Ή κάμετε το δέντρον καλών και των καρπών αυτού καλών, ή κάμετε το δέντρον σαπρών και των καρπών αυτού σαπρών, διότι εκ του καρπού γνωρίζετε το δέντρον. Γεννήματα εχιδνών, πώς δύναστε να λαλείτε καλά όντες πονηροί, διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Ο καλός άνθρωπος εκ του καλού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα καλά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει τα πονηρά. Σας λέγω δε ότι δια πάντα λόγων αργών, των οποίων ήθελον λαλήσει οι άνθρωποι, θέλουσιν αποδώσει λόγων δι' αυτών εν ημέρα κρίσεως. Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Τότε απεκρίθησαν την έστ των γραμματέων και φαρισαίων λέγοντες, διδάσκαλε, θέλουμε να είδομεν σημείον από σου. Εκείνος δε αποκριθείς, είπε προς αυτούς, γενεά πονηρά και μιχαλής, σημείον ζητεί, και σημείον δεν θέλει δοθεί εις αυτήν, ημί το σημείον Ιωνά του προφήτου. Διότι όσο Ιωνάς ή το εν τη κοιλία του κήτους, τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου, εν τη καρδία της γης, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Άνδρες Νινεβίτε θέλουσιν αναστηθεί εν τη κρίση μετά της γενιάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά Και ειδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Η βασίλισσα του Νότου θέλει σηκωθεί εν τη κρίση μετά της γενεάς ταύτης και θέλει κατακρίνει αυτήν. Διότι ήλθεν εκ των περάτων της γης για να ακούζει την σοφία του Σολομώντος. Και ειδού, πλειότερον του Σολομώντος είναι εδώ. Όταν δε το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διανύδρων τόπων και ζητεί ανάπαυσιν και δεν ευρίσκει. Τότε λέγει, ας επιστρέψω εις τον οίκον μου, όθεν εξήλθον. Και ελθόν ευρίσκει αυτόν κενών, σεσαρωμένων και εστολισμένων. Τότε υπάγει και παραλαμβάνει μεθε αυτού επτά άλλα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικούσιν εκεί. Και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Ούτω θελείστε και εις την γενεάν ταύτην την πονηράν. Ενώ δε αυτός ελάλιετη προς τους όχλους, ιδού η μήτυρ και οι αδελφοί αυτού ίσταντο έξω, ζητούντες να λαλήσωση προς αυτόν. Είπε δε της προς αυτόν, ιδού, η μήτυρ σου και οι αδελφοί σου ίσταντε έξω, ζητούντες να λαλήσωση προς ε. Ο δε αποκριθείς προς τον υπόντα τούτο προς αυτόν, είπε, τι είναι η μήτυρ μου και τι είναι οι αδελφοί μου, και εκτείνα στην χείραν αυτού προς τους μαθητάς αυτού, είπεν, ιδού η μήτυρ μου και οι αδελφοί μου, διότι ώστις κάμει το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής, αυτός είναι αδελφός και αδελφή και μήτυρ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Πατέρα Ουράνιε, Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε αυτή την ώρα. Γιατί είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, ο νυμφίος της καρδιάς μας, της ζωής μας, Κύριε. Και σε Σένα να αποθέσαμε την ελπίδα μας, την πίστη μας, Κύριε. Όλη μας τη ζωή, και σε ευχαριστούμε που Εσύ στάθηκες στο κενό για εμάς και μας έδωσες, Κύριε, ζωή και αυτή εν αυθονία. Κύριε, σε περιμένουμε. Θα έρθεις γρήγορα κατά το λόγο Σου. Και θέλουμε, Χριστέ μας Άγιε, να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, Κύριε, όπως είναι το θέλημα της καρδιάς Σου. Αλλά προτού έλθεις, θέλουμε να Σε υπηρετήσουμε, ώστε να δοξαστείς, Κύριε, και να κερδιθούν ψυχές αιώνιες, πολύτιμες, για την Άγια Βασιλεία Σου, Κύριε. Έλα και χρήσε τον Άγιο Σου Λόγο, σκέπασέ μας με το Άγιο Σου αίμα και οδήγησέ μας σήμερα Εσύ, ο Κύριος ο Θεός, σ' ό,τι ακουστεί και λάβει χώρα, αλληλούια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Ας καθίσουμε. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα τρία εδάφια. Αποκάλυψη, λοιπόν, ένα-τρία εδάφια. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, την οποία έδωκεν εις Αυτόν ο Θεός για να δείξει εις τους δούλους Αυτού όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως, και φανέρωσεν αυτά από στήλας δια του Αγγέλου Αυτού εις τον δούλον Αυτού Ιωάννη, ώστις εμαρτύρησε το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και όσα είδε. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάτοντες τα γεγραμμένα εν αυτή, διότι ο καιρός είναι πλησίον. Διαβάζοντας τα συγκεκριμένα εδάφια, τα οποία θεόπνευστα έγραψε ο Ιωάννης το 96 μετά Χριστό στην Πάτμο, παρατηρούμε τον Κύριο να μας φανερώνει ότι ο καιρός είναι πλησίον. Και διαβάζοντας το πρώτο εδάφιο, παρατηρούμε αυτό που λέει ο Κύριος στον άνθρωπό Του, ότι όλα θα γίνουν ταχαίως. Άρα, εάν ο καιρός ήταν κοντά το 96 μετά Χριστό, τώρα για εμάς είναι ελάχιστος. Και πρέπει, αδελφοί, να ετοιμαστούμε, γιατί ο Κύριος έρχεται, είναι πλησίον, είναι πάρα πολύ κοντά στο να μας παραλάβει στην Άγια Του παρουσία. Το 96, λοιπόν, μετά Χριστό, στην Πάτμο, ο Ιωάννης λαμβάνει αυτή την Άγια φανέρωση από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Του φανέρωσε ο Κύριος και του μιλάει για πολλά και διάφορα πράγματα μέσω ποικίλων και πολλών οράσεων. Του δείχνει φοβερά εσχατολογικά πράγματα. Του φανερώνει ένα σημαντικό κομμάτι του Λόγου του Θεού. Του παραγγέλνει να γράψει 7 επιστολές για 7 επιτόπιες εκκλησίες. Και παράλληλα, μέσω οράσεων, του δείχνει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, τις 7 φιάλες, τις 7 σάλπιγγες. Του δείχνει για τον κόκκινο δράκο που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Μέσω οράσεων βλέπει την έλευση του Κυρίου, τη συντρίβη του Σατανά και τέλος τον γάμο του Αρνίου και τη νέα πόλη. Και εμείς ως γενεά είμαστε η γενεά που θα ζήσει το εσχατολογικό κομμάτι του θελήματος του Θεού. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να δώσουμε το καλύτερο του εαυτού μας στον Κύριο υπηρετώντας Αυτόν, αλλά παράλληλα να είμαστε έτοιμοι την ώρα που θα έρθει να μας παραλάβει, να μας βρει όπως Εκείνος θέλει. Να είμαστε στην πίστη που Εκείνος ζητάει από εμάς. Διαβάζουμε Αποκάλυψη 19, 4, 10 εδάφιο. Αποκάλυψη 19, 4, 10 εδάφιο. Και έπεσον οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν τον κασίμενον επί του θρόνου λέγοντας αμήν αλληλούια, και εξήλθεν εκ του θρόνου φωνή λέγουσα ενείτε τον Θεό ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Και άκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων αλληλούια, διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτων. Ας χαίρομαι και ας αγαλώμεθα και ας δώσομαι την δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασε εαυτήν. Και δόθη σε αυτήν να ντυθεί βύσινον καθαρό και λαμπρό, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψον, μακάρι η κεκλειμένη εις το δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μη, πρόσεχε, μην κάνεις τούτο. Εγώ είμαι συνδούλος σου και των αδελφών σου. Ήτην εσέχουσι τη μαρτυρία του Ιησού. Τον Θεόν προσκύνησον, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Το πνεύμα της προφητείας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ως πνεύμα μας φανερώνει προφητικά τα σχατολογικά και τα όσα θα λάβουν χώρα. Αυτό έκανε και τότε στον Ιωάννη. Ήρθε με ένα έξοχο πνεύμα αποκάλυψης, με ένα έξοχο προφητικό πνεύμα και του έδωσε όλο το παζ του εσχατολογικού κομματιού. Αλλά ο Κύριος παράλληλα θέλει κάτι και από εμάς. Να γίνουμε μία ζωντανή μαρτυρία, μία ζωντανή προφητεία, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν τη ζωή μας, να ακούν το λόγο μας και να ελκύονται στην Άγια Του παρουσία. Και πρέπει να αναλογιστούμε το κάλεσμά μας, την πρόσκλησή μας, να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα και με την χάρη του Κυρίου να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο Του, καθώς μας έδωσε αυτή την σπουδαία και μεγάλη ευθύνη. Ο Κύριος είναι το πνεύμα της προφητείας και αυτή η προφητεία εκφράζεται με το στόμα μας καθώς μιλάμε τους προφητικούς λόγους του Κυρίου, αλλά και με τη ζωή μας η οποία φανερώνει τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν αδελφοί. Και διαβάζοντας το λόγο θα παρατηρήσουμε την απλότητα του Κυρίου. Το Ευαγγέλιο αδελφοί είναι απλό. Ο Κύριος είναι απλός. Αλλά ανά τους αιώνες οι άνθρωποι άλλαξαν την απλότητα του Ευαγγελίου και έπεσαν στην πλάνη του σατανά. Και θέλησαν να βάλουν δικά τους πράγματα τα οποία ονομάζονται θρησκεία. Και τώρα σε κάθε γωνία της γης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, εκεί που δεν κηρύτεται η αλήθεια του Κυρίου και κηρύτεται οι πλάνες του σατανά, παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι όχι μονάχα λατρεύουν ξένους θεούς, δαίμονες, αλλά προσπαθούν και με τα έργα να γνωρίσουν τον Θεό και να σώσουν την ψυχή τους. Καμία θρησκεία δεν διδάσκει χάρη, παρά μόνον έργα. Και βλέπουμε οι άνθρωποι να ζουν μέσα στην αμαρτία, νομίζοντας ότι καθώς θα κάνουν κάποια καλά έργα, θα σωθούν. Στην Κίνα, κάποια στιγμή διάβασα πριν κάποιον καιρό, οι άνθρωποι ανεβαίνουν χιλιάδες σκαλοπάτια για να έρθουν πιο κοντά στην θεότητα που υπηρετούν για να την ευαρεστήσουν. Μα ένας Θεός, ο οποίος είναι άπειρος, συναντάται είτε στην πεδιάδα, είτε στην θάλασσα, είτε σε ένα βουνό. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να πάμε χιλιόμετρα ψηλά για να το συναντήσουμε. Και βλέπετε την πλάνη του σατανά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, μέσω αυτής της διαδικασίας, πιστεύουν ότι πηγαίνουν πιο κοντά στην θεότητα που λατρεύουν. Και βλέποντας όλες τις θρησκείες του κόσμου, θα παρατηρήσουμε παρόμοια στοιχεία. Αλλά εμείς δεν είμαστε θρησκεία, αδελφοί. Εμείς είμαστε η αλήθεια του Θεού. Σωζόμαστε της χάριτός του και μετά κάνουμε το θέλημά του, γιατί η πίστη πρέπει να έχει έργα πίστης. Αλλά επειδή και εμείς ερχόμαστε από ένα ειδωλατρικό παρελθόν γεμάτο θρησκεία, δυσκολευόμαστε ιδιαίτερα στην αρχή της πίστης μας να εισέλθουμε σε αυτόν τον δρόμο του πνεύματος και της χάριτος. Ακούστε μια ιστορία, είναι μυθοπλασία, δεν αληθινή, είναι μυθοπλασία. Κάποια στιγμή κάπου γινόταν μια βάπτιση και καθώς ο ποιμένας βάπτιζε τους ανθρώπους που θέλησαν να βαπτιστούν, ρώτησε έναν παρευρισκόμενο αν και εκείνος θα ήθελε να βαπτιστεί. Του λέει λοιπόν ο παρευρισκόμενος, ναι, θέλω κι εγώ να βαπτιστώ. Τον βουτάει στο νερό ο ποιμένας και καθώς σηκώθηκε από το νερό ο άνθρωπος αυτός, του λέει ο ποιμένας, βρήκες τον Ιησού Χριστό? Και λέει ο άνθρωπος, όχι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το βύθισμα είναι μία φορά. Αλλά επειδή θέλουμε να περάσουμε κάτι εμφατικά και είναι μία μυθοπλασία, το μιλάμε έτσι για να περάσουμε το μήνυμά μας καλύτερα. Τον ξαναβουτάει δεύτερη φορά. Τον αφήνει 10 δευτερόλεπτα. Τον σηκώνει και του λέει ο ποιμένος του ανθρώπου αυτού, βρήκες τον Ιησού? Και λέει ο άνθρωπος αυτός, όχι. Τον ξαναβουτάει τρίτη φορά ο ποιμένος τον άνθρωπο αυτόν και τον αφήνει 30 δευτερόλεπτα. Τον σηκώνει πάνω και του λέει, βρήκες τον Ιησού? Και του λέει ο άνθρωπος, είσαι σίγουρος ότι εδώ μέσα έπεσε? Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι ακόμη και εμείς δυσκολευόμαστε να βρούμε τον Ιησού, γιατί αν δεν φύγει η θρησκεία και δεν ανοίξει η καρδιά, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να γνωρίσει τον Κύριο. Και στην επόμενη παραβολή που θα σας διαβάσω θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, αν και είχε γνωρίσει τον Κύριο, δεν είχε ετοιμαστεί και έχασε την ψυχή του. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο στο 22:1-14 εδάφιο. Κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 22, θα διαβάσουμε από το 1 έως το 14. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπε προς αυτούς δια παραβολών λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ώστις έκαμε γάμους εις τον Υιόν αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους και δεν ήθελουν να έρθωσι. Πάλι απέστειλεν άλλους δούλους λέγον, είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η τάβρη μου και τα θρεπτά είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα, έρχεται εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον, ο μεν εις τον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού. Οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν, ακούσας δω βασιλεύς, οργίστη. Και πέμψας τα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών, και όσους κι αν έβρετε καλέσατε στους γάμους, και ξερθώντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρον κακούστε και καλούς, και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. εισερθόν το βασιλεύς για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδεν εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένων ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εισήλθες εντάφθα μη έχων ένδυμα γάμου. Ο δε αποστομώθη, τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτες, δέσαντες αυτού πόδας και χείρας σηκώστε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερο. Εκεί θελήσετε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ολίοι δε ή εκλεκτοί. Αυτός ο άνθρωπος για να είναι παρόν στο γάμο πάει να πει ότι είχε γνωρίσει τον Κύριο, είχε ακούσει το καλεσμά του και την πρόσκλησή του, αλλά δεν είχε φορέσει το ένδυμα του γάμου, τη δικαιοσύνη την εμπειρική του Κυρίου Ιησού Χριστού, τη ζωή της αναγέννησης, και είχε παραμείνει με τα ημάτια της σάρκας, τα ημάτια της παλιάς του ζωής, και ήταν μέσα στην εκκλησία αλλά δυστυχώς ήταν εκτός του πνεύματος της εκκλησίας, και ο Κύριος τον επέπληξε, ο βασιλιάς, και είπε να τον δέσουν και να τον ρίξουν στο πυρ, το εξώτερο, στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι, στην φωτιά. Και σίγουρα, αδελφοί, όλα αυτά είναι μεταφορικά. Γιατί η κόλαση και η λίμνη του πυρός δεν έχουν φωτιές, αλλά έναν αιώνιο βασανισμό της ανθρώπινης αμαρτωλής και αμετανόητης ψυχής. Αλλά σε αυτό το γάμο θα είναι όσοι θα έχουν φορέσει το ένδυμα του γάμου, το οποίο μπορούμε να το διαβάσουμε Β' προς Κορινθίους 5, 1 έως 4 εδάφιο. Ποιο είναι το ένδυμα του γάμου? Το διαβάζουμε ευθύς αμέσως Β' προς Κορινθίους 5, 1, 4 εδάφιο. Διότι εξεύρομαι ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχομεν εκ του Θεού οικοδομήν οικίαν αχειροποίητων αιώνιων εν της ουρανής, επειδή εν τούτο στενάζομαι επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριο ημών το ουράνιον. Αν και ενδυθέντες αυτό, δεν θέλουμε ευρεθεί γυμνή. Διότι όσοι είμεθα εν τούτο σκηνώματι στενάζομεν υπό του βάρους αυτού, επειδή θέλουμε όχι να κληθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν για να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Το ένδυμά μας είναι το άφθαρτο, αιώνιο, άειλο, πνευματικό σώμα. Καθώς η σάρκα δεν θα μπορεί, δεν θα μπορέσει να μπει στην Βασιλεία του Θεού, και εκεί θα εισέλθουμε πια με το νέο μας ένδυμα, που δεν είναι κάποιο ρούχο, αλλά το νέο εν Χριστώ ένδοξο σώμα, το οποίο ο Κύριος θα μας δώσει κατά την ώρα της αρπαγής. Αμήν, αδελφοί. Και όταν λέμε ότι θα φορέσουμε το ένδυμα του Κυρίου, το ουράνιο ένδυμα του Κυρίου, θα φορέσουμε τα στολίδια της νύμφης, το στολισμό της αγαπημένης του Κυρίου. Τι περιέχει αυτός ο στολισμός? Ας διαβάσουμε λίγο Αποκάλυψη 3:12, καθώς εκεί ο Κύριος μιλάει για την εκκλησία της Φιλαδελφίας. Και διαβάζουμε Αποκάλυψη 3:12 για να διαβάσουμε το τι θα περιλαμβάνει το πνευματικό ένδυμα της δόξας που θα μας δώσει ο Κύριος. «Ως της νικάς θέλω κάποιον αυτών στήλων εν τον ναό του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' αυτών το όνομα του Θεού μου». Θα έχουμε το όνομα του Θεού. Και όταν φέρει κάποιος ένα όνομα, αντιπροσωπεύει αυτόν που του έδωσε το όνομα. Θα είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, αδελφοί. Θα είμαστε ένα με αυτόν. Θα είναι μπροστά μας, γύρω μας αιώνια. Και το όνομα της πόλης του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ. Θα είμαστε μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ ως η νύμφη του Κυρίου. Αλλά για να μπούμε στη Νέα Πόλη πρέπει να έχουμε επενδυθεί το νέο ουράνιο σκήνομα το οποίο θα είναι ένδοξο, πνευματικό πια και όχι σαρκικό, το οποίο ταιριάζει με την ζωή την φυσική την οποία ζούμε. Ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού του Θεού και το όνομά μου το νέον. Και όταν λέμε το όνομα το νέο, θα έχουμε μία αποκάλυψη για το ποιος είναι ο Κύριος, γιατί καθώς θα κατοικεί πλήρως μέσα μας, ό,τι πρεσβεύει, ό,τι έχει, ό,τι είναι ο Κύριος, αυτόματα θα μας δοθούν και έτσι φέροντάς τα θα έχουμε σε πλήρη εικόνα τον Κύριο μέσα μας και σε καλύτερη αποκάλυψη αυτού που είναι, κάτι το οποίο θα το αισθανόμαστε, θα το πρεσβεύουμε, θα το ζούμε και θα το επαινούμε. Αυτά είναι τα στολίδια της νύμφης, οι αρετές του Κυρίου, οι ευλογίες του Κυρίου που θα τις πάρουμε εκεί επάνω, καθώς θα έχουμε φορέσει το πνευματικό σκήνομα, καθώς θα είμαστε πια στην αιώνια σκηνή του Κυρίου, στην Βασιλεία Του. Αμήν. Πολλές λοιπόν από τις παραβολές του Ιησού μιλούσαν για ανθρώπους οι οποίοι ήταν καλεσμένοι στο δείπνο του γάμου. Τους επιτρεπόταν να συμμετέχουν μόνο εφόσον φορούσαν το σωστό ένδυμα του γάμου. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδελφοί, γιατί σε αυτή τη ζωή το ένδυμα του γάμου είναι η εμπειρική δικαιοσύνη της ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αποκάλυψη 21:6. Αποκάλυψη 21:6 εδάφιο. Και είδον άγγελον κατεβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το κλειδίον της Αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εν την χειρή αυτού, και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ως της είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσεν αυτόν 1000 έτη. Και έριψεν αυτόν εις την Άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και σφράγισεν επάνω αυτού για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον έως ού πληρωθώσει το 1000 έτη. Και μετά ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδον θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίσε δόθη εις αυτούς. Και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρία του Ιησού και δια τον λόγο του Θεού, και ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείραν αυτών, και έζησαν και βασίλευσαν μέχρι του Χριστού τα 1000 έτη. Δε επί των νεκρών δεν ανέζησον έως ού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος ως της έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού, και θέλουσιν βασιλεύσει μετ' αυτού 1000 έτη. Πάμε λίγο μπροστά στον χρόνο. Αφού λοιπόν έρθει ο Χριστός και καταστρέψει τον αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, θα δέσει τον διάβολο για 1000 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες της θλίψης που θα έχουν αναστηθεί και αρπαχθεί στο τέλος των πρώτων 3,5 χρόνων της 7ετούς βασιλείας του αντίχριστου, θα βασιλεύσουν και αυτοί με την νύμφη του αρνίου για 1000 χρόνια. Νύμφη του αρνίου που θα έχει αρπαχθεί πρώτην 7ετία. Ο Χριστός το διάστημα αυτό της 1000ετούς βασιλείας θα βασιλεύει από την φυσική Ιερουσαλήμ, ενώ παράλληλα η γη θα επιστρέψει στην πρώτη κατάσταση, δηλαδή όπως ήταν πριν τον κατακλυσμό του Νόε. Διαβάζουμε Αποκάλυψη 21, 1 έως 4 εδάφιο. Αποκάλυψη 21, 1 έως

0: μόνο αυτόν, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, δεν θέλουν συνυπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Μετά τα 1000 χρόνια, το φυσικό σύμπαν και η γη θα καταστραφούν. Μια νέα γη θα δεχθεί τη Νέα Ιερουσαλήμ. Το μέγεθος της πόλης αυτής θα είναι 2.400 κυβικά χιλιόμετρα, θα έχει τείχος, πάχος 68 περίπου μέτρων και θεμελίωση που θα έχει 12 στρώματα από πολύτιμους λίθους. Όλα αυτά βέβαια είναι συμβολικά, επειδή στο κείμενο οι διαστάσεις είναι πολλαπλάσια του 12 και το 12 είναι αριθμός που συμβολίζει την πληρότητα της Βασιλείας του Θεού. Διαβάζουμε Αποκάλυψη 19:20. Αποκάλυψη 19:20. Και πιάστη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, ώστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός την καιόμενη Μεσσίον. Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης είναι οι πρώτοι που ρίπτονται στη λίμνη του πυρός. Στην συνέχεια ρίχνεται και ο διάβολος μετά τα 1000 χρόνια που θα είναι κλεισμένος στην Άβυσσο. Στην συνέχεια ο θάνατος και ο Άδης ρίπτονται στη λίμνη του πυρός και στο τέλος, όπως διαβάζουμε Αποκάλυψη 20:15, και ώστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός. Όποιος δεν είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής θα ρυφθεί στη λίμνη του πυρός. Και όπως είπα πριν λίγο, αυτή η λίμνη δεν είναι μια λίμνη φωτιάς, αλλά είναι ένας τόπος μακριά από τον Θεό, σε μια πλήρη αποξένωση μέσα στο σκοτάδι, όπου η αμαρτωλή ψυχή, η αμετανόητη αμαρτωλή ψυχή θα βασανίζεται αιώνια μαζί με τον διάβολο και τους δαίμονες.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γένεσης 2:16-17 εδάφιο. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον: από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάεις από αυτού θέλεις εξάπαντος αποθάνει. Θάνατος σημαίνει αποχωρισμός. Ο πρώτος θάνατος αποχωρίζει την ψυχή και το πνεύμα από το σώμα. Αμήν. Ο δεύτερος όμως θάνατος αποχωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό για πάντα. Πρώτος θάνατος είναι ότι το πνεύμα και η ψυχή αποχωρίζονται από το ανθρώπινο σώμα. Αλλά το πνεύμα και η ψυχή είναι αιώνια και έχουν μια κατάληξη. Την παρουσία του Θεού ή αρχικώς στην κόλαση και μετά τα 1000 χρόνια μετά την κρίση του λευκού θρόνου, τη λίμνη του πυρός, εάν αυτός ο άνθρωπος είναι αμετανόητος και ζει μέσα στην αμαρτία του. Αλλά θέλουμε να δώσουμε εμφατικά την εξήγηση του δεύτερου θάνατου, αδελφοί, που είναι ο αποχωρισμός, ο αιώνιος αποχωρισμός, ο αιώνιος αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό για πάντα. Εκατομμύρια ανθρώπων κατευθύνονται προς τη λίμνη του πυρός. Είναι πέρα από κάθε αντίληψη το πώς θα είναι να βασανίζεται κανείς μέρα και νύχτα παντοτινά και να είναι αποχωρισμένος από την παρουσία και την αγάπη του Θεού. Αδελφοί, ο Θεός να μας φυλάξει, να μας κρατήσει όρθιους έως τέλους για να μην ζήσουμε αυτό το οποίο ονομάζεται δεύτερος θάνατος. Μη γένετο. Να είμαστε αιώνια αποξενωμένοι από την παρουσία του Θεού. Να είμαστε αιώνια μακριά από εκείνον, στο σκοτάδι και στο αιώνιο πύρ. Θέλουμε να είμαστε αδελφοί με τη χάρη του και καθώς θα σταθούμε στο μέτρο της πίστης και της αγάπης στο θέλημα του Θεού, θέλουμε να είμαστε αδελφοί στην παρουσία του, στην αγάπη του. Να είμαστε παρόν στην αρπαγή, στον γάμο του αρνίου. Να είμαστε η νύμφη του Κυρίου. Να έχουμε επενδυθεί το νέο σώμα, το άειλο, το ένδοξο, το άγιο. Και παράλληλα, αδελφοί, όπως διαβάσαμε, να είμαστε στήλοι. Να έχουμε το νέο όνομα, την αποκάλυψη του Κυρίου. Να είμαστε αιώνια κάτοικοι της Νέας Ιερουσαλήμ. Αμήν. Και διαβάζουμε Αποκάλυψη 22:6-7 εδάφιο. Να ξέρετε ότι το τελευταίο βιβλίο της εγγραφής, η Αποκάλυψη, και ιδιαίτερα το τελευταίο κεφάλαιο του τελευταίου βιβλίου, το 22 λοιπόν, έχει 3 φορές την αναφορά ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και ο σημερινός μας τίτλος είναι «Έρχομαι ταχαίως». Και επαναλαμβάνω, το τελευταίο βιβλίο, η Αποκάλυψη, και το τελευταίο της κεφάλαιο, το 22, έχουν 3 αναφορές που ο Κύριος λέει «Έρχομαι ταχαίως». Ας τις διαβάσουμε. Αρχικώς, Αποκάλυψη 22:6-7 εδάφιο. «Και είπε προς εμέ, ούτι είναι οι λόγοι η πιστή και αληθινή. Και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού για να δείξει εις τους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως». Στο 7. «Ιδού, έρχομαι ταχαίως». Έρχομαι ταχαίως. Μακάριος ώστις φυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Η γραφή μας λέει ότι ο Ιησούς θα έρθει γρήγορα. Συχνά μίλησε για το ότι θα έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Μας είπε ότι 2 θα είναι στον αγρό, ότι ο ένας θα παραλαμβάνει και ο άλλος θα μένει κάτω. Η παρουσία του θα είναι τάχιστη, γρήγορη, χωρίς καμία προειδοποίηση. Και καθώς οι άνθρωποι θα ασχολούνται με την ύλη, τις απολαύσεις, ζώντας την μαγεία του κόσμου. Κοιτάξτε, αδελφοί, μαγεία. Αδελφοί, μαγεία. Μαγοί αδελφοί, μαγεύονται οι άνθρωποι και είναι στο σκοτάδι. Ευλογούμε τους ανθρώπους να βγουν από κάθε πλάνη, από κάθε ψέμα και να έρθουν, αδελφοί, στην αλήθεια του Λόγου του Θεού και να καταλάβουμε το ρόλο μας. Γιατί μας έδωσε τη ζωή ο Κύριος, την αποστολή μας, να την εκπληρώσουμε, να σώσουμε την ψυχή μας και να πάμε να το συναντήσουμε. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει κάνει, ό,τι και αν είναι, έχει δικαίωμα στην σωτηρία. Φτάνει να δώσει την καρδιά του στον Χριστό και να μετανοήσει πραγματικά. Και ο Θεός κάνει έλεος και χάρη ακόμη και στον πιο χειρότερο αμαρτωλόν. Αμήν. Εδώ τον Παύλο τον συγχώρεσε που ήταν ο χειρότερος των αμαρτωλών, αδελφοί, καθότι είχε κακοποιήσει την εκκλησία του Κυρίου, και όμως ο Κύριος είδε την καρδιά του, τον συγχώρεσε, τον σκέπασε και τον έκανε Απόστολο των Εθνών, γιατί έβλεπε ότι ήταν ένα σκεύος το οποίο θα τον υπηρετούσε με θέλημα και αγάπη. Αγαπάμε τους ανθρώπους, συχαινόμαστε την αμαρτία, τη διαστροφή, το σκοτάδι, και όπως χαρακτηριστικά ο Δαβίδ έψαλε, πρέπει να μισήσουμε με τέλειο μίσος την αμαρτία, όχι τον άνθρωπο, την αμαρτία, αδελφοί, γιατί ο άνθρωπος είναι πλανημένος και έχει ανάγκη θεραπείας, βοήθειας. Α Θεσσαλονικής 5, 1-2 εδάφιο. Α Θεσσαλονικής 5, 1-2 εδάφιο. Περί των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρειά να σας γράψει τις. Διότι εσείς εξέβρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέφτης ενοιχτή ούτως έρχεται. Αδελφοί, δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Κύριος. Άρα πρέπει να είμαστε ανα πάσα στιγμή έτοιμοι. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Να τηρούμε το Λόγο του Θεού. Όλο αυτό να είναι μια ενέργεια δύναμης μέσα στην καρδιά και τη ζωή μας. Να είμαστε επικεντρωμένοι με όλη μας την προσοχή στο Λόγο. Να το μάθουμε, να το μιλάμε, να το διδάσκουμε στους άλλους. Και όταν ο διάβολος έρχεται να μας πλανήσει, επειδή θα ξέρουμε το Λόγο, θα στεκόμαστε πάνω στο Λόγο και θα αντικρούμε, θα αποκρούμε κάθε του επίθεση, προστατεύοντας την ψυχή μας και όσους ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε και να ευλογήσουμε. Πώς ο Χριστός νίκησε τον διάβολο στην έρημο των πειρασμών, μιλώντας τον Λόγο του Θεού, αδελφοί. Την ανάγκη να μάθουμε το Λόγο, ώστε να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει το τέλος, καθώς ο Λόγος μας λέει ότι η διαστροφή και η αμαρτία θα αυξηθούν στον μέγιστο βαθμό. Αποκάλυψη 22:12. Αποκάλυψη 22:12. Και ειδού έρχομαι ταχαίως. Η δεύτερη αναφορά στο έρχομαι ταχαίως από τον Κύριο. Το μισθός μου είναι μετεμού, για να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει εις το έργον αυτού. Ό,τι κάνουμε, αδελφοί, έχει ένα πνευματικό αποτέλεσμα. Ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, η ζωή μας, ο ευαγγελισμός μας, οι θυσίες που κάνουμε, αδελφοί, τον Κύριο, που είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτό που έχει κάνει εκείνος για εμάς, θα έχουν μισθό. Ποιος είναι ο μισθός μας? Ο Θεός μέσα μας. Όσο περισσότερο μισθό πάρει κάποιος, όσο μεγαλύτερο μισθό πάρει κάποιος, θα έχει περισσότερο την παρουσία του Θεού μέσα στο πνεύμα του. Και αυτός είναι ο μισθός μας, ο Κύριος μέσα μας. Καθώς εμείς θα είμαστε μέσα στην παρουσία του ως νύμφοι και χαριτωμένοι στην αιώνια δόξα του, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να μας δώσει μισθό. Έχει να μας δώσει πολλά πράγματα. Και πάλι θα ήθελα να πω μια μυθοπλασία. Ένας άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή και πηγαίνει στην παρουσία του Κυρίου. Και καθώς έψαλε και δόξησε τον Κύριο, βλέπει ένα κουτί. Μιλάμε ότι είναι μυθοπλασία, έτσι, και χρησιμοποιούμε γήινους όρους για να μπορέσουμε εμφατικά να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που θέλουμε να πούμε. Βλέπει λοιπόν ένα κουτί μπροστά του και του λέει μια φωνή, άνοιξε το. Ανοίγει το κουτί και μέσα στο κουτί υπήρχε ένα δεύτερο κουτί. Άνοιξε το. Και μέσα στο δεύτερο κουτί υπήρχε ένα τρίτο κουτί. Και ακούει την φωνή και του λέει ξανά, άνοιξε το. και μέσα στο τρίτο κουτί υπήρχε ένα τέταρτο κουτί. Ανοίγει και είχε τις μεγαλύτερες ευλογίες. Και λέει ο άνθρωπος αυτός στον Κύριο: Κύριε, τι είναι όλα αυτά? Είναι τα δώρα που είχα για σένα και που δεν μου ζήτησες να στα δώσω, ή που δεν είχες την υπομονή να τα πάρεις. Ο άνθρωπος έπρεπε να ανοίξει 4 κουτιά για να πάρει και να δει τις ευλογίες που ήταν μέσα. Ομοίως και εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή, υπομονή για να πάρουμε τα δώρα που είναι έτοιμα να μας δώσει ο Κύριος. Γιατί αν δεν έχουμε υπομονή ή δεν ζητάμε με πίστη, αυτά τα δώρα θα μείνουν εκεί και δεν θα μας αποδοθούν ποτέ, αδελφοί. Άρα ο Κύριος έχει δώρα και για την φυσική μας ζωή και αιώνιο μισθό, καθώς θα πάμε στην παρουσία Του. Αμήν, αδελφοί. Άρα έχει υπομονή σε αυτό που ζητάς. Έχει υπομονή σε αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού και το ζητάς. Και ο Κύριος θα δώσει τα δώρα τα οποία έχει έτοιμα σε εμάς, αδελφοί, γιατί είναι η καρδιά Του τέτοια, να δίνει, να προσφέρει, να ευλογεί. Διαβάζουμε. Τελευταία εντάφια σήμερα. Αποκάλυψη 22, 17, 20. Αποκάλυψη 22, 17, 20. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν: Ελθέ. Και ως της ακούει ας είπει: Ελθέ. Και ως της διψά ας έλθει. Και όποιος θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομεν εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βίου τούτου. Εάν τις επιθέσεις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τα σπληγάς τα γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και αν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεις της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέει ο μαρτυρών ταύτα: Ναι, έρχομαι ταχαίως. Η τρίτη αναφορά του Κυρίου που λέει: Έρχομαι ταχαίως. Αμήν. Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού. Και ας διαβάσουμε και το 21 που κλείνει η γραφή: Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Ο Κυρίος είναι κοντά. Και τι μας λέει ο Κύριος? Να καλέσουμε ανθρώπους στην βασιλεία Του. Θυμάστε την παρεμβολή που διαβάσαμε πριν λίγο? Έστειλε τους δούλους αυτού ο βασιλεύς. Αλλά οι άνθρωποι κακοποίησαν τους απεσταλμένους, είπαν με αμέλεια: Έχουμε δουλειές, παρατήστε μας. Θα βρούμε δυσκολίες στο έργο. Αλλά καθώς θα έχουμε το χρήσμα του Θεού, θα έχουμε την οδηγία του Κυρίου, θα καλέσουμε τα πρόβατα του Θεού προς την σωτηρία, προς την οδό της αναγέννησης, αδελφοί. Και πρέπει να τους δώσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος, τα γάργαρα νερά του πνεύματος. Να τα δώσουμε σε αυτούς που διψάνε. Είναι μέσα στην δίψα και την κακομοιριά των προβλημάτων και της κάθε δυστυχίας μέσα σε αυτή τη ζωή. Ο καιρός είναι πλησίον. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Ο Χριστός προσκαλεί όλους όσους διψούν να έρθουν. Το Άγιο Πνεύμα, ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει: Ελθέ. Η νύμφη λέει: Ελθέ. Και η πρόσκλησή μας πρέπει να είναι αυτή. Έλα να πιείς από το είδωρ της ζωής του Κυρίου δωρεάν. Βλέπετε εδώ στην Κάρπαθο όταν γίνεται ένας γάμος. Είμαστε ένα νησί 5.000-6.000 ανθρώπων. Και σε έναν καρπάθικο γάμο μπορούμε να δούμε το 1/3 του νησιού να παρευρίσκεται. 2.000 ψυχές. Αμήν. Και οι συγγενείς τρέχουν να μοιράσουν τις προσκλήσεις. Να είναι όλα έτοιμα το γάμο. Και έρχονται καλεσμένοι. Έτσι πρέπει να τρέξουμε κι εμείς, να μοιράσουμε τις προσκλήσεις του γάμου του Κυρίου, για να έλθουν άνθρωποι, πολύτιμες αιώνες ψυχές, σε αυτό το γάμο και να λάβουν την ευλογία, τη δόξα του Κυρίου, να σωθούν, αδελφοί. Ελάτε να σηκωθούμε, παρακαλώ, να προσευχηθούμε ο Κύριος να ευλογήσει ό,τι αναφέραμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 11. Και ολόκληρη η γη ήταν μιας γλώσσας και μιας φωνής. Και όταν κίνησαν από την Ανατολή, βρήκαν

0: μια πεδιάδα στη γη Σενάρ και κατοίκησαν εκεί. Και ο ένας είπε στον άλλον, «Ελάτε, ας κάνουμε πλήνθους και ας τους ψήσουμε σε φωτιά». Και ο μεν πλήνθος τους χρησίμευσε αντί για πέτρα, η δε άσφαλτος τους χρησίμευσε αντί για πύλο. Και είπαν, «Ελάτε, ας κτίσουμε για μας μια πόλη και ένα πύργο, που η κορυφή του να φτάνει μέχρι τον ουρανό, και ας αποκτήσουμε για μας όνομα, μήπως και διασπαρούμε πάνω στο πρόσωπο της γης». Και ο Κύριος κατέβηκε για να δει την πόλη και τον πύργο που οικοδόμησαν οι γη των ανθρώπων. Και ο Κύριος είπε, «Να, ένας λαός και όλοι έχουν μία γλώσσα και άρχισαν να το πραγματοποιούν. Και τώρα δεν θα εμποδιστείς αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν. Ελάτε, ας κατέβουμε και ας συγχύσουμε εκεί τη γλώσσα τους, για να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Και ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και σταμάτησαν να κτίζουν την πόλη. Γι' αυτό το όνομά της ονομάστηκε Βαβέλ, επειδή εκεί σύγχυσε ο Κύριος την γλώσσα ολόκληρης της γης και από εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Αυτή είναι η γενεαλογία του Σιμ. Ο Σιμ ήταν 100 χρόνων όταν γέννησε τον Αρφαξάδ, 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Και ο Σιμ έζησε αφού γέννησε τον Αρφαξάδ 500 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Αρφαξάδ έζησε 35 χρόνια και γέννησε τον Σαλά. Και ο Αρφαξάδ έζησε αφού γέννησε τον Σαλά 403 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Σαλά έζησε 30 χρόνια και γέννησε τον Έβερ. Και ο Σαλά έζησε αφού γέννησε τον Έβερ 403 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Έβερ έζησε 34 χρόνια και γέννησε τον Φαλέγ. Και ο Έβερ έζησε αφού γέννησε τον Φαλέγ 430 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Φαλέγ έζησε 30 χρόνια και γέννησε τον Ραγάβ. Και ο Φαλέγ έζησε αφού γέννησε τον Ραγάβ 209 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Ραγάβ έζησε 32 χρόνια και γέννησε τον Σερούχ. Και ο Ραγάβ έζησε, αφού γέννησε τον Σερούχ, 207 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Σερούχ έζησε 30 χρόνια και γέννησε τον Ναχόρ. Και ο Σερούχ έζησε, αφού γέννησε τον Ναχόρ, 200 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Ναχόρ έζησε 29 χρόνια και γέννησε τον Θάρα. Και ο Ναχόρ έζησε, αφού γέννησε τον Θάρα, 119 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Θάρα έζησε 70 χρόνια και γέννησε τον Άβραμ, τον Αχόρ και τον Αράν. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Θάρα. Ο Θάρα γέννησε τον Άβραμ, τον Αχόρ και τον Αράν. Και ο Αράν γέννησε τον Λότ. Και ο Αράν πέθανε μπροστά στο Θάρα, τον πατέρα του, στον τόπο της γέννησής του, στην Ουρ των Χαλδαίων. Και ο Άβραμ και ο Ναχόρ πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες. Το όνομα της γυναίκας του Άβραμ ήταν Σάρα και το όνομα της γυναίκας του Ναχόρ ήταν Μελχά, θυγατέρα του Αράν, πατέρα της Μελχά και πατέρα του Ιεσχά. Και η Σάρα ήταν στήρα, δεν είχε παιδί. Και ο Θάρα πήρε το γιο του, τον Άβραμ και το Λότ, το γιο του Αράν, τον εγγονό του, και την ύφη του τη Σάρα, τη γυναίκα του Άβραμ, του γιού του. Και μαζί βγήκαν από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάνε στη γη Χαναάν. Και ήρθαν μέχρι την Χαράν και κατοίκησαν εκεί. Και οι μέρες του Θάρα έγιναν 205 χρόνια και ο Θάρα πέθανε στην Χαράν. Γένεση, κεφάλαιο 12. Και ο Κύριος είπε στον Άβραμ, «Βγες έξω από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και από την οικογένεια του πατέρα σου στη γη που θα σου δείξω. Και θα σε κάνω να γίνεις ένα μεγάλο έθνος. Και θα σε ευλογήσω και θα μεγαλύνω το όνομά σου και θα είσαι για ευλογία. Και θα ευλογήσω εκείνους που σε ευλογούν και θα καταραστώ εκείνους που σε καταρώνται. Και μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης». Και ο Άβραμ πήγε, καθώς του είπε ο Κύριος. Και μαζί του πήγε και ο Λότ. Και ο Άβραμ ήταν ηλικίας 75 χρόνων όταν βγήκε από την Χαράν. Και ο Άβραμ πήρε τη Σάρα, τη γυναίκα του, και το γιο του αδελφού του, τον Λότ, και όλα τα υπάρχοντά τους, όσα είχαν αποκτήσει, και τους ανθρώπους που είχαν αποκτήσει στην Χαράν, και βγήκαν για να πάνε στη γη Χαναάν. Και ήρθαν στη γη Χαναάν. Και ο Άβραμ διαπέρασε εκείνη τη γη μέχρι τον τόπο Σιχέμ, μέχρι την βελανιδιά Μορέχ, και οι Χαναναίοι κατοικούσαν τότε σε αυτή τη γη. Και ο Κύριος φάνηκε στον Άβραμ και του είπε «Στο σπέρμα σου θα δώσω αυτή τη γη». Και έκτισε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο που φάνηκε σε αυτόν. Και από εκεί μετέβηκε στο βουνό, που είναι προς τα μεσηβρινά της Βεθήλ, και έστησε τη σκηνή του έχοντας τη Βεθήλ προς τα δυτικά και τη γη προς τα ανατολικά. Και έκτισε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Και ο Άβραμ μετασκήνωσε οδηπορώντας και προχωρώντας προς τα μεσηβρινά. Και έγινε πείνα σε αυτή τη γη, και ο Άβραμ κατέβηκε στην Αίγυπτο για να παρικήσει εκεί, επειδή η πείνα στη γη ήταν βαριά. Και όταν πλησίαζε να μπει στην Αίγυπτο, είπε στη Σάρα τη γυναίκα του, «Να, γνωρίζω ότι είσαι όμορφη γυναίκα. Θα συμβεί λοιπόν, ώστε καθώς σε δουν οι Αιγύπτιοι θα πούν, γυναίκα του είναι αυτή, και θα με φωνεύσουν, εσένα όμως θα σε διαφυλάξουν ζωντανή. Πες λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου, για να γίνεις εμένα καλό εξαιτία σου και να διαφυλαχθεί η ζωή μου για χάρη σου». Και όταν ο Άβραμ μπήκε στην Αίγυπτο, είδαν οι Αιγύπτιοι τη γυναίκα ότι ήταν υπερβολικά ωραία. Και οι άρχοντες του Φαραώ την είδαν και την επένεσαν στο Φαραώ και επήραν τη γυναίκα στο σπίτι του Φαραώ. Και μεταχειρίστηκαν τον Άβραμ καλά για χάρη της. Και είχε πρόβατα και βόδια και γαϊδούρια και δούλους και δούλες και θηλυκά γαϊδούρια και καμήλες. Και ο Κύριος έριξε στο Φαραώ και στην οικογένειά του μεγάλες πληγές εξαιτίας της Σάρας της γυναίκας του Άβραμ. Και ο Φαραώ κάλεσε τον Άβραμ και του είπε «Τι είναι αυτό που μου έκανες? Γιατί δεν μου φανέρωσες ότι αυτή είναι η γυναίκα σου? Γιατί είπες «Αυτή είναι αδελφή μου» και την πήρα στον εαυτό μου για γυναίκα? Και τώρα να η γυναίκα σου. Πάρ την και πήγαινε». Και ο Φαραώ διόρισε ανθρώπους για αυτόν και τον πρόπεμψαν με συνοδεία και τη γυναίκα του και όλα όσα είχε.
1: Ψαλμός 13. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. «Μέχρι πότε, Κύριε, θα με λησμονείς για πάντα? Μέχρι πότε θα κρύβεις από μένα το πρόσωπό σου? Μέχρι πότε θα έχω βουλές μέσα στη ψυχή μου, οδύνες καθημερινά μέσα στην καρδιά μου? Μέχρι πότε θα υψώνεται πάνω μου ο εχθρός μου? Επίβλεψε, εισάκουσε με, Κύριε Θεέ μου. Φώτισε τα μάτια μου, μήπως κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου. Μήπως και ο εχθρός μου πει «Υπερίσχυσε εναντίον του, και αυτοί που με θλίβουν υπερχαρούν, αν σαλευτώ». Εγώ όμως έλπισα στο έλεος σου. Η καρδιά μου θα αγάλεται στη σωτηρία σου. Θα ψάλω στον Κύριο, επειδή με αντάμυψε. Ψαλμός 14. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο άφρονας είπε στην καρδιά του «Δεν υπάρχει Θεός». Διαφθάρηκαν. Έγιναν δελειροί στα έργα. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό. Ο Κύριος έσκυψε από τον ουρανό πάνω στους γιους των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση, που να ζητάει τον Θεό. Όλοι παρεξέκλειναν, μαζί εξαχριώθηκαν. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν έχουν γνώση όλοι εκείνοι που εργάζονται την ανομία, που κατατρώνε το λαό μου σαν να τρώνε ψωμί? Δεν επικαλέστηκαν τον Κύριο. Εκεί φοβήθηκαν τρομερά, επειδή ο Θεός είναι μέσα στη γενεά των δικαίων. Καταντροπιάσατε τη βουλή του φτωχού, επειδή ο Κύριος είναι το καταφύγιο του. Ποιος θα δώσει από τη Σιών τη σωτηρία του Ισραήλ? Όταν ο Κύριος ξαναφέρει το λαό του από την αιχμαλωσία, θα αγάλεται ο Ιακώβ, θα εφραίνεται ο Ισραήλ.
2: Κεφάλαιο 11. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Όταν ο Ιωάννης, που βρισκόταν στη φυλακή, άκουσε για τα έργα του Χριστού, έστειλε τους μαθητές του να το ρωτήσουν «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή περιμένουμε κάποιον άλλο?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Καλάμι που το πάει πέρα δόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε άνθρωπον ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα νάκτορα. Εσείς όμως τι πήγατε να δείτε? Προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή: «Να, εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Σας διαβεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του». Από τότε που εμφανίστηκε Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, τη Βασιλεία του Θεού την διεκδικούν με τη βία και προσπαθούν να την ιδιοποιηθούν άνθρωποι της βίας. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά, ας το ακούει. Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και η μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια και εσείς δεν χορέψατε». Και η άλλη απαντάει: «Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια και εσείς δεν θρηνολογήσατε». Το ίδιο κάνει και αυτή η γενιά. Ήρθε Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπαν: «Είναι δαιμονισμένος». Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε: «Αυτός είναι φαγάς και πότης, κάνε παρέα με τελώνες και κάθε λογής αμαρτωλούς». Έτσι, από όσα έγιναν, δικαιώθηκε το σοφό σχέδιο του Θεού. Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις όπου έγιναν τα πιο πολλά θαύματά του γιατί δεν μετανόησαν. «Αλίμονό σου, Χοραζίν! Αλίμονό σου, Βυσθαϊδά! Γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανιώσει από καιρό, φορώντας σάκους και βάζοντας στάχτη στα μαλλιά τους. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια την ημέρα της κρίσης για την Τύρο και για τη Σιδώνα παρά για σας. Και εσύ, Καπερναούμ, νομίζεις πως θα ανεβείς ψηλά στα ουράνια? Όχι. Θα κατεβείς στα τρίσβαθα του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνοντας στα Σόδωμα θα είχαν διατηρηθεί ίσα με σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια την ημέρα της κρίσης για τα Σόδωμα παρά για σένα». Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς είπε: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς, τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μόνο ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίο θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και κατανοήστε το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στο φρόνημα και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». Κεφάλαιο 12. Εκείνο το καιρό ο Ιησούς περνούσε ένα Σάββατο μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του πείνασαν και άρχισαν να τρίβουν τα στάχια και να τρώνε τους σπόρους. Όταν το είδαν οι Φαρισαίοι του είπαν: «Κοίτα, οι μαθητές σου κάνουν κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο». Και αυτός τους αποκρίθηκε: «Δεν διαβάσατε στη Γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του? Πως μπήκε στο ναό του Θεού και έφαγαν τους άρτους της προθέσεως, που δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να τους φάει ούτε αυτός ούτε σύντροφοί του, παρά μόνο οι ιερείς? Ή δεν διαβάζατε στον νόμο πως οι ιερείς καταλύουν το Σάββατο αφού εργάζονται μέσα στο ναό, κι όμως δεν είναι ένοχοι? Σας βεβαιώνω πως εδώ έχουμε κάτι ανώτερο από το ναό. Και αν είχατε καταλάβει τι σημαίνει έλεος θέλω και όχι θυσία, δεν θα καταδικάζετε αυτούς τους αθώους ανθρώπους. Άλλωστε, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στη συναγωγή τους, όπου βρισκόταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι. και ρώτησαν τον Ιησού αν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνονται θεραπείες το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Αυτός τους είπε, «Ποιος από σας, αν έχει ένα πρόβατο και το Σάββατο του πέσει σε ένα λάκκο, δεν θα το πιάσει να το βγάλει έξω? Ένας άνθρωπος είναι πολύ ανώτερος από ένα πρόβατο. Ο νόμος λοιπόν επιτρέπει να κάνουμε το καλό μέρα Σάββατο». Και τότε λέει στον άρρωστο, «Τέντωσε το χέρι σου». Εκείνος το τέντωσε και ξανά έγινε γερό όπως το άλλο. Τότε βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και ύστερα από σύσκεψη αποφάσισαν να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς όμως το έμαθε και έφυγε από εκεί. Κόσμος πολλής ακολούθησε τον Ιησού και αυτός θεράπευσε όλους τους πάσχοντες και τους διέταξε να μην τον διαφημίζουν και έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού που είπε ο προφήτης Ισαΐας «Να ο δούλος μου που διάλεξα, ο αγαπημένος μου που εγώ τον εξέλεξα. Θα δώσω το πνεύμα μου σε αυτόν και θα αναγγείλει στα έθνη την ερχόμενη κρίση. Δεν θα μαλώσει και δεν θα καραυγάσει, ούτε θα ακούσει κανείς στις πλατείες τη φωνή του. Δεν θα συντρίψει το ραγισμένο καλάμι, δεν θα σβήσει το λιχνάρι που καπνίζει, ωσότου οδηγήσει τη δίκαιη κρίση στη νίκη. Και στο όνομά του θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους». Τότε του έφεραν ένα δαιμονισμένο τυφλό και κοφάλαλο και τον θεράπευσε και ο κοφάλαλος άρχισε να μιλάει και να βλέπει. Και έμειναν όλοι οι άνθρωποι κατάπληκτοι και έλεγαν «Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Δαβίδ?» Οι Φαρισαίοι όμως όταν τους άκουσαν είπαν «Αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια αλλιώς παρά με τη δύναμη του Βελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων». Ο Ιησούς κατάλαβε τους διαλογισμούς τους και τους είπε «Όταν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, ερημώνεται. Και όταν σε μια πόλη ή σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί. Και αν ο Σατανάς διώχνει τον Σατανά, πολεμάει τον εαυτό του. Πώς θα σταθεί πια η κυριαρχία του? Και αν εγώ βγάζω με τη δύναμη του Βελζεβούλ τα δαιμόνια, οι δικοί σας με ποια δύναμη τα βγάζουν? Αυτοί λοιπόν αποτελούν απόδειξη πως έχετε άδικο». Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με το πνεύμα του Θεού, αυτό σημαίνει πως έφτασε σε εσάς ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Έπειτα, πώς μπορεί να μπει κανείς στο σπίτι ενός δυνατού και να του αρπάξει τα πράγματά του, αν δεν δέσει πρωτύτερα το δυνατό? Μόνο τότε θα λαιλατήσει το σπίτι του. Όποιος δεν είναι με το μέρος μου, είναι εναντίον μου. Και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει. Γι' αυτό σας διαβεβαιώνω πως κάθε αμαρτία και προσβολή κατά του Θεού θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Η προσβολή όμως κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί. Και αν κάποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Υιού του ανθρώπου, ο Θεός θα τον συγχωρέσει. Όποιος όμως μιλήσει εναντίον του Αγίου Πνεύματος, αυτόν ο Θεός δεν θα το συγχωρέσει ούτε στον τωρινό ούτε στον μελλοντικό κόσμο. Για να έχετε καλό καρπό χρειάζεται καλό δέντρο. Από ένα άχρηστο δέντρο θα έχετε άχρηστο καρπό. Γιατί από τον καρπό αναγνωρίζετε το δέντρο. Γεννήματα οχιάς, πώς μπορείτε να λέτε καλά λόγια αφού είστε κακοί? Το στόμα μιλάει από το περίσσεμα της καρδιάς. Ο καλός άνθρωπος βγάζει από το καλό του απόθεμα τα καλά και ο κακός άνθρωπος από το απόθεμα της κακίας του τα άσχημα λόγια. Σας βεβαιώνω όμως πως οι άνθρωποι, για κάθε άσχημο λόγο που θα πούν, θα λογοδοτήσουν γι' αυτό την ημέρα της κρίσης. Έτσι, τα λόγια σου θα σε δικαιώσουν, αλλά και τα λόγια σου θα σε καταδικάσουν. Τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν «Διδάσκαλε, θέλουμε να αποδείξεις με ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου». Και αυτός τους αποκρίθηκε «Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι, μα δεν θα της δοθεί άλλο σημάδι παρά μόνο το σημάδι του προφήτη Ιωνά. Όπως δηλαδή ο Ιωνάς ήταν τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη γη τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με την γενιά τούτη και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι μετάνιωσαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί στην τελική κρίση μαζί με την γενιά τούτη και θα την κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα. Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερούς τόπους, ψάχνοντας να βρει κάπου να ξεκουραστεί, μα δεν βρίσκει. Τότε λέει, «Θα γυρίσω ξανά στην κατοικία μου, εκεί από όπου έφυγα». Έρχεται και τη βρίσκει αφύλαχτη, σκουπισμένη και στολισμένη. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του άλλα 7 πνεύματα, πιο πονηρά και από το ίδιο, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί. Έτσι, η τελευταία κατάσταση του δαιμονισμένου εκείνου γίνεται χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι θα γίνει και με αυτήν εδώ την πονηρή γενιά. Ενώ ο Ιησούς μιλούσε ακόμη στο πλήθος, η μητέρα και τα αδέλφια του ήρθαν και στάθηκαν έξω από το σπίτι και ήθελαν να του μιλήσουν. Του είπε κάποιος, «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου είναι έξω και θέλουν να σου μιλήσουν». Και αυτός απάντησε σε αυτόν που του το είπε, «Ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέλφια μου?» Και δείχνοντας με το χέρι του τους μαθητές του, είπε, «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου, γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτός είναι αδερφός και αδερφή και μητέρα μου».
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Λυτρωτή μας, ο οποίος έχησε το αίμα του για μας. Και αυτόν το αίμα ρέει πάνω μας κάθε μέρα και τον ευχαριστούμε ξανά και ξανά. Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τον Απόστολο Πέτρο, κάποια αποσπάσματα από τη ζωή του με τον Κύριον Ιησού. Ο Πέτρος γεννήθηκε στη Βυθσαϊδά, κοντά στη λίμνη Γεννησαρέτ, και όπως θα ξέρουμε ήταν ψαράς μαζί με τον αδερφόν του τον Ανδρέα και μαζί με δύο άλλους μετέπειτα Αποστόλους, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους γιους του Ζεβεδαίου, και κατοικούσε στην Καπερναούμ. Και ο Ιησούς ήταν στη Γεννησαρέτ, στην αρχή της διακονίας του, και ήταν εκεί στην παραλία, είχε κόσμο, τον άκουγε, ήταν δύο πλοιάρια, και επειδή και σε άλλες περιπτώσεις ο κόσμος ήταν πολύ κοντά και δεν μπορούσε να τους μιλήσει γιατί ήθελε να έχει λίγη απόσταση να τον ακούνε, παρακάλεσε τον Πέτρο και μπήκε μέσα στη βάρκα, πήγε λίγα μέτρα πιο μέσα και έτσι τους μιλούσε από εκεί. Κατά Λουκάν 5:5. Και ο Κύριος του λέει, πήγαινε να πιάσεις ψάρι. Και του λέει ο Σίμωνας, επιστάτη, όλη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε τίποτα. Αλλά για το λόγο σου θα ρίξω τα δίχτυα. Βλέπουμε, αδερφοί, όταν ο λόγος του Θεού εξέρχεται και σε προέκταση και σε εμάς, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού, δηλαδή όταν βγαίνει ο λόγος από ένα στόμα εκλογής, πόσο μάλλον του Ιησού, έχει άπειρες δυνάμεις, οι οποίες ενεργούν προς πάσα κατεύθυνση. Εκεί ήταν ψάρια, μπορούσε να ήταν οτιδήποτε άλλο. Και χρειάζεται για να αποκτήσουμε εξουσία του λόγου μας, να υποταχτούμε βέβαια πρώτα στην εξουσία του λόγου του Θεού, ο οποίος φανερώνεται δια του Ευαγγελίου και μέσω του Υιού του Θεού, του Ζώντος. Και λέει πιο κάτω στο 8, «Όταν το είδε τότε ο Σίμωνας Πέτρος, έπεσε μπροστά στα γόνατα του Ιησού λέγοντας, «Έξελθε από το πλοίο και φύγε από μένα, γιατί είμαι άντρας αμαρτωλός, Κύριε». Ένιωσε τη διαφορά, είδε την αγνότητα μαζί με την ρυπαρότητα τη δική του. Γιατί ο Πέτρος είδε εκείνη την ώρα ένα θαύμα να εκτελήσεται στα μάτια του, τόσα πολλά ψάρια. Και δεν ήταν μέρα της ψαριάς, ούτε ώρα. Γιατί σύμφωνα με τη λογική του ψαρά, ήξερε ότι όλη τη νύχτα δεν πιάσανε και ήταν αδύνατο. Αλλά επειδή ο Κύριος του το ζήτησε, το έκανε και η ευλογία ήρθε στο εκατονταπλάσιο. Πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, ότι οι δικές μας δυνάμεις και η δική μας η σοφία είναι μέχρι ένα σημείο. Όμως του Θεού οι δυνάμεις είναι άπειρες και χρειάζεται να μας συνοδεύουν, διότι μας προχωρούν πέρα από εκεί που προστάζει η λογική. Η λογική λέει, ως εδώ, δεν πιάσεις ψάρια, άντε να πιάσεις 5-10 μετά, γιατί αυτό λέει η λογική, αυτό λέει ο νόμος των πιθανοτήτων. Ο Κύριος τα ξεπερνάει αυτά. Και πρέπει να καθαρίσουμε την ανυπακοή στο λόγο του Θεού, αν υπάρχει μέσα μας, ώστε να ακούμε τη φωνή του, η οποία θα μας ζωοποιήσει στο πολλαπλάσιο, να μην πω εκατονταπλάσιο, και θα μας εξασφαλίσει ουράνιους και επίγειους θησαυρούς. Λέει, τα αδύνατα παρά τις ανθρώπεις, δυνατά παρά το Θεό. Ναι, είναι αδύνατο κάποια πράγματα να γίνουν, αλλά για το Θεό όλα είναι δυνατά, φτάνει να θέλει να το κάνει εκείνη την ώρα. Άρα να πράττουμε τα του Θεού και να επακούμε τις εντολές του Κυρίου. Και ο Πέτρος ένιωσε ένα τίποτα μπροστά στη σοφία του Κυρίου εκείνη την ώρα. Γι' αυτό ζήτησε από τον Κύριο να φύγει. Όχι ότι τον έδιωχνε γιατί δεν τον ήθελε, αλλά θεώρησε ότι είναι αμαρτωλός και ανάξιος να γνωρίζει το Θεό και να λαμβάνει τέτοια δώρα και τέτοια χαρά από Αυτόν. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι της ταπείνωσης του ανθρώπου, της αναγέννησης. Δεν έρχεσαι στο Θεό με το «εγώ αξίζω και κάνε με παιδί σου», αλλά «δεν αξίζω, Κύριε, δεν κάνω εγώ», αλλά ο Κύριος λέει «κάνεις». Ο Κύριος αγκαλιάζει περισσότερο κάποιον που ταπεινώνεται και αναγνωρίζει τη δόξα του Θεού και τη σοφία που τον διακατέχει. Σκεφτείτε, αδερφοί, πως ο Θεός τότε, μέσα από τον Ιησού, περπατούσε ανάμεσα στους ανθρώπους και σαν να τον βλέπαμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο Ιησούς, αυτό βλέπαν όλοι. Μάλιστα φωνάζαν οι άλλοι, εσύ άνθρωπος, όν κάνεις τον εαυτό σου Θεό. Αλλά μέσα από τον Κύριο, ο Θεός περπάτησε μέσα στο λαό Του, μέσα στους ανθρώπους. Και σήμερα περπατά δια του Πνεύματος Του, το οποίο όταν τα αφήνουμε να ζει μέσα μας και να πλώνει, αποκτά πρόσωπο. Ξέρουμε ότι είναι ο Κύριος μέσα μας. Άρα δεν στερούμαστε τον Θεό σήμερα, αρκεί να θέλουμε να τον έχουμε μαζί μας. Γιατί λέμε τι ωραία να είμαστε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα χρόνια του Χριστού, να μπορούσαμε να ακολουθήσουμε από πίσω, να δούμε πού μιλούσε, πώς ενεργούσε τα θαύματα, που ξυπνούσε, έτσι, έστω και από μακριά. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι δίκαιος. Ναι, ήταν τότε, τώρα δεν είναι, είναι αόρατος, αλλά με το Πνεύμα Του νιώθουμε την παρουσία Του την Άγια και ξέρουμε ότι είναι μαζί μας. Αυτό που θα το φέρει και θα το διατηρήσει είναι ο τρόπος ζωής μας και ο ζήλος μας στο να εφαρμόζουμε τις εντολές Του, αυτό που ζητάει από μας. Στο 10 εδάφιο λέει για τους γιους του Ζεβεδαίου που τα συνεταίροι του Σίμωνα και είπε προς το Σίμωνα ο Ιησούς «Μη φοβάσαι, από τώρα ανθρώπους θα ψαρεύεις ζωντανούς συνεχώς. Μη φοβού, λέει το αρχαίο, από του νυν ανθρώπις έση ζωγρών». Για να ψαρέψεις ανθρώπους, τους οποίους ο διάβολος κατάφερε να τους μπλέξει στα δίχτυά του, ώστε να τους φέρει στο Χριστό, χρειαζόμαστε σοφία Θεού, η οποία θα έχει τη δύναμη και την εξουσία να ελευθερώνει, να απαγκιστρώνει αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να τους πληγώσεις, αφαιρώντας τους μέσα από τα δίχτυα, μέσα από τα αγκίστρια του εχθρού. Γιατί ο Κύριος θέλει να τους ελευθερώσουμε. Για σκέψου τους ανθρώπους, όπως και τα ψάρια, να είναι σε ένα βούρκο, σε ένα σκοτάδι και κολυμπούν και νομίζουν ότι είναι καλά, έτσι είναι η ζωή. Όπως είπα ξανά, το ψαράκι δεν θέλει να βγει από το νερό. Νομίζω ότι είναι καλά εκεί, γιατί δεν ξέρει στην περίπτωση των ανθρώπων ότι η θάλασσα που είναι μέσα δεν είναι για το καλό τους. Είναι εκεί, αλλά όταν βγουν στο φως και έρθουν, μετά σε ευχαριστούν και λέει ευτυχώς που μου μίλησες, ευχαριστώ, έστω και αν αντιδρούσα όταν με κάλεσες. Αλλά τα στοιχεία που χρειάζεται κάποιος για μια τέτοια πνευματική εργασία είναι να έχει σοφία Θεού το πώς να ελκύσεις το ψαράκι, παύλα άνθρωπο, παύλα ψυχή, να έχεις ταπείνωση, να έχεις αγάπη ανυπόκριτη της θυσίας, να μην το κάνεις δηλαδή απλά από καθήκον, να έχεις γνώση του Λόγου του Θεού, γιατί αλλιώς μιλάς σε ένα, αλλιώς μιλάς σε άλλο, αλλιώς αγγίξεις κάποιον, άλλα εδάφια θέλω άλλος, άλλο εδάφιο θέλω άλλος, άλλη ιστορία από το Λόγο του Θεού θέλω άλλος, γιατί οι ψυχές είναι πολυπίκυλες. Χρειάζεσαι ζωντανή πίστη, αφιέρωση, δοτικότητα, χαρά Θεού. Πόσοι ελκύστηκαν από τη χαρά του Κυρίου μέσα μας. Γιατί ο άνθρωπος σου λέει, άμα είσαι με τα μούτρα κατεβασμένα μέσα στα δικά σου προβλήματα και μου λες έλα σε μένα να σου δώσω μια ζωή σαν αυτή που έχω εγώ, δεν είναι ελκυστικό. Και να έχουμε και το γνώθις αυτόν, δηλαδή να γνωρίζουμε τον εαυτό μας, ώστε να τον έχουμε απεγκλωβίσει από τον εχθρό της ψυχής μας και τα φθορωπιά στοιχεία που μας έχει φορτώσει ίσως. Γιατί αν τα βγάλουμε αυτά, θα λάμπει η χαρά του Κυρίου μέσα μας, θα φαίνεται το Πνεύμα του Κυρίου. Ψαρεύω σημαίνει ότι ψάχνω κάτι που είναι σπάνιο, το οποίο ψάρει, ο άνθρωπος δηλαδή, να εννοεί ότι πρέπει να τίνει προς την αναγέννηση, την ουράνια, ώστε να εξελιχθεί αυτός ο άνθρωπος, να προσαρμοστεί στη δόξα του Θεού, να γίνει Υιός ή Θυγατέρα του Κυρίου και να χρησιμοποιηθεί και για τη σωτηρία του κόσμου. Δηλαδή είναι πολλά στάδια που έρχεται η ψυχή και φτάνει και λέει «Εγώ που δεν ήμουν έναν τίποτα και τώρα μιλώ για τον Θεό που γνώρισα και άλλοι έρχονται και με ακολουθούν και σε προέκταση τον Κύριο». Γιατί όσα ψάρια, όσοι άνθρωποι αναγεννιούνται, έχουν προορισμό σωτηρίας. Έχει και άτομα που τους μιλάς και δεν εξελίσσονται, δεν μεταβάλλονται, δεν αλλάζουν. Και σαν να είναι τα δολώματα που μέσα από αυτούς θα έρθουν άλλα ψάρια, άλλοι άνθρωποι στη Βασιλεία του Θεού. Έχουμε περιπτώσεις πολλές που μιλάς, ευαγγελίζεις, σώζονται άνθρωποι. Μιλάς, ευαγγελίζεις σε άλλους, κάποιοι ακούνε, αλλά τελικά δεν ακολουθούν. Δεν θέλουν, μένουν στον κόσμο. Όμως εκείνοι δίνουν τα νέα παρακάτω σε άλλους. Ξέρετε τι μου είπε αυτός, μου είπε έτσι. Έστω έτσι για την κουβέντα, για κάτι. Και οι άλλοι πιστεύουν και έρχονται. Είναι δηλαδή σαν ζωντανό δόλωμα, όπως βάζεις το αγκίστρι, και έρχονται τα ψάρια και αυτοί δεν προχωρούν. Δείτε όμως την περίπτωση του Πέτρου. Έπιασε ο Κύριος τον Πέτρο, ο Πέτρος υπάκουσε, ακολούθησε, αναγεννήθηκε, εξελίχθηκε, μεταλλάχθηκε πνευματικά και έτσι με την ουθεσία του Κυρίου να χρησιμοποιηθεί μετέπειτα για την ίδρυση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Έγινε σήμερα ο Πέτρος αναμορφωτής του κόσμου μέσα από τη ζωή του, από τις επιστολές του και συνεχίζει. Διαβάζουμε ο Απόστολος Πέτρος, 1η Πέτρου, 2η Πέτρου, τι είπε, τι έγραψε. Τα παραδείγματα του, τα θαύματα που ο Θεός έκανε μέσα από τον Πέτρο. Δηλαδή, πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας ώστε να δούμε αν εξελισσόμαστε ή μένουμε στάσιμοι. Αν γίνει το πρώτο, έχει καλώς. Αν συμβαίνει το δεύτερο όμως, μελέτη. Μελέτη του λόγου, προσευχή, ξανά προσευχή, να σπάσει, να προχωρήσουμε. Γιατί είναι ένας δρόμος που κινείσαι. Ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι στάσιμος. Εκεί στο Λουκά που είμαστε στο 11. Αφού κατέβασαν τα πλοία στη στεριά, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Τι σημαίνει ακολουθώ? Σημαίνει ότι πηγαίνω ακριβώς πίσω από κάποιον. Πίσω του. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μαζί, ούτε δίπλα-δίπλα, ούτε μπροστά. Σημαίνει ακολουθώ τα βήματα του. Εκεί που πάτησε, πατάω κι εγώ. Δηλαδή στις ίδιες πατημασιές. Ό,τι δυσκολίες περνάει, περνάω. Ό,τι χαρές περνάει, περνάω. Έτσι είναι ο δάσκαλος και ο μαθητής. Μαθαίνει και κάνει τα ίδια. Γι' αυτό ο Κύριος είναι ο διδάσκαλος και οι μαθητές ακολουθούν. Είναι πολλοί που λένε ακολουθώ τον Χριστό, αλλά δεν εννοούν τα δύσκολα περπατήματά του, τα οποία φέρνουν άπειρη ευλογία και τον ακολουθούν δυστυχώς στα μέρη που επιτάσσει το δικό του το συμφέρον. Γιατί ξέρετε, Ιησούς, έχουμε αρκετούς ή διάφορους Ιησούς σαν έργο, σαν προσωπικότητα. Εγώ ακολουθώ τον Ιησού σε αυτά που με βολεύουν εμένα. Κάποια άλλα που θέλει ο Ιησούς, εγώ δεν τα κάνω, αλλά κάνω άλλα. Ακολουθώ τον Ιησού. Είναι να δεις πώς τον ακολουθείς. Γι' αυτόν είπα ότι πρέπει να είσαι στα ίδια. Αν θα κάνω για παράδειγμα μια δουλειά σε μια υπηρεσία που δεν ξέρω το αντικείμενο και πρέπει να τη μάθω αυτήν την δουλειά και μπορώ. Θα πάω να τη μάθω, να την κάνω, να πιεστώ και με τη δύναμη του Θεού θα τα καταφέρω. Και θα έχω μεγάλη χαρά που κατάφερα και έκανα αυτήν τη δουλειά που δεν τη γνώριζα και μπορεί να γίνω και καλός σε αυτήν τη δουλειά. Τι θα έχει συμβεί όμως, επειδή ακολούθησα αυτόν που μου έδειξε πώς να την κάνω. Και αν ακολούθησα σωστά, θα την κάνω κι εγώ σωστά. Έτσι είναι όταν ακολουθούμε τον Κύριο. Τον ακολουθούμε στα πάντα και συνεχίζουμε να τον ακολουθούμε στα πάντα. Όχι έμαθες 5 πράγματα, εντάξει σώθηκα, τώρα εγώ τραβώ το δικό μου δρόμο. Αυτό που βλέπει κανείς κάνοντας αυτό είναι ότι η χαρά και η ευλογία έχουν πλημμυρίσει τη ζωή του. Άρα αδερφοί, να μην αποφεύγουμε τα δύσκολα, είτε πνευματικά είτε υλικά, όταν καλεστούμε. Γιατί αν σκέφτομαι και σκέφτεσαι συμφεροντολογικά, τι θα γίνει? Δεν θα αυξηθώ στο πνεύμα, θα είμαι ατροφικός. Και αυτό θα συντροφεύει τη ζωή μου. Θα είναι η θλίψη, και γιατί να πάθω αυτό, και γιατί να πάθω το άλλο, και γιατί ο Κύριος το επέτρεψε, και θα ζούμε σε αυτό. Ο τολμών νικά. Θα ακολουθήσει κάποιος τον Χριστό όταν αφήσει αδυναμίες, τα πλοία, τους εγωισμούς δηλαδή, τα συμφέροντα, τις φιλοδοξίες, το παρόν σύστημα του κόσμου και την αμαρτία. Και μέχρι να οριμάσει αυτή η απόφαση μέσα μας, θα κάνουμε μερική αφιέρωση, είναι και αυτό μέσα. Ο στόχος όμως μέσα μας είναι να τον ακολουθήσουμε κάποια στιγμή ουσιαστικά, αν θέλουμε να έχουμε τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό υπάρχει η αφιέρωση, η μερική αφιέρωση, η πλήρης αφιέρωση. Κατεράνιν 6:68. Μια περίπτωση που ο Κύριος τους ταρακούνησε λίγο. Εκεί, δεν φάτε τη σάρκα μου, δεν πηγείτε το αίμα μου και αυτά, και σκανδαλίστηκαν κάποιοι και έφυγαν και ήταν και οι μαθητές έτσι, δεν ήξεραν, γιατί δεν ήταν αναγεννημένοι, δεν γνώριζαν τα πνευματικά. Και τους λέει ο Κύριος, θέλετε να φύγετε κι εσείς.
2: Αποκρίθηκε ο Σίμωνας Πέτρος,
1: Κύριε, σε ποιον θα πάμε? Έχεις λόγια αιώνιας ζωής. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε γνωρίσει ότι εσύ είσαι ο Άγιος του Θεού. Όπως απαντά ο Πέτρος, έτσι απαντούν όλοι εκείνοι που συλλαμβάνουν τον Κύριο τους στη ζωή τους και την Άγια Διδασκαλία Του. Και εύχομαι, αδερφοί, όλοι να νιώθουμε όπως ο Πέτρος σε εκείνη την περίπτωση. Και να μην είμαστε δίστροποι με το Λόγο του Θεού ή με την παρουσία Του στη ζωή μας. Αλλά να έχουμε αυτή την όρεξη να συνδιαλεγόμαστε καθημερινά. Δεν είναι όλα εύκολα, το ξέρω, αλλά δια του Κυρίου μας να μπορούμε να εισερχόμαστε στα Άγια των Αγίων. Και έτσι θα γίνουμε μέτοχοι των πάντων. Σου ζητάει ο Κύριος κάτι, είναι δύσκολο. Μην βλέπεις το συμφέρον σου, την ευκολία σου, μην προσπαθήσεις να οπισθοχωρήσεις. Προχώρα σε αυτόν που σου έδωσε. Κατά Ματθαίον 16:22. Άλλη περίπτωση πάλι με τον Πέτρο. Γιατί τους είπε ο Κύριος ότι ο Υιός του Θεού θα πρέπει να περάσει αυτά και αυτά και αυτά. Ήταν μέρος του έργου του και έπρεπε σιγά σιγά να τους το αποκαλύπτει, αλλά δεν ήθελα να το καταλάβουν οι μαθητές, γιατί χαλούσε αυτό που έχτισαν μέσα τους εικονικά. Μια βασιλεία στη γη και να έρχομαι εμείς πάνω σε όλους. Και αφού τον πήρε κατά μέρος ο Πέτρος, άρχισε να τον επιτιμά λέγοντας «Ευμένια σε σένα, Κύριε, καθόλου να μη σου γίνει αυτό». «Ήλεος σοι, Κύριε, ου μη έσθεση τούτο». Εκείνος, αφού στράφηκε, είπε στον Πέτρο, «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, σκάνδαλο είσαι για μένα, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Μα τι του είπε ο Πέτρος, ήθελε να τον προστατεύσει εισαγωγικά. Μην πας να θυσιαστείς, Κύριε. Καλά δεν είμαστε όπως είμαστε. Τα θαύματα, ωραία, ωραία. Βλέπετε πόσο ο διάβολος μπορεί να πειράξει το παιδί του Θεού, στην περίπτωση του νησού, μέσα από ένα αγαπημένο σκεύος τον Πέτρο, που λίγο πιο πριν του είπε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Άγιος του Θεού» και του λέει «Πέτρο, αυτό δεν στο αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου στους ουρανούς». Το ίδιο αγγείο, σε λίγα λεπτά, δευτερόλεπτα, από τη μία μιλάει ο Θεός και από την άλλη μιλάει ο διάβολος. Γιατί του λέει «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά». Όχι ότι ο Πέτρος ήταν Σατανάς, αλλά ίσως παρήσφρισε μέσα από τα συναισθήματα του Πέτρου και του βγήκε εκείνη την ώρα ένα βέλος για να τον αδυνατήσει στην πίστη και να του πει «Μην το κάνεις αυτό. Ευμένεια, να μην σου γίνει αυτό. Σκέψου το ξανά. Θα το συζητήσουμε. Δεν αν για κάνεις το θέλημα του Πατέρα. Μήπως υπάρχει άλλη λύση, κάποιος άλλος τρόπος». «Δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Ανθρωπίνος, ναι, είναι λογικό. Γιατί να παναθυσιαστείς? Αλλά όταν φρονείς τα του Θεού, υπακούς και εργάζεσαι σε αυτόν τον Θεό με πλήρη υπακοή και εμπιστοσύνη. Διότι γνωρίζεις για ποιον εργάζεσαι. Και δεν παίρνεις καμιά πρωτοβουλία που αυτός να μην γνωρίζει. Γιατί καμιά φορά γυρίζουμε την πλάτη μας στον Κύριο και κάνουμε δικά μας πράγματα για να λύσουμε το θέμα με άλλον τρόπο, πιο ανώδυνο για μας. Θυμηθείτε την Εύα και τον Αδάμ, που δεν ρώτησαν και βυθίστηκαν στο θάνατο και μαζί τους ολόκληρες γενιές. Μπορεί το θέλημα του Θεού να φαίνεται δύσκολο στην αρχή, όμως εξασφαλίζει αιώνια δόξα. Για σκεφτείτε, αδερφοί, να λύγει ο Κύριος και να μην έκανε το έργο του. Να έλεγε, έχεις δίκιο, Πέτρο, ας βάλουμε κανένα σημάδι, κανένα σημείο, ας ξαναρωτήσουμε τον Κύριο. Ας πάω και εγώ να βρω μια καλή κοπέλα να παντρευτώ και να κάνω την οικογένεια μου, τη ζωή μου και να ζήσω. Τι θα γινόταν η ανθρωπότητα? Τα φρονήματα των ανθρώπων διέπονται από προσωπικά συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες που οδηγούν και καταλήγουν τους ανθρώπους στο θάνατο. Καμιά σχέση το φρόνημα του Θεού με το φρόνημα των ανθρώπων. Όταν τα εννοούμε αυτά, αδερφοί, καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Μέχρι τότε πρέπει να συνεργαζόμαστε με το Λόγο του Θεού και ας μην καταλαβαίνουμε πάντα αυτή τη σχέση, γιατί είναι περιπτώσεις που είναι δύσκολο. Αλλά εκεί θα κινηθείς διαπίστεως και με την υπακοή. Ο χρόνος θα παίξει σημαντικό ρόλο, ο οποίος θα φέρει αιώνια απαλλαγή από τα προβλήματα και τότε θα καταλάβουμε τη μεγάλη ευλογία της υπακοής μας σε αυτόν και με τα μεγάλα θετικά αποτελέσματα για μας. Αλλά είναι πράγματα που θέλουν χρόνο και ίσως και πράγματα που θα μην τα δούμε σε αυτή τη ζωή, αλλά στην αιωνιότητα. Τώρα κάνεις και καμιά φορά λες, Κύριε, και που έκανα και που υπέμεινα και που δυσκολεύτηκα και που υπάκουσα, δεν μου βγήκε σε καλό έως τώρα. Δεν έχεις πάντα το αποτέλεσμα σύντομα. Θυμάστε, σπορά θερισμός θέλει χρόνο. Και μπορεί ο θερισμός να γίνει στην αιώνια ζωή. Πόσοι άνθρωποι πέθαναν αδικημένοι εδώ, ενώ έκαναν το σωστό, το θέλημα του Κυρίου. Για διαβάστε στους Εβραίους το κεφάλαιο της πίστης, το 11ο. Πόσοι πέθαναν άδοξα, μες στις τρύπες της γης κυνηγημένοι. Οι εχθροί τι λέγανε, τι κατάλαβε. Αυτοί που τους κατασπαράξαν τα λιοντάρια στη Ρώμη. Τι καταλάβανε, σου λέει, να τη θρησκεία τους, να το Θεό τους. Δεν τους φύλαξε, δεν τους ελευθέρωσε, όπως τους τρεις παιδες στην Κάμινο ή τον Δανιήλ στα λιοντάρια. Αλλά δεν ιτήθηκαν, επειδή μπροστά στα μάτια τα φυσικά φαινόντουσαν ότι ιτήθηκαν. Η αιωνιότητα είναι που μετράει. Ματθαίος 26:33. Έλαβε τότε ο Πέτρος το λόγο και του είπε: «Ακόμα κι αν όλοι σκανδαλιστούν με σένα, εγώ ποτέ δεν θα σκανδαλιστώ. Οι πάντες σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι». Ο ενθουσιασμός, αδερφοί, όταν δεν υπάρχει επίγνωση, κρύβει επιπόλαιες απαντήσεις. Ο Πέτρος ήταν ειλικρινής, αλλά λίγο επιπόλαιος εκεί. Ναι, ποιος θέλει να έχει τον Κύριο μπροστά σου της δόξας, να έχει κάνει τόσα και τόσα και να πεις εγώ θα σκανδαλιστώ, θα σ' αφήσω? Όχι. Και όμως λίγο μετά, ό,τι είπε, βγήκε το αντίθετο. Για να μην σκανδαλιζόμαστε με τίποτα, χρειάζεται επίγνωση. Χρειάζεται πολύ χρόνος αγώνας και πολλές εμπειρίες. Γιατί λες, θα αντέξω. Μα άλλο να το λες και άλλο να το περνάς. Εκεί θα φανεί αν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό πρέπει να πέσουμε με τα μούτρα στον αγώνα του καθαρισμού, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να λέμε με επίγνωση, όπως ο Παύλος: «Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζει εν ημί Χριστός». Το έλεος και η σοφία είναι δύο στοιχεία του Θεού που θα μας αποτρέψουν τα σκάνδαλα από τη ζωή μας. Έλεος, σοφία. Τα οποία στοιχεία εύχομαι να τα έχουμε όλοι μας ή να τα αποκτήσουμε, δεν τα έχουμε, στο βαθμό που πρέπει. Και που όταν τα εξασφαλίσουμε, αποκλείουν σε μας το σκανδαλισμό. Τι είναι ο σκανδαλισμός? Γίνεται κάτι και λες, δεν το περίμενα, δεν έπρεπε να γίνει. Δεν μπορώ, Κύριε, δεν το αντέχω. Μπορείς να κάνεις έλεος? Σε έναν βαθμό έλεος. Και σοφία, να ξέρεις από πού είναι, τι έγινε. Εκεί τώρα είναι για να καταφέρεις, γιατί ο Κύριος λέει, αλίμονος αυτούς που φέρουν τα σκάνδαλα. Εντάξει, αυτή είναι η δική μου, πρέπει να σκανδαλίζεται. Ό,τι θέλει να συμβεί. Για σκεφτείτε τον Κύριό μας να σκανδαλιζόταν. Γιατί του είπαν έτσι, που ήταν όλα άδικα, έτσι. Άντε και εμείς να πούμε, μπορεί να κάνουμε αμαρτία, μπορεί να ανοίξαμε πόρτες στον εχθρό. Ο Κύριος τι έκανε για να περάσει ό,τι πέρασε? Όμως λέει, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν απειλούσε. Κατά Ιωάννη 18:2. Μάλιστα ήξερε αυτόν τον τόπο και ο Ιούδας που τον παράδωσε, γιατί πολλές φορές συνάχτηκε ο Ιησούς εκεί μαζί με τους μαθητές του. Ο Ιούδας, λοιπόν, αφού έλαβε τη στρατιωτική μονάδα, λαβών την σπήραν, λέει το αρχαίο, και υπηρέτες από τους αρχιερείς και από τους φαρισαίους, έρχεται εκεί μαζί με φανάρια και λαμπάδες και όπλα. Βλέπετε, αδερφοί, ο διάβολος πίσω από όλα αυτά τώρα γνωρίζει και πάντα βρίσκεται ως πνεύμα κοντά στον άνθρωπο του Θεού. Προσέξτε, αν ο άνθρωπος δεν είναι σκεύος εκλογής, τότε σιγά σιγά ο εχθρός με τα σκάνδαλά του, με τα τεχνάσματά του, εμπορεύεται τον άνθρωπο αυτό και στο τέλος τον πουλάει στη φθορά, στην αμαρτία, στο θάνατο. Αν είναι σκεύος εκλογής, βρίσκεται πάλι κοντά του, γιατί και τους πιστούς και τους αφιερωμένους, ο διάβολος βέβαια τους πειράζει. Αλλά τι κάνει στο τέλος? Τον εκπαιδεύει ώστε να τελειώσει την αποστολή του. Γιατί όταν σου φέρνει πειρασμούς και καταστάσεις τέτοιες, ναι, μεν δεν σου αρέσουν, αλλά λες, Θα το περάσω κι αυτό. Θα το περάσω κι αυτό. Για σκέψου ένα δάσκαλο στο σχολείο, βλέπει το μαθητή και έχει επικεντρωθεί πάνω σε αυτό. Και του βάζει συνέχεια τεστ. Και του κάνει ερωτήσεις και τον προσπαθεί να τον παγιδεύσει, να τον ξεγελάσει. Και αυτός ο μαθητής διαβάζει και ξανά και ξανά και ξανά και γίνεται ξεφτέρη στο τέλος. Γιατί ήθελε να τον παγιδεύσει ο δάσκαλος και να του βάλει προβλήματα δύσκολα.

0: φέρει θλίψη, να σου φέρει μια εικονική κατάσταση αρνητική και να πεις τώρα τι έγινε, γιατί είμαι έτσι. Γιατί σκέφτομαι αυτές τις σκέψεις, αυτόν τον ιρμό. Πρέπει να εχμαλωτήσεις τον εχθρό και να πεις «Α, έλα εδώ, εσύ είσαι». Και ακόμη ο διάβολος ενεργεί και μέσω ανθρώπων που διέπονται από κακία, από άγνοια και πολλές φορές και από πνευματική επιπολαιότητα, όπως είδαμε με τον Πέτρο. Ιωάννης 18:5 «Του αποκρίθηκαν και τους είπε ποιο ζητάτε. Τον Ιησού, τον Αζωραίο». Τους λέει «Εγώ είμαι». Το μέγα «Εγώ είμαι». Είχε σταθεί επίσης και ο Ιούδας που τον παράδωσε μαζί τους. Είναι πολλοί που όταν ερωτηθούν από αρχές και εξουσίες του κόσμου, διαφοροποιούν τις θεωρίες τους και προσπαθούν να συμβιβαστούν με άλλες που τους βγάζουν από τους στόχους τους. Και αυτό το κάνουν για να μην υποστούν το διωγμό. Μια σου λέει «Είσαι και εσύ του Χριστού». Τώρα λες, τι να πω, θα ανοίξω τώρα ιστορίες. Να θυμάστε αδερφοί όμως το εδάφιο που λέει ο Κύριος ότι όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους θα τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον πατέρα μου, του εν της ουρανής. Όποιος δεν με ομολογήσει δεν θα τον ομολογήσω. Τώρα βέβαια ο Κύριος γνωρίζει, βλέπει τις καταστάσεις, βλέπει τις δυσκολίες και αυτό δεν είναι απόλυτο αλλά είναι γενικό, γενικός κανόνας ότι να μην τρέπεσαι για τον Κύριο, θα τον ομολογήσει. Δεν σημαίνει ότι μια φορά βρέθηκε σε μια τέτοια κατάσταση και πάγωσες και δεν άνοιξες το στόμα σου ότι θα πας στην κόλαση. Έτσι, ο Κύριος δίνει ευκαιρίες, αλλά λέμε για το γενικό, ότι με θάρρος πρέπει να ομολογείς τον Κύριο. Γιατί με την πονηρή συμφεροντολογική αυτή συμπεριφορά, πολλοί απορρίπτουν τον Θεό και οδηγούνται με την πάροδο του χρόνου στην απώλεια. Ο Κύριος τι είπε, το ναι σου να είναι ναι και το όχι όχι. Καθαρά πράγματα. Ούτε να χρειάζεται να ορκίζεσαι, ούτε τίποτε. Όταν πεις ότι αυτό είναι ναι, είναι ναι. Είναι όχι, είναι όχι. Είναι όμως περιπτώσεις που ο Θεός επιτρέπει, και που είπαμε για τον διάβολο που μας εκπαιδεύει, να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Όπως τον καιρό των χριστιανών των πρώτων, με τους διωγμούς, ξεκαθάριζαν τα πράγματα. Θα προσκυνήσεις τον Κέσσαρα για να ζήσεις, ή επιμένεις αυτόν τον αιρετικό Ιησού και θα σε βάλουμε στα λιοντάρια. Κάποιοι λέγανε θα προσκυνήσω τον Κέσσαρα, εντάξει. Δεν ήταν τόσο δυνατή. Τι έγινε όμως, έμειναν οι δυνατοί στο τέλος. Το χρυσάφι που λέμε ότι περνάει από τη φωτιά ξανά και ξανά και κρατήθηκε η εκκλησία και αυξήθηκε. Γιατί ήταν στερεωμένοι πάνω σε ανθρώπους όριμους που είπαν όχι. Ο Κύριος είναι το παν για μας. Μέσα στο πολύ τον κόσμο, και εγώ είμαι χριστιανός, και εγώ είμαι χριστιανός, και εγώ είμαι χριστιανός. Ο Κύριος επιτρέπει να έρθει το ξεκαθάρισμα για να φανεί. Όπως ρίχνεις το σιτάρι πάνω ψηλά και να δεις ποιο θα το πάρει ο άνεμος και τι θα πέσει κάτω. Το σιτάρι το καλό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στο 6. Στο Ιωάννη εκεί. Μόλις λοιπόν τους είπε «Εγώ είμαι», έφυγαν προς τα πίσω και έπεσαν χάμω. Έπεσαν χαμέ. Το κυπριακό που λέμε το χαμέ. Να ξέρουμε πως οι εξουσίες των αναγεννημένων ανθρώπων δια του λόγου τους είναι άπειρες. Ο Κύριος είπε, αλλά θυμάστε και στις περιπτώσεις και στην Παλαιά Διαθήκη, ο λόγος των προφητών είχε ενισχύει και δια του λόγου τους πόσες φορές έτρεπαν σε φύγη. Και εκείνη την ώρα στον κήπο, ο λόγος του Κυρίου είχε τεράστια ενέργεια και παντοδυναμία, ώστε όλοι να οπισθοχωρήσουν και να πέσουν χαμέ, όπως λέει. Δηλαδή ο ίδιος λόγος έδωσε ζωή, έδωσε φαγητό, μεγάλα θαύματα. Γι' αυτό λέω ότι και εμείς, αν επιδιώξουμε να γίνουμε σκεύη εκλογής, τότε ο λόγος μας θα έχει εξουσίες οι οποίες θα ευεργετούν τον κόσμο του Κυρίου. Ο Κύριος δεν έκανε τα σημεία και τα τεράστια του απλά για να φανεί ότι ήταν αυτός και μόνο, αλλά είπε ότι και βλέπουμε και μετά στις πράξεις. Όπως είπα, η σκιά του Πέτρου θεράπευε, του Ιησού δεν θεράπευε. Όχι ότι δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει, αλλά εννοώ ότι έδωσε τις δυνάμεις του για να μπορούν και οι υπόλοιποι. Και πιο πριν, όταν έστειλε τους μαθητές του 2-2, τους 70, δεν επέστρεψαν πίσω με χαρά και λέει: Τα πνεύματα υποτάσσονται σε εμάς και οι ασθένειες φεύγουν και θεραπεύονται οι άνθρωποι και όλο χαρά. Και τους λέει ο Κύριος: Εντάξει, εντάξει, θα χαίρεστε, αλλά πιο πολλά χαίρεστε που γράφτηκαν τα ονόματά σας στο βιβλίο της ζωής. Αλλά θέλω να πω ότι όταν ο Θεός δώσει, δίνει. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε σκεύη εκλογής, ο λόγος μας θα έχει εξουσίες και θα ευεργετεί τον κόσμο. Τον κόσμο του Κυρίου. Τον αρνητικό όμως κόσμο, ο λόγος μας θα τον στρέφει σε φυγή. Ώστε τα δαιμόνια να μην μπορούν να ενεργούν με κανέναν τρόπο. Πόσες φορές βλέπουμε δαιμόνια να εκβάλλονται, να φεύγουν, γιατί δεν μπορούν την παρουσία του Κυρίου, του ανθρώπου του Θεού που έχει μέσα τον Κύριο. Κατά Ιωάννη 18:8. Αποκρίθηκε ο Ιησούς. Σας είπα ότι εγώ είμαι. Αν λοιπόν εμένα ζητάτε, αφήστε τούτους να πηγαίνουν. Για να εκπληρωθεί ο λόγος που είπε, από αυτούς που με έχεις δώσει, δεν έχασα κανένα. Ους δε δοκάσμι, ουκ απόλεσα εξ αυτών ουδένα. Γιατί βλέπετε ο καλός ποιμένας προσέχει τα προβατάκια του και είναι σε ασφάλεια. Και αν κινδυνεύει και ο καλός ποιμένας, τα πρόβατά του τα ασφαλίζει. Μπορεί ο ίδιος να χάσει τη ζωή του, αλλά τα πρόβατά του είναι ασφαλισμένα. Αφού εμείς έχουμε ευθύνες στην καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, πόσο μάλλον ο ίδιος ο Θεός. Ο Κύριος δεν είχε τέτοιο πνεύμα να εκθέτει το ποίμνιον του σε κίνδυνο, ώστε να καταδικάσει τους μαθητές του σε θάνατο. Γι' αυτό σήκωσε όλο το φορτίο πάνω του, χωρίς να δυσανασχετεί. Δεν είπε, ελάτε, ελάτε, όσοι είσαστε μαθητές, ελάτε να βοηθήσετε να ίσως καταφέρουμε να τους νικήσουμε. Όχι, λέει, δεν απόλεσαν κανένα. Ο Θεός δεν θέτει σε κίνδυνο τους μαθητές του. Το ίδιο και εμείς, όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και ο Θεός στέλνει στη ζωή μας ανθρώπους, θα πρέπει να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να αναπτυχθούν σωστά, πνευματικά και να μην προβληματίζονται μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων όταν αναπτύσσονται με τον Θεό, δηλαδή στις κατηγορίες από διωγμό που μπορεί να υποστούν, υπάρχει τρόπος να προστατευτούν. Όταν εννοήσουμε, αδερφοί, την αγάπη της θυσίας του Χριστού, θα βρούμε και τον τρόπο να μπορούμε να μην εκθέτουμε τους αδερφούς μας σε κίνδυνο. Ειδικά όταν είναι νέα αρνάκια, νέες ψυχές. Κατά Ιωάννη 18 στο 11, ο Πέτρος να αρπάξει τη μάχαιρα, να βοηθήσει τον Κύριο, είπε ο Ιησούς, βάλε τη μάχαιρα στη θήκη. Το ποτήρι που μου έχει δώσει ο Πατέρας, να μην το πιω. Βλέπετε, αδερφοί, στον πνευματικό κόσμο πώς τα βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε ένα αδύνατο Ιησού και έρχονται όλοι με τα όπλα και αυτά να το βιάσουν και λέμε αδικία. Ο Ιησούς τη βλέπει, ένα χέρι ουράνιο, ένα ποτήρι και του λέει, να το παιδί μου το ποτήρι, πιέστο. Είναι λίγο πικρό, αλλά πιες. Αυτό πρέπει να πιεις. Αυτό είναι το θέλημά μου. Το θέλημα του Θεού ήταν να θυσιαστεί ο Χριστός. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν του για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν. Ο Πέτρος είχε ακόμα το πνεύμα του κόσμου, του Ισραηλίτη. Δηλαδή ο νόμος τι έλεγε. για να έχει τάξη ο Ισραηλιτικός λαός, ήταν ο νόμος, έβγαλες το μάτι του αδερφού σου να βγει το δικό σου. Έβγαλες το δόντι του, θα σου βγάλουν το δικό σου. Και έτσι υπήρχε μια ισορροπία για να μην γίνεται ένας δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει και άλλοι να υποφέρουν. Και με αυτόν τον νόμο προσπάθησε με αυτόν το πνεύμα να απαλλάξει τον κύριο του. Σου λέει, ήρθατε εσείς με τα ρόπαλα και τα μαχαίρια και τα φώτα κλπ. Να συλλάβετε τον κύριο και εγώ με τη μάχαιρα, οφθαλμό αντί οφθαλμού. Να δούμε ποιος θα νικήσει. Λες και μπορούσε να τα βάλει με όλους αυτούς. Αλλά ήθελε να απαλλάξει τον κύριο του από τη σταυρική θυσία και τον εξευτελισμό που θα εισέπρατε από τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Αλλά ο κύριος είχε άλλο πνεύμα, το πνεύμα του πατέρα μέσα του. Ματθαίος 5:43 είχε πει «Να αγαπήσεις τον πλησίο σου και να μισήσεις τον εχθρό σου», είχε υποθεί. «Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας και προσεύχεστε για όσους σας καταδιώκουν, για να γίνετε γη του πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Γιατί τον ήλιο του τον ανατέλει πάνω σε κακούς και καλούς και βρέχει πάνω σε δίκαιους και άδικους». Αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος δεν αγαπούσε τον πατέρα του όταν αυτός του έδινε δυνάμεις και ήταν όλοι γεμάτοι χαρά δίπλα του, έτσι, σημεία τεράστια, αλλά τον αγαπούσε και όταν ήταν να το δοξάσει ακόμα και δια της σταυρικής του θυσίας. Ένα άδικο πράγμα, αλλά συνέχισε να τον αγαπά. Έτσι και εμείς, να μην αγαπούμε τον Θεό όταν αυτός ευλογεί τη ζωή μας, έτσι όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, υλικά ή και πνευματικά, ενώ με την έννοια να λαμβάνουμε δώρα από τον Κύριο, αλλά και όταν εκπαιδευόμαστε ώστε να είμαστε γνήσια τέκνα του Θεού και όχι νόθα, γιατί ξέρετε υπάρχουν και τα νόθα τέκνα. Εβραίους 12:6. Γιατί αυτόν που αγαπά ο Κύριος παιδεύει και μαστιγώνει κάθε γιο που παραδέχεται. Για την παιδεία σας υπομένετε. Ο Θεός φέρεται προς εσάς όπως σε γιους. Γιατί ποιος γιος που δεν τον παιδεύει ο πατέρας του? Αν όμως είστε χωρίς παιδεία, στην οποία έχουν γίνει μέτοχοι όλοι, τότε είστε νόθοι και όχι γη. Γιατί θέλει κανένας να μαστιγώνει το παιδί του άδικα? Εννοεί ότι πρέπει να εκπαιδευτείς να κάνεις αυτά που πρέπει. Σίγουρα τα παιδιά πολλές φορές δεν θέλουν, τσιρίζουν, αντιδρούν. Εκεί λέει θα το μαστιγώσεις, εισαγωγικά έτσι, βάρτε το σήμερα τι είναι, να πιεστείς για να παιδευτείς ούτως ώστε να ακολουθήσεις το σωστό δρόμο. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Λέμε είναι μωρό. Μωρό τι σημαίνει? Ανόητος. Δεν ξέρεις. Δεν έχεις χαλινάρια. Δεν έχεις έλεγχο. Όπως σου έρθει κάνεις. Τρέχεις, πας στον κρεμό εδώ. Πρέπει κάποιος να τον εκπαιδεύσει. Να τον παιδεύσει. Διαφορετικά δεν είσαι γιος. Είσαι νόθος. Γιατί αν είσαι γιος, ο πατέρας σου που σε αγαπάει λέει είσαι ο γιος μου. Έχεις αξία για μένα. Τεράστια. Δεν μπορώ να σε αφήσω να χαθείς από την ανοησία σου. Θα σε υποχρεώσω να βάλεις μυαλό. Από το ανόητος να έρθεις στην νόηση. Να έχεις σωστές φρένες, να οριμάσεις. Άμα είναι νόθος, who cares. Εκεί στο Καλιάνι 18 στο 14. Κι ήταν ο Καϊάφας αυτός που συμβούλευσε τους Ιουδαίους ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να πεθάνει υπέρ του λαού. Ήταν αρχιερέας τότε. Ο Καϊάφας είπε κάτι το οποίο αυτός εννοούσε ως συμφέρον του λαού του, ώστε αυτός ο λαός, και συγκεκριμένα οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, να μην χάσουν την εξουσία που είχαν. Το είπε για το συμφέρον του. Όμως η θετική πλευρά των λόγων του Καϊάφα είναι ότι πρέπει να θυσιαστεί ο Χριστός για να μην χαθεί το έθνος. Και έτσι θα γίνει. Δηλαδή ήταν μια προφητεία που δεν το κατάλαβε, αλλά του βγήκε. Και στο 15. «Και ακολουθούσε τον Ιησού ο Σίμωνας Πέτρος και ένας άλλος μαθητής». Ο μαθητής λοιπόν εκείνος ήταν γνωστός στον αρχιερέα και εισήλθε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα, ενώ ο Πέτρος είχε σταθεί προς τη θύρα έξω. Εξήλθε λοιπόν ο άλλος μαθητής, ο γνωστός του αρχιερέα, και είπε στη θυρωρό και εισήγαγε τον Πέτρο. Ο Ιωάννης αδελφοί, ο μαθητής, ήταν γνωστός ως μαθητής του Κυρίου και στους αρχιερείς και σε όλους τους Ιουδαίους και κήρυθε τον Χριστό μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και ενώ όλους τους μαθητές του Κυρίου του θανάτωσαν με μαρτυρικό θάνατο, αυτό δεν τον άγγιξε κανένας. Ο Κύριος δεν το επέτρεψε. Όχι ότι ήθελε να πάθουν κακό οι μαθητές, γιατί και αυτοί που μαρτύρησαν, μαρτύρησαν για τη δόξα του Κυρίου, για την μαρτυρία τους πέθαναν. Δεν πέθαναν, δηλαδή κουτσούφλησε ο Παύλος και έσπασε το πόδι του και έπαθε γάγγραινα και πέθανε. Ή απλά αρρώστησε. Όλοι πέθαναν μαρτυρικό θάνατο. Τον Πέτρο μάλιστα λέει το σταυρώσαν και μάλιστα ανάποδα, γιατί λέει δεν μου αξίζει να σταυρωθώ όπως τον Κύριό μου. Πιο ατιμωτικό θάνατο. Ενώ είχε αξία ο θάνατο του, αλλά για τον Ιωάννη, επειδή είχε μια ιδιαίτερη αγάπη ο Κύριος, το φύλαξε μέχρι τέλους. Μόνο στο τέλος της ζωής του είπε την εξορία στην Πάτμο, και αυτό για να γράψει την Αποκάλυψη. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο Κύριος του χάρισε αυτή τη θεϊκή αγάπη όσο σε κανέναν άλλο μαθητή του. Ναι, οι μαθητές αγαπούσαν τον Κύριό τους και ο Κύριος τους αγαπούσε όλους, όμως αυτόν τον μαθητή το ξεχώριζε και τον αγαπούσε με ιδιαίτερη αγάπη, γιατί ήταν πλήρης στην υπακοή και ήταν αυτός που ήταν πάντα κοντά του, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Οπωσδήποτε, και λέει στο 17, λέει τότε στον Πέτρο η Δούλη, η Θυρωρός, «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητές του ανθρώπου τούτου?» Εκείνος λέει «Δεν είμαι». Ήταν εδώ με την άρνησή του. Αδερφοί, ο Πέτρος ήταν ο κορυφαίος μαθητής από τους 12. Όπου πήγαινε ο Κύριος ήταν μαζί, φαινόταν, το ξέρανε. Ήταν γνωστός γιατί με τον Κύριο ο κόσμος έβλεπε τους μαθητές και τους ήξερε. Και είναι λίγο παράξενο που να μην τον γνώρισαν οι άλλοι και οι δούλοι εκεί, η Θυρωρός, να πει «Είσαι, δεν είσαι». Πιθανόν, θυμάστε, ο Κύριος λέει: «Προσευχήθηκα, Πέτρο, να μην εκλείψει η πίστη σου» κλπ. Εκεί ίσως η προσευχή του Κυρίου να τους τύφλωσε λίγο, σαν αορασία, και να μην αντιλήφθηκαν ποιος ήταν ο Πέτρος. Να τους εμπόδιζε δυνατόν να τον αναγνωρίσουν. Τώρα, ο Πέτρος φοβήθηκε γιατί προφανώς, αν δεν αρνιόταν ότι ήταν μαθητής του Κυρίου, φοβήθηκε ότι θα το συλλάβουν και θα τον εκτελέσουν μαζί με τον Κύριο. Έβλεπε τι γινότανε. Όλοι μαζί και τι ακολουθούσε. Και άλλωστε η προσευχή του Κυρίου δεν ήταν δυνατόν να συντελέσει στην άρνηση και το ψέμα. Ο Κύριος προσευχήθηκε να ζήσει ο Πέτρος για να συνεχιστεί το έργο. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση πραγματοποιείται ο λόγος του Κυρίου «Ουχή του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού». Δηλαδή η ρυθμιστής των πάντων είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό είπα πριν. Όποιος με ομολογήσει μπροστά των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και το ανάποδο. Ο Πέτρος εδώ δεν τον ομολόγησε. Προσέξτε, δεν ήταν καν αναγεννημένος. Γέμισε φόβο, πάγωσε. Μάρκος 14:68. Εκείνος το αρνήθηκε λέγοντας «Ούτε ξέρω ούτε καταλαβαίνω εσύ τι λες». Και βγήκε έξω στο προάβλιο και λάλησε ένας πετεινός. Και αλέκτορ εφώνησε, λέει το αρχαίο. Η άρνηση που κατέλαβε τον Πέτρο εκείνη την ώρα προφανώς προήλθε από φόβο μήπως οδηγηθεί στο Σταυρό. Και ο φόβος, αδερφοί, όταν έρθει στη ζωή μας δημιουργεί κόλαση. Και όπως είπα, αφού ο Πέτρος δεν είχε αναγεννηθεί, ήταν φυσικό να τον καταλάβει το συναίσθημα της άρνησης εκείνη την ώρα. Γιατί διαφορετικά, αν δεν αρνιόταν, θα εισερχόταν στο δικαστήριο και πιθανόν να βασανιζόταν και να σταυρωνόταν μαζί με τον Κύριο. Και τρομοκρατήθηκε. Ίσως, λέω ίσως, έτσι δεν ξέρουμε, ίσως ο Θεός το επέτρεψε να γίνει έτσι ώστε πρώτα-πρώτα να έρθει ταπείνωση στον Πέτρο, πολύ μεγάλη ταπείνωση, που είναι απαραίτητη, δεύτερον να σωθεί η ζωή του και τρίτον να επιτελέσει πνευματικό έργο μετέπειτα. Γιατί ο Κύριος είχε σχέδια, ήξερε ότι θα σταυρωθεί, θα αναστηθεί, θα αναλυφθεί, θα φύγει. Και έπρεπε να αφήσει κάτω καλή μαγιά, καλόν καρπό, να μπορέσει να συνεχίσει το έργο. Ο Θεός λοιπόν ενεργεί πολυπίκυλα ώστε να σώσει το δικό του τέκνο. Μάρκος 14:72. Και ευθύς για δεύτερη φορά ένας πετεινός λάλησε και θυμήθηκε ο Πέτρος το λόγο καθώς του είπε ο Ιησούς «Πριν ο πετεινός λαλήσει δύο φορές, τρεις θα με απαρνηθείς». Και αφού έπεσε πάνω στη γη, έκλαιγε. Λέει το κείμενο «Και ανεμνήσθη ο Πέτρος το ρήμα ως είπε αυτό ο Ιησούς ότι πριν αλέκτορα φωνή σε δεις, τρεις με απαρνήσει και επιβαλών έκλαιεν». Η άρνηση του Πέτρου φανερώνει ότι ήρθε από φόβο διότι κινδύνευσε η ζωή του. Και σήμερα ο Κύριος μας παροτρύνει να τίνουμε στην επίτευξη των στόχων που το Πνεύμα του εξαγγέλει σε μας. Διαφορετικά θα μας εγκλωβίσουν ώστε ο χρόνος της καθημερινότητάς μας να πλημμυρίσει τη ζωή μας με κοσμικές επιδιώξεις, οι οποίες θα φέρουν μπροστά μας άρνηση ως προς το θέλημα του Θεού. Και τι θα είχε αυτό σαν φυσική συνέπεια? Να λειτουργήσει στη ψυχή μας το κλάμα, η στεναχώρια, ο φόβος του θανάτου και να καταβάλει το είναι μας και τη ζωή μας. Γι' αυτόν, αδερφοί, προσοχή, ο Θεός θέλει όλοι μας, αν φυσικά το θέλουμε και εμείς, να είμαστε η γενναία εκείνη που θα πραγματοποιήσει τις επαγγελίες και θα δημιουργήσει συνθήκες ίδρυσης της Βασιλείας Του μέσα μας και γύρω μας. Εμείς είμαστε τώρα αυτή την εποχή, σε αυτόν το γεωγραφικό μέρος. Εδώ που είμαστε, θα εργαστούμε για τις εξαγγελίες του Κυρίου, αρκεί να το πιστέψουμε. Και όταν το πιστέψουμε, η άρνηση και η λίγη πίστη, η σκιώδης πίστη, θα εκλείψει από τη ζωή μας. Λέγεται ότι ο Πέτρος, όταν μετέπειτα άκουγε κοκορές να κράζουν τα πρωινά, πάντα έκλαιγε, γιατί θεμόταν την προδοσία. Ο Αλέκτορ, αδερφοί, ο Πετεινός, συμβολίζει τον άνθρωπο που έχει εγωισμό. Γιατί ο κόκορας με το λάλημα του προδίδει τη θέση του και η αλληπού βλέπει που είναι, τον ακούει και τον τρώει. Το ίδιο κάνει και ο εγωιστής με τον εγωισμό του. Δίνει δικαιώματα ώστε ο διάβολος να τον καταβάλει ή πνευματικά ή μέσω πολλών άλλων ανθρώπων που θέλουν να τον θάψουν, να τον συνθλίψουν λόγω του εγωισμού που φανερώνει. Γι' αυτό χρειάζεται ουσιαστική ταπείνωση και σοφία Θεού. Κλείνω, αδερφοί, να θυμίσω ότι ο Πέτρος έγραψε δύο επιστολές, καθολικές ονομάζεται, δηλαδή για όλους. Η πρώτη απευθυνόταν στους χριστιανούς του Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας, Βιθινίας και η δεύτερη σε όλους τους χριστιανούς. Και μέσα από αυτές βλέπουμε, είναι έτσι λίγο αυστηρές, αλλά προσπαθεί να στηρίξει τους πιστούς στις θλίψεις που υφίστανται εξαιτίας της πίστης τους στον Ιησού Χριστό. Και βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο, τον ψαρά, τον απλό, τον αμαρτωλό, τον ενθουσιώδη, τον επαναστάτη, πώς άρχισε και πώς όλη αυτή η τριβή που είχε, ήταν κι άλλα, αλλά για να μην μακρηγορώ, θυμάστε που μετά που πήγε με τον Κύριο και του λέω: «Κύριος, αγαπάς με, φιλάς με ξανά δύο, τρεις φορές και Κύριε, το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ» και έκλαιγε ο Πέτρος, γιατί δεν είναι ότι ο Κύριος δεν το καταλάβαινε, αλλά αυτόν το, η συνομιλία που κάνανε και οι απαντές ερωτήσεις. Βλέπουμε πόσα επέρασε ο Πέτρος και στο τέλος έγινε ο Πέτρος που λέμε σήμερα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί βλέπουμε πώς αρχίζουν οι άνθρωποι και πώς μπορεί να τελειώσουν. Και πώς ο Κύριος μπορεί να εργαστεί με όλους και τον κάθε έναν και την κάθε μία. Είναι αυτά τα παραδείγματα που ο Θεός είναι που αλλάζει βέβαια, αλλά και οι άνθρωποι πρέπει να βάλουν κάτω τον εαυτόν τους. Είναι φορές που πέφτουν, όπως ο Πέτρος πόσες φορές έπεσε, σκόνταψε, τα έκανε θάλασσα, ξανασηκώστηκε. Βλέπετε πόσες φορές είπαμε, έχουμε έναν Πέτρο και έναν Ιούδα. Και ο ένας σε πρόδωσε και ο άλλος σε πρόδωσε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι του Ιούδα ήταν η τεράστια προδοσία και του Πέτρου ήταν έναν τίποτα. Ο Ιούδας το έκανε για τα χρήματα, είχε άλλους σκοπούς. Ο Πέτρος βλέπουμε ότι φοβήθηκε. Μπορούσε να πει κάποιος, εγώ αν ήμουν θα πεθάνω κι εγώ με τον Κύριο, ας με σταυρώσω. Είναι λίγη τιμή, γιατί να προδώσω τον Κύριο μου. Γι' αυτόν έκλαψε πικρά μετά, αλλά αδερφοί, όπως είπα, δεν γνωρίζουμε πάντα τις καταστάσεις, τις πνευματικές μάχες που γίνονται. Όταν ο ίδιος ο Ιησούς του είπε, Πέτρο, μη λες θα σκανδαλιστείς και θα σκανδαλιστείς, γιατί ο Σατανάς λέει, σηκώθηκε να σας κοσκινήσει όπως το σίτο. Δηλαδή όλη η κόραση σηκώθηκε εναντίον τους, για τους μαθητές, εκτός από τον Κύριο. Και εγώ προσευχήθηκα να μην εκλείψει η πίστη σου. Άρα δεν είναι εύκολο να πω γιατί αυτός αρνήθηκε, γιατί έκανε έτσι, δεν έπρεπε, αφού ο λόγος του Θεού. Μα ξέρεις εσύ τι επίθεση έχει, μαζεμένη, δεν ξέρουμε. Άρα δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα, ας βλέπουμε τον εαυτό μας και όσο μπορούμε θα αρμόσουμε τον λόγο του Θεού. Αλλά λέμε δεν κατακρίνουμε τον Πέτρο γιατί λύγησε και πρόδωσε τον Κύριο τη στιγμή που μετανόησε πλήρως μετά. Και αφού ο Κύριος τον σήκωσε και τον δέχτηκε και τον έκανε Πέτρο, εμείς τι είμαστε να πούμε, Πέτρο έκανες λάθος, εγώ δεν θα το έκανα. Πιθανόν και εμείς θα κάναμε πολύ χειρότερα. Άσε που μπορεί να μην επιστρέφαμε πίσω όπως ο Πέτρος που έκλαψε πικρά. Και πραγματικά, δηλαδή, μετανόησε, κατάλαβε ότι ήταν λάθος, αλλά ήταν τόσο το σκοτάδι εκείνες τις ώρες. Κύριε, μας ζητώ να βάλεις αυτά τα λόγια στην καρδιά μας, Ιησού μας Άγιε. Και από αυτά τα παραδείγματα, Κύριε, μας βοηθήσεις να σταθούμε, Κύριε μας, και εμείς όσο γίνεται. Ξέρουμε ότι η δύναμή μας είναι εξ ύψους, Κύριε, δεν είναι δική μας. Όσο προσκολόμαστε σε σένα, στο θέλημα σου, στο χαρακτήρα σου, Κύριε, τόσο ευκολύνεται η ζωή μας εδώ η πνευματική, για να τα κάνουμε σωστά όπως πρέπει, Ιησού μου. Όσο απομακρυνόμαστε και μπαίνουμε στη σάρκα, Κύριε μας, και στα κοσμικά, τότε έρχεται αυτή η αδυναμία, η χαλάρωση, Κύριε μας, η έλλειψη του ζήλου, η έλλειψη της αγάπης, η παγωμάρα, Κύριε μας. Και είμαστε εύκολη λία στα χέρια του εχθρού. Γι' αυτό φύλαξε μας να στεκόμαστε για σένα, Κύριε, να μπορούμε να κρατηθούμε σε αυτές τις δύσκολες μέρες και να μην χάσουμε το στόχο μας, Κύριε μας. Το μονοπάτι στο δρόμο που μας έβαλες, Ιησού μας Άγιε, να καταφέρουμε να σταθούμε μέχρι τέλους, Κύριε, και μάλιστα με χαρά, Κύριε μας, και απόλαυση σωτηρίας. Αμήν, Ιησού μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 9. Και ευλόγησε ο Θεός τον Νόε και τους υιούς αυτού και είπε προς αυτούς: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην. Και ο φόβος σας και ο τρόμος σας θελείστε επί πάντα τα ζώα της γης και επί πάντα τα πτηνά του ουρανού, επί πάν ό,τι έρπει επί της γης και επί πάντα στους ηχθείας της θαλάσσης. Εις τας χείρας σας εδόθησαν. Παν κινούμενον το οποίον ζει, θέλει είστε εις σας προστροφήν. Ως των χλωρών χόρτων έδωκα τα πάντα εις εσάς. Κρέας όμως με την ζωήν αυτού, με το αίμα αυτού, δεν θέλετε φάγει. Και εξάπαντος το αίμα σας, το αίμα της ζωής σας θέλω εξητήσει. Εκ της χειρός παντός ζώου θέλω εξητήσει αυτό. Και εκ της χειρός του ανθρώπου, εκ της χειρός παντός αδελφού αυτού, θέλω εξητήσει τη ζωήν του ανθρώπου. Ως της χύσει αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θέλει χυθεί το αίμα αυτού. Διότι κατ' εικόνα Θεού επίησεν ο Θεός των ανθρώπων. Σεις δε, αυξάνεστε και πληθύνεστε, πολλαπλασιάζεστε επί της γης και πληθύνεστε επ' αυτή.

0: της. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε και προς τους ιούς αυτού μετ' αυτού, λέγον: «Και εγώ, ιδού, στείνω την διαθήκη μου προς εσάς και προς το σπέρμα σας ύστερον από σας, και προς παν έμψυχων ζώων, το οποίον είναι με σας, εκ των πτηνών, εκ των κτηνών και εκ πάντων των ζώων της γης, τα οποία είναι με σας, από παντός του εξελθόντος εκ της κυβωτού, έως παντός ζώου της γης, και στείνω την διαθήκη μου προς εσάς, και δεν θέλει πλέον εξολοθρευτεί πάσα σάρξ από τον υδάτων του κατακλυσμού, ουδέ θέλει είστε πλέον κατακλυσμός για να φθείρει την γην». Και είπεν ο Θεός: «Τούτο είναι το σημείο της διαθήκης, την οποίαν εγώ κάμνω μεταξύ εμού και ημών, και παντός εμψύχου ζώου, το οποίον είναι με σας, εις γενεάς αιωνίους. Θέτω το τόξον μου εν την εφέλη, και θέλει είστε εις σημείον διαθήκης μεταξύ εμού και της γης. Και όταν συνεφώσον εφέλην επί της γης, θέλει φανεί το τόξον εν την εφέλη. Και θέλω ενθυμηθεί την διαθήκη μου, την μεταξύ εμού και ημών, και παντός εμψύχου ζώου εκ πάσης σαρκός. Και τα ύδατα δεν θέλουσιν είστε πλέον εις κατακλυσμών, δια να εξαλείψωσι πάσαν σάρκα. Και το τόξον θέλει είστε εν την εφέλη. Και θέλω βλέπει αυτό, δια να ενθυμώμε την παντοτινήν διαθήκην, την μεταξύ Θεού και παντός εμψύχου ζώου εκ πάσης σαρκός, ή της είναι επί της γης». Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε: «Τούτο είναι το σημείο της διαθήκης, την οποία έστησα μεταξύ εμού και πάσης σαρκός, ή της είναι επί της γης. Ήσαν δε οι ιοί του Νόε, οι εξελθόντες εκ της κυβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ. Ο δε Χαμ ή το πατήρ του Χαναάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι ιοί του Νόε, και εκ τούτων διεσπάρισαν εις πάσαν την γην. Και ήρχισεν ο Νόε να είναι γεωργός και εφύτευσεν αμπελώνα. Και έπιεν εκ του ίνου και εμεθύστη και γυμνώθηκεν τη σκηνή αυτού. Και είδεν ο Χαμ, ο πατήρ του Χαναάν, την γύμνωσιν του πατρός αυτού. Και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτών νότα, και βαδίσαντες οπισθόνοτα, εσκέπασαν την γύμνωσιν του πατρός αυτών. Και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω, και την γύμνωσιν του πατρός αυτών δεν είδον. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθεν όσα έκαμεν εις αυτόν ο υιός αυτού ο νεότερος. Και είπεν: «Επικατάρατος ο Χαναάν, δούλος των δούλων θέλει είστε εις τους αδελφούς αυτού». Και είπεν: «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χαναάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει πλατείνει τον Ιάφεθ, και θέλει κατοικήσει εν τες σκηνές του Σιμ, ο δε Χαναάν θέλει είστε δούλος εις αυτόν». Και έζησεν ο Νόε μετά των κατακλυσμών 350 έτη, και έγιναν πάσε ημέρε του Νόε 950 έτη.
1: Γένεσις, κεφάλαιο 10.
0: Και αυτή είναι η γενεαλογία των ιών του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Και γεννήθησαν εις αυτούς οι ιοί μετά των κατακλυσμών. Οι ιοί του Ιάφεθ ήσαν Γομέρ και Μαγόγ και Μαδαΐ και Ιαβάν και Θουβάλ και Μεσέχ και Θυράς. Και οι ιοί του Γομέρ, Ασχενάζ και Ριφάθ και Θογαρμά. Και οι ιοί του Ιαβάν, Ελισά και Θαρσίς, Κιτίμ και Δοδανίμ. Εκ τούτων εμοιράστησαν ενίσι των εθνών εις τους τόπους αυτών, εκάστου κατά την γλώσσαν αυτού, κατά τα σφυλάς αυτών, εις τα έθνη αυτών. Και οι ιοί του Χαμ, Χούς και Μισραήμ και Φούθ και Χανάν. Και οι ιοί του Χούς, Σεβά και Αβιλά και Σαβθά και Ράμα και Σαφθεκά. Και οι ιοί του Ράμα, Σεβά και Δεδάν. Και ο Χούς εγέννησε τον Νευρόδ. Ούτως ήρχισε να είναι ισχυρός επί της γης. Αυτός ή το ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου, δια τούτο λέγεται ως Νευρόδ, ισχυρός κυνηγός ενώπιον του Κυρίου. Και η αρχή της βασιλείας αυτού εστάθη Βαβυλών, και Ερέχ και Αχάδ και Χαλνέ εν τη γη Σενάρ. Εκ της γης εκείνης εξήλθεν ο Ασούρ, και οκοδόμησε την Νινεβή και την πόλην Ρεχοβόθ και την Χαλάχ και την Ρεσέν μεταξύ της Νινεβή και της Χαλάχ. Αυτή είναι η πόλης η μεγάλη. Και ο Μισραήμ εγέννησε τους Λουδίμ και τους Ανανίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ. και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, εκ των οποίων εξήλθον οι Φιλιστέοι και τους Χαφθορίμ. Και ο Χαναάν εγέννησε τον Σιδώνα, πρωτότοκον αυτού, και τον Χεταίον και τον Ιεβουσαίον και τον Αμοραίον και τον Γεργεσαίον και τον Εβαίον και τον Αρουκαίον και τον Ασενέον και τον Αρβάδιον και τον Σαμαραίον και τον Αμαθαίον. Και μετά τούτο διεσπάρισαν νεφιλέ των Χαναναίων. Και ήσαν τα όρια των Χαναναίων από Σιδώνος καθώς η πάγη της εις Γέραρα έως Γάζης και καθώς η πάγη της εις Σόδωμα και Γόμορα και Αδαμά και Σεβοήμ έως Λασά. Ούτι είναι η γη του Χαμ κατά τας φυλάς αυτών, κατά τας γλώσσας αυτών, εις τους τόπους αυτών, εις τα έθνη αυτών. Και εις τον Σιμ, τον πατέρα πάντων των ιών του Έβερ, τον αδελφών Ιάφεθ του Μεγαλυτέρου, εγεννήθησαν και εις αυτόν οι γη. Οι γη του Σιμ ήσαν Ελάμ και Ασούρ και Αρφαξάδ και Λούδ και Αράμ. Και οι γη του Αράμ, Ούζ και Ούλ και Γεθέρ και Μάς. Και ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Σαλά, και ο Σαλά εγέννησε τον Έβερ. Και εις τον Έβερ εγεννήθησαν δύο ιοί, το όνομα του ενός Φαλέγ, διότι εν τες ημέρες αυτού διεμερίστη η γη, και το όνομα του αδελφού αυτού Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν εγέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλέφ και τον Ασαρμαβέθ και τον Ιαράχ και τον Αδοράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Οβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφύρ και τον Αβιλά και τον Ιωβάβ. Πάντες ούτι ήσαν οι γη του Ιοκτάν. Και η κατοικία αυτών ήτο από μισά, καθώς η πάγη της εις Σεφαρά, όρος της Ανατολής. Ούτι είναι οι γη του Σιμ, κατά τας φυλάς αυτών, κατά τας γλώσσας αυτών, εις τους τόπους αυτών κατά τα έθνη αυτών. Αυτή είναι εφυλέ των ιών του Νόε, κατά τας γενεάς αυτών, εις τα έθνη αυτών. Και εκ τούτων διασπάρισαν τα έθνη επί της γης μετά τον κατακλυσμό.
1: Ψαλμός Ιώτα Αλφα. Εις των πρώτων μουσικών, ψαλμός του Δαβίδ. Επί των Κύριων πέπιθα, πώς λέγεται εις την ψυχήν μου, φεύγε εις το όρο σας ως πτηνών, διότι ιδού οι ασεβείς ενέτειναν τόξον. Ετοίμασαν τα βέλη αυτών επί την χορδίν, δια να τοξεύσωσιν εν σκότη τους ευθύς την καρδίαν. Εάν τα θεμέλια καταστραφώσιν, ο δίκαιος τι δύναται να κάμει? Ο Κύριος είναι εν το ναό το Αγίου αυτού. Ο Κύριος εν το ουρανό έχει τον θρόνον αυτού. Η οφθαλμή αυτού βλέπουσι, τα βλέφαρα αυτού εξετάζουσι τους ιούς των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει τον δίκαιον. Τον δε ασεβή και τον αγαπώντα την αδικίαν, μισεί η ψυχή αυτού. Θέλει βρέξει επί τους ασεβείς παγίδας. Πυρ και θείον και ανεμοζάλι είναι η μερίς του ποτηρίου αυτών. Διότι δίκαιος όν ο Κύριος αγαπά δικαιοσύνην. Το πρόσωπον αυτού βλέπει ευθύτητα.
0: Ψαλμός Ιώτα Βήτα.
1: Εις των πρώτων μουσικών επί Σεμινίθ. Ψαλμός του Δαβίδ. Σώσον Κύριε, διότι εξέλιπεν όσιος, διότι εχάθησαν οι φιλαλήθεις μεταξύ των ιών των ανθρώπων. Έκαστος λαλεί ματαιότητα προς τον πλησίον αυτού. Με χίλι δόλια λαλούσιν από διπλής καρδίας. Ας εξολοθρεύσει ο Κύριος πάντα τα χίλι τα δόλια, την γλώσσαν τη μεγαλορήμονα. Διότι είπων, θέλομεν υπερισχύσει δια της γλώσσης ημών. Τα χίλι ημών είναι η μέτερα. Τι στελείστε Κύριος εφ' ημάς? Δια την ταλαιπωρίαν των πτωχών, δια των στεναγμών των πενήτων, τώρα θέλω εγερθεί, λέγει ο Κύριος. Θέλω θέσει εν ασφαλεία εκείνων, κατά του οποίου φυσά ο ασεβής. Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά, αργύριον δεδοκιμασμένων εν πυλήνο χωνευτηρίο και καθαρισμένων επταπλασίως. Σύ Κυρίε θέλεις φυλάξει αυτούς, θέλεις διατηρήσει αυτούς από της γενεάς ταύτης εις τον αιώνα. Η ασεβής περιπατούσε κύκλο, όταν η αχρή υψωθώσει μεταξύ των ιών των ανθρώπων.
2: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο ένατο. Και εμβάσει στο πλοίον διεπέρασε και ήλθεν στην εαυτού πόλην. Και ιδού έφερον προς αυτόν παραλυτικόν κείμενον επικλίνης. Και ιδών ο Ιησούς την πίστην αυτών είπε προς τον παραλυτικόν, «Θάρι τέκνον, συγκεχωρημένε είναι εισέ εαμαρτία σου». Και ειδού την έσ εκ των γραμματέων είπων καθεαυτούς, ούτως βλασφημεί. Και ειδών ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών είπε, «Διατί σεις διαλογίζεστε πονηρά εν τες καρδίες σας, διότι τι είναι ευκολότερο να είπω, συγκεχωρημένε είναι οι αμαρτίες σου, ή να είπω εγέρθητη και περιπάτη. Αλλά δια να γνωρίσετε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας, τότε λέγει προς τον παραλυτικόν, εγερθείς, σήκωσον την κλίνην σου και είπαγε εις τον οίκον σου. Και εγερθείς, ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού. Ειδώντες δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, ως της έδωκε τη αυτήν εξουσίαν εις τους ανθρώπους. Και διαβαίνων ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον εις το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει προς αυτόν, ακολούθημη. Και σηκωθείς, οικολούθησεν αυτόν. Και ενώ εκάθητο εις την τράπεζαν, εν τη οικία, ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί, ελθόντες συνεκάθυντο μετά του Ιησού και των μαθητών αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητάς αυτού, «Διατί ο διδάσκαλος σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών?» Ο δε Ιησούς ακούσας, είπε προς αυτούς, «Δεν έχουσι χρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλοι πάσχοντες. Υπάγεται δε και μάθετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσίαν. Διότι δεν ήλθον να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Τότε έρχονται προς αυτόν οι μαθητέ του Ιωάννου, λέγοντες, «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου δεν νηστεύουσι?» Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, «Μήπως δίνανται οι ιοί του νυμφώνος να πενθώσιν, ενώ σου είναι μετ' αυτόν ο νυμφίος? Θέλουσιν όμως ελθεί η μέρε, όταν αφαιρεθεί απ' αυτόν ο νυμφίος, και τότε θέλουσιν νηστεύσει. Και ουδείς βάλει επίραμα αγνάφου πανίου επί ημάτιων παλαιών, διότι αφαιρεί το αναπλήρωμα αυτού από το ηματίου και γίνεται σχίσμα χειρότερον. Ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς, οι δε μη σχίζονται οι ασκοί, και ο ίνος εκχέεται και οι ασκοί φθύρονται, αλλά βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς νέους και αμφότερα διατηρούνται». Ενώ αυτός ελάλει ταύτα προς αυτούς, ιδού άρχοντι εις ελθόν προς εκείνη αυτόν, λέγον, «Ότι η θυγάτηρ μου ετελεύτησε προολίου, αλλά ελθέ και βάλε την χείρα σου επ' αυτήν και θέλει ζήσει». Και σηκωθείς ο Ιησούς, οικολούθησεν αυτόν και οι μαθητέ αυτού. Και ιδού γινή αιμορροούσα 12 έτη, πλησιάσα σαόπισθεν, ίγκυσε το άκρον του ηματίου αυτού. Διότι έλεγε καθεαυτήν, «Εάν μόνον εγγύσω το ημάτιο αυτού, θέλω σωθεί». Ο δε Ιησούς επιστραφής και ειδών αυτήν, είπε, «Θάρη θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε». Και σώθη η γινή από της ώρας εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν του άρχοντος, και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων, λέγει προς αυτούς, «Αναχωρείτε, διότι δεν απέθανε το κοράσιον, αλλά κοιμάται». Και κατεγέλων αυτόν. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εις ελθόν επίεσε την χείρα αυτής, και σηκώθη το κοράσιον. Και διεδόθη η φήμη αυτή εις όλην την γην εκείνην. Και ενώ ανεχώρη εκείθεν ο Ιησούς, οικολούθησαν αυτόν δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες, «Ελέησον ημάς ιέ του Δαβίδ». Και ότε εισήλθεν εις την οικίαν, επλησίασαν εις αυτόν οι τυφλοί, και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Πιστεύετε ότι δύναμε να κάμω τούτο?» Λέγουσι προς αυτόν, «Ναι, Κύριε». Τότε ίγγισε τους οφθαλμούς αυτών, λέγον, «Κατά την πίστην σας, ας γίνει εις εσάς». Και εινύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Προσέταξε δε αυτούς εντόνως ο Ιησούς, λέγον, «Προσέχετε, ας μη εξεύρει τούτο μη δεις». Αλλά εκείνοι εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ιδού έφεραν προς αυτόν άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενων. Και αφού εξευλήθη το δαιμόνιον, ελάλησεν ο κοφός. Και θαύμασαν οι όχλοι, λέγοντες, «Ότι ποτέ δεν εφάνει τι ούτων εν το Ισραήλ». Οι δε Φαρισαίοι έλεγον, «Δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Και περιήρχεται ο Ιησούς τας πόλης Πάσας και τας Κόμας, διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσα ασθένειαν εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους, εσπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και εσκορπισμένοι, ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει προς τους μαθητάς αυτού, «Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού,
3: το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο,
2: εις τον θερισμό
3: κεφάλαιο αυτού. 10. Και προσκαλέσα στους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων,
2: ώστε να εκβάλω συναυτά και να θεραπεύωση πάσα νόσων και πάσαν ασθένειαν. Τα δε ονόματα των 12 Αποστόλων είναι ταύτα. Πρώτος, Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού. Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού. Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επωνομαστής Θαδαίος. Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ώστις και παρέδωκεν αυτόν. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς και παρήγγειλεν εις αυτούς λέγον «Εις οδόν εθνών μη υπάγεται και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντες ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη έχετε χρυσόν, μη δε άργυρον, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σας, μη σακίων δια την οδόν, μη δε διοχητώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδον, διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Εις οποίαν δε πόλην ή κόμην εισέλθετε, εξετάσατε τι είναι άξιος εν αυτή και εκεί μείνατε έως ού εξέλθετε. Εις ερχόμενοι δε εις την οικίαν, χαιρετήσατε αυτήν. Και εάν μεν η οικία είναι αξία, ας έλθει η ειρήνη σας επ' αυτήν. Αλλά εάν δεν είναι αξία, η ειρήνη σας ας επιστρέψει σε εσάς. Και ώστις δεν σας δεχθεί, μη δε ακούσει τους λόγους σας, εξερχόμενοι εκ της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών σας. Αληθώς σας λέγω, ελαφροτέρα θελείστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως εις την γην των Σοδόμων και Γομόρων παρά εις την πόλην εκείνην. Ιδού εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι ως ιόφης και απλοί ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, διότι θέλουσι σας παραδώσει η συνέδρια και εν τες συναγωγές αυτών θέλουσι σας μαστιγώσει και ενώπιον έτη ηγεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθεί εν εκενεμού προς μαρτυρίαν εις αυτούς και εις τα έθνη. Όταν δε σας παραδίδωσι, μη μεριμνήσετε πώς ή τι θέλετε λαλήσει, διότι θέλει σας δοθεί εν εκείνη τη ώρα τι πρέπει να λαλήσετε. Επειδή εσείς δεν είστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του πατρός σας, το οποίον λαλεί εν ημίν. Θέλει δε παραδώσει αδελφός αδελφών εις θάνατον, και πατήρ τέκνων, και θέλουσιν επαναστεί τέκνα κατά γονέων, και θέλουσι θανατώσει αυτούς. Και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Όταν δε σας διώκωσιν εν τη πόλη ταύτη, φεύγετε εις την άλλην. Διότι αληθώς σας λέγω, δεν θέλετε τελειώσει τας πόλης του Ισραήλ, έως ού έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου, ουδέ δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού. Αρκετόν είναι εις τον μαθητήν να γίνει ως ο διδάσκαλος αυτού, και ο δούλος ως ο Κύριος αυτού. Εάν τον οικοδεσπότην ονόμασαν Βελζεβούλ, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μη φοβηθείτε λοιπόν αυτούς, διότι δεν είναι ουδέν και καλυμμένον το οποίον δεν θέλει ανακαλυφθεί και κρυπτόν το οποίον δεν θέλει γνωστεί. Ό,τι σας λέγω εν το σκότι, είπατε εν το φωτί και ό,τι ακούετε εις το οτίον, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον να αποκτήνωση, φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Δύο στρουθία δεν πολλούνται δι' ένας άριον, και εν εξ αυτών δεν θέλει πέσει επί την γην άνευ του θελήματος του πατρός σας. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής είναι πάσε ή ρυθμιμένε. Μη φοβηθείτε λοιπόν, πολλών στρουθίων διαφέρετε εσείς. Πας λοιπόν ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου του εν της ουρανής. Ώστις δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του πατρός μου του εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γην, δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχεραν. Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είστε οι οικιακοί αυτού. Ώστις αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού, και ώστις αγαπά ιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού, και ώστις δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Ώστις εύρει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις απολέσει την ζωήν αυτού, διεμέ, θέλει ευρεί αυτήν. Ώστις δέχεται εσάς, εμέ δέχεται. Και ώστις δέχεται εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην, εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου θέλει λάβει. Και ο δεχόμενος δίκαιον, εις όνομα δικαίου, μισθόν δικαίου θέλει λάβει. Και ώστις ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον μόνον ψυχρού ύδατος, εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθό.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε για τους χριστιανούς. Βλέπετε, ο τίτλος είναι λίγο παράξενος ως προς το κήρυγμα που γίνεται. Αμήν. Ο τίτλος αυτού του κηρύγματος είναι «Χριστιανοί». Και όλος ο στόχος είναι οι χριστιανοί. Γιατί ξέρετε, κάθε άνθρωπος πιστεύει κάπου. Ο στόχος του κηρύγματος, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι αυτό που πιστεύουμε. Κάθε άνθρωπος πιστεύει κάπου και προσπαθεί, μάλλον αυτό που πιστεύει, του λένε «Εσύ πού ανήκεις, σε ποια θρησκεία ανήκεις, είμαι βουδιστής, είμαι άθεος, είμαι δωδεκαθεϊστής, είμαι ισλαμιστής, μαμεθανός κτλ. κτλ. Αντιπροσωπεύει αυτό που πιστεύει. Εμείς δεν επιλέξαμε να λεγόμαστε χριστιανοί, γεννηθήκαμε σε παρένθεση χριστιανοί ορθόδοξοι, όπως και ο κόσμος δεν επιλέγει αν θα γεννηθεί κάποιος βουδιστής, μουσουλμάνος κτλ. κτλ. Ανάλογα που βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος, στο κράτος που βρίσκεται, στην θρησκεία που επικρατεί, στην οικογένεια που γεννιέται αυτός ο άνθρωπος, μεγαλώνει με αυτές τις ρίζες, με αυτές τις καταβολές. Αλλά εμείς, θα λέγαμε ξεχωριστά, επιλέξαμε να φύγουμε από αυτές τις ρίζες, από αυτές τις καταβολές και να προσπαθήσουμε να βρούμε το θέλημα του Κυρίου, την αλήθεια, να βρούμε τον Θεό. Αμήν. Και επιλέξαμε το Λόγο του Κυρίου, επιλέξαμε την Αγία Γραφή, ότι είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο, ένα βιβλίο που μπορεί να αλλάξει την ζωή του ανθρώπου. Επιλέξαμε ότι η Αγία Γραφή περιέχει μέσα την κληρονομιά μας, περιέχει προφητείες που βλέπουμε ότι εκπληρώνονται όχι μόνο μέσα στη ζωή γενικά του κόσμου, αλλά αυτές οι προφητείες εκπληρώνονται και προσωπικά μέσα στην ζωή μας, και έχουμε καταλάβει τελικά ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι αλήθεια, και έτσι επιλέξαμε να λεγόμαστε κι εμείς χριστιανοί, άσχετα ποιος έδωσε το όνομα. Αν το δώσαν αυτό το όνομα στους χριστιανούς κάποιοι για κοροϊδευτικό λόγο, ή αν το επιλέξανε οι ίδιοι μαθητές. Παρόλα αυτά, όπως διάβασα και την προηγούμενη φορά, ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του λέει ότι στην 1η Πέτρου, Α Πέτρου επιστολή, στο 4 κεφάλαιο και 15, λέει: «Διότι μη δεις ημώνας, μην πάσχει ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος στα λότρια. Αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό κατά τούτο». Βλέπετε, το να είσαι χριστιανός φέρνει κάποια δυσκολία. Λέει, αν πάσχει κάποιος. Γιατί πάσχουμε? Γιατί βλέπετε, και μάλιστα συνδυάζει ότι πάσχουμε και ας μην εσχύνεσαι που πάσχεις για αυτά τα πράγματα. Γιατί βλέπετε, ο χριστιανισμός μας βγάζει μέσα από το φρόνημα του κόσμου, μέσα από όλα αυτά που πιστεύει όλος ο κόσμος, και έτσι και εμείς πάσχουμε, η σάρκα μας πάσχει, και πάσχουμε γιατί βλέπουμε ανθρώπους να απομακρύνονται από εμάς εξαιτίας της πίστης μας, να μας κοροϊδεύουν. Αλλά μας λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, μην τρέπεσαι για αυτά. Γιατί είσαι κληρονόμος της Βασιλείας του Κυρίου, μην εσχύνεσαι σαν χριστιανός. Και μιλήσαμε για το Πάτερ ημών, για αυτό που ζητήσαν οι μαθητές να μάθουν από τον Κύριο πώς να προσεύχονται. Και πάρα πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε πώς να προσευχόμαστε, τι να προσευχόμαστε, αλλά ο Κύριος, βλέπετε, και οι μαθητές ζητήσαν από τον Κύριο να τους δώσει στόχους στην ουσία. Δεν τους ζητήσανε μια προσευχή, να μάθω κάτι απ' έξω, να το λέω. Ποια είναι η προσευχή μου? Πάω κάθε βράδυ και λέω το Πάτερ ημών. Αυτό δεν είπε ο Ιησούς? Πάω στην προσευχή και λέω: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, κτλ. Κτλ. Και έτσι έχω μάθει ένα ποιηματάκι, ξέρω τα λόγια, τα λέω στον Κύριο, αυτά μου είπε να λέω, αυτά του ζητάω και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα. Όπως όταν κάποιος, τουλάχιστον πέρασε από αυτό το στάδιο, όταν κάποιος θέλει να γίνει νονός, πρέπει να μάθει το πιστεύω, πρέπει να μάθει το Πάτερ ημών. Του λέει και ο παπάς κάποια πράγματα και ξεκινάει ο νονός και λέει: Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, κτλ. Κτλ. Και έπρεπε να το μάθω παπαγαλία αυτό για να το πω. Δεν μας ζητάει ο Κύριος να μάθουμε κάτι για να το μάθουμε να το λέμε, να μας λέει μια προσευχή για να τη λέμε αυτή την προσευχή, άρα έτσι είμαστε μέσα στο θέλημά του. Δεν είναι αυτό. ο Κύριος μας δίνει στόχους στην προσευχή μας να κατανοήσουμε τι πρέπει να ζητάμε περισσότερο από όλα τα άλλα. Αμήν. Και όπως είπαμε, ξεκινάει με τρία πράγματα ο Κύριος που έχουν να κάνουν πρώτα με την εικόνα μας σαν χριστιανοί, θα έλεγα, με το τι πρέπει να γίνουμε σαν χριστιανοί και το τι ο Κύριος περιμένει να αλλάξει μέσα στο χαρακτήρα μας, και μετά ο Κύριος ασχολείται, θα έλεγα, με αυτά που έχουμε πιο πολύ ανάγκη, η σάρκα μας. Οπότε πρέπει να κρίνουμε κι εμείς ότι αυτά τα πνευματικά έχουν μεγαλύτερη αξία. Και αν διαβάζουμε το λόγο όπως το διαβάζει ο υπόλοιπος ο κόσμος, όταν δεν ζητάς να σου ανοίξει ο Κύριος το λόγο του, να σου αποκαλύψει ο Κύριος αυτά τα ιερά γράμματα, αυτά τα ιερά γράμματα παραμένουν τι? Απλά περιμένουν νεκρά γράμματα. Αμήν. Και όταν δεν έχουμε την καρδιά να αφήσουμε αυτά τα λόγια, τους λόγους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τους ζωοποιούς λόγους να μας ζωοποιήσουν, τότε μένουμε ξεροί. Είναι σαν να έχουμε λάβει αυτές τις πλάκες με γράμματα Θεού σε μία πέτρα και δεν μπορούν αυτά τα γράμματα να εργαστούν, δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Με διαφορά ότι ο Κύριος όταν ξανάγραψε το λόγο του, αυτός μπήκε μέσα στην κιβωτό της Διαθήκης που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Όταν λοιπόν αυτά τα γράμματα μπουν σε ένα καλό σκεύος, τότε είναι ζωή, είναι δύναμη, είναι ενέργεια. Αμήν. Και ο Κύριος περιμένει αυτά τα σκεύη που είμαστε να γεμίσουμε με το λόγο του, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε το πνεύμα του Κυρίου, το χρήσμα του Κυρίου, ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε σε αυτές τις μέρες που είμαστε, σε αυτή τη γενιά. Αμήν. Και να κάνουμε τη διαφορά. Να ξέρει ο κόσμος ότι ναι, υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχει λαός του Θεού. Και όχι να ονομαζόμαστε κι εμείς όπως ονομάζεται ο υπόλοιπος κόσμος, κατ' όνομα χριστιανοί. Αμήν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Κυρίου, όπως λέει μέσα και για το όνομα του Ιησού Χριστού, για τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ότι ο Ιησούς κείτεται για ανάσταση πολλών αλλά και για πτώση πολλών. Και ξέρουμε ότι ο Ιησούς είναι ο λόγος που έγινε σάρκα. Και από αυτό βλέπουμε ότι μπορεί ο λόγος του Κυρίου να είναι για ανάσταση, αλλά μπορεί να είναι και για παγίδα για πάρα πολλούς ανθρώπους, ώστε να πέσουν επειδή θέλουν να πέσουν. Όταν λοιπόν παίρνουμε το νόμο του Κυρίου στα χείλη μας ή στην καρδιά μας, μπορεί να, η καρδιά μας μπορεί να συμπεριφερθεί με διάφορους τρόπους. Είμαστε ακόμα στο αγιαστήτο το όνομά σου. Ξέρουμε ότι πρέπει να αγιάσουμε το όνομά του, και για να αγιάσουμε το όνομά του πρέπει να ξεχωρίσουμε εμείς οι ίδιοι. Και ο τρόπος που μπορεί ένας άνθρωπος να ξεχωρίσει από τον υπόλοιπο κόσμο ποιος είναι? Πώς είναι? Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε? Πρέπει να έχουμε το νόμο του Κυρίου. Αυτό κάνει τη διαφορά. Αμήν. Όταν ο Κύριος είναι ο βασιλιάς σου, όταν ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μου, ο Κύριος είναι ο Θεός μου, τότε υπακούω στους νόμους σε αυτόν που ανήκω. Αμήν. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν είμαστε κάτω από ανθρώπινους νόμους. Δεν είμαστε κάτω από ανθρώπινη λογική. Και εκεί έχουμε δύο προβλήματα σαν χριστιανοί και εμείς που πρέπει τι να κάνουμε, να τα προσέξουμε αυτά. Βλέπετε, ο Κύριος προσπαθεί να γράψει το λόγο του μέσα πού? Στις καρδιές μας. Αμήν. Η γραφή υπάρχει. Όπου θέλεις τη βρίσκεις. Μας δίνουν γραφές δωρεάν. Έχουμε στίβες από γραφές. Εργάτες θέλουμε να ευαγγελίζουμε να δίνουν τις Αγίες Γραφές. Αμήν. Ο λόγος υπάρχει άφθονος. Μπαίνεις μέσα στο ίντερνετ, το κατεβάζεις στο κινητό. Υπάρχει στο ίντερνετ, αν βαριέσαι να διαβάσεις, στο διαβάζει και κάποιος άλλος και τον ακούς και εσύ. Ό,τι τρόπο να διαλέξεις υπάρχει για να μπορεί ο άνθρωπος να γεμίσει με το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή είναι σαν να μας έκανε ο Κύριος, βαριέσαι παιδί μου να διαβάσεις. Α, εγώ δεν μπορώ να διαβάζω. Άκουσε. Μα δεν μπορώ να ακούω. Κάπου σε βρίσκει ο Κύριος. Αμήν. κηρύγματα, άφθονα. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που είναι η καρδιά μας. Αυτή ανταποκρίνεται. Αμήν. Είσαι αυτά που διαβάζω, είσαι αυτά που ακούω. Αν ακούσεις τη φωνή του Κυρίου, λέει, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Γιατί εκεί πάνω γράφει ο Κύριος. Και άμα σκληρύνει την καρδιά του ο άνθρωπος, τι γίνεται? Τότε η πίστη γίνεται θρησκεία. Το καταλαβαίνουμε? Ή αν η καρδιά μου είναι ευαίσθητη, δεν κινούμε από τους λόγους του Κυρίου, αλλά κινούμε μέσα από το συναίσθημά μου. Θεωρώ ότι ο Θεός για τα πάντα είναι αγάπη. Ναι, και αυτό, ο Θεός είναι αγάπη. Και δεν καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το δικό μου συναίσθημα και όχι ο νόμος και η κρίση του Κυρίου. Βλέπετε, η διαφορά στο να έχεις την ισορροπία σου σαν χριστιανός παρά να είσαι ή θρησκευόμενος ή να κινείσαι συναισθηματικά. Αυτά τα δύο είναι επικίνδυνα, γιατί χαλάνε το όνομα του Κυρίου. Εξαιτίας σας, λέει, το όνομα του Κυρίου βλασφημείτε. Και εξαιτίας των Φαρισαίων το όνομα του Κυρίου τι έκανε? Βλασφημότανε. Και λέει στον Εζεκίλ, όπως είχαμε μείνει σε αυτό το εδάφιο στον Εζεκίλ 36 και 23, διάσει το όνομά μου το μέγα, το βεβηλωθέν μεταξύ των εθνών, το οποίο βεβηλώσατε εν μέσω αυτών. Και θέλω συγνωρίσει τα έθνη ότι εγώ είμαι ο Κύριος, λέγει ο Κύριος, όταν αγιαστώ εν ημίν έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών, όταν αγιαστώ ανάμεσά σας. Αμήν. Και για να αγιαστεί το όνομα του Κυρίου μέσα μας, λέει, θα σας δώσω καρδιά νέα. Αμήν. Και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Και θα βάλω μέσα σας το πνεύμα μου και θα σας κάνω να περιπατείτε τα διατάγματά μου και να τηρείτε τα σκρίσεις μου και να τις εκτελείτε. Τι θέλει ο Κύριος? Όταν μας βάλει την καρδιά του μέσα μας, λέει, θα σας κάνω. Μ' αρέσει αυτό. Δεν θα το κάνουμε. Αμήν. Προσπαθεί ο Κύριος, αδερφοί, να μας διεγείρει, να μας τραβήξει στην αγάπη Του. Να κατανοήσουμε το θέλημά Του, να καταλάβουμε ότι οι εντολές Του δεν είναι βαριές, δεν είναι κουραστικές, δεν είναι δύσκολες. Και λέει, θα σας φτιάξω την καρδιά σας. Γιατί? Για να μην βεβηλώνετε το όνομά μου. Αμήν. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί? Ο Κύριος σε αυτή τη γενιά θα σηκώσει εργάτες. Η πέτρινη καρδιά λοιπόν είναι θρησκευτική καρδιά. Και θυμάστε, θα το διαβάσω λίγο, στο κατά Ιωάννη, το διαβάσουμε λίγο γρήγορα, στο 8 κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Και την αυγή ήρθε πάλι στο ιερό. Και πας ο λαός ήρχε το προς αυτόν και καθίστασε δίδας και αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και φαρισαίοι γυναίκα, συλληφθείς απ' ημιχία. Και στήσαντες αυτή εν το μέσο λέγουσε προς αυτόν, διδάσκαλε. Αυτή η γυνή συνελήφθε από αυτό φόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο, ο Μωυσής προσέταξε εμάς να λιθοβολώνται οι διούτε. Συ λοιπόν τι λέγεις? Έλεγον δε τούτο, δοκιμάζονται σε αυτό, για να ήχωση ή να κατηγορήσουν σε αυτόν. Πώς πάνε, κάτι άνθρωποι. Η καρδιά τους τι είχε κάνει? Είχε σκληρύνει. Και πηγαίναν στον Ιησού μπροστά πρωί πρωί. Λέει, την αυγή. Σκεφτείτε, από την αυγή σκεφτόντουσαν. Η γυναίκα τη νύχτα ήταν μοιχευωμένη. Την αυγή τη συλλάβαν. Και από την αυγή τι σκεφτήκανε? Ωραία, θα τους στήσουμε παγίδα. Και πώς πήγαν να τους στήσουν παγίδα? Δάσκαλε, πρόσεχε το πώς έρχεται και σου μιλάει κάποιος. Μην νομίζεις ότι όταν σε επιφημεί όμορφα, ότι οι σκέψεις του είναι όμορφες. Αμήν. Μπορεί μέσα τα κίνητρά του να είναι τι? Θρησκευτικά. Να είναι κακά κίνητρα. Στο νόμο γράφει αυτό. Πού το γράφει αυτό? Γραφή τίνος ήτανε αυτή. Θεού. Με το δάχτυλο του Θεού γράφτηκε αυτό. Ο νόμος δεν ήταν του νόμος του Μωυσέως, ήταν νόμος τίνος του Θεού. Τα γράμματα αυτά που κατέβασε ο Μωυσής επάνω στις πλάκες ήταν γραμμένες με το δάκτυλο του Κυρίου, ήταν τα ιερά γράμματα. Και λέει μέσα στον νόμο είναι γραμμένο να λιθοβολούνται αυτές οι γυναίκες. Τι κάνουμε τώρα? Απ' τη μία είναι η πέτρινη καρδιά, βλέπουμε βέβαια και την καρδιά την συναισθηματική, που στείνει παγίδες, πάει με το συνέστημα, αλλά από την άλλη έχουμε και τον Ιησού που μέσα στους, στην καρδιά του Κυρίου οι νόμοι ήταν γραμμένοι. Είναι έτσι? Μπροστά μας έχουμε την κιβωτό της Διαθήκης, που οι νόμοι εκεί μέσα είναι γραμμένοι και μάλιστα είναι φρέσκοι. Σαν το μάνα που πέφτει και εκείνο το μάνα που ήταν μέσα στην κιβωθό της Διαθήκης διατηρόταν, δεν χαλούσε ούτε μία μέρα, ούτε δύο μέρες, ούτε τρεις μέρες, ούτε τέσσερις, ούτε δέκα. Ό,τι μπει μέσα σε ένα καλό σκεύος, το σκεύος το κάνει τι να κάνει αυτό? Να διατηρείται. Και κοιτάξτε τον Κύριο τι λέει. Έλεγον δε τούτο λοιπόν δοκιμάζοντας αυτόν για να έχουσι ή να κατηγορήσουν αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω έγραφε δια του δακτύλου εις την γη. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς. Ώστις από σας είναι αναμάρτητος πρώτος ας ρίψει τον λίθο επ' αυτήν. Και πάλι κύψας κάτω έγραφε εις την γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι εξήρχεντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρον έως τον εσχάτων. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και γινή ιστάμενη εν το μέσο. Μ' αρέσει αυτό πάρα πολύ, αυτή η εικόνα μ' άρεσε ανέκαθεν. Έχουμε κολλήσει κάποιοι χριστιανοί, και αυτό είναι λίγο το αστείο, να ψάξουμε να δούμε τι έγραφε ο Κύριος στη γη. Λέει κάτι έγραφε ο Κύριος στη γη. Προφανώς και κάτι έγραφε και θα είναι κάτι πολύ ωραίο, αλλά η γραφή δεν ενδιαφέρεται για αυτό που έγραφε ο Κύριος στη γη. Δεν αναφέρει τίποτα. Και μάλιστα δεν μας λέει ότι οι άνθρωποι ελεκτήκαν αυτό που έγραφε στη γη. Κανένας δεν μπορούσε να το δει. Σκεφτείτε, ο Ιησούς ήταν εκεί, έγραφε κάτω στη γη και το τσούρμο ήταν, όχλος ήταν γύρω του. Λέει και ακούσαντες αυτόν. Τι τους είπε ο Κύριος? Τι τους είπε? Ναι. Και βέβαια στο νόμο του Μωυσή είναι γραμμένο να τη λιθοβολήσουμε. Αμήν. Ποιος είναι αναμαρτητός? Ποιος το έχει αυτό το δικαίωμα? Αυτός λοιπόν που έχει αυτό το δικαίωμα ας πιάσει πρώτος την πέτρα και ας τη λιθοβολήσει. Κοιτάξτε τον νόμο και το πνεύμα του νόμου. Μεγάλη διαφορά, Μεγάλη διαφορά. Έχουμε την τάση πάντα να κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Γιατί ξέρουμε ότι ναι, ο λόγος λέει αυτό. Και ο λόγος το λέει, δεν αναιρείται η γραφή. Δεν αναιρείται. Αμήν. Δεν είναι ότι ο Θεός αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα το δέχεται. Γιατί η απάντηση μετά του Κυρίου ποια ήτανε? Οι πρώτοι που φύγαν ποιοι ήτανε? Οι πρώτοι που φύγαν ποιοι ήτανε? Οι πρεσβύτεροι. Όχι βέβαια ότι είχαν πιο πολλές αμαρτίες από τους υπόλοιπους, αλλά ξέρετε πάντα τι κάνει ο κόσμος. Περιμένει να δει τι θα κάνουν ποιοι? Οι πρεσβύτεροι. Εάν οι πρεσβύτεροι είναι από κάτω και φωνάζουν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν», οι υπόλοιποι τι θα φωνάζουν? Το ίδιο. Ήταν οι Φαρισαίοι από κάτω και μιλούσε ο Πιλάτος και λέει «Να ελευθερώσουμε τον Βαραβά ή τον Ιησού». «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Και όλος ο όχλος τι έκανε? Φώναζε. Αφού το λένε οι πρεσβύτεροι, το λέμε και εμείς. Αφού φεύγουν οι πρεσβύτεροι, ποιος θα μείνει? Ευτυχώς που είχαν εκείνη την ώρα την συνέστηση να καταλάβουν ότι και αυτή είναι γεμάτη αμαρτία. Και βλέπουμε το πόσο όμορφα εργάζεται ο λόγος του Κυρίου και σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους έλεγξε. Ελεγχόμενοι λέει από αυτό φύγαν. Αμήν. Ήταν κάτι που πάρα πολλούς από αυτούς ή σε κάποιους τουλάχιστον από αυτούς τους έκανε μεγάλη εντύπωση και θα το κρατήσαν και μετά στην υπόλοιπη ζωή τους. Γιατί ο Κύριος είναι ο λόγος που έγινε σάρκα. Ο μόνος που είχε το δικαίωμα εκείνη την ημέρα να πιάσει μία πέτρα και να τη λιθοβολήσει ήταν ο ίδιος ο Ιησούς. Αμήν. Γι' αυτό τι της είπε? Σε συγχώρεσαν αυτοί? Και εγώ σε συγχωρώ. Δεν είπε και ο Θεός σε συγχωρεί. Και εγώ σε συγχωρώ. Μπορούσε ο Ιησούς. Ήταν αναμάρτητος. Αμήν. Αυτή η φράση έχει μείνει μέχρι σήμερα. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Μέχρι σήμερα. Και ας μην διαβάζουν τη γραφή, τι ξέρουν. Έχει μείνει μέχρι σήμερα. Και βλέπουμε. Και λέει, πού είναι αυτοί που σε κατηγορούν? Ανακύψας λέει ότι ο Ιησούς είπε προς αυτήν. Γίνε. Πού είναι εκείνοι οι κατηγοροί σου? Για να το λέγαμε στα εβραϊκά, πώς ακουγότανε? Πού είναι αυτοί οι σατανάδες? Σάταν δεν σημαίνει κατήγορος. Δηλαδή, αν το πούμε λίγο καθαρά, λαϊκιστή, πώς θα λέγανε, πού είναι οι σατανάδες αυτοί όλοι? Λίγο βαρύ ακούγεται. Πού είναι οι κατήγοροι? Πού είναι αυτοί που σε κατηγορούνε? Βλέπετε, όταν κατηγορούμε, παίρνουμε το μέρος θύνος. Του κατηγορού. Αμήν. Η καρδιά μας είναι οι άνθρωποι, τι να κάνουν? Να σωθούν. Αμήν. Να αλλάξουν. Να μετανοήσουν. Και γι' αυτό ο Κύριος τι λέει? Ούτε κι εγώ λέει σε καταδικάζω. Λέει στον Ιερεμία 31 και 31 δάφιο. Ιδού έρχονται. Ημέρε λέγει Κύριος. Και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμον προς τους πατέρες αυτών. Καθήν ημέρα έπιασε αυτούς από το χέρι για να εξάγω αυτούς εκ της γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέγει Κύριος. Αλλά αυτή θέλει σε διαθήκη μου την οποία θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ. Μετά τα ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψω αυτόν εν τες καρδίες αυτών. Θα το γράψω, λέει, τον νόμο μου στα ενδόμηχα τους μέσα. Ο λόγος, λέει, είναι κοφτερότερος υπερπάσαν δίστομη μάχαιρα και διέρχεται μέχρι τα ενδόμηχα σου μέσα. Εάν λοιπόν θέλω να φέρω τον τίτλο ενός χριστιανού, θα πρέπει να αφήσω το λόγο τι να με κάνει? Να με κόψει. Να φτάσει μέχρι τα ενδόμηχα μου, να γίνει ζωή μου ο λόγος. Αμήν. Δεν είναι μια θεωρία ο λόγος. Πρέπει να γίνει ζωή μου ο λόγος, να γραφτεί μέσα στα ενδόμηχά μου. Να το πω διαφορετικά, να μην είναι, να το πω έτσι, γραφή του Κυρίου, να είναι γραφή δική μου, να την έχω υιοθετήσει, να την έχω κάνει πώς δική μου. Αμήν. Να είναι η ζωή μου. Βλέπουμε κάποιους ανθρώπους στον κόσμο και έχουν δικαιοσύνη και λες, πού τη βρίσκουν αυτή τη δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι? Αναφέρει ο λόγος του Κυρίου ότι υπάρχουν άνθρωποι έξω στον κόσμο που ο νόμος του Κυρίου είναι γραμμένος μέσα τους, στη συνείδησή τους. Και δεν καυτηριάζουν τη συνείδησή τους, δεν τολμούν να καυτηριάσουν τη συνείδησή τους. Υπάρχει μια ηθική μέσα τους που την έχει βάλει ο Κύριος και δεν την καυτηριάζουν αυτή την ηθική. Αμήν. Και αυτό είναι που περιμένει ο Κύριος και από εμάς, αδελφοί. Αμήν. Σε πιο υψηλό επίπεδο. Γιατί γνωρίζουμε το λόγο του Κυρίου. Και τελειώνω αυτό το μέρος όσον αφορά το όνομα του Κυρίου με την Β' Κορυθίους 3 κεφάλαιο και 3 δάφη και λέει «Και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού γενωμένοι δια της διακονίας ημών εγγεγραμμένοι ουχή με μελάνη αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος». Ουχή εις πλάκας λίθινας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας, της καρδιάς. Τι λέει, από πού το αντλεί αυτό το εδάφιο ο αδερφός μας ο Παύλος? Από τον Ιερεμία, αμήν. Από τον Ιερεμία. Και τι λέει τώρα στα αδέρφια στην Κόρυθο? Ότι μέσα από τη διακονία μας, βλέπετε ο Κύριος μέσα από την εκκλησία, μέσα από τη διακονία, τι κάνει? Προσπαθεί ο Κύριος να αγιάσει το όνομά του. Και λέει, συνδυάζει, άμα το πούμε και για την θεοπνευστία της γραφής, συνδυάζει πόσες θεόπνευστες ήταν οι επιστολές του. Και λέει ότι εσείς θα είστε επιστολή δικιά μας. Όχι γραμμένη με μελάνη. Αμήν. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε σήμερα κάτι για εμάς, για τις μέρες μας, ότι ξέρετε κάτι αδερφοί, τα κηρύγματα αυτά που λέμε και τα λόγια που λέμε δεν είναι λόγια αέρος. Γιατί εμείς σήμερα δεν γράφουμε γραφή, τελειώσαμε πλέον. Η γραφή είναι τελειωμένη. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε τίποτα, δεν μπορεί να θεωρηθεί πλέον τίποτα θεόπνευστο. Παρόλα αυτά, μέσα στην Εκκλησία κηρύτεται, μέσα από τη διακονία μας κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου και είναι θεόπνευστος ο λόγος. Μας ξυπνάει ο Κύριος, όσοι έχουν εμπειρίες με τα κηρύγματα, σε ξυπνάει ο Κύριος, σου λέει εδάφια, σου λέει τι θα πεις, έρχεται μια ροή μέσα σου, μια σκέψη που προσπαθείς να την κουμαντάρεις αυτή τη σκέψη. Και έρχεται ένας ποταμός, θα ρίξει και δεν είναι για μένα μόνο αυτός ο ποταμός, είναι για όλους μας. Και ο Κύριος λέει, δεν θέλει η ζωή μας να είναι αερολογίας. Τι, είσαι χριστιανός. Α, κατάλαβα. Αλλά πρέπει να ζούμε αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Και λέει ότι ο λόγος του δεν θα γραφτεί πλέον σε αυτή την καρδιά που είναι πέτρινη. Βγαίνουμε έξω, τα έχουμε ξεχάσει όλα. Όχι. Ο Κύριος θέλει να τα βάλουμε μέσα στην προσευχή μας. Να βάλουμε στόχους. Γι' αυτό μας λέει, ξέρεις κάτι, αυτή είναι η προσευχή σου, τελείωσε. Αυτή την προσευχή που δέχομαι είναι να πας το πρωί και να πεις, πατέρα μου, θέλω να αγιαστεί το όνομά σου μέσα από μένα. Θέλω να ξεχωριστεί το όνομά σου μέσα από μένα. Να δούνε και να πούνε, πω, τι ξεχωριστή η οικογένεια είναι του τάδε, τι ξεχωριστός άνθρωπος είναι αυτός. Τι χαρακτήρα έχει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο χριστιανισμός, ο ζωντανός που κηρύττει και ευαγγελίζει χωρίς να ανοίξει το στόμα του άλλου. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Όταν ο Κύριος λέει ότι τις έσχατες μέρες, λέει να υπάρχει ένας ερμηνευτής ανάμεσα σε χίλιους και λέει θα έρχονται και θα

και στο ουρανό. Ωραία. Κάνουμε μία ερώτηση. Πώς είναι στον ουρανό η βασιλεία του Κυρίου? Πώς είναι στον ουρανό? Υπάρχει περίπτωση εκεί κάποιος άγγελος θα του πει, να πει ο Κύριος σε αυτό τον άγγελο, ξέρεις, πήγαινε εκεί, και κάποιος άγγελος τι να του πει? Βαριέμαι, δεν το αφήνουμε μια άλλη μέρα? Σήμερα δεν έχω και τόσο διάθεση, δεν έχω όρεξη. Υπάρχει περίπτωση ο διάβολος, ας αφήσουμε τους αγγέλους, ο διάβολος να πει θα πάω να κάνω στη γη ένα τσουνάμι, θα πάω να κάνω ένα σεισμό, ξέρω εγώ, θα πάω να κάνω ένα πόλεμο, θα κάνω μια ταραχή? Υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι ο διάβολος χωρίς να πάρει άδεια? Υπάρχει κάτι στον ουρανό που να μην υπακούει στον Θεό? Υπάρχει? Δεν υπάρχει, αδερφοί. Υπάρχει κάτι στη βασιλεία του που να μπορεί να αντιδράσει σε αυτό που ο Θεός θα πει? Τίποτα. Ακόμα και ο διάβολος, ό,τι είναι να κάνει, θα πειθαρχήσει σε αυτό που θα του πει ο Θεός. Θα του δώσει μάλλον την ελευθερία να κάνει, για να μην το λέμε λάθος. Λέει και δόθη, λέει, στο άλογο εκεί που έχει να κάνει με τον πόλεμο και με τον Αντίχριστο μάλλον, και λέει και δόθη, λέει, να κάνει πόλεμο με τους Αγίους και να τους νικήσει. Του δόθηκε. Του δόθηκε. Δεν έχει δύναμη ο εχθρός εάν ο Θεός δεν του παραδώσει κάτι. Άρα πάνω στη βασιλεία του, για να ξαναγυρίσουμε εκεί, πειθαρχούν όλα. Και μας λέει ο Κύριος στο κατά Ματθαίο, στο 6 κεφάλαιο και 33, αλλά ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθεί. Τι σου λέει ότι αυτό που πρέπει να ζητάς πρώτα απ' όλα είναι μέσα στη ζωή σου? Τι να ζητάς? Τη βασιλεία του. Λέει όλα τα άλλα θα σας τα προσθέσει ο Κύριος. Τι ζητάς? Ξέρω εγώ, ζητάω φαγητό, ζητάω προμήθεια. Αμήν. Σου λέει ο Κύριος θα σας το προσθέσω. Ωραία. Ζητάω θεραπεία. Ωραία. Σου λέει ο Κύριος θα σας το προσθέσω. Αυτό που ο Κύριος όμως θέλει να ζητάς, θεωρώντας ότι αυτό έχει αξία και μπορεί μόνο σε παρένθεση να γίνει αν εγώ του το επιτρέψω, είναι να φέρει τη βασιλεία του μέσα μου, όπως είναι στον ουρανό, να έρθει και πάνω στη γη μου. Αμήν. Αυτό μόνο εάν του το επιτρέψω εγώ μπορεί να γίνει. Τα υπόλοιπα ο Κύριος είτε έχει να κάνει με το φαγητό, είτε έχει να κάνει με θεραπεία, ο Κύριος θα δώσει μια διαταγή και θα γίνει. Για να αλλάξουν όμως πράγματα μέσα μου και να έρθει η βασιλεία του, θέλει ο Κύριος τη συγκατάθεσή μου, ή να το πω διαφορετικά, επειδή ο Κύριος θέλει να φέρει τη βασιλεία του μέσα μου, θέλει τη βοήθειά μου. Αμήν. Να το ανοίγω την καρδιά ώστε να μπορεί ο Κύριος να εργαστεί τη βασιλεία του μέσα μου. Λέει στο κατά Ιωάννη στο 18 και 33, εισήλθε πάλι στο πρετόριο ο Πιλάτος και εφώναξε τον Ιησού και είπε προς αυτόν, «Συ είσαι ο βασιλιάς των χριστιανών?» Να το αλλάξουμε λιγάκι. Είναι ο βασιλιάς μας. Τότε ο Ιησούς ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Ήταν. Ή τουλάχιστον να το πω διαφορετικά, θα έπρεπε να ήταν. Μας λέει, η γραφή λέει ότι ήρθε, λες, στους ίδιους, στους δικούς του. Και οι ίδιοι, οι δικοί του τι κάνανε? Το λέει στο κατά Ιωάννη αυτό. Αμήν. Και οι δικοί του δεν τον δέχθησαν. Όταν έμπαινε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ, τι φωνάζανε? Οσανά στον Υιό του Δαβίδ, το βασιλιά τους. Και οι ίδιοι δεν τον δέχτηκαν. Και ξέρετε, υπάρχει μία ερώτηση να ορείτε. Ο Ιησούς τελικά είναι ο βασιλιάς των χριστιανών? Θέλω λίγο να την κατανοήσουμε αυτή. Εάν ο Ιησούς ήταν ο βασιλιάς των χριστιανών, πόσα σχίσματα θα υπήρχαν? Κανέναν. Εάν ο Ιησούς ήταν ο βασιλιάς και σε μας, μέσα στην εκκλησία,
πόσες διαφορές

0: διαφορετικές απόψεις θα υπήρχαν σε πνευματικά πράγματα. Καμία. Μπορούμε, αδερφοί, να το καταλάβουμε αυτό? Μιλάμε για το τι θέλει ο Κύριος να κάνει στην ύφη του. Θέλουμε να είμαστε νύμφοι του? Θέλουμε να έχουμε αυτόν τον υπέροχο, τον νηφίο μας? Έχει ένα τραγουδάκι τώρα με την εγγονή μου που το λέγαμε από πιτσιρί και όλοι το θυμόμαστε. Παντρεύουμε, λέει, τη μέρη και ποιον της δίνεται? Γαίο, βαγγαίο. Της δίνουμε ένα ναύτη. Άστον. Εμείς το λέμε αλλιώς στη Ρόδο. Της δίνουμε ένα πρίγκιπα. Έρχεται ο Χριστός με το σπαθί στο χέρι. Αυτό να τον θέλουμε. Πρέπει όμως και εμείς να είμαστε, να ανταποκρινόμαστε σε αυτό το όμορφο πριγκυπικό πνεύμα. Αμήν. Όλοι θέλουν, σε παρένθεση, έναν πρίγκιπα. Όλοι θέλουν έναν βασιλιά, αλλά πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτό που ο Θεός θέλει. Αμήν. Τον θέλουμε τον Κύριό μας, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Λέει στην απόκρισή του ο Κύριος, στο κατά Ιωάννη πάλι 18 και 36, απεκρίθη ο Ιησούς, η βασιλεία η δική μου δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Εάν η βασιλεία η δική μου ήταν από τον κόσμο αυτό, οι υπηρέτες μου θα αγωνιζόνταν για να μην παρεδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία η δικιά μου δεν είναι εδώ. Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να τον υπερασπιστεί. Ο μόνος που τον υπερασπίστηκε ποιος ήταν? Ο Πέτρος, θυμάστε, έβγαλε το μαχαίρι, έτοιμο ήταν. Γιατί ήταν μαθητής του? Αμήν. Έβαλε μπροστά, με ανθρώπινο τρόπο βέβαια, έβαλε μπροστά τον Πέτρο του. Το έκανε, το έλεγε η καρδιά του. Και λέει, εάν ήμουν εδώ, αν ήμουν ο βασιλιάς των Ιουδαίων, οι Ιουδαίοι θα με παρέδιδαν σε εσάς. Τι ερώτηση είναι αυτή? Η βασιλεία μου δεν είναι εδώ. Ωραία. Εφόσον η βασιλεία του Κυρίου δεν είναι εδώ, πού είναι? Πού είναι η βασιλεία του?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λουκάς 17 και 20. Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, απεκρίθη προς αυτούς και είπε: δεν έρχεται η βασιλεία του Θεού ούτως ώστε να παρατηρείτε. Γιατί το λέει παρακάτω, γιατί η βασιλεία, λέει, του Θεού είναι εντός ημών. Είναι η βασιλεία του Κυρίου μέσα μας. Είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας. Αμήν. Γιατί μες έκανε ο Κύριος χριστιανούς και μάλιστα αναγεννημένους πάλι. Θα ξαναπάω, το κήρυγμα είναι εκεί. Χριστιανοί αναγεννημένοι. Είναι ωραίος τίτλος. Αμήν. Είναι ωραίος τίτλος. Και ο Κύριος θέλει η νύμφη του να ανταποκριθεί σε αυτόν τον τίτλο που έχουμε. Να μην παίρνουμε το όνομα του Κυρίου επί Ματέο. Πάμε λοιπόν στον Νικόδημο. Λέει στο κατά Ιωάννη στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς τον Νικόδημο: αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να δει τη βασιλεία του Θεού. Πού να τη δει? Όταν θα πάει στον ουρανό. Πότε να τη δεις? Λέει τώρα. Τώρα, εάν δεν γεννηθείς ουράνιος άνθρωπος, δεν πρόκειται να δεις τον ουρανό, όπως τον είδε ο Ιερεμίας, όπως τον είδε ο Εζεκίηλ, όπως τον είδε ο Ισαΐας, όπως τον είδε όλοι οι προφήτες. Εάν δεν αναγεννηθούμε από αυτό το άφθαρτο σπέρμα που είναι ο λόγος και δεν αναγεννηθώ, δεν πρόκειται να δω τη βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος το λέει με έμφαση. Αλήθεια, αλήθεια σου λέω. Γιατί να στερούμαστε τη βασιλεία του? Γιατί να στερούμαστε τη δόξα αυτή που ο Θεός θέλει να μας φέρει, όχι τότε αλλά τώρα? Ο Κύριος μας σήκωσε για να μας κάνει βασίλειο ιεράτευμα. Τι λέτε, ο Ιησούς ήταν βασιλιάς? Βασιλιάς. Όχι ανθρώπων μόνο. Διάταζε τον άνεμο, σταματούσε. Ήθελε να περπατήσει στο νερό, περπατούσε. Τα στοιχεία της φύσης ήταν υποταγμένα στον Θεό. Διάταζε τα δαιμόνια, φεύγαν. Τι περίμενε ο Κύριος να δει τη βασιλεία των ουρανών? Γιατί ζούσε αυτή τη βασιλεία? Ο Κύριος περιμένει, αδερφοί, στις μέρες μας να τη ζήσουμε αυτή τη βασιλεία. Έχει όμορφα πράγματα ο Κύριος. Έχει όμορφα. Και τα χάνουμε. Αναλωνόμαστε σε πράγματα που είναι φθαρτά. Φθαρτά. Όλα κάποια στιγμή θα χαθούν. Κυνηγάμε πράγματα που θα τα κυνηγάμε και θα είναι μπροστά μας σαν ένα καρότο δεμένο που θα τρέχεις πίσω από αυτό και ποτέ δεν θα το φτάνεις. Μου λέει ένα στη Ρόδο, λέει, τη σύνταξη περιμένεις? Χαχαχαχα, τι ωραίο ανέκδοτο, μου λέει. Και εγώ, λέει, την περίμενα από τα 50 μου τόσα. Και μετά, λέει, έτρεχα, έφτανα στα 50, δεν την έπαιρνα. Πήγαινα στα 52, δεν την έπαιρνα. Πήγαινα στα... Και λέει, τώρα που έφτασα 500, εδώ θα την πάρω. Θα γράψω και μια μεγάλη φανέλα συνταξιούχος. Όνειρο. Πας στο δημόσιο και η συζήτηση είναι αυτή. Είναι παράσιμο. Πότε θα βγεις στη σύνταξη? Σε 2 χρόνια θα είμαι συνταξιούχος με σύνταξη γύρατος. Ωραίος τίτλος. Σύνταξη γύρατος. Α, μπράβο. Γέρασες. Βγαίνεις στη σύνταξη. Εδώ, αδερφοί, μιλάμε για ουράνιους στόχους. Αμήν. Να μας δώσει ο Κύριος ένα βασιλικό πνεύμα. Βασιλικό πνεύμα. Αυτό θέλει ο Κύριος να μας δώσει. Και μάλιστα συνεχίζει ο Κύριος στον Νικόδημο και του λέει στο 5. Απεκρίθη ο Ιησούς. Ξανά του λέει: αληθώς, αληθώς σου λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Όχι μόνο να τη δεις, αλλά να μπεις και μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, σας έκανα, δεν λέει θα σας κάνω βασιλείς και ιερείς. Αμήν. Μας έκανε βασίλειο, ιεράτευμα, έθνος, άγιο. Μας έκανε. Μας λέει ο Κύριος, διατάξτε τα έργα των χειρών μου. Ποιος μπορεί να τα διατάξει, αδερφοί? Ποιος μπορεί να τα διατάξει αυτά? Βλέπετε πόσες επαγγελίες έχουμε. Και εγώ μαζί. Αμήν. Ρωμαίους 14 και 17. Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώση και πόση, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Πώς θα δει λοιπόν κάποιος τη βασιλεία του Θεού μέσα σε σένα? Λέει, η βασιλεία του Θεού δεν είναι πόση, δεν είναι βρώση. Αν είναι χορτάτο το στομάχι μου, φαίνεται, ή αν είμαι γεμάτη τσέπη μου, φαίνεται ότι είμαι γιος του Θεού. Αυτό λέει μέσα η Αγία Γραφή. Τι λέτε, ο Ιησούς πόσο πλούσιος ήταν? Λέει ο Απόστολος Παύλος, φτωχοί λέει όντες, πολλούς όμως πλουτίζοντας. Αμήν. Πώς πλουτίζεις έναν άνθρωπο? Ο Πέτρος ήταν ο ταμείας της εκκλησίας. Λέει ότι όλοι οι άνθρωποι πηγαίναν και τα δίναν τα χρήματά τους στα πόδια των Αποστόλων για να διαχειριστούν την οικονομική αυτή κρίση που υπήρχε μέσα στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Και πάει μπροστά σε ένα φτωχό και τι του λέει? Αργύριο λέει και χρυσίο δεν έχω. Μα τι μου λες καλέ? Εσύ είσαι ο ταμείας της εκκλησίας, έχει. Και δεν έχεις. Λέει όμως, κοιτάξτε, αυτό που έχω του είναι δοσμένο. Δοσμένο. Αυτό όμως που έχω σου δίνω. Σαν πρίγκιπας συμπεριφερόταν ο Απόστολος Πέτρος. Και περιμένει ο Κύριος και εμάς να συμπεριφερθούμε σαν πρίγκιπες. Αμήν. Όταν πηγαίνουμε και ευαγγελίζουμε, μιλάμε σε ανθρώπους και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη εκεί για θεραπεία, για οτιδήποτε, μην κάθεσαι να σκεφτείς εάν αυτό θα το κάνει ο Κύριος ή αν δεν το κάνει. Δεν είναι δική μου υπόθεση να το κάνει ή όχι. Η δική μου υπόθεση είναι να προσευχηθώ και αν είμαι ένα αγκείο που μπορεί να περάσει παρουσία του από μέσα μου, ο Κύριος θα το κάνει. Είναι δικιά του υπόθεση αυτή. Διέγειρε την πίστη του ανθρώπου σε αυτό. Αμήν. Ψαλμός 45 και 6. Ο θρόνος σου Θεέ είναι στον αιώνα του αιώνος κύπτρο ευθύτητας. Ευθύτητος είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Και λέει, αγάπη σας δικαιοσύνη και εμείς αδικία. Δια τούτο έχρισε σε ο Θεός, ο Θεός σου έλεγε αγαλιάσεις υπέρ τους μετόχους. Ποιοι είναι οι μέτοχοι? Ποιοι είναι οι μέτοχοι? Δεν ξέρω αν μαζεύεις εδώ μετοχές. Αυτές οι μετοχές, όπως τότε με την φούσκα του χρηματιστηρίου, μπορεί μια μέρα να ξυπνήσεις και να έχουν κάνει μπαμ όλα. Δεν ξέρω αν μαζεύεις στην τράπεζα, αλλά μια μέρα ξυπνήσα στην Κύπρο και από την τσέπη τους λείπανε αρκετά λεφτά που, επειδή μπήκε στο μνημόνιο Κύπρος, βρήκαν την τρόπο και τη λύση να βάλουν το χέρι τους στην τσέπη των ανθρώπων και να τα βγάλουν. Χωρίς να τους ρωτήσουν, σαν να ήταν δικά τους. Και φώναζε μια αδερφή τότε που μάζευε λεφτά για να σπουδάσει το γιο της. Λέει, μπήκανε σαν κλέφτες στην τσέπη μου, λέει, και μου αφαιρέσαν τα λεφτά μου. Με ρωτήσαν? Και αυτή είναι πραγματικότητα. Ούτε πρόκειται να μας ρωτήσουν, ούτε να σε ρωτήσουν για αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τι κάνουν, αδερφοί? Φθύρονται. Φθύρονται όλα αυτά. Όμως ο Κύριος τι σου δίνει? Λέει, η βασιλεία του Θεού, πιο πριν που διαβάσαμε, τι είναι? Είναι δικαιοσύνη, είναι χαρά. Έχεις χαρά μέσα σου? Έχουμε χαρά, έχουμε φροσύνη μέσα από το Πνεύμα το Άγιο? Ένας χριστιανός φαίνεται και από το πρόσωπό του, ξέρω εγώ. Τι κάνεις, αδερφέ? Καλά είμαι. Η μούρη μέχρι εκεί κάτω, καλά είμαι. Ναι, αλλά ο Παύλος τι λέει? Λέει, χαίρεται εν Κύριο πάντα. Γιατί? Γιατί έχω ελπίδα. Ναι, μπορεί να περνάω καταστάσεις, αλλά έχω ελπίδα, έχω πίστη, έχω Κύριο. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Το πρόσωπο του ανθρώπου που λάμπει με ενός ανθρώπου που είναι μέσα σε κατάθλιψη, γιατί ο διάβολος τι τον έχει κάνει? Του έχει βάλει τα βάρη. Ο Κύριος σε ξεφορτώνει και ο διάβολος τι σε κάνει? Σε φορτώνει. Δώστε. Και ο Κύριος σου λέει, ξέρεις κάτι, γιέ μου, πέτα τα βάρη σου. Δώσ' μου τα. Άφησέ τα. Ζήτα τη βασιλεία μου. Η βασιλεία μου είναι χαρά, είναι ειρήνη. Και γι' αυτό μας λέει ο Ψαλμωδός, ο θρόνος σου, ο Θεέ, πού είναι ο θρόνος σου, τους θυμένους, πού είναι ο θρόνος σου? Κάπου στον ουρανό. Βλέπετε, μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, η κυβωτός της Διαθήκης ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν είναι αφηρημένη έννοια. Τα Άγια σε ποιους ανήκουν? Στους Αγίους. Τα Άγια των Αγίων. Και μέσα σε αυτά τα Άγια των Αγίων, εκεί ήταν ο θρόνος του Κυρίου και από εκεί ο Κύριος μιλούσε και ακούγαν τη φωνή του τότε. Σήμερα από πού μιλάει ο Κύριος? Εάν έχεις βάλει στο θρόνο αυτό της καρδιάς σου τον Κύριο και έχεις πει να έρθει η βασιλεία του όπως είναι στον ουρανό να έρθει και εδώ, τότε ο Κύριος βλέπει ότι σε παρένθεση έχει έναν άγγελό του. Τι σημαίνει άγγελος? Ένας εργάτης του, ένας που μπορεί να μεταφέρει τις αγγελίες του. Έχει έναν υπηρέτη του. Και γι' αυτό ο Κύριος θέλει να φέρει τη βασιλεία του μέσα σε εμάς. Λέει στις πράξεις, στο 8 και 12. Ότι όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον, ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και το ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζονται άντρες τέ και γυναίκες. Θέλουμε να το δούμε αυτό στα Χανιά. Λέει, επίστευσαν, λέει, στα λόγια του Φίλιππου τα περί της βασιλείας του Θεού. Ποιος θα μεταφέρει αυτά της βασιλείας του Θεού, εάν δεν την έχει ζήσει τη βασιλεία του Θεού? Εάν δεν έχεις εμπειρίες από το θρόνο του Κυρίου, εάν δεν έχεις βάλει τον Κύριο μέσα στο θρόνο της καρδιάς σου, τι θα πας να τον ευαγγελίσεις τον άνθρωπο? Εάν είμαι μέσα στα προβλήματά μου, μέσα στις δυσκολίες μου και σκέφτομαι, όχα και αυτό αδιέξοδο και το ένα και το άλλο και γιατί αυτό και γιατί έτσι και γιατί η γυναίκα μου έτσι και γιατί ο άντρας μου έτσι και γιατί τα παιδιά μου έτσι και γιατί τα αδέρφια μου έτσι και γιατί το ένα και γιατί το άλλο, μετά πας να ευαγγελίσεις και σου λέει άλλο το πρόβλημά του που είναι και δικό σου πρόβλημα και αρχίζεις και θα καταλήγετε και δύο στο σφινάκι να ξεχάσετε. Τικ. Και εσύ έχεις προβλήματα τα ίδια. Πού είναι η χαρά, πού είναι η ειρήνη, η δικαιοσύνη του Κυρίου? Είναι προσωπικό θέμα, αδερφοί. Αμήν. Όλα ήταν τον καιρό του Ιησού. Ποιος άραγε από τους ανθρώπους γύρω του είχε στο θρόνο της καρδιάς τον Θεό? Ο Ιησούς. Αμήν. Και αν υπήρχαν εξαιρέσεις, όπως είπε ο Ιωάννης, όλος ο Ισραήλ ήταν μέσα στα μαύρα τα χάλια. Όμως η καρδιά του Κυρίου ήταν γεμάτη χαρά. Πεινά σας, λέει, πάει σε μία ζυκιά, κόβει σίκα, έφαγε, τελείωσε. Γιατί τα γράφει αυτά η γράφη? Εγώ άμα πεινάσω θέλω ένα πιάτο παϊδάκια, μία σαλάτα και τα λοιπά και τα λοιπά και. Λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντας, λέει, τροφάς, λέει, και σκεπάσματα, αρκεστείτε σε αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, είναι παράδειγμα για μας. Αμήν. Είναι το παράδειγμά μας. Είναι σαν το φάρο, είναι το φως που πρέπει να βλέπουμε μπροστά μας. Ξέχασε ο άνθρωπος το... Μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό το εδάφιο. Έχει ξεχάσει ο άνθρωπος το μπουφάν του, θα λέγαμε σήμερα, κάπου σε μια εκκλησία και έλεγε, ξέρετε, αδερφέ, πάρει, ξέρω εγώ, έχω ξεχάσει το μπουφάν μου στην Πάτρα, σε παρακαλώ, στείλε μου το. Θα ρίξει και δεν είχα άλλο μπουφάν. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι. Ή αν πας σήμερα στην Αφρική, δεν θα δεις τους ανθρώπους που είναι πιστοί, ξέρω εγώ, ανάλογα βέβαια και σε το κράτος που θα πας, δεν θα δεις να έχουν τέτοια αίθουσα. Δεν θα δεις να διαμαρτύρονται αν κάνει ζέστη ή κρύο. Προχτές λέγαμε, κάναμε εδώ τη δουλειά και λέγαμε ανοίξουμε το air condition για να μην Το ανοίξουμε, μην τυχόν και ξοδέψουμε λίγα χρήματα. Και εντάξει, είναι εν μέρη λογικό. Αλλά από την άλλη, έπρεπε να κάνουμε και δουλειά. Οπότε μπορούσαμε, ήταν στην ευκαιρία μας να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί να αυτομαστιγωνόμαστε. Όταν όμως θα πας κάπου και θα βρεθείς στη Ρωσία, ξέρω εγώ, για να κηρύξεις και δεν υπάρχει σόμπα, τι θα κάνεις? Εάν πας στην Αφρική να μιλήσεις στο λόγο του Κυρίου και εκεί κάνει αφόρητη ζέστη και οι άνθρωποι δεν έχουν εκεί παρά μόνο κουνούπια να σε τα κάνει και να κάνεις αυτά τα πράγματα, τάκ, τι θα κάνεις? Μας έλεγε ένας αδερφός που είχε πάει στη Σιβηρία να κηρύξει, από τη Γερμανία ένας αδερφός που είναι συνηθισμένη στο κρύο αυτή, και μας έλεγε δεν υπήρχε κοντίσιο, δεν υπήρχε τίποτα, έξω δεν θυμάμαι πόσους βαθμούς μείον ήταν, μέσα ήταν ψυγείο, κατάψυξη. Και κήρυτε και έκανε για να γυρίσω τη γραφή. Τότε ήταν με τη γραφή, δεν υπήρχαν η άνεση αυτή που έχουμε σήμερα. Αμήν. Και να μας στείλει ο Κύριος, πρέπει εκεί να είμαστε πώς? Χαρούμενοι. Αμήν. Πρέπει να μάθουμε να έχουμε την βασιλεία του Κυρίου μέσα μας. Α Κορυθίους 6:9. Ή δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού? Μην πλανάστε. Ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτη, ούτε μέθηση, ούτε λίδωλη, ούτε άρπαγες θέλουν συγκληρονομήσει τη βασιλεία του Θεού. Και τι ούτε υπήρχατε τινές, αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Βλέπετε, όταν ένας άνθρωπος έχει τον Κύριο για βασιλιά μέσα του, αρχίζει το βασίλειό του, αρχίζει το σκεύος του και τι το κάνει? Το καθαρίζει. Σήμερα κάποιοι ανθρώποι λένε ο Θεός είναι αγάπη. Είναι κάποιοι που είναι, τα βλέπουμε στη γενιά μας, που πάει η βρωμιά και η ακαθαρσία. Σου λέει, θέλουμε να ανυπακούσουμε στον Κύριο, τι κάνουμε? Για μας θα το πω. Τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να βρούμε ένα παραθυράκι και καλά. Ξέρετε, σήμερα στους νόμους πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι. Ο νομοθέτης τα έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει παραθυράκι. Πόρτες. Με τον Κύριο δεν υπάρχουν παραθυράκια, δεν υπάρχουν πόρτες. Γι' αυτό ο Απόστολος λέει, Παύλος τι λέει, μην πλανάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κληρονομήσω τη βασιλεία του Κυρίου. Όχι τότε, και τώρα. Τώρα τι θέλω? Αμήν. Δεν σκέφτομαι για το τότε. Μπορεί ο Κύριος μέχρι τότε να με σώσει και να με πάρει μέσα στη βασιλεία του σαν δαδί απεσπασμένο. Αυτό θέλεις? Αυτό θέλεις? Αυτό θέλω? Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι όλα αυτά μπορεί να υπήρχαν. Κάποιοι άνθρωποι από εμάς που μπορεί να ήταν. Ακόμα βλέπετε ο Κύριος για όλα αυτά που λέει εδώ πέρα, λέει ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν. Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθηση, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες. Ερώτηση. Ποιος θα σωθεί? Όταν τα ακούς αυτά μέσα από το λόγο του Κυρίου και βλέπεις τον κόσμο έξω, κάνεις μια ερώτηση, όπως την κάνουν και οι μαθητές φυσικά την ερώτηση, τελικά Κύριε, ποιος θα σωθεί? Αυτό λέει που είναι αδύνατο για τους ανθρώπους, είναι δυνατό για τον Θεό. Αλλά για μένα τα ιερά γράμματα έχουν αλλάξει τη ζωή μου. Αμήν. Για σένα τα ιερά γράμματα έχουν αλλάξει τη ζωή σου. Εσύ που είσαι αναγεννημένος και έχεις δεκτεί αυτό το άφθαρτο σπέρμα μέσα σου, έχεις αλλάξει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά έτσι ήμασταν στην παλιά μας ζωή. Εάν δεν ήμουν το ένα, ήμουν το άλλο. Ο Κύριος, ό,τι και να ήσουν, το δέχεται. Δεν βάζει, πώς να το πω, όρια στην αμαρτία, Εμείς μπορεί να σκεφτόμαστε, αυτός είναι ομοφιλόφιλος. Ο Κύριος, σε παρένθεση, στο ίδιο καζάνι τους βάζει όλους. Και ομοφιλόφιλους και κλέπτες και πόρνους και ειδωλάτρες και μέθησους και λίδωρους. Σε όλα. Σου λέει δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Και με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να συγχωρέσει ο Κύριος έναν άνθρωπο που είναι κλέφτης όταν καταλάβει, ή πλεονέκτης, όταν καταλάβει το σφάλμα του, το λάθος του, με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια απλότητα ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει και να συγχωρέσει έναν άνθρωπο που είναι ομοφιλόφιλος ή είναι οτιδήποτε. Αμήν. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Αλλά εσένα και εμένα. Ο Κύριος μας έχει φέρει το λόγο του. Μας έχει αλλάξει και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ τι λέει. Αλλά εσείς τι κάνατε. Έτσι ήσασταν κι εσείς. Αλλά λουστήκατε. Απελούσετε. Αγιαστήκατε. Δικαιωθήκατε. Δια το ονόματος του Κυρίου σου και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Δεν είναι ωραίο, αδερφοί? Μας έπλυνε ο Κύριος. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, λέει, αυτός που με έλουσε με το αίμα του, μας λούζει με το λόγο του, μας αγιάζει ο Κύριος με το λόγο του για να αγιαστεί το όνομά του από μέσα μας, από μας. Μας κάνει σκεύη εκλογής του, όπως έκανε τον Απόστολο Παύλο που κυνηγούσε τους χριστιανούς, τους σκότωνε τους χριστιανούς. Και τι λέει στον Ανανία? Αυτό, λέει, είναι σκεύος. Αυτός ο άνθρωπος είναι σκεύος εκλογής για μένα. Το ξέρεις πως ο Κύριος μπορεί να έχει αυτή τη μαρτυρία για σένα, για μένα? Ότι μας έχει κάνει ο Κύριος σκεύη εκλογής. Μπορεί να μην σώσουμε σαν τον Παύλο τόσους ανθρώπους, αλλά οπωσδήποτε ανθρώποι θα σωθούν από μας. Αμήν. Θα σωθούν από μας. Και όσο το αγιάζουμε το όνομα του Κυρίου, τόσο ο Κύριος θα σώζει ανθρώπους. Και ξέρετε ποιο θα είναι το ευχάριστο? Όταν θα πας στον ουρανό, ή όταν θα πάμε στον ουρανό, και δεις τον καρπό τότε. Και αυτοί οι άνθρωποι, σε παρένθεση, αν μπορώ να το πω έτσι, σε χιλιοευχαριστούν που τους έφερε στο λόγο. Γιατί θα δουν τη δόξα, την αιωνιότητα, το μεγαλείο. Εγώ από τώρα στον αδερφό μου που με ευαγγέλισε του λέω: Γιώργο, μου έχεις κάνει το ωραιότερο δώρο που μπορούσε να μου κάνει άνθρωπος μέσα στη ζωή μου. Και το εννοώ. Είναι το ομορφότερο δώρο που μπορούσε να μου κάνει να έρθει και να μου μιλήσει για τον Κύριο. Άλλαξε τη ζωή μου. Προς το καλό? Όχι. Προς το χειρότερο. Για τη σάρκα. Να μείνει. Γιατί λέει, μέσα από πολλές θλίψεις θα κληρονομήσω τη βασιλεία του ουρανού. Αλλά δεν κοιτάω και δεν θέλω να κοιτάω, ή να το πω κι αλλιώς, προσπαθώ να μην κοιτάω στο σταυρό. Προσπαθώ να κοιτάω πού? Στην Ανάσταση. Δεν γίνεται να κοιτάμε στο σταυρό. Εάν ο Κύριος κοιτούσε στο σταυρό, δεν θα ανέβαινε ποτέ. Δεν έβλεπε το θάνατο, το φυσικό ή το πνευματικό εκεί πάνω, την κόλαση. Λέει, για την χαρά την προκείμενη σε αυτόν, υπέφερε σταυρό. Οπότε, για αυτή τη χαρά που μπορεί να έχουμε εμείς στη βασιλεία του, τώρα πρέπει να ζήσουμε τη βασιλεία του. Τώρα πρέπει να ζήσουμε τη βασιλεία του. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το γεννηθεί του, το θέλημά σου. Λέει λοιπόν στο κατά Μάρκος το 10 και 14. Ειδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς: αφήσατε τα παιδιά να έρχονται προς εμέ και μη εμποδίζετε αυτά. Διότι των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστις δεν δεκτεί τη βασιλεία του Θεού ως παιδί, δεν θέλει έρθει σε αυτήν. Και να αγκαλιστεί αυτά, έθετε τα σχέρας από αυτόν και ευλόγει αυτά. Όμορφη εικόνα. Δεν είναι όμορφη εικόνα? Και λέει ο Κύριος, εάν δεν δεχτούμε τη βασιλεία του Κυρίου, με ποια? Με την απλότητα που τη δέχονται τα παιδιά. Αμήν. Με την απλότητα. Ξέρεις ότι ο πατέρας σου είναι αυτός, η μητέρα σου είναι αυτή. Είσαι ήσυχος στον πατέρα, στη μητέρα. Μέχρι και τα βαθιά γεράματα εδώ τα ελληνάκια είναι αναπαυμένα στο μπαμπά και στη μαμά. Αυτή είναι όμορφη εικόνα. Όταν δέχεσαι με αυτή την απλότητα που έχει ο Θεός για σένα, τη βασιλεία του, ο Κύριος σε αγκαλιάζει. Αμήν. Μας αγκαλιάζει ο Κύριος, αδερφοί, είμαστε παιδάκια. Είμαστε τα παιδιά του. Και μας αγκαλιάζει, λέει ο Κύριος, και μας ευλογεί. Αμήν. Είμαστε εδώ, πέρα από τα λάθη μας, πέρα από τις αδυναμίες μας, τις δυσκολίες μας κτλ. Κτλ. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να έρθει η Βασιλεία του όπως είναι στον ουρανό, να έρθει και πάνω μας. Αμήν. Θέλουμε να μάθουμε, να ακούμε και να υπακούμε τη φωνή του. Και θέλουμε να νιώθουμε συνέχεια την αγκαλιά του επάνω μας. Δέξου τη Βασιλεία σαν ένα παιδάκι. Αμήν. Δικιά σου είναι η Βασιλεία. Είσαι κληρονόμος. Πιάσε τον Κύριο να σε αγκαλιάσει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε Κύριε που είσαι ο Θεός μας, Κύριε Βασιλιάς μας. Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε έναν υπέροχο βασιλιά. Ξέρουμε ότι μας αγαπάς Κύριε, αν και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε Κύριε αυτή την αγάπη που έχεις Κύριε για μας Κύριε. Γιατί η δικιά μας η καρδιά Κύριε δεν μπορεί να αγαπήσει Κύριε με τη δύναμη Κύριε που αγαπάς εσύ Ιησού μου Κύριε. Εάν ένας άνθρωπος μας βλάψει Πατεράγε, είναι δύσκολο να συγχωρέσουμε Κύριε όπως εσύ συγχωρείς Πατεράγε. Και ξέρουμε ότι παραβλέπεις τα λάθη μας Κύριε, παραβλέπεις τις αδυναμίες μας, τις δυσκολίες μας Κύριε. Επικεντρώνεσαι Κύριε Ιησού Χριστέ Κύριε σε αυτό που έχουμε ζήλο, θέλουμε να κάνουμε Πατεράγε. Και θέλουμε Κύριε παρόλο τις αδυναμίες μας, θέλουμε να μας διδάξεις Κύριε να ακούμε τη φωνή σου Πατεράγε. Να ακούμε τη φωνή του βασιλιά μας και να μας δώσεις αυτή τη δύναμη Κύριε να την υπακούσουμε Κύριε αυτή τη φωνή Πατεράγε, να πειθαρχήσουμε Κύριε. Ξέρουμε ότι τα πάντα Κύριε μέσα από το Λόγο Σου στερεώνεται Κύριε. Μέσα από το Λόγο Σου Κύριε διατηρούνται, κρατιώνται Πατεράγε. Και ξέρουμε ότι ο μόνος, η μόνη ζωντανή Κύριε οργανισμή Κύριε που ενώ μας έχεις δώσει αυτιά Κύριε, μας έχεις δώσει καρδιά, αντιστεκόμαστε στο Λόγο Κύριε. Είμαστε εμείς Πατεράγε, ο άνθρωπος Κύριε. Και θέλουμε Κύριε αυτός ο ζωντανός λόγος Κύριε, αυτά τα ιερά γράμματα που έχεις βάλει Κύριε μέσα μας Πατεράγε, να τα ζωοποιήσεις Κύριε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την καρδιά Κύριε, από όπου βγήκαν Κύριε αυτοί οι λόγοι Σου Κύριε, και να κάνεις την καρδιά Κύριε τη δική μας όμοια με τη δική Σου καρδιά Πατεράγε, να έχουμε τον ίδιο ζήλο με το δικό Σου Ιησού μου Κύριε. Δέξου μας Κύριε αυτή τη στιγμή σαν παιδιά Πατεράγε, με την παιδικότητά μας, την αφέλειά μας, με τα παιδικά μας, τα ανώριμα λάθη Πατεράγε Σου Χριστέ Κύριε, και αγκάλιασέ μας Πατεράγε να νιώσουμε Κύριε αυτή τη ζεστασιά Κύριε, ώστε να μας δώσεις δύναμη Πατεράγε, να φτάσουμε μέχρι τέλους Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού μας Κύριε. Αλληλούια Πατέρα μας Άγια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο!

Αγία Μαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 9. Και ο Θεός ευλόγησε τον Νόε και τους γιους του και τους είπε: «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίστε τη γη. Και ο φόβος σας και ο τρόμος σας θα είναι πάνω σε όλα τα ζώα της γης και πάνω σε όλα τα πουλιά του ουρανού, επάνω σε κάθε τι που σέρνεται επάνω στη γη και πάνω σε όλα τα ψάρια της θάλασσας. Στα χέρια σας δόθηκαν. Κάθε τι που κινείται, το οποίο ζει, θα είναι σε σας για τροφή, μέχρι το χλωρό χορτάρι. Σας έδωσα τα πάντα. Κρέας όμως, με τη ζωή του, με το αίμα του, δεν θα φάτε. Και θα εξητήσω εξάπαντος το αίμα σας, το αίμα της ζωής σας. Από το χέρι κάθε ζώου θα το εξητήσω και από το χέρι του ανθρώπου. Από το χέρι του κάθε αδελφού θα εξητήσω τη ζωή του ανθρώπου. Όποιος χύσει αίμα ανθρώπου, από άνθρωπο θα χυθεί το αίμα του. Επειδή, σύμφωνα με την εικόνα του Θεού, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Και εσείς, αυξάνεστε και πληθύνεστε, πολλαπλασιάζεστε πάνω στη γη και πληθύνεστε πάνω σε αυτή». Και ο Θεός είπε στον Νόε και στους γιους του μαζί του, λέγοντας: «Κι εγώ, να, στείνω τη διαθήκη μου σε εσάς και στο σπέρμα σας μετά από εσάς. Και σε κάθε έμψυχο ζώο που είναι μαζί σας, από τα πουλιά, από τα κτίνη και από όλα τα ζώα της γης που είναι μαζί σας. Από κάθε ένα που βγήκε από την κυβωτό, μέχρι κάθε ζώο της γης. Και στείνω τη διαθήκη μου σε εσάς. Και στο εξής, δεν θα εξολοθρευθεί καμιά σάρκα από τα νερά του κατακλυσμού, ούτε θα υπάρξει πλέον κατακλυσμός για να φθείρει τη γη». Και ο Θεός είπε: «Τούτο είναι το σημείο της διαθήκης που εγώ κάνω ανάμεσα σε μένα και σε εσάς και σε κάθε έμψυχο ζώο που είναι μαζί σας σε αιώνιες γενναίες. Βάζω το τόξο μου στο σύννεφο και θα είναι σε σημείο διαθήκης ανάμεσα σε μένα και στη γη. Και όταν συγκεντρώσω σύννεφα επάνω στη γη, θα φανεί το τόξο στα σύννεφα και θα θυμηθώ τη διαθήκη μου ανάμεσα σε μένα και σε εσάς και σε κάθε έμψυχο ζώο από κάθε σάρκα. Και τα νερά δεν θα είναι πλέον για κατακλυσμό για να εξαλείψουν κάθε σάρκα. Και το τόξο θα είναι στο σύννεφο. Και θα το βλέπω για να θυμάμαι την παντοτινή διαθήκη. Τη διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και σε κάθε έμψυχο ζώο από κάθε σάρκα που υπάρχει επάνω στη γη». Και ο Θεός είπε στον Νόε: «Τούτο είναι το σημείο της διαθήκης που έστησα ανάμεσα σε μένα και σε κάθε σάρκα που υπάρχει επάνω στη γη. Και η γη του Νόε που βγήκαν από την κυβωτό ήταν ο Σιμ και ο Χαμ και ο Ιάφεθ. Και ο Χαμ ήταν ο πατέρας του Χαναάν. Αυτοί οι τρεις είναι η γη του Νόε και από αυτούς διασκορπίστηκαν σε ολόκληρη τη γη. Και ο Νόε άρχισε να είναι γεωργός και φύτεψε ένα αμπέλι και ήπκε από το κρασί και μέθησε και γυμνώθηκε μέσα στη σκηνή του. Και ο Χαμ, ο πατέρας του Χαναάν, είδε τη γύμνωση του πατέρα του και το ανήγγειλε στους δύο αδελφούς του έξω. Και παίρνοντας ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, το έβαλαν πάνω στις δύο πλάτες τους και περπατώντας πισόπλατα, σκέπασαν την γύμνωση του πατέρα τους. Και τα πρόσωπά τους ήσαν προς τα πίσω και δεν είδαν την γύμνωση του πατέρα τους. Και όταν ο Νόε συνήλθε από το κρασί του, έμαθε όσα έκανε σε αυτόν ο γιος του ο νεότερος. Και είπε: «Επικατάρατος ο Χαναάν θα είναι δούλος των δούλων στους αδελφούς του». Και είπε: «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χαναάν θα είναι σε αυτόν ο δούλος. Ο Θεός θα πλατείνει τον Ιάφεθ και θα κατοικήσει στις σκηνές του Σιμ, και ο Χαναάν θα είναι σε αυτόν δούλος». Και ο Νόε έζησε μετά τον κατακλυσμό 350 χρόνια, και όλες οι ημέρες του Νόε έγιναν 950 χρόνια, και πέθανε. Γένεση, κεφάλαιο 10. Και οι γενεαλογίες των γιών του Νόε, του Σιμ, του Χαμ και του Ιάφεθ είναι αυτές. Και γεννήθηκαν σε αυτούς γη μετά τον κατακλυσμό.

0: Οι γη του Ιάφεθ ήσαν ο Γομέρ και ο Μαγόγ και ο Μαδαΐ και ο Ιαβάν και ο Θουβάλ και ο Μεσέχ και ο Θυράς. Και οι γη του Γομέρ ήσαν ο Αχτενάς και ο Ριφάθ και ο Θογαρμά. Και οι γη του Ιαβάν ήσαν ο Ελισά και ο Θαρσής, ο Κιτίμ και ο Δοδανίμ. Από αυτούς μοιράστηκαν τα νησιά των εθνών στους τόπους τους, του καθενός σύμφωνα με τη γλώσσα του, σύμφωνα με τις φυλές τους στα έθνη τους. Και οι γη του Χαμ ήσαν ο Χούς και ο Μιζραήμ και ο Φούθ και ο Χανάν. Και οι γη του Χούς ήσαν ο Σεβά και ο Αβιλά και ο Σαβθά και ο Ράμα και ο Σαφθεκά. Και οι γη του Ράμα ήσαν ο Σεβά και ο Δεδάν. Και ο Χούς γέννησε τον Ευρώδ. Αυτός άρχισε να είναι ισχυρός επάνω στη γη. Αυτός ήταν ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό και λέγεται όπως ο Νευρώδ, ισχυρός κυνηγός μπροστά στον Κύριο. Και η αρχή της βασιλείας του στάθηκε η Βαβυλώνα και η Ερέχ και η Αχάδ και η Χαλνέ στη γη Σενάρ. Από εκείνη τη γη βγήκε ο Ασούρ και οικοδόμησε την Ινεβή και την πόλη Ρεχοβόθ και τη Χαλάχ και τη Ρεσέν, ανάμεσα στην Ινεβή και την Χαλάχ. Αυτή είναι η μεγάλη πόλη. Και ο Μιζραήμ γέννησε τους Λουδίμ και τους Ανανίμ και τους Λεαβίμ και τους Ναφθουχίμ και τους Πατρουσίμ και τους Χασλουχίμ, από τους οποίους βγήκαν οι Φιλιστέοι, και τους Χαφθορίμ. Και ο Χανάν γέννησε τον Σιδώνα, τον πρωτότοκό του, και τον Χεταίο και τον Ιεβουσαίο και τον Αμοραίο και τον Γεργεσαίο και τον Εβαίο και τον Αρουκαίο και τον Ασενέο και τον Αρβάδιο και τον Σαμαραίο και τον Αμαθαίο. Και ύστερα από αυτό διασπάρθηκαν οι φυλές των Χαναναίων. Και τα όρια των Χαναναίων ήσαν από τη Σιδώνα, καθώς πηγαίνει κανείς στα Γέραρα, μέχρι τη Γάζα, και καθώς πηγαίνει κανείς στα Σόδωμα και Γόμορα και προς την Αδαμά και την Σεβοήμ μέχρι τη Λασά. Αυτή είναι η γη του Χαμ, σύμφωνα με τις φυλές τους, σύμφωνα με τις γλώσσες τους, στους τόπους τους, στα έθνη τους. Και στον Σιμ, τον πατέρα όλων των γιών του Έβερ, τον αδελφό του Ιάφεθ, του μεγαλύτερου, γεννήθηκαν και σε αυτόν οι γη. Οι γη του Σιμ ήσαν ο Ελάμ και ο Ασούρ και ο Αρφαξάδ και ο Λούδ και ο Αράμ. Και οι γη του Αράμ ήσαν ο Ούζ και ο Ούλ και ο Γεθέρ και ο Μάς. Και ο Αρφαξάδ γέννησε τον Σαλά και ο Σαλά γέννησε τον Έβερ. Και στον Έβερ γεννήθηκαν δύο γη. Το όνομα του ενός ήταν Φαλέγ, επειδή στις μέρες του διαμερίστηκε η γη, και το όνομα του αδελφού του ήταν Ιοκτάν. Και ο Ιοκτάν γέννησε τον Αλμοδάδ και τον Σαλεφ και τον Ασαρμαβέθ και τον Ιαράχ και τον Αδοράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά και τον Οβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά και τον Οφίρ και τον Αβιλά και τον Ιωαβάβ. Όλοι αυτοί ήσαν γη του Ιοκτάν. Και η κατοικία τους ήταν από τη Μισά, καθώς πηγαίνει κανείς προς την Σεφαρά, στο βουνό της Ανατολής. Αυτή είναι η γη του Σιμ, σύμφωνα με τις φυλές τους, σύμφωνα με τις γλώσσες τους, στους τόπους τους, σύμφωνα με τα έθνη τους. Αυτές είναι οι φυλές των γιών του Νόε, σύμφωνα με τις γενναίες τους, στα έθνη τους. Και από αυτούς διασπάρθηκαν τα έθνη επάνω στη γη μετά τον κατακλυσμό. Ψαλμός 11. Στον Αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Στον Κύριο εμπιστεύτηκα. Πώς λέτε στη ψυχή μου, φεύγε στο βουνό σας σαν πουλί? Επειδή, δέστε, οι ασεβείς ετοίμασαν τόξο, στερέωσαν τα βέλη τους επάνω στη χορδή, ώστε μέσα σε σκοτάδι να τοξεύσουν τους ευθύς στην καρδιά. Όταν τα θεμέλια καταστραφούν, τι μπορεί να κάνει ο δίκαιος? Ο Κύριος βρίσκεται μέσα στον Άγιο Ναό του. Ο Κύριος έχει το θρόνο του στον ουρανό. Τα μάτια του βλέπουν. Τα βλέφαρά του εξετάζουν τους γιους των ανθρώπων. Ο Κύριος εξετάζει τον δίκαιο. Τον ασεβή όμως και εκείνον που αγαπάει την αδικία, τον μισεί η ψυχή του. Θα βρέξει επάνω στους ασεβείς παγίδες. Φωτιά και θιάφη και ανεμοζάλι είναι η μερίδα του ποτηριού τους. Επειδή ο Κύριος είναι δίκαιος, αγαπάει δικαιοσύνη. Το πρόσωπό του παρατηρεί ευθύτητα. Ψαλμός 12. Στον αρχιμουσικό σε τόνο Σεμενίθ. Ψαλμός του Δαβίδ. «Σώσε, Κύριε», επειδή εξαφανίστηκε ο Όσιος, επειδή χάθηκαν οι φιλαλήθεις ανάμεσα στους γιους των ανθρώπων. Καθένας λέει μάταια λόγια στο διπλανό του. «Με δόλια χείλη μιλούν, από διπλή καρδιά». Ο Κύριος ας εξολοθρεύσει όλα τα δόλια χείλη, τη γλώσσα που μιλάει μεγάλα λόγια. Επειδή είπαν «θα υπερισχύσουμε με τη γλώσσα μας». Τα χείλη μας είναι δικά μας. Ποιος θα είναι αφεντικό επάνω μας? Εξαιτίας της ταλαιπωρίας των φτωχών, εξαιτίας του στεναγμού των πενήτων, τώρα θα σηκωθώ, λέει ο Κύριος. Θα βάλω σε ασφάλεια εκείνον ενάντια στον οποίο φυσάει ο ασεβής. Τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά. Ασήμι δοκιμασμένο σε πύληνο χωνευτήρι, καθαρισμένο 7 φορές. Εσύ, Κύριε, θα τους φυλάξεις. Θα τους διατηρήσεις από αυτή τη γενεά στον αιώνα. Οι ασεβείς περπατούν ολόγυρα όταν οι αχρίοι υψωθούν ανάμεσά στους γιους των ανθρώπων. Κεφάλαιο 9. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν ένα παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Έχε θάρρος, παιδί μου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως, που ήξερε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω: σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω: σήκω και περπάτα?» Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωράει αμαρτίες πάνω στη γη, τότε λέει στον παράλυτο: «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, φοβήθηκαν και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας ο Ιησούς πιο πέρα, είδε να κάθεται στο τελωνίο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει: «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του: «Γιατί ο δάσκαλός σας τρώει με τέτοιους ανθρώπους?» Ο Ιησούς, που το άκουσε, τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει έλεος, θέλω, και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω αυτούς που νομίζουν πως είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς». Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε: «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Και τους είπε ο Ιησούς: «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά σκιά. Γιατί αλλιώς θα σκάσουν τα σκιά, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα σκιά. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούργια σκιά και έτσι διατηρούνται και τα δύο». Ενώ ο Ιησούς τους έλεγε αυτά, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνά και του λέει: «Η θυγατέρα μου μόλις πέθανε, έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα ζήσει». Ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια, τον πλησίασε τότε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του. Γιατί έλεγε από μέσα της: «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε: «Έχε θάρρος, κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και από εκείνη την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε: «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη. Όταν προχώρησε πιο πέρα ο Ιησούς, τον ακολούθησαν 2 τυφλοί που φώναζαν και έλεγαν: «Σπλαχνίσου μας, Ιε του Δαβίδ». Και όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέει: «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό?» Του λένε «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Και ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας «Προσέξτε να μην το μάθει κανένας». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σε όλη την περιοχή εκείνη. Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν ένα κοφάλαλο δαιμονισμένο. Και μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κοφάλαλος και ο κόσμος θαύμασε και είπε «Ποτέ ως τώρα δεν είδε ο Ισραήλ τέτοια θαύματα». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». Ο Ιησούς περιόδευε σε όλες τις πόλεις και στα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό του καινούριου κόσμου και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους σπλαχνίστηκε γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκατελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό. Τότε λέει στους μαθητές του «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για το θερισμό του». Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμωνας που λέγεται Πέτρος και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου και ο Θαδαίος, ο Σίμων, ο Κανανέος και ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε, να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα, ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλά ρούχα, ούτε ποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σε όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος σε αυτά να σας δεχτεί και εκεί μείνετε όσο του φύγετε. Όταν μπαίνετε σε σπίτι, χαιρετίστε το. Και αν το σπίτι το αξίζει, ο χαιρετισμός σας, ειρήνη, θα πάει σε αυτούς. Και αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε, ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας, όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμα από τα πόδια σας. Σας διαβεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσης ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδομα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους γιατί θα σας παραδώσουν στα δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ειδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό του στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη, φύγετε στην άλλη. Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον Κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλος του και για το δούλο όπως ο Κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βεελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μην τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε σκεπασμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτε κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε το στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στα αυτή, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Και μη φοβάστε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβάστε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια πουλιέται για μια δεκάρα, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες στο κεφάλι σας. Μη φοβηθείτε, γιατί αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικό μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πραγματικά, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύμφης με την πεθερά της. Κι έτσι, εχθροί του ανθρώπου θα είναι οι δικοί του. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μάνα παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει γιο ή θυγατέρα παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος βρει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη βρει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται προφήτη, επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Και όποιος δέχεται ένα ευσεβή, γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε ένα από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 11.
2: Και ήτο πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Και ότι εκίνησαν από της Ανατολής, έβρον πεδιάδα εν τη γη σε Ναάρ, και κατόκισαν εκεί. Και είπεν ο εις προς τον άλλον, «Έλθετε, ας κάμωμεν πλήνθους και ας ψήσωμεν αυτάς εν πυρί». Και εχρησίμευσεν εις αυτούς ημέν πλήνθος αντί πέτρας, η δε άσφαλτος εχρησίμευσεν εις αυτούς αντί πυλού. Και είπον, «Έλθετε, ας οικοδομήσωμεν εις αυτούς πόλην και πύργον, του οποίου η κορυφή να φθάνει έως του ουρανού, και ας αποκτήσωμεν εις αυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου πάσης της γης». Κατέβη δε ο Κύριος δια να είδη την πόλην και των πύργων,

όνομα αυτής Βαβέλ, διότι εκεί συνέχειεν ο Κύριος την γλώσσαν πάσης της γης και εκείθεν διεσκόρπισεν αυτούς ο Κύριος επί το πρόσωπον πάσης της γης. Αυτή είναι η γενεαλογία του Σιμ. Ο Σιμ ήτο ετών εκατόν, ότε γέννησε τον Αρφαξάδ, 2 έτη μετά των κατακλυσμών. Και έζησε ο Σιμ αφού εγέννησε τον Αρφαξάδ 500 έτη και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και ο Αρφαξάδ έζησε 35 έτη και εγέννησε τον Σαλά. Και έζησε ο Αρφαξάδ αφού εγέννησε τον Σαλά 403 έτη και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και ο Σαλά έζησε 30 έτη και εγέννησε τον Έβερ. Και έζησε ο Σαλά αφού εγέννησε τον Έβερ 403 έτη και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και έζησε ο Έβερ 34 έτη και εγέννησε τον Φαλέγ. Και έζησε ο Έβερ αφού εγέννησε τον Φαλέγ 430 έτη και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και έζησε ο Φαλέγ 30 έτη και εγέννησε τον Ραγάβ. Και έζησε ο Φαλέγ αφού εγέννησε τον Ραγάβ 209 έτη και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και έζησε ο Ραγάβ 32 έτη και εγέννησε τον Σερούχ. Και έζησε ο Ραγάβ αφού εγέννησε τον Σερούχ 207 έτη και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και έζησε ο Σερούχ 30 έτη και εγέννησε τον Αχόρ. Και έζησε ο Σερούχ αφού εγέννησε τον Αχόρ 200 έτη και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και έζησε ο Ναχόρ 29 έτη και εγέννησε τον Θάρα. Και έζησε ο Ναχόρ αφού εγέννησε τον Θάρα 119 έτη και εγέννησε ιούς και θυγατέρας. Και έζησε ο Θάρα 70 έτη και εγέννησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Θάρα. Ο Θάρα εγέννησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Και ο Αράν εγέννησε τον Λότ. Και απέθανε ο Αράν ενώπιον Θάρα του πατρός αυτού, εν το τόπο της γεννήσεως αυτού, εν Ούρ των Χαλδαίων. Και έλαβον ο Άβραμ και ο Ναχόρ εις αυτούς γυναίκας. Το όνομα της γυναικός του Άβραμ ήτο Σάρα. Και το όνομα της γυναικός του Ναχόρ Μελχά, θυγάτηρ του Αράν, πατρός Μελχά και πατρός Ιεσχά. Η δε Σάρα ήτο στήρα, δεν είχε τέκνον. Και έλαβε ο Θάρα Άβραμ τον ιόν αυτού, και Λότ τον ιόν του Αράν, έγκονον εαυτού, και Σάραν την εαυτού νύμφιν, την γυναίκα Άβραμ του ιού αυτού, και εξήλθον ομού από τις Ούρ των Χαλδαίων, δια να υπάγωσιν εις την γην Χαναάν, και ήλθον έως Χαράν, και κατόκισαν εκεί. Και έγιναν η μέρα του Θάρα 205 έτη, και απέθανε ο Θάρα εν Χαράν. Γένεσης, κεφάλαιο 12. Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου εις την γην την οποίαν θέλω σε δείξει και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα και θέλω σε ευλογήσει και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου και θελησίστε εις ευλογίαν και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντασε και τους καταρωμένους σε θέλω καταραστεί και θέλω συνευλογηθεί εν σύ πάσε εφυλέ της γης». Και υπήγεν ο Άβραμ καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και μετ' αυτού υπήγε και ο Λότ. Ο δε Άβραμ ήτο ηλικίας 75 ετών, ότε εξήλθε από Χαράν. Και έλαβεν ο Άβραμ Σάραν την γυναίκα αυτού, και Λότ τον ιόν του αδελφού αυτού, και πάντα τα υπάρχοντα αυτών όσα είχαν αποκτήσει, και τους ανθρώπους τους οποίους είχαν αποκτήσει εν Χαράν, και εξήλθον δια να υπάγωσιν εις την γην Χαναάν, και ήλθον εις την γην Χαναάν. Και διεπέρασεν ο Άβραμ την γην εκείνην, έως του τόπου Σιχέμ, έως της δριός Μορέχ. Οι δε Χαναναίοι τότε κατόκουν εν τη γη ταύτη. Και εφάνει ο Κύριος εις τον Άβραμ και είπεν, «Εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γην ταύτην». Και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον, ως της εφάνιης αυτών. Και εκείθεν μετέβη προς το όρος, κατά τας ανατολάς της Βεθήλ, και έστησε την σκηνήν αυτού, έχων την Βεθήλ προς δυσμάς και την γε προς ανατολάς. Και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον και επεκαλέσθη το όνομα του Κυρίου. Και μετεσκήνωσεν ο Άβραμ, ο διπορών και προχωρών προς Μεσημβρίαν. Έγινε δε πείνα εν τη γη ταύτη. Και κατέβει ο Άβραμ εις την Αίγυπτον δια να παρικήσει εκεί.
διότι η πείνα ή το βαρία είναι.

0: Και ότε πλησίαζε να εισέλθει στην Αίγυπτον, είπε προς Σάραν την γυναίκα αυτού: «Ιδού γνωρίζω ότι είσαι γυνή ευηδής. Θέλει συμβεί λοιπόν, ώστε καθώς σε είδωσιν οι Αιγύπτιοι, θέλου συνειπεί. Γυνή αυτού είναι αυτή. Και θέλου συμφωνεύσει εμέ. Σε δε θέλου συμφυλάξει ζώσαν. Είπε λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου, για να γίνει καλόν εις εμέ εξαιτία σου και να φυλαχθεί η ζωή μου δια σε». Και ότι εισήλθεν ο Άβραμ στην Αίγυπτον, είδουν οι Αιγύπτιοι την γυναίκαν ότι το ωραία σφόδρα. Και οι άρχοντες του Φαραώ είδαν αυτήν και επίνεσαν αυτήν προς τον Φαραώ. Και ελήφθη η γυνή εις την οικίαν του Φαραώ. Τον δε Άβραμ μετεχειρίστησαν καλώς δι' αυτήν. Και είχε πρόβατα και βόας και όνους και δούλους και δούλας και όνους θηλυκάς και καμήλους. Και επέφερον ο Κύριος επί τον Φαραώ και επί τον οίκον αυτού πληγάς μεγάλας εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Άβραμ. Εκάλεσε δε ο Φαραώ τον Άβραμ και είπε: «Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες εις εμέ? Διατί δεν με εφανέρωσας ότι αυτή είναι γυνή σου? Διατί είπας αδελφή μου είναι αυτή? Και έλαβον αυτήν εις εμ' αυτόν δια γυναίκα. Και τώρα ιδού η γυνή σου, λάβε αυτήν και ύπαγε». Και διόρισεν ο Φαραώ ανθρώπους εις αυτόν και συμπροέπεμψαν αυτόν και την γυναίκα αυτού και πάντα όσα είχε.
1: Ψαλμός Ιώτα Γάμα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Έως πότε, Κύριε, θέλεις μελισμονίδια παντός? Έως πότε θέλεις κρύπτη το πρόσωπόν σου απ' εμού? Έως πότε θέλω έχει βουλάς εν τη ψυχή μου, οδύνας καθημέραν εν τη καρδία μου? Έως πότε θέλει υψώνεσθε ο εχθρός μου επ' εμέ? Επίβλεψον, εισάκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου. Φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον ύπνον του θανάτου. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, υπερίσχυσα κατά αυτού, και οι θλίβοντές με αγαλιαστώσιν, εάν σαλευθώ. Αλλά εγώ ήλπισα επί το έλεό σου. Η καρδία μου θέλει αγάλεσθε εις την σωτηρίαν σου. Θέλω ψάλι εις τον Κύριον, διότι με αντίμησε.
0: Ψαλμός Ιώτα Δέλτα.
1: Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπεν ο άφρον εν τη καρδία αυτού: «Δεν υπάρχει Θεός». Διεφθάρισαν, έγιναν βδελυροί εις τα έργα. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού επί τους ιούς των ανθρώπων, δια να είδει εάν είναι τις έχων σύνεσιν εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Δεν υπάρχει ουδέ εις. Δεν έχουσι γνώση πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατατρώγοντες των λαών μου ως βρόσιν άρτου. Τον Κύριον δεν επεκαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβων, διότι ο Θεός είναι εν τη γενεά των δικαίων. Κατησχύνατε την βουλήν του πτωχού, διότι ο Κύριος είναι η καταφυγή αυτού. Τι θέλει δώσει εξιών την σωτηρίαν του Ισραήλ? Όταν ο Κύριος επιστρέψει τον λαόν αυτού από της εχμαλωσίας, θέλει αγάλεσθε ο Ιακώβ, θέλει εφραίνεσθε ο Ισραήλ.
2: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον εν δέκατο. Και ότε ετελείωσεν ο Ιησούς, διατάτων εις τους 12 μαθητάς αυτού, μετέβη εκείθεν για να διδάσκει και να κηρύττει εν τες πόλες είναι αυτών. Ο δε Ιωάννης ακούσας εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, έπεμψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν: «Συ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς: «Υπάγεται και απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπουσι και χολοί περιπατούσι. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούουσι. Νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλιστεί εν εμή». Ενώ δε ούτι ανεχώρουν, ήρχισεν ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους περί του Ιωάννου: «Τι εξήλθετε εις την έρημο να είδετε? Κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε να είδετε? Άνθρωπον ενδεδειμένων μαλακά ημάτια? Ιδού, οι τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων ευρίσκονται. Αλλά τι εξήλθετε να είδετε? Προφήτην? Ναι, σας λέγω και περισσότερον προφήτου, διότι ούτως είναι περί του οποίου είναι γεγραμμένον: Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου, ώστις θέλει κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθεν σου. Αληθώ σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών δεν ηγέρθη μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως του νυν, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Διότι πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προηφήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχθείτε τούτο, αυτός είναι ο Ηλίας ως της έμελε να έλθει. Ο έχω νότα για να ακούει, ας ακούει. Αλλά με τι να ομοιώσω την γενεάν ταύτην? Είναι ομοία με παιδάρια καθήμενα εν τις αγορές και φωνάζοντα προς τους συντρόφους αυτών και λέγοντα «Αυλών σας επέξαμεν και δεν εχορεύσατε, σας εθρηνοδίσαμεν και δεν εκλάψατε». Διότι ήλθεν ο Ιωάννης μήτε τρώγων μήτε πίνων και λέγουσι «Δαιμόνιον έχει». Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγουσιν «Ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος στελωνών και αμαρτωλών, και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής». Τότε ήρχισε να ονειδίζει τας πόλεις, ενές έγιναν τα πλειότερα θαύματα αυτού, διότι δεν μετενόησαν. «Ουέισε Χοραζίν, ουέισε Βιθσαϊδάν», διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν ημίν εγίνοντο εν τη Τύρο και Σιδόνη, προπολού ήθελον μετανοήσει εν Σάκο και Σποδό. Πλην σας λέγω, εις την Τύρον και Σιδώνα, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως, παρά εις εσάς. Και εσύ, Καπερναούμ, η υψωθήσα έως του ουρανού, θέλεις καταβιβαστεί έως άδου. Διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν σύ εγίνονται εν Σοδόμης, ήθελον μείνει μέχρι τη σήμερον. Πλην σας λέγω, ότι εις την γήν των Σοδόμων, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως, παρά εισέ. Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπε, «Δοξάζω σε Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε εν αρεστών έμπροσθέν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό του πατρός μου, και ουδής γινώσκει τον Υιόν, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα γινώσκει της, ημί ο Υιός, και ισόντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε των ζυγών μου εφημάς, και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδίαν, και θέλετε ευρύ ανάπαυσιν εν τες ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρών». Το κατά Ευαγγέλιον. Κεφάλαιο 12. Εν εκείνο το καιρό επορεύεται ο Ιησούς δια των Σπαρτών εν Σαββάτο. Οι δε μαθητές αυτού επείνασαν και ήρχισαν να ανασπώσουν αστάχεια και να τρώγωσιν. Οι δε Φαρισαίοι ειδώντες είπαν προς αυτόν, «Ιδού, οι μαθητές σου πράττουσιν ότι δεν συγχωρείτε να πράττετε το Σάββατον». Ο δε είπε προς αυτούς, «Δεν ανεγνώσατε τι έπραξεν ο Δαβίδ ότι επείνασεν αυτός και ημετ' αυτού? Πως εισήλθεν εις τον οίκον του Θεού και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, τους οποίους δεν είναι το συγκεχωρημένον εις αυτό να φάγει, ούτε εις τους μετ' αυτού, ή μη εις τους ιερείς μόνους? Ή δεν ανεγνώσατε εν το νόμο ότι εν τη Σάββασιν ιερείς βεβηλώνουσι το Σάββατον εν το ιερό και είναι αθώοι? Σας λέγω δε ότι εδώ είναι μεγαλύτερος του ιερού. Εάν όμως εγνωρίζετε τι είναι έλεον θέλω και ουχή θυσίαν, δεν ήθελετε καταδικάσει τους αθώους, διότι ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος και του Σαββάτου». Και μετά βάσε κήθεν ήλθεν εις την συναγωγήν αυτών. Και ιδού ήτο άνθρωπος έχων την χείραν ξηράν και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, «Συγχωρείτε τάχα να θεραπεύει τι εν το Σαββάτο, για να κατηγορήσω συν αυτόν». Ο δε είπε προς αυτούς, «Τις άνθρωπος από σας θέλει είστε, ως τις έχων πρόβατον εν, εάν τούτο πέσει εν το Σαββάτο εις λάκων, δεν θέλει πιάσει και σηκώσει αυτό? Πόσον λοιπόν διαφέρει άνθρωπος προβάτου, ώστε συγχωρείται εν το Σαββάτο να αγαθοποιείτης?» Τότε λέγει προς τον άνθρωπον, «Έκτινον την χείρα σου», και εξέτεινε και αποκατεστάθη υγιής ως οι άλλοι. Οι δε Φαρισαίοι εξελθόντες συνεβολεύθησαν κατά αυτού για να απολέσωσιν αυτόν. Αλλά ο Ιησούς, νοήσας, ανεχώρησεν εκείθεν. Και οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί και θεράπευσεν αυτούς πάντας. Και παρήγγειλεν εις αυτούς αυστηρός, δια να μη φανερώσωσιν αυτόν. Δια να πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος, «Ιδού ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα, ο αγαπητός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη. Θέλω θέσει το πνεύμα μου επ' αυτόν και θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη. Δεν θέλει αντιλογήσει, ουδέ κραυγάσει, ουδέ θέλει ακούσει τις την φωνήν αυτού εν τες πλατείες. Κάλαμον συντετριμένων δεν θέλει θλάσει, και λινάριον καπνίζων δεν θέλει σβέσει, έως ου εκφέρει εις νίκην την κρίσιν. και εν το ονόματι αυτού θέλου συνελπίσει τα έθνη. Τότε εφέρθη προς αυτόν δαιμονιζόμενος, τυφλός και κοφός, και θεράπευσεν αυτόν, ώστε ο τυφλός και ο κοφός και ελάλει και έβλεπε. Και εξεπλήττον το πάντες οι όχλοι και έλεγον, «Μήπως είναι ούτος ο Υιός του Δαβίδ?» Οι δε φαρισαίοι ακούσαντες είπων, «Ούτος δεν εκβάλλει τα δαιμόνια, ημί δια του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων. Νοήσας δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, είπε προς αυτούς, «Πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούται, και πάσα πόλης η οικία διαιρεθήσα καθεαυτής δεν θέλει σταθεί. Και αν ο σατανάς τον σατανάν εκβάλλει, διαιρέθη καθεαυτού. Πώς λοιπόν θέλει σταθεί η βασιλεία αυτού, και αν εγώ δια του Βεελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, η ιή σας διατείνως εκβάλλουση, δια τούτο αυτοί θέλουν συνείστε κριτές σας. Αλλά αν εγώ δια πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφθασεν εις εσάς η βασιλεία του Θεού. Ή πώς δυνατέτης να εισέλθει στην οικίαν του δυνατού και να διαρπάσει τα σκεύη αυτού, εάν πρώτον δεν δέσει τον δυνατόν και τότε θέλει διαρπάσει την οικίαν αυτού? Ώστις δεν είναι μετεμού, είναι κατεμού, και ώστις δεν συνάγει μετεμού, σκορπίζει. Δια τούτο σας λέγω, πάσα αμαρτία και βλασφημία θέλει συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Η κατά του πνεύματος όμως βλασφημία δεν θέλει συγχωρηθεί στους ανθρώπους. Και ώστις η επιλόγων κατά του Υιού του ανθρώπου θέλει συγχωρηθεί σε αυτόν. Ώστις όμως είπε κατά του πνεύματος του Αγίου δεν θέλει συγχωρηθεί σε αυτόν, ούτε εν τούτο το αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Ή κάμετε το δέντρον καλών και τον καρπόν αυτού καλών, ή κάμετε το δέντρον σαπρών και τον καρπόν αυτού σαπρών, διότι εκ του καρπού γνωρίζετε το δέντρον. Γεννήματα εχιδνών, πώς δύναστε να λαλείτε καλά, όντες πονηροί? Διότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Ο καλός άνθρωπος εκ του καλού θησαυρού της καρδίας εκβάλλει τα καλά, και ο πονηρός άνθρωπος εκ του πονηρού θησαυρού εκβάλλει τα πονηρά. Σας λέγω δε ότι δια πάντα λόγων αργών, των οποίων ήθελον λαλήσει οι άνθρωποι, θέλουν συναποδώσει λόγων δι' αυτών εν ημέρα κρίσεως. Διότι εκ των λόγων σου θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων σου θέλεις καταδικαστεί. Τότε απεκρίθησαν την αίσθηση των γραμματέων και φαρισαίων λέγοντες, «Διδάσκαλε, θέλουμε να είδομεν σημείων από σου». Εκείνος δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Γενεά πονηρά και μιχαλής, σημείων ζητεί, και σημείων δεν θέλει δοθεί εις αυτήν, ημί το σημείων Ιωνά του προφήτου. Διότι όσο Ιωνάς ή το εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτω θέλει είστε ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Άνδρες Νινεβίτε θέλουσιν αναστηθεί εν τη κρίση μετά της γενεάς ταύτης και θέλουσι κατακρίνει αυτήν, διότι μετενόησαν εις το κήρυγμα του Ιωνά και ειδού, πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Η βασίλισσα του Νότου θέλει σηκωθεί εν τη κρίση μετά της γενεάς ταύτης και θέλει κατακρίνει αυτήν, διότι ήλθεν εκ των περάτων της γης για να ακούσει την σοφία του Σολομώντος και ειδού, πλειότερον του Σολομώντος είναι εδώ. Όταν δε το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διανίδρων τόπων και ζητεί ανάπαυσιν και δεν ευρίσκει. Τότε λέγει, «Ας επιστρέψω εις τον οίκον μου, όθεν εξήλθον». Και ελθόν ευρίσκει αυτόν κενών, σεσαρωμένων και εστολισμένων. Τότε υπάγει και παραλαμβάνει μεθε αυτού επτά άλλα πνεύματα πονηρότερα εαυτού και εισελθόντα κατοικούσιν εκεί. Και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Ούτω θέλει είστε και εις την γενεάν ταύτην την πονηράν. Ενώ δε αυτός ελάλει έτη προς τους όχλους, ιδού η μήτυρ και οι αδελφοί αυτού ίσταντο έξω, ζητούντες να λαλήσωσι προς αυτόν. Είπε δε της προς αυτόν, «Ιδού, η μήτυρ σου και οι αδελφοί σου ίσταντε έξω, ζητούντες να λαλήσωσι προς ε». Ο δε αποκριθείς προς τον υπόντα τούτο προς αυτόν, είπε, «Τι είναι η μήτυρ μου και τι είναι οι αδελφοί μου?» Και εκτείνας την χείραν αυτού προς τους μαθητάς αυτού, είπεν, «Ιδού η μήτυρ μου και οι αδελφοί μου, διότι ώστις κάμει το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής, αυτός είναι αδελφός και αδελφή και μη».
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Πατέρα Ουράνιε, Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε αυτή την ώρα.
2: Αμήν.
1: Γιατί είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, ο νυμφίος της καρδιάς μας, της ζωής μας, Κύριε. Αμήν. Και σε Σένα να αποθέσαμε την ελπίδα μας, την πίστη μας, Κύριε, όλη μας τη ζωή. Και σε ευχαριστούμε που Εσύ στάθηκες στο κενό για εμάς και μας έδωσες, Κύριε, ζωή και αυτή εν αυθονία. Κύριε, σε περιμένουμε. Θα έρθεις γρήγορα κατά το λόγο Σου και θέλουμε, Χριστέ μας Άγιε, να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, Κύριε, όπως είναι το θέλημα της καρδιάς Σου, αλλά προτού έλθεις θέλουμε να Σε υπηρετήσουμε, ώστε να δοξαστείς, Κύριε, και να κερδιθούν ψυχές αιώνιες, πολύτιμες για την Άγια Βασιλεία Σου, Κύριε. Έλα και χρήσε τον Άγιο Σου Λόγο, σκέπασέ μας με το Άγιο Σου αίμα και οδήγησέ μας σήμερα Εσύ, ο Κύριος ο Θεός, σ' ό,τι ακουστεί και λάβει χώρα, αλληλούια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο πρώτο κεφάλαιο, τα πρώτα τρία εδάφια. Αποκάλυψη, λοιπόν, ένα-τρία εδάφια. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις Αυτόν ο Θεός για να δείξει εις τους δούλους Αυτού όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως, και φανέρωσαν αυτά αποστήλας δια του Αγγέλου Αυτού εις τον δούλον Αυτού Ιωάννη, ώστις εμαρτύρησε το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και όσα είδε. Μακάριος ο αναγινώσκω και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και φυλάτοντες τα γεγραμμένα εν αυτή, διότι ο καιρός είναι πλησίον. Διαβάζοντας τα συγκεκριμένα εδάφια, τα οποία θεόπνευστα έγραψε ο Ιωάννης το 96 μετά Χριστό στην Πάτμο, παρατηρούμε τον Κύριο να μας φανερώνει ότι ο καιρός είναι πλησίον. Και διαβάζοντας το πρώτο εδάφιο, παρατηρούμε αυτό που λέει ο Κύριος στον άνθρωπό Του, ότι όλα θα γίνουν ταχαίως. Άρα, εάν ο καιρός ήταν κοντά το 96 μετά Χριστό, τώρα για εμάς είναι ελάχιστος. Και πρέπει, αδελφοί, να ετοιμαστούμε, γιατί ο Κύριος έρχεται, είναι πλησίον, είναι πάρα πολύ κοντά στο να μας παραλάβει στην Άγια Του παρουσία. Το 96 λοιπόν μετά Χριστό, στην Πάτμο, ο Ιωάννης λαμβάνει αυτή την Άγια φανέρωση από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Του φανέρωσε ο Κύριος και του μιλάει για πολλά και διάφορα πράγματα μέσω ποικίλων και πολλών οράσεων. Του δείχνει φοβερά εσχατολογικά πράγματα. Του φανερώνει ένα σημαντικό κομμάτι του Λόγου του Θεού. Του παραγγέλνει να γράψει 7 επιστολές για 7 επιτόπιες εκκλησίες. Και παράλληλα μέσω οράσεων του δείχνει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες, τις 7 φιάλες, τις 7 σάλπιγγες. Του δείχνει για τον κόκκινο δράκο που είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Μέσω οράσεων βλέπει την έλευση του Κυρίου, τη συντρίβη του Σατανά. Και τέλος, τον γάμο του Αρνίου και τη νέα πόλη. Και εμείς ως γενεά είμαστε η γενεά που θα ζήσει το εσχατολογικό κομμάτι του θελήματος του Θεού. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να δώσουμε το καλύτερο του αυτού μας στον Κύριο υπηρετώντας Αυτόν, αλλά παράλληλα να είμαστε έτοιμοι την ώρα που θα έρθει να μας παραλάβει, να μας βρει όπως Εκείνος θέλει. Να είμαστε στην πίστη που Εκείνος ζητάει από εμάς. Διαβάζουμε Αποκάλυψη 19, 4, 10 εδάφιο. Αποκάλυψη 19, 4, 10 εδάφιο. Και έπεσον οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν, τον κασίμενον επί του θρόνου λέγοντας «Αμήν, αλληλούια». Και εξήλθεν εκ του θρόνου φωνή λέγουσα «Ενείτε τον Θεό ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι». Και άκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων «Αλληλούια», διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτων. Ας χαίρομαι και ας αγαλώμεθα και ας δώσομαι την δόξα εις Αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασε εαυτήν. Και δόθη σε αυτήν να ντυθεί βύσσινον καθαρό και λαμπρό, διότι το βύσσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψον, μακάρι η κεκλειμένη εις το δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μη, πρόσεχε, μην κάνεις τούτο. Εγώ είμαι συνδούλος σου και των αδελφών σου. Ήτην εσέχουσι τη μαρτυρία του Ιησού. Τον Θεόν προσκύνησον, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Το πνεύμα της προφητείας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ως πνεύμα μας φανερώνει προφητικά τα σχατολογικά και τα όσα θα λάβουν χώρα. Αυτό έκανε και τότε στον Ιωάννη. Ήρθε με ένα έξοχο πνεύμα αποκάλυψης, με ένα έξοχο προφητικό πνεύμα και του έδωσε όλο το παζ του εσχατολογικού κομματιού. Αλλά ο Κύριος παράλληλα θέλει κάτι και από εμάς. Να γίνουμε μια ζωντανή μαρτυρία, μια ζωντανή προφητεία, ώστε οι άνθρωποι να βλέπουν τη ζωή μας, να ακούν τον λόγο μας και να ελκύονται στην Άγια Του παρουσία. Και πρέπει να αναλογιστούμε το κάλεσμά μας, την πρόσκλησή μας, να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα και με την χάρη του Κυρίου να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο Του, καθώς μας έδωσε αυτή την σπουδαία και μεγάλη ευθύνη. Ο Κύριος είναι το πνεύμα της προφητείας και αυτή η προφητεία εκφράζεται με το στόμα μας καθώς μιλάμε τους προφητικούς λόγους του Κυρίου, αλλά και με τη ζωή μας η οποία φανερώνει τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Και διαβάζοντας το λόγο θα παρατηρήσουμε την απλότητα του Κυρίου. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί, είναι απλό. Ο Κύριος είναι απλός. Αλλά ανά τους αιώνες οι άνθρωποι άλλαξαν την απλότητα του Ευαγγελίου και έπεσαν στην πλάνη του σατανά. Και θέλησαν να βάλουν δικά τους πράγματα τα οποία ονομάζονται θρησκεία. Και τώρα σε κάθε γωνία της γης, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, εκεί που δεν κηρύτεται η αλήθεια του Κυρίου και κηρύτεται οι πλάνες του σατανά, παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι όχι μόνο γαλατρεύουν ξένους θεούς, δαίμονες, αλλά προσπαθούν και με τα έργα να γνωρίσουν τον Θεό και να σώσουν την ψυχή τους. Καμία θρησκεία δεν διδάσκει χάρη, παρά μόνο έργα. Και βλέπουμε οι άνθρωποι να ζουν μέσα στην αμαρτία, νομίζοντας ότι καθώς θα κάνουν κάποια καλά έργα, θα σωθούν. Στην Κίνα, κάποια στιγμή διάβασα, πριν κάποιον καιρό, οι άνθρωποι ανεβαίνουν χιλιάδες σκαλοπάτια για να έρθουν πιο κοντά στην θεότητα που υπηρετούν για να την ευαρεστήσουν. Μα ένας θεός, ο οποίος είναι άπειρος, συναντάται είτε στην πεδιάδα, είτε στην θάλασσα, είτε σε ένα βουνό. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να πάμε χιλιόμετρα ψηλά για να το συναντήσουμε. Και βλέπετε την πλάτη του σατανά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, μέσω αυτής της διαδικασίας, πιστεύουν ότι πηγαίνουν πιο κοντά στην θεότητα που λατρεύουν. Και βλέποντας όλες τις θρησκείες του κόσμου, θα παρατηρήσουμε παρόμοια στοιχεία. Αλλά εμείς δεν είμαστε θρησκεία, αδελφοί. Εμείς είμαστε η αλήθεια του Θεού. Σωζόμαστε της χάριτός του και μετά κάνουμε το θέλημά του, γιατί η πίστη πρέπει να έχει έργα πίστης. Αλλά επειδή και εμείς ερχόμαστε από ένα ειδωλατρικό παρελθόν γεμάτο θρησκεία, δυσκολευόμαστε ιδιαίτερα στην αρχή της πίστης μας να εισέλθουμε σε αυτόν τον δρόμο του πνεύματος και της χάριτος. Ακούστε μια ιστορία. Είναι μυθοπλασία. Δεν αληθινή, είναι μυθοπλασία. Κάποια στιγμή κάπου γινόταν μια βάπτιση. Και καθώς ο ποιμένας βάπτιζε τους ανθρώπους που θέλησαν να βαπτιστούν, ρώτησε έναν παρευρισκόμενο αν και εκείνος θα ήθελε να βαπτιστεί. Του λέει λοιπόν ο παρευρισκόμενος, ναι, θέλω κι εγώ να βαπτιστώ. Τον βουτάει στο νερό ο ποιμένας, και καθώς σηκώθηκε από το νερό ο άνθρωπος αυτός, του λέει ο ποιμένας, βρήκες τον Ιησού Χριστό? Και λέει ο άνθρωπος, όχι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το βύθισμα είναι μία φορά. Αλλά επειδή θέλουμε να περάσουμε κάτι εμφατικά και είναι μία μυθοπλασία, το μιλάμε έτσι για να περάσουμε το μήνυμά μας καλύτερα. Τον ξαναβουτάει δεύτερη φορά. Τον αφήνει 10 δευτερόλεπτα. Τον σηκώνει και του λέει ο ποιμένος του ανθρώπου αυτού, βρήκες τον Ιησού? Και λέει ο άνθρωπος αυτός, όχι. Τον ξαναβουτάει τρίτη φορά ο ποιμένος τον άνθρωπο αυτόν και τον αφήνει 30 δευτερόλεπτα. Τον σηκώνει πάνω και του λέει, βρήκες τον Ιησού? Και του λέει ο άνθρωπος, είσαι σίγουρος ότι εδώ μέσα έπεσε? Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, ότι ακόμη και εμείς δυσκολευόμαστε να βρούμε τον Ιησού, γιατί αν δεν φύγει η θρησκεία και δεν ανοίξει η καρδιά, ο άνθρωπος δυσκολεύεται να γνωρίσει τον Κύριο. Και στην επόμενη παραβολή που θα σας διαβάσω θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, αν και είχε γνωρίσει τον Κύριο, δεν είχε ετοιμαστεί και έχασε την ψυχή του. Και θέλω να διαβάσουμε κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο στο 22:1-14 εδάφιο. Κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 22, θα διαβάσουμε από το 1 έως το 14. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπε προς αυτούς δια παραβολών λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, ώστις έκαμε γάμους εις τον Υιόν αυτού. Και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσωσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους, και δεν ήθελουν να έρθωσι. Πάλι απέστειλε άλλους δούλους λέγον, είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι σφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα, έρχεται εις τους γάμους. Εκείνοι όμως αμελήσαντες απήλθον, ο μεν εις τον αγρόν αυτού, ο δε εις το εμπόριον αυτού. Οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και φώνευσαν. Ακούσας δε ο βασιλεύς, οργίστη, και πέμψας τα στρατεύματα αυτού, απόλυσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών, και όσους κι αν έβρετε καλέσατε στους γάμους, και ξερθώντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς Συνήγαγον πάντας όσους εύρων κακούστε και καλούς και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισερθόν το βασιλεύς για να θεωρήσει τους ανακεκλημένους ή λένε εκεί άνθρωπον μη ενδεδειμένων ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εισήλθες εντάφθα μη έχουν ένδυμα γάμου. Ο δε αποστομώθη, τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτες, δέσαντες αυτού πόδας και χείρας σηκώστε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερο. Εκεί θελήστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων, διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ολίοι δε ή εκλεκτοί. Αυτός ο άνθρωπος για να είναι παρόν στο γάμο πάει να πει ότι είχε γνωρίσει τον Κύριο, είχε ακούσει το καλεσμά του και την πρόσκλησή του, αλλά δεν είχε φορέσει το ένδυμα του γάμου, τη δικαιοσύνη, την εμπειρική του Κυρίου Ιησού Χριστού, τη ζωή της αναγέννησης. Και είχε παραμείνει με τα ημάτια της σάρκας, τα ημάτια της παλιάς του ζωής. Και ήταν μέσα στην εκκλησία, αλλά δυστυχώς ήταν εκτός του πνεύματος της εκκλησίας. Και ο Κύριος τον επέπληξε, ο βασιλιάς. Και είπε να τον δέσουν και να τον ρίξουν στο πυρ το εξώτερο, στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι, στην φωτιά. Και σίγουρα αδελφοί όλα αυτά είναι μεταφορικά. Γιατί η κόλαση και η λίμνη του πυρός δεν έχουν φωτιές. Αλλά έναν αιώνιο βασανισμό της ανθρώπινης αμαρτωλής και αμετανόητης ψυχής. Αλλά σε αυτό το γάμο θα είναι όσοι θα έχουν φορέσει το ένδυμα του γάμου, το οποίο μπορούμε να το διαβάσουμε Β' προς Κορινθίους 5:1 έως 4 εδάφιο. Ποιο είναι το ένδυμα του γάμου? Το διαβάζουμε ευθύς αμέσως Β' προς Κορινθίους 5:1-4 εδάφιο. Διότι εξεύρομαι ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε εκ του Θεού οικοδομή οικίαν αχυροποίητων αιώνιων εν της ουρανής, επειδή εν τούτο στενάζομαι επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριο ημών το ουράνιον. Αν και ενδυθέντες αυτό δεν θέλουμε ευρεθεί γυμνή, διότι όσοι είμεθα εν τούτο σκηνώματι στενάζομεν υπό του βάρους αυτού, επειδή θέλουμε όχι να κληθόμεν αλλά να επενδυθόμεν για να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Το ένδυμά μας είναι το άφθαρτο αιώνιο άειλο πνευματικό σώμα, καθώς η σάρκα δεν θα μπορέσει να μπει στην Βασιλεία του Θεού, και εκεί θα εισέλθουμε πια με το νέο μας ένδυμα, που δεν είναι κάποιο ρούχο αλλά το νέο εν Χριστώ ένδοξο σώμα, το οποίο ο Κύριος θα μας δώσει κατά την ώρα της αρπαγής. Αμήν αδελφοί. Και όταν λέμε ότι θα φορέσουμε το ένδυμα του Κυρίου, το ουράνιο ένδυμα του Κυρίου, θα φορέσουμε τα στολίδια της νύμφης, το στολισμό της αγαπημένης του Κυρίου. Τι περιέχει αυτός ο στολισμός? Ας διαβάσουμε λίγο Αποκάλυψη 3:12, καθώς εκεί ο Κύριος μιλάει για την εκκλησία της Φιλαδελφίας. Και διαβάζουμε Αποκάλυψη 3:12 για να διαβάσουμε το τι θα περιλαμβάνει το πνευματικό ένδυμα της δόξας που θα μας δώσει ο Κύριος. «Ως της νικάθελο κάποιον αυτών στήλων εν τον ναό του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' αυτών το όνομα του Θεού μου». Θα έχουμε το όνομα του Θεού. Και όταν φέρει κάποιος ένα όνομα, αντιπροσωπεύει αυτόν που του έδωσε το όνομα. Θα είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, αδελφοί. Θα είμαστε ένα με αυτόν. Θα είναι μπροστά μας, γύρω μας αιώνια. Και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ. Θα είμαστε μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ ως η νύμφη του Κυρίου. Αλλά για να μπούμε στη Νέα Πόλη πρέπει να έχουμε επενδυθεί το νέο ουράνιο σκήνομα, το οποίο θα είναι ένδοξο, πνευματικό πια και όχι σαρκικό, το οποίο ταιριάζει με την ζωή την φυσική την οποία ζούμε. Ή της κατεβαίνει εκ του ουρανού του Θεού και το όνομά μου το νέον. Και όταν λέμε το όνομα το νέο, θα έχουμε μία αποκάλυψη για το ποιος είναι ο Κύριος, γιατί καθώς θα κατοικεί πλήρως μέσα μας, ό,τι πρεσβεύει, ό,τι έχει, ό,τι είναι ο Κύριος, αυτόματα θα μας δοθούν και έτσι φέροντάς τα θα έχουμε σε πλήρη εικόνα τον Κύριο μέσα μας και σε καλύτερη αποκάλυψη αυτού που είναι, κάτι το οποίο θα το αισθανόμαστε, θα το πρεσβεύουμε, θα το ζούμε και θα το επαινούμε. Αυτά είναι τα στολίδια της νύμφης, οι αρετές του Κυρίου, οι ευλογίες του Κυρίου που θα τις πάρουμε εκεί επάνω, καθώς θα έχουμε φορέσει το πνευματικό σκήνομα, καθώς θα είμαστε πια στην αιώνια σκηνή του Κυρίου, στην Βασιλεία Του. Αμήν. Πολλές λοιπόν από τις παραβολές του Ιησού μιλούσαν για ανθρώπους οι οποίοι ήταν καλεσμένοι στο δείπνο του γάμου. Τους επιτρεπόταν να συμμετέχουν μόνο εφόσον φορούσαν το σωστό ένδυμα του γάμου. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδελφοί, γιατί σε αυτή τη ζωή το ένδυμα του γάμου είναι η εμπειρική δικαιοσύνη της ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αποκάλυψη 21:6. Αποκάλυψη 21:6 εδάφιο. Και είδω άγγελο κατεβαίνοντα εκ του ουρανού, ως της είχε το κλειδίον της αβύσσου και άλυσιν μεγάλην εν την χειρή αυτού. Και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν των αρχαίων, ως της είναι διάβολος και σατανάς, και έδεσεν αυτόν 1000 έτη. Και έριψεν αυτόν εις την Άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και σφράγισεν επάνω αυτού για να μην πλανήσει τα έθνη πλέον εωσού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Και μετά ταύτα πρέπει να λυθεί ο λίγων καιρών. Και είδων θρόνους και κάθισαν επ' αυτών και κρίσε δόθη εις αυτούς. Και είδων τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυρία του Ιησού και δια τον λόγο του Θεού. Και ήτινες δεν προσεκίνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού. Και δεν έλαβαν το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείραν αυτών και έζησαν και βασίλευσαν με του Χριστού τα 1000 έτη. Δε επί των νεκρών δεν ανέζησον εωσού πληρωθώσει τα 1000 έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Μακάριος και Άγιος ως της έχει μέρος εις την πρώτην Ανάσταση. Επί τούτον ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θέλουσιν είστε ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσιν βασιλεύσει με ταυτού 1000 έτη. Πάμε λίγο μπροστά στον χρόνο. Αφού λοιπόν έρθει ο Χριστός και καταστρέψει τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, θα δέσει τον διάβολο για 1000 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες της θλίψης που θα έχουν αναστηθεί και αρπαχθεί στο τέλος των πρώτων 3,5 χρόνων της επταετούς βασιλείας του Αντίχριστου θα βασιλεύσουν και αυτοί με την νύμφη του Αρνίου για 1000 χρόνια. Νύμφη του Αρνίου που θα έχει αρπαχθεί πρώτην επταετία. Ο Χριστός το διάστημα αυτό της χιλιετούς βασιλείας θα βασιλεύει από την φυσική Ιερουσαλήμ, ενώ παράλληλα η γη θα επιστρέψει στην πρώτη της κατάσταση, δηλαδή όπως ήταν πριν τον κατακλυσμό του Νόε. Διαβάζουμε Αποκάλυψη 21, 1 έως 4 εδάφιο. Αποκάλυψη 21, 1 έως 4 εδάφιο. Και είδων ουρανό νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδα την πόλη την Αγίαν, τη Νέα Ιερουσαλήμ, κατεβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένη ως νύφην και κοσμημένη για τον άνδρα αυτής. Και άκουσα φωνή μεγάλη εκ του ουρανού λέγουσα, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει με ταυτόν, και αυτοί θέλουν είστε λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει με ταυτόν Θεός αυτόν. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον. ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, δεν θέλω συνυπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Μετά τα 1000 χρόνια, το φυσικό σύμπαν και η γη θα καταστραφούν. Μια νέα γη θα δεχθεί τη νέα Ιερουσαλήμ. Το μέγεθος της πόλης αυτής θα είναι 2.400 κυβικά χιλιόμετρα, θα έχει τείχος πάχους 68 περίπου μέτρων και θεμελίωση που θα έχει 12 στρώματα από πολύτιμους λίθους. Όλα αυτά βέβαια είναι συμβολικά, επειδή στο κείμενο οι διαστάσεις είναι πολλαπλάσια του 12 και το 12 είναι αριθμός που συμβολίζει την πληρότητα της Βασιλείας του Θεού. Διαβάζουμε Αποκάλυψη 19:20. Αποκάλυψη 19:20. Και πιάστη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, ώστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τις προσκυνούντας την εικόνα αυτού. Ζώντες ερήφθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός την καιόμενη Μεσσίον. Το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης είναι οι πρώτοι που ρίπτονται στη λίμνη του πυρός. Στην συνέχεια ρίχνεται και ο διάβολος μετά τα 1000 χρόνια που θα είναι κλεισμένος στην Άβυσσο. Στην συνέχεια ο θάνατος και ο Άδης ρίπτονται στη λίμνη του πυρός και στο τέλος, όπως διαβάζουμε Αποκάλυψη 20:15, και ώστις δεν ευρέθηκε γραμμένος εν το βιβλίο της ζωής, ερήφθη εις τη λίμνη του πυρός. Όποιος δεν είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής θα ρηφθεί στη λίμνη του πυρός. Και όπως είπα πριν λίγο, αυτή η λίμνη δεν είναι μια λίμνη φωτιάς, αλλά είναι ένας τόπος μακριά από τον Θεό, σε μια πλήρη αποξένωση μέσα στο σκοτάδι, όπου η αμαρτωλή ψυχή, η αμετανόητη αμαρτωλή ψυχή θα βασανίζεται αιώνια μαζί με τον διάβολο και τους δαίμονες.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γένεσης 2:16-17 εδάφιο. Προσέταξε δε Κύριος ο Θεός εις τον Αδάμ λέγον: από παντός δέντρου του παραδείσου ελευθέρως θέλεις τρώγει, από δε του ξύλου της γνώσης του καλού και του κακού δεν θέλεις φάει από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάεις από αυτού θέλεις, εξάπαντος αποθάνει. Θάνατος σημαίνει αποχωρισμός. Ο πρώτος θάνατος αποχωρίζει την ψυχή και το πνεύμα από το σώμα. Αμήν. Ο δεύτερος όμως θάνατος αποχωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό για πάντα. Πρώτος θάνατος είναι ότι το πνεύμα και η ψυχή αποχωρίζονται από το ανθρώπινο σώμα. Αλλά το πνεύμα και η ψυχή είναι αιώνια και έχουν μια κατάληξη. Την παρουσία του Θεού ή αρχικώ στην κόλαση και μετά τα 1000 χρόνια μετά την κρίση του λευκού θρόνου, τη λίμνη του πυρός, εάν αυτός ο άνθρωπος είναι αμετανόητος και ζει μέσα στην αμαρτία του. Αλλά θέλουμε να δώσουμε εμφατικά την εξήγηση του δεύτερου θάνατου, αδελφοί, που είναι ο αποχωρισμός, ο αιώνιος αποχωρισμός, ο αιώνιος αποχωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό για πάντα. Εκατομμύρια ανθρώπων κατευθύνονται προς τη λίμνη του πυρός. Είναι πέρα από κάθε αντίληψη το πώς θα είναι να βασανίζεται κανείς μέρα και νύχτα παντοτινά και να είναι αποχωρισμένος από την παρουσία και την αγάπη του Θεού. Αδελφοί, ο Θεός να μας φυλάξει, να μας κρατήσει όρθιους έως τέλους για να μην ζήσουμε αυτό το οποίο ονομάζεται δεύτερος θάνατος. Μη γένετο. Να είμαστε αιώνια αποξενωμένοι από την παρουσία του Θεού. Να είμαστε αιώνια μακριά από εκείνον, στο σκοτάδι και στο αιώνιο πύρ. Θέλουμε να είμαστε αδελφοί με τη χάρη του και καθώς θα σταθούμε στο μέτρο της πίστης και της αγάπης στο θέλημα του Θεού, θέλουμε να είμαστε αδελφοί στην παρουσία του, στην αγάπη του. Να είμαστε παρόν στην αρπαγή, στον γάμο του αρνίου. Να είμαστε οι νύμφοι του Κυρίου. Να έχουμε επενδυθεί το νέο σώμα, το άειλο, το ένδοξο, το άγιο. Και παράλληλα, αδελφοί, όπως διαβάσαμε, να είμαστε στήλοι. Να έχουμε το νέο όνομα, την αποκάλυψη του Κυρίου. Να είμαστε αιώνια κάτοικοι της Νέας Ιερουσαλήμ. Αμήν. Και διαβάζουμε Αποκάλυψη 22:6-7 εδάφιο. Να ξέρετε ότι το τελευταίο βιβλίο της Εγγραφής, η Αποκάλυψη, και ιδιαίτερα το τελευταίο κεφάλαιο του τελευταίου βιβλίου, το 22 λοιπόν, έχει 3 φορές την αναφορά ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Και ο σημερινός μας τίτλος είναι «Έρχομαι ταχαίως». Και επαναλαμβάνω, το τελευταίο βιβλίο, η Αποκάλυψη, και το τελευταίο της κεφάλαιο, το 22, έχουν 3 αναφορές που ο Κύριος λέει «Έρχομαι ταχαίως». Ας τις διαβάσουμε. Αρχικώς, Αποκάλυψη 22:6-7 εδάφιο. «Και είπε προς εμέ, ούτι είναι οι λόγοι οι πιστοί και αληθινοί. Και Κύριος ο Θεός των Αγίων Προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού για να δείξει εις τους δούλους αυτού τα όσα πρέπει να γίνωσι ταχαίως». Στο 7. «Ιδού, έρχομαι ταχαίως». Έρχομαι ταχαίως. Μακάριος ώστις φυλάτη τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Η Γραφή μας λέει ότι ο Ιησούς θα έρθει γρήγορα. Συχνά μίλησε για το ότι θα έρθει σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα. Μας είπε ότι 2 θα είναι στον αγρό, ότι ο ένας θα παραλαμβάνεται και ο άλλος θα μένει κάτω. Η παρουσία του θα είναι τάχιστη, γρήγορη, χωρίς καμία προειδοποίηση. Και καθώς οι άνθρωποι θα ασχολούνται με την ύλη, τις απολαύσεις,

ζώντας την μαγεία του κόσμου. Κοιτάξτε, αδελφοί, μαγεία. Αδελφοί, μαγεία. Μαγεία, αδελφοί. Μαγεύονται οι άνθρωποι και είναι στο σκοτάδι. Ευλογούμε τους ανθρώπους να βγουν από κάθε πλάνη, από κάθε ψέμα. Και να έρθουν, αδελφοί, στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και να καταλάβουμε το ρόλο μας. Γιατί μας έδωσε τη ζωή ο Κύριος, την αποστολή μας, να την εκπληρώσουμε, να σώσουμε την ψυχή μας και να πάμε να το συναντήσουμε. Γιατί ο κάθε άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει κάνει, ό,τι και αν είναι, έχει δικαίωμα στην σωτηρία. Φτάνει να δώσει την καρδιά του στον Χριστό και να μετανοήσει πραγματικά. Και ο Θεός κάνει έλεος και χάρη ακόμη και στον πιο χειρότερο αμαρτωλόν. Αμήν. Εδώ τον Παύλο τον συγχώρεσε που ήταν ο χειρότερος των αμαρτωλών, αδελφοί, καθότι είχε κακοποιήσει την εκκλησία του Κυρίου, και όμως ο Κύριος είδε την καρδιά του, τον συγχώρεσε, τον σκέπασε και τον έκανε Απόστολο των Εθνών, γιατί έβλεπε ότι ήταν ένα σκεύος το οποίο θα τον υπηρετούσε με θέλημα και αγάπη. Αγαπάμε τους ανθρώπους, συχαινόμαστε την αμαρτία, τη διαστροφή, το σκοτάδι, και όπως χαρακτηριστικά ο Δαβίδ έψαλε, πρέπει να μισήσουμε με τέλειο μίσος την αμαρτία, όχι τον άνθρωπο, την αμαρτία, αδελφοί, γιατί ο άνθρωπος είναι πλανεμένος και έχει ανάγκη θεραπείας, βοήθειας. Αλφα Θεσσαλονικής 5, 1-2 εδάφιο. Αλφα Θεσσαλονικής 5, 1-2 εδάφιο. Περί των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρειά να σας γράψει τις. Διότι εσείς εξέβρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέφτης ενοιχτή ούτως έρχεται. Αδελφοί, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Κύριος. Άρα, πρέπει να είμαστε ανα πάσα στιγμή έτοιμοι. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Να τηρούμε το Λόγο του Θεού. Όλο αυτό να είναι μια ενέργεια δύναμης μέσα στην καρδιά και τη ζωή μας. Να είμαστε επικεντρωμένοι με όλη μας την προσοχή στο Λόγο. Να το μάθουμε, να το μιλάμε, να το διδάσκουμε στους άλλους. Και όταν ο διάβολος έρχεται να μας πλανήσει, επειδή θα ξέρουμε το Λόγο, θα στεκόμαστε πάνω στο Λόγο και θα αντικρούμε, θα αποκρούμε κάθε του επίθεση, προστατεύοντας την ψυχή μας και όσους ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε και να ευλογήσουμε. Πώς ο Χριστός νίκησε τον διάβολο στην έρημο των πειρασμών, μιλώντας τον Λόγο του Θεού, αδελφοί. Την ανάγκη να μάθουμε τον Λόγο, ώστε να είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει το τέλος, καθώς ο Λόγος μας λέει ότι η διαστροφή και η αμαρτία θα αυξηθούν στον μέγιστο βαθμό. Αποκάλυψη 22:12. Αποκάλυψη 22:12. Και ειδού έρχομαι ταχαίως. Η δεύτερη αναφορά στο έρχομαι ταχαίως από τον Κύριο. Το μισθός μου είναι μετεμού, για να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει εις το έργο αυτού. Ό,τι κάνουμε, αδελφοί, έχει ένα πνευματικό αποτέλεσμα. Ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, η ζωή μας, ο ευαγγελισμός μας, οι θυσίες που κάνουμε, αδελφοί, τον Κύριο, που είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτό που έχει κάνει εκείνος για εμάς, θα έχουν μισθό. Ποιος είναι ο μισθός μας? Ο Θεός μέσα μας. Όσο περισσότερο μισθό πάρει κάποιος, όσο μεγαλύτερο μισθό πάρει κάποιος, θα έχει περισσότερο την παρουσία του Θεού μέσα στο πνεύμα του. Και αυτός είναι ο μισθός μας, ο Κύριος μέσα μας. Καθώς εμείς θα είμαστε μέσα στην παρουσία του ως νύμφοι και χαριτωμένοι στην αιώνια δόξα του, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να μας δώσει μισθό. Έχει να μας δώσει πολλά πράγματα. Και πάλι θα ήθελα να πω μια μυθοπλασία. Ένας άνθρωπος φεύγει από αυτή τη ζωή και πηγαίνει στην παρουσία του Κυρίου. Και καθώς έψαλε και δόξησε τον Κύριο, βλέπει ένα κουτί. Μιλάμε ότι είναι μυθοπλασία, έτσι, και χρησιμοποιούμε γήινους όρους για να μπορέσουμε εμφατικά να καταλάβουμε καλύτερα αυτό που θέλουμε να πούμε. Βλέπει λοιπόν ένα κουτί μπροστά του και του λέει μια φωνή, άνοιξε το. Ανοίγει το κουτί και μέσα στο κουτί υπήρχε ένα δεύτερο κουτί. Άνοιξε το.
Και μέσα στο δεύτερο κουτί υπήρχε ένα τρίτο κουτί. Και ακούει την φωνή και του λέει ξανά, άνοιξε το. Και μέσα στο τρίτο κουτί υπήρχε ένα τέταρτο κουτί. Ανοίγει και είχε τις μεγαλύτερες ευλογίες. Και λέει ο άνθρωπος αυτός στον Κύριο, Κύριε, τι είναι όλα αυτά? Είναι τα δώρα που είχα για σένα και που δεν μου ζήτησες να στα δώσω. Ή που δεν είχες την υπομονή να τα πάρεις. Ο άνθρωπος έπρεπε να ανοίξει τέσσερα κουτιά για να πάρει και να δει τις ευλογίες που ήταν μέσα. Ομοίως και εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή. Υπομονή για να πάρουμε τα δώρα που είναι έτοιμα να μας δώσει ο Κύριος. Γιατί αν δεν έχουμε υπομονή ή δεν ζητάμε με πίστη, αυτά τα δώρα θα μείνουν εκεί και δεν θα μας αποδοθούν ποτέ, αδελφοί. Άρα ο Κύριος έχει δώρα και για την φυσική μας ζωή και αιώνιο μισθό, καθώς θα πάμε στην παρουσία Του. Αμήν, αδελφοί. Άρα έχει υπομονή σε αυτό που ζητάς. Έχει υπομονή σε αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού και το ζητάς. Και ο Κύριος θα δώσει τα δώρα τα οποία έχει έτοιμα σε εμάς, αδελφοί, γιατί είναι η καρδιά Του τέτοια να δίνει, να προσφέρει, να ευλογεί. Διαβάζουμε. Τελευταία εντάφια για σήμερα. Αποκάλυψη 22, 17, 20. Αποκάλυψη 22, 17, 20. Και το πνεύμα και η νύμφη λέγουσι ελθέ, και ως της ακούει ας είπει ελθέ, και ως της διψά ας έλθει, και όποιος θέλει ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Διότι μαρτύρομεν εις πάντα ακούοντα τους λόγους της προφητείας του βίου τούτου. Εάν τις επιθέσεις ταύτα, ο Θεός θέλει επιθέσεις αυτών τα σπληγάς, τα γεγραμμένας εν το βιβλίο τούτο. Και αν τις αφαιρέσει από τον λόγο του βιβλίου της προφητείας ταύτης, ο Θεός θέλει αφαιρέσει το μέρος αυτού από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεις της Αγίας και των γεγραμμένων εν το βιβλίο τούτο. Λέει ο μαρτυρών ταύτα, ναι, έρχομαι ταχαίως. Η τρίτη αναφορά του Κυρίου που λέει έρχομαι ταχαίως. Αμήν, ναι, έρχω Κύριε Ιησού. Και ας διαβάσουμε και το 21 που κλείνει η γραφή, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Ο Κυρίος είναι κοντά. Και τι μας λέει ο Κύριος? Να καλέσουμε ανθρώπους στην βασιλεία Του. Θυμάστε την παρεμβολή που διαβάσαμε πριν λίγο? Έστειλε τους δούλους αυτού ο βασιλεύς. Αλλά οι άνθρωποι ή κακοποίησαν τους απεσταλμένους ή είπαν με αμέλεια, έχουμε δουλειές, παρατήστε μας. Θα βρούμε δυσκολίες στο έργο. Αλλά καθώς θα έχουμε το χρήσμα του Θεού, θα έχουμε την οδηγία του Κυρίου, θα καλέσουμε τα πρόβατα του Θεού προς την σωτηρία, προς την οδό της αναγέννησης, αδελφοί. Και πρέπει να τους δώσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος, τα γάραρα νερά του πνεύματος. Να τα δώσουμε σε αυτούς που διψάνε. Είναι μέσα στην δίψα και την κακομοιριά των προβλημάτων και της κάθε δυστυχίας μέσα σε αυτή τη ζωή. Ο καιρός είναι πλησίο. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Ο Χριστός προσκαλεί όλους όσους διψούν να έρθουν. Το Άγιο Πνεύμα, ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει ελθέ. Η νύμφη λέει ελθέ. Και η πρόσκλησή μας πρέπει να είναι αυτή. Έλα να πιείς από το είδωρ της ζωής του Κυρίου δωρεάν. Βλέπετε εδώ στην Κάρπαθο όταν γίνεται ένας γάμος. Είμαστε ένα νησί 5.000-6.000 ανθρώπων. Και σε έναν καρπάθικο γάμο μπορούμε να δούμε το 1/3 του νησιού να παρευρίσκεται. 2.000 ψυχές. Αμήν. Και οι συγγενείς τρέχουν να μοιράσουν τις προσκλήσεις. Να είναι όλα έτοιμα το γάμο. Και έρχονται καλεσμένοι. Έτσι πρέπει να τρέξουμε κι εμείς, να μοιράσουμε τις προσκλήσεις του γάμου του Κυρίου, για να έρθουν άνθρωποι, πολύτιμες αιώνες ψυχές, σε αυτό το γάμο και να λάβουν την ευλογία, τη δόξα του Κυρίου, να σωθούν, αδελφοί. Ελάτε να σηκωθούμε, παρακαλώ, να προσευχηθούμε ο Κύριος να ευλογήσει ό,τι αναφέραμε. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 11. Και ολόκληρη η γη ήταν μιας γλώσσας και μιας φωνής. Και όταν κίνησαν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη γη Σεναάρ και κατοίκησαν εκεί. Και ο ένας είπε στον άλλον, «Ελάτε, ας κάνουμε πλήνθους και ας τους ψήσουμε σε φωτιά». Και ο μεν πλήνθος τους χρησίμευσε αντί για πέτρα, η δε άσφαλτος τους χρησίμευσε αντί για πύλο. Και είπαν, «Ελάτε, ας κτίσουμε για μας μια πόλη και ένα πύργο, που η κορυφή του να φτάνει μέχρι τον ουρανό, και ας αποκτήσουμε για μας όνομα, μήπως και διασπαρούμε πάνω στο πρόσωπο της γης». Και ο Κύριος κατέβηκε για να δει την πόλη και τον πύργο που οικοδόμησαν οι γη των ανθρώπων. Και ο Κύριος είπε, «Να, ένας λαός και όλοι έχουν μία γλώσσα και άρχισαν να το πραγματοποιούν. Και τώρα δεν θα εμποδιστείς αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν. Ελάτε, ας κατέβουμε και ας συγχύσουμε εκεί τη γλώσσα τους για να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Και ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης και σταμάτησαν να κτίζουν την πόλη. Γι' αυτό το όνομά της ονομάστηκε Βαβέλ, επειδή εκεί σύγχυσε ο Κύριος την γλώσσα ολόκληρης της γης και από εκεί ο Κύριος τους διασκόρπισε επάνω στο πρόσωπο ολόκληρης της γης. Αυτή είναι η γενεαλογία του Σιμ. Ο Σιμ ήταν 100 χρόνων όταν γέννησε τον Αρφαξάδ, 2 χρόνια μετά τον κατακλυσμό. Και ο Σιμ έζησε, αφού γέννησε τον Αρφαξάδ, 500 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Αρφαξάδ έζησε 35 χρόνια και γέννησε τον Σαλά. Και ο Αρφαξάδ έζησε, αφού γέννησε τον Σαλά, 403 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Σαλά έζησε 30 χρόνια και γέννησε τον Έβερ. Και ο Σαλά έζησε, αφού γέννησε τον Έβερ, 403 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Έβερ έζησε 34 χρόνια και γέννησε τον Φαλέγ. Και ο Έβερ έζησε, αφού γέννησε τον Φαλέγ, 430 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Φαλέγ έζησε 30 χρόνια και γέννησε τον Ραγάβ. Και ο Φαλέγ έζησε, αφού γέννησε τον Ραγάβ, 209 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Ραγάβ έζησε 32 χρόνια και γέννησε τον Σερούχ. Και ο Ραγάβ έζησε, αφού γέννησε τον Σερούχ, 207 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Σερούχ έζησε 30 χρόνια και γέννησε τον Ναχόρ. Και ο Σερούχ έζησε, αφού γέννησε τον Ναχόρ, 200 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Ναχόρ έζησε 29 χρόνια και γέννησε τον Θάρα. Και ο Ναχόρ έζησε, αφού γέννησε το Θάρα, 119 χρόνια και γέννησε γιους και θυγατέρες. Και ο Θάρα έζησε 70 χρόνια και γέννησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Θάρα. Ο Θάρα γέννησε τον Άβραμ, τον Ναχόρ και τον Αράν. Και ο Αράν γέννησε το Λότ. Και ο Αράν πέθανε μπροστά στο Θάρα, τον πατέρα του, στον τόπο της γέννησής του, στην Ουρ των Χαλδαίων. Και ο Άβραμ και ο Ναχόρ πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες. Το όνομα της γυναίκας του Άβραμ ήταν Σάρα και το όνομα της γυναίκας του Ναχόρ ήταν Μελχά, θυγατέρα του Αράν, πατέρα της Μελχά και πατέρα του Ιεσχά. Και η Σάρα ήταν στήρα, δεν είχε παιδί. Και ο Θάρα πήρε το γιο του, τον Άβραμ και το Λότ, το γιο του Αράν, τον εγγονό του, και την ύφη του τη Σάρα, τη γυναίκα του Άβραμ του γιού του. Και μαζί βγήκαν από την Ουρ των Χαλδαίων για να πάνε στη γη Χαναάν. Και ήρθαν μέχρι την Χαράν και κατοίκησαν εκεί. Και οι μέρες του Θάρα έγιναν 205 χρόνια και ο Θάρα πέθανε στην Χαράν.

0: Γένεση, κεφάλαιο 12. Και ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, «Βγες έξω από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και από την οικογένεια του πατέρα σου στη γη που θα σου δείξω. Και θα σε κάνω να γίνεις ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω και θα μεγαλύνω το όνομά σου και θα είσαι για ευλογία. Και θα ευλογήσω εκείνους που σε ευλογούν και θα καταραστώ εκείνους που σε καταρώνται. Και μέσα από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης». Και ο Αβραάμ πήγε, καθώς του είπε ο Κύριος. Και μαζί του πήγε και ο Λότ. Και ο Αβραάμ ήταν ηλικίας 75 χρόνων, όταν βγήκε από την Χαράν. Και ο Αβραάμ πήρε τη Σάρα, τη γυναίκα του, και το γιο του αδελφού του, τον Λότ, και όλα τα υπάρχοντά τους, όσα είχαν αποκτήσει, και τους ανθρώπους που είχαν αποκτήσει στην Χαράν, και βγήκαν για να πάνε στη γη Χαναάν. Και ήρθαν στη γη Χαναάν. Και ο Αβραάμ διαπέρασε εκείνη τη γη μέχρι τον τόπο Σιχέμ, μέχρι την βελανιδιά Μορέχ, και οι Χαναναίοι κατοικούσαν τότε σε αυτή τη γη. Και ο Κύριος φάνηκε στον Αβραάμ και του είπε, «Στο σπέρμα σου θα δώσω αυτή τη γη». Και έκτισε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο που φάνηκε σε αυτόν. Και από εκεί μετέβηκε στο βουνό, που είναι προς τα μεσηβρινά της Βεθήλ, και έστησε τη σκηνή του έχοντας τη Βεθήλ προς τα δυτικά και τη γη προς τα ανατολικά. Και έκτισε εκεί θυσιαστήριο στον Κύριο και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Και ο Αβραάμ μετασκήνωσε οδηπορώντας και προχωρώντας προς τα μεσηβρινά. Και έγινε πείνα σε αυτή τη γη. Και ο Αβραάμ κατέβηκε στην Αίγυπτο για να παρικήσει εκεί, επειδή η πείνα στη γη ήταν βαριά. Και όταν πλησίαζε να μπει στην Αίγυπτο, είπε στη Σάρα τη γυναίκα του, «Να, γνωρίζω ότι είσαι όμορφη γυναίκα. Θα συμβεί λοιπόν, ώστε καθώς σε δουν οι Αιγύπτιοι θα πούν, γυναίκα του είναι αυτή, και θα με φωνεύσουν, εσένα όμως θα σε διαφυλάξουν ζωντανή. Πες λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου, για να γίνεις εμένα καλό εξαιτία σου και να διαφυλαχθεί η ζωή μου για χάρη σου». Και όταν ο Αβραάμ μπήκε στην Αίγυπτο, είδαν οι Αιγύπτιοι τη γυναίκα ότι ήταν υπερβολικά ωραία. Και οι άρχοντες του Φαραώ την είδαν και την επένεσαν στο Φαραώ και πήραν τη γυναίκα στο σπίτι του Φαραώ. Και μεταχειρίστηκαν τον Αβραάμ καλά για χάρη της. Και είχε πρόβατα και βόδια και γαϊδούρια και δούλους και δούλες και θηλυκά γαϊδούρια και καμήλες. Και ο Κύριος έριξε στο Φαραώ και στην οικογένειά του μεγάλες πληγές εξαιτίας της Σάρας της γυναίκας του Αβραάμ. Και ο Φαραώ κάλεσε τον Αβραάμ και του είπε, «Τι είναι αυτό που μου έκανες? Γιατί δεν μου φανέρωσες ότι αυτή είναι η γυναίκα σου? Γιατί είπες, αυτή είναι αδελφή μου? Και την πήρα στον εαυτό μου για γυναίκα. Και τώρα να η γυναίκα σου. Πάρτην και πήγαινε». Και ο Φαραώ διόρισε ανθρώπους για αυτόν και τον πρόπεμψαν με συνοδεία και τη γυναίκα του και όλα όσα είχε. Ψαλμός 13. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. «Μέχρι πότε, Κύριε, θα με λησμονείς για πάντα? Μέχρι πότε θα κρύβεις από μένα το πρόσωπό σου? Μέχρι πότε θα έχω βουλές μέσα στη ψυχή μου, οδύνες καθημερινά μέσα στην καρδιά μου? Μέχρι πότε θα υψώνεται πάνω μου ο εχθρός μου? Επίβλεψε, εισάκουσε με, Κύριε Θεέ μου. Φώτισε τα μάτια μου, μήπως κοιμηθώ τον ύπνο του θανάτου. Μήπως και ο εχθρός μου πει, υπερίσχυσε εναντίον του, και αυτοί που με θλίβουν υπερχαρούν, αν σαλευτώ. Εγώ όμως έλπισα στο έλεος σου. Η καρδιά μου θα αγάλεται στη σωτηρία σου. Θα ψάλω στον Κύριο, επειδή με αντάμυψε». Ψαλμός 14. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Ο Άφρονας είπε στην καρδιά του, «Δεν υπάρχει Θεός». Διαφθάρηκαν. Έγιναν δελειροί στα έργα. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό. Ο Κύριος έσκυψε από τον ουρανό πάνω στους γιους των ανθρώπων για να δει αν υπάρχει κάποιος που να έχει σύνεση, που να ζητάει τον Θεό. Όλοι παρεξέκλειναν, μαζί εξαχριώθηκαν. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει το αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν έχουν γνώση όλοι εκείνοι που εργάζονται την ανομία, που κατατρώνε το λαό μου σαν να τρώνε ψωμί. Δεν επικαλέστηκαν τον Κύριο. Εκεί φοβήθηκαν τρομερά, επειδή ο Θεός είναι μέσα στη γενεά των δικαίων. Καταντροπιάσατε τη βουλή του φτωχού, επειδή ο Κύριος είναι το καταφύγιο του. Ποιος θα δώσει από τη Σιών τη σωτηρία του Ισραήλ? Όταν ο Κύριος ξαναφέρει το λαό του από την αιχμαλωσία, θα αγάλεται ο Ιακώβ, θα εφραίνεται ο Ισραήλ. Κεφάλαιο 11. Μόλις τέλειωσε ο Ιησούς με τις εντολές στους 12 μαθητές του, έφυγε από εκεί για να διδάξει και να κηρύξει στις πόλεις της περιοχής. Όταν ο Ιωάννης, που βρισκόταν στη φυλακή, άκουσε για τα έργα του Χριστού, έστειλε τους μαθητές του να το ρωτήσουν: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας που είναι να έρθει ή περιμένουμε κάποιον άλλο?» Και ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Να πάτε και να πείτε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περπατούν, λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ακούνε το χαρμόσυνο άγγελμα. Και μακάριος είναι όποιος δεν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα». Ενώ έφευγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, ο Ιησούς άρχισε να μιλάει στον κόσμο για τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε να δείτε στην έρημο? Καλάμι που το πάει περαδόθε ο άνεμος? Ή μήπως βγήκατε να δείτε άνθρωπον ντυμένο με πολυτελή ρούχα? Αυτοί που φορούν πολυτελή ρούχα βρίσκονται στα νάχτορα. Εσείς όμως τι πήγατε να δείτε? Προφήτη? Ναι, σας βεβαιώνω μάλιστα πως είναι περισσότερο από προφήτης. Είναι αυτός για τον οποίο λέει η Γραφή: «Να, εγώ στέλνω τον αγγελιαφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει το δρόμο σου». Σας διαβεβαιώνω πως μάνα δεν γέννησε ως τώρα άνθρωπο πιο μεγάλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο πιο μικρός όμως στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερός του». Από τότε που εμφανίστηκε Ιωάννης ο Βαπτιστής ως τώρα, τη Βασιλεία του Θεού την διεκδικούν με τη βία και προσπαθούν να την ιδιοποιηθούν άνθρωποι της βίας. Γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτεψαν ως τον Ιωάννη. Και αν θέλετε να το παραδεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας που έμελε να έρθει. Όποιος έχει αυτιά, ας το ακούει. Με τι να την παρομοιάσω αυτή τη γενιά? Μοιάζει με παιδιά που κάθονται στην αγορά και η μια ομάδα λέει στην άλλη τραγουδώντας: «Σας παίξαμε με τη φλογέρα χαρούμενα τραγούδια και εσείς δεν χορέψατε». Και η άλλη απαντάει: «Σας τραγουδήσαμε μυρολόγια και εσείς δεν θρηνολογήσατε». Το ίδιο κάνει και αυτή η γενιά. Ήρθε ο Ιωάννης που δεν έτρωγε και δεν έπινε και είπαν: «Είναι δαιμονισμένος». Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου που τρώει και πίνει και λένε: «Αυτός είναι φαγάς και πότης, κάνε παρέα με τελώνες και κάθε λογής αμαρτωλούς». Έτσι, από όσα έγιναν, δικαιώθηκε το σοφό σχέδιο του Θεού. Τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις όπου έγιναν τα πιο πολλά θαύματά του, γιατί δεν μετανόησαν. «Αλίμονό σου, Χοραζίν! Αλίμονό σου, Βυσθαϊδά! Γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανιώσει από καιρό, φορώντας σάκους και βάζοντας στάχτη στα μαλλιά τους. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια την ημέρα της κρίσης για την Τύρο και για τη Σιδώνα παρά για σας. Και εσύ, Καπερναούμ, νομίζεις πως θα ανεβείς ψηλά στα ουράνια? Όχι, θα κατεβείς στα τρίσβαθα του Άδη. Γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνοντας στα Σόδωμα θα είχαν διατηρηθεί ίσαμε σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιοίκεια την ημέρα της κρίσης για τα Σόδωμα παρά για σένα». Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς είπε: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό ήταν το θέλημά σου. Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τον Υιό παρά μόνο ο Πατέρας. Ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά παρά μόνο ο Υιός, καθώς και εκείνος στον οποίο θέλει ο Υιός να τον φανερώσει. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και κατανοήστε το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στο φρόνημα, και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». Κεφάλαιο 12. Εκείνο το καιρό ο Ιησούς περνούσε ένα Σάββατο μέσα από σπαρμένα χωράφια. Οι μαθητές του πείνασαν και άρχισαν να τρίβουν τα στάχια και να τρώνε τους σπόρους.
1: Όταν το είδαν οι Φαρισαίοι του είπαν «Κοίτα, οι μαθητές σου κάνουν κάτι που δεν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνεται το Σάββατο». Και αυτός τους αποκρίθηκε «Δεν διαβάσατε στη Γραφή τι έκανε ο Δαβίδ όταν πείνασε αυτός και οι σύντροφοί του? Πως μπήκε στο ναό του Θεού και έφαγαν τους άρτους της προθέσεως που δεν επιτρεπόταν από τον νόμο να τους φάει ούτε αυτός ούτε σύντροφοί του παρά μόνο οι ιερείς? Ή δεν διαβάζατε στον νόμο πως οι ιερείς καταλύουν το Σάββατο αφού εργάζονται μέσα στο ναό, κι όμως δεν είναι ένοχοι? Σας βεβαιώνω πως εδώ έχουμε κάτι ανώτερο από το ναό. Και αν είχατε καταλάβει τι σημαίνει έλεος θέλω και όχι θυσία, δεν θα καταδικάζετε αυτούς τους αθώους ανθρώπους. Άλλωστε, ο Υιός του ανθρώπου εξουσιάζει και το Σάββατο». Ο Ιησούς έφυγε από εκεί και πήγε στη συναγωγή τους, όπου βρισκόταν ένας άνθρωπος με παράλυτο χέρι. Και ρώτησαν τον Ιησού αν επιτρέπεται από τον νόμο να γίνονται θεραπείες το Σάββατο για να βρουν αφορμή να τον κατηγορήσουν. Αυτός τους είπε «Ποιος από σας, αν έχει ένα πρόβατο και το Σάββατο του πέσει σε ένα λάκκο, δεν θα το πιάσει να το βγάλει έξω? Ένας άνθρωπος είναι πολύ ανώτερος από ένα πρόβατο. Ο νόμος λοιπόν επιτρέπει να κάνουμε το καλό μέρα Σάββατο». Και τότε λέει στον άρρωστο «Τέντωσε το χέρι σου». Εκείνος το τέντωσε και ξανά έγινε γερό όπως το άλλο. Τότε βγήκαν έξω οι Φαρισαίοι και ύστερα από σύσκεψη αποφάσισαν να τον εξοντώσουν. Ο Ιησούς όμως το έμαθε και έφυγε από εκεί. Κόσμος πολλής ακολούθησε τον Ιησού και αυτός θεράπευσε όλους τους πάσχοντες και τους διέταξε να μην τον διαφημίζουν και έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού που είπε ο προφήτης Ισαΐας «Να ο δούλος μου που διάλεξα, ο αγαπημένος μου που εγώ τον εξέλεξα. Θα δώσω το πνεύμα μου σε αυτόν και θα αναγγείλει στα έθνη την ερχόμενη κρίση. Δεν θα μαλώσει και δεν θα καραυγάσει, ούτε θα ακούσει κανείς στις πλατείες τη φωνή του. Δεν θα συντρίψει το ραγισμένο καλάμι, δεν θα σβήσει το λιχνάρι που καπνίζει, ωσότου οδηγήσει τη δίκαιη κρίση στη νίκη. Και στο όνομά του θα στηρίξουν τα έθνη την ελπίδα τους». Τότε του έφεραν ένα δαιμονισμένο τυφλό και κοφάλαλο και τον θεράπευσε και ο κοφάλαλος άρχισε να μιλάει και να βλέπει. Και έμειναν όλοι οι άνθρωποι κατάπληκτοι και έλεγαν «Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Δαβίδ?» Οι Φαρισαίοι όμως όταν τους άκουσαν είπαν «Αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια αλλιώς παρά με τη δύναμη του Βελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων». Ο Ιησούς κατάλαβε τους διαλογισμούς τους και τους είπε «Όταν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, ερημώνεται. Και όταν σε μια πόλη ή σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί. Και αν ο Σατανάς διώχνει τον Σατανά, πολεμάει τον εαυτό του, πώς θα σταθεί πια η κυριαρχία του? Και αν εγώ βγάζω με τη δύναμη του Βελζεβούλ τα δαιμόνια, οι δικοί σας με ποια δύναμη τα βγάζουν? Αυτοί λοιπόν αποτελούν απόδειξη πως έχετε άδικο. Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με το πνεύμα του Θεού, αυτό σημαίνει πως έφτασε σε εσάς ο καινούριος κόσμος της Βασιλείας του Θεού. Έπειτα, πώς μπορεί να μπει κανείς στο σπίτι ενός δυνατού και να του αρπάξει τα πράγματά του, αν δεν δέσει πρωτύτερα το δυνατό? Μόνο τότε θα λαιλατήσει το σπίτι του. Όποιος δεν είναι με το μέρος μου είναι εναντίον μου και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου σκορπίζει. Γι' αυτό σας διαβεβαιώνω πως κάθε αμαρτία και προσβολή κατά του Θεού θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους. Η προσβολή όμως κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί. Και αν κάποιος μιλήσει προσβλητικά κατά του Υιού του ανθρώπου, ο Θεός θα τον συγχωρέσει. Όποιος όμως μιλήσει εναντίον του Αγίου Πνεύματος, αυτόν ο Θεός δεν θα το συγχωρέσει ούτε στον τωρινό ούτε στον μελλοντικό κόσμο. Για να έχετε καλό καρπό χρειάζεται καλό δέντρο. Από ένα άχρηστο δέντρο θα έχετε άχρηστο καρπό. Γιατί από τον καρπό αναγνωρίζετε το δέντρο. Γεννήματα οχιάς, πώς μπορείτε να λέτε καλά λόγια αφού είστε κακοί? Το στόμα μιλάει από το περίσσεμα της καρδιάς. Ο καλός άνθρωπος βγάζει από το καλό του απόθεμα τα καλά και ο κακός άνθρωπος από το απόθεμα της κακίας του τα άσχημα λόγια. Σας βεβαιώνω όμως πως οι άνθρωποι για κάθε άσχημο λόγο που θα πούν θα λογοδοτήσουν γι' αυτό την ημέρα της κρίσης. Έτσι, τα λόγια σου θα σε δικαιώσουν αλλά και τα λόγια σου θα σε καταδικάσουν». Τότε μερικοί γραμματείς και φαρισαίοι του είπαν: «Διδάσκαλε, θέλουμε να αποδείξεις με ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου». Και αυτός τους αποκρίθηκε: «Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι, μα δεν θα της δοθεί άλλο σημάδι παρά μόνο το σημάδι του προφήτη Ιωνά. Όπως δηλαδή ο Ιωνάς ήταν 3 μέρες και 3 νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι και ο Υιός του ανθρώπου μέσα στη γη 3 μέρες και 3 νύχτες. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με την γενιά τούτη και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι μετάνιωσαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Η βασίλισσα του Νότου θα αναστηθεί στην τελική κρίση μαζί με την γενιά τούτη και θα την κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε από την άλλη άκρη του κόσμου να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα. Κι όμως, εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα. Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερούς τόπους, ψάχνοντας να βρει κάπου να ξεκουραστεί, μα δεν βρίσκει. Τότε λέει: «Θα γυρίσω ξανά στην κατοικία μου, εκεί από όπου έφυγα». Έρχεται και τη βρίσκει αφύλαχτη, σκουπισμένη και στολισμένη. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του άλλα 7 πνεύματα, πιο πονηρά και από το ίδιο, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί. Έτσι, η τελευταία κατάσταση του δαιμονισμένου εκείνου γίνεται χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι θα γίνει και με αυτήν εδώ την πονηρή γενιά. Ενώ ο Ιησούς μιλούσε ακόμη στο πλήθος, η μητέρα και τα αδέλφια του ήρθαν και στάθηκαν έξω από το σπίτι και ήθελαν να του μιλήσουν. Του είπε κάποιος: «Η μητέρα σου και τα αδέλφια σου είναι έξω και θέλουν να σου μιλήσουν». Και αυτός απάντησε σε αυτόν που του το είπε: «Ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέλφια μου?» Και δείχνοντας με το χέρι του τους μαθητές του, είπε: «Να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου, γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτός είναι αδερφός και αδερφή και μητέρα μου».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε Σωτήρα μας, Κύριε μας, για το έλεος Σου και την αγάπη Σου, Κύριε, στη ζωή μας, για την ανάγκη που νιώθουμε, Κύριε μας, να δώσουμε τα καλά νέα που μας έδωσες, Κύριε, και μας, τη σωτηρία μας και σε άλλους γύρω μας, Χριστέ μας. Είναι μεγάλο προνόμιο, Κύριε μας, το κάθε παιδί Σου να μπορεί να δίνει αυτόν το φως και σε άλλους, Κύριε μας, και να επεκτείνεται και να ανοίγει, Κύριε μας, όλη αυτή η ευλογία, Χριστέ μας, της σωτηρίας. Ευχαριστούμε, Χριστέ μου, Άγιε. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί, ξέρουμε ότι είναι μια μεγάλη είδηση, αν όχι πιο μεγάλη, γιατί δεν βγήκε από τη γη, είναι από τον ουρανό που ήρθε. Αυτόν το καλό νέο ότι ο Θεός μπορεί να σώσει επιτέλους τους ανθρώπους. Και το έστειλε ο Κύριος στους ανθρώπους με σκοπό να τους ενημερώσει γύρω από κάποιες αλήθειες που πρέπει να μάθουν. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι κάποια νέα τα οποία πρέπει να γίνουν γνωστά. Άσχετο αν θα τα δεχτούν αυτά τα νέα ή όχι. Ο Κύριος τα κάνει φανερά, κάνει φανερόν το θέλημά Του. Είναι δηλαδή άσχετο αν θα αγαπήσουμε αυτά τα νέα και θα τα υπηρετήσουμε ή αν θα μισήσουμε αυτές τις καλές αγγελίες και θα τις πολεμήσουμε. Γιατί κάποιοι δέχονται, κάποιοι δεν δέχονται. Αυτό που ο Θεός ενδιαφέρεται είναι η είδηση αυτή να γίνει ακουστή, γνωστή και αν είναι δυνατό πιστευτή. Δηλαδή ο τρόπος που θα μεταφερθεί, που θα κηρυχθεί, που θα δοθούν αυτά τα νέα, αν είναι δυνατό ο άλλος να τα δεχτεί, να τα πιστέψει. Και αυτή η είδηση που τον ονομάζουμε Ευαγγέλιο είναι κάτι που μέσα του κρύβει όχι απλά δύναμη αλλά τον ίδιο τον Θεό. Για σκεφτείτε ο παντοδύναμος, ο παντοκράτορας, ο δημιουργός του σύμπαντος να μας δίνει το θέλημά Του και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να είμαστε αιώνια μαζί Του. Τι προνόμιο, ενώ με κατανοητόν τρόπο. Όταν δηλαδή λέμε Ευαγγέλιο, εννοούμε τον Κύριο μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Το Θεό που ενδιαφέρεται όσον τίποτα άλλο για το καλό του κάθε ανθρώπου. Για τη σωτηρία Του, για την αιωνιότητά Του. Ξέρουμε τι σημαίνει Ευαγγέλιο. Καλές αγγελίες, αγαθές αγγελίες. Είναι όμως ταυτόχρονα η γνωστοποίηση των συναισθημάτων, των σκέψεων του Θεού, ο οποίος τα έχει αυτά τα συναισθήματα για την ανθρωπότητα. Και έφτιαξε, δημιούργησε αυτόν τον κόσμο, αλλά βλέπουμε ότι δεν τον ακολουθεί αυτός ο κόσμος, αν πάρουμε τον μέσον όρο. Γιατί η ανθρωπότητα τον αρνήθηκε και συνεχίζει να τον αρνιέται ένα μεγάλο μέρος. Λέει στον Ισαΐα 1:3 «Ο βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και ο όνος τη φάτνη του Κυρίου αυτού. Ο Ισραήλ δεν γνωρίζει, ο λαός μου δεν εννοεί». Παίρνει την εικόνα από τα ζώα που είναι ζώα και πάλι λέει «Το βόδι ξέρει ποιος τον έχει, ποιος είναι ο Κύριος του». Θα πάει μετά την κουραστική μέρα στην πάχνη του εκεί να κάτσει και ξέρει ποιος είναι ο τόπος του. Έτσι και το γαϊδούρι στη φάτνη του Κυρίου του. Και ο λαός μου λέει εμένα δεν με γνωρίζει, δεν με εννοεί. Την ανθρωπότητα ο Θεός διαρκώς τη λυπάται και μέσα σε αυτήν ακόμα εργάζεται. Μήπως κάποιοι κάποια στιγμή ξυπνήσουν και πούν «Βρίσκομαι έξω από αυτόν που με έφτιαξε» και από το σκοπό που με δημιούργησε. Γιατί πολλοί άνθρωποι είναι σε μια, να μην πω τη λέξη πλάνη, είναι σε ένα κενό. Δεν ξέρουν τον Θεό, δεν ασχολούνται μετά του Θεού. Και ο Κύριος περιμένει μήπως ξυπνήσουν μερικοί και τον εκζητήσουν. Λέει στους Ρωμαίους 10:13, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ξέρουμε αδελφοί ότι ο Κύριος ανταποκρίνεται αμέσως στη φωνή του ανθρώπου. Το σώζει για το παρελθόν του, το σώζει για το παρόν του, το σώζει για το μέλλον του. Το σώζει από κάθε τι. Εμείς τώρα, μόνοι μας, δεν μπορούμε να σώσουμε κανένα. Δηλαδή, να μεταφέρω με τέτοιον τρόπο τα νέα, το Ευαγγέλιο, τις ειδήσεις αυτές, δεν μπορώ όμως εγώ να σώσω κάποιον. Δεν μπορώ. Το ξέρει ο Κύριος. Δεν είναι δική μου ευθύνη να σώσω κανένα. Είναι όμως η ανταπόκριση μου στην ικανότητα του Θεού να μεταδώσω αυτόν τον σπόρο μέσα από την καρδιά μου που είναι εκεί φυτεμένος, να το βάλω στην καρδιά κάποιου άλλου ανθρώπου. Αυτό μπορώ να το κάνω. Μπορώ να ανοίξω το στόμα μου και να φέρω αυτό το μήνυμα ή με τη συμπεριφορά μου, με τον τρόπο μου, να δώσω αυτό που ο Θεός περιμένει να ακούσει ο άλλος ο άνθρωπος, ως εκεί. Κάποιος άλλος μπορεί να έρθει και να ποτίσει το σπόρο που φυτεύουμε εμείς ή να βάλει λίπασμα ή να οργώσει. Αλλά ξέρουμε, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, ότι αυτός, ο ουράνιος ο πατέρας μας, είναι που θα τον αυξήσει. Μόνον ο Θεός σώζει, αλλά ο Θεός μπορεί να μας χρησιμοποιήσει σαν μέσο για το σκοπό Του. Να φυτέψουμε δηλαδή το σπόρο και αν θελήσουν, ο Κύριος με χαρά θα τους σώσει. Επομένως, να μην θυμώνουμε με τους αμαρτωλούς, γιατί ξέρουμε ότι μιλάμε, προσπαθούμε και τους βλέπουμε να μην συγκινούνται, να μην ανοίγουν την καρδιά τους και λέμε εμείς πώς ακούσαμε και πιστέψαμε, πώς εδεχτήκαμε. Και βλέπεις μια σκληρότητα εκεί, μια αναπάθεια, μια ειρωνία ίσως, και αυτό φέρνει μια απογοήτευση μέσα μας, αλλά δεν πάβει η εντολή να είναι εκεί. Μετέδωσε τα καλά νέα. Μα αφού δεν θέλουν, δεν ακούνε, εσύ δίνε τα καλά νέα και μάλιστα με τρόπο τέτοιο που να τους πείσεις όσο γίνεται. Δηλαδή να έχεις και να έχω συμπόνια και να μοιράζεσαι τον Κύριον Ιησού. Πρέπει να τους αγαπήσουμε, αδερφοί, όχι το σύστημα του κόσμου, να αγαπήσουμε τις ψυχές πραγματικά μέσα. Δηλαδή βλέπεις ένα πρόσωπο εκεί. Βλέπεις ότι είναι μια πολύτιμη ψυχή. Για σκέψου την αιώνια κόλαση για αυτόν που δεν το ξέρει, δεν ασχολείται, αλλά εσύ είδες τον κίνδυνο. Δηλαδή, αν δεν το βλέπαμε πνευματικά, γιατί είναι λίγο δύσκολο και το βλέπουμε στο φυσικό, το βλέπεις αυτό το άτομο να περπατάει σαν ένας ημίτυφλος, δεν βλέπει καλά, βλέπει θολά, και πάει σε έναν γκρεμό. Θα τον πιάσεις μια ευγένεια να το φέρεις εδώ. Μπράβο, σου πει, μα δεν θέλω, άσε με, εγώ περπατώ. Αλλά θα θέλεις να το σώσεις, γιατί δεν μπορεί να το δεις να πέφτει. Έτσι γίνεται και στην πραγματικότητα, στον πνευματικό κόσμο, αλλά επειδή δεν το βλέπουμε με τα φυσικά μας τα μάτια, λέμε, ας κάνει κάτι ο Κύριος. Το Ευαγγέλιο, αδερφοί, είναι μια είδηση που σώζει, γι' αυτό και πρέπει να ακουστεί. Από ποιον όμως θα ακουστεί? Αν ο Θεός επροόριζε αγγέλους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, εντάξει, αλλά δεν το έκανε. Ούτε άλλα υπερβατικά όντα λειτουργούς του Θεού του Υψίστου. Ο Θεός προόρισε τους σωσμένους Του, την Εκκλησία Του, εκείνους που αυτή την καλή είδηση την έκαναν δική τους και την άφησαν να αλλάξει ολόκληρη τους τη ζωή και να τους φέρει μέσα στη Βασιλεία Του, αυτούς προόρισε. Και μάλιστα είναι και καλά, γιατί είναι εμπειρία, είναι από πρώτο χέρι. Όπως εγώ πίστεψα, σώθηκα, τι πιο ωραίο να πεις και του άλλου, έλα κι εσύ. Έλα να έχεις εμπειρία σε αυτόν που και εγώ έχω εμπειριστεί. Δηλαδή δεν κάνεις απλά έναν καθήκον, συμμερίζεσαι ένα δώρο που ήδη το έχεις. Ο Θεός εμάς προόρισε να κηρύξουμε τα καλά νέα. Και μπορούμε να φανταστούμε τι ευθύνη έχουμε εμείς οι πιστοί στο σημείο αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές αμελούμε, ενώ ο Λόγος του Θεού το λέει καθαρά πως ο Κύριος δεν μας έφερε στη σωτηρία για να την απολαύσουμε εγωιστικά. Δηλαδή να ξαπλώσουμε πάνω σε αυτή και να κοιμηθούμε και ευχαριστούμε τον Κύριο. Το έχω πει και ξανά, αδερφοί, ότι εμείς πώς πιστέψαμε, πώς ακούσαμε. Κάποιος ήρθε στο δρόμο μας και μας μίλησε. Με κάποιον τρόπο. Μπορεί να απορρίψαμε την πρώτη φορά ή τη δεύτερη, αλλά στο τέλος ακούσαμε. Εκείνοι οι κάποιοι χρησιμοποιήθηκαν από τον Κύριο για μας. Δεν είναι σωστό, επακόλουθο, και εμείς να χρησιμοποιηθούμε για κάποιους άλλους? Αλλά ταυτόχρονα ο Κύριος μας προόρισε να είμαστε το φως του κόσμου. Το άλας της γης, λέει, που ξεχωρίζει από την αλμύρα Του. Να είμαστε πρέσβεις Χριστού, όπως είναι ο πρεσβευτής και πάει σε μια χώρα και δείχνει τη χώρα. Να είμαστε οι στρατιώτες του, οι μάρτυρες του, έως εσχάτου της γης. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Ότι δεν είναι η ζωή μας απλά λόγια να λέμε, αλλά να δείχνουμε κιόλας με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, που κινούμαστε, μέσα του χαρακτήρα μας, σκεφτείτε, με τον τρόπο που ντυνόμαστε, που γελάμε, που θυμώνουμε, αν θυμώνουμε, τέλος πάντων να δείξουμε πνεύμα Χριστού, ότως ώστε ο άλλος να ελκυστεί και από τα λόγια και από όλον το παρουσιαστικό μας. Αυτή είναι η αποστολή μας. Να φέρνουμε δηλαδή στον κόσμο τα καλά νέα της αγάπης του για τον αμαρτωλό. Γιατί αν εγώ δεν μιλήσω τον λόγο, δεν τον κηρύξω, ο άλλος όχι, πώς θα ακουστεί? Πώς θα πιστευτεί? Πολύ περισσότερο πώς θα μπει μέσα στις ζωές των ανθρώπων για να τις σώσει? Ιδιαίτερα τώρα στις έσχατες μέρες βλέπουμε ότι όποιος προλάβει, πρόλαβε. Η πόρτα που ήταν ανοιχτή και είναι ακόμα, πάει να κλείσει. Γιατί έρχεται το σκοτάδι που λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι τα σημεία μέσα στο Λόγο, τα βλέπουμε. Δεν μπορούμε να λέμε δεν μας νοιάζει και ο Κύριος θα κάνει το έργο του και θα έρθει η αρπαγή και θα φύγουμε μόνο. Οι άλλοι κινδυνεύουν. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε όλοι εμείς τα αναγεννημένα παιδιά του Θεού για τις ευθύνες που έχουμε. Γιατί, ξέρετε αδερφοί, θα έρθει η μεγάλη θλίψη που λέει ο Λόγος του Θεού και ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της θλίψης είναι να σώσει ο Κύριος το λαό Ισραήλ, όλον τον λαό, έτσι. Στο τέλος, εκεί που θα αναγκαστούν να εξηδήσουν τον Κύριο. Γιατί με την αρπαγή ο καιρός των εθνών τελειώνει και αρχίζει ο καιρός της σωτηρίας του Ισραήλ. Ένας άλλος όμως σκοπός της θλίψης, σαν δευτερεύον, είναι να καταδείξει το κακό του εχθρού της ψυχής μας, του σατανά, και όλων αυτών που τον πιστεύουν. Και αυτή η βασιλεία, αυτός ο που θέλει να είναι ο κοσμοκράτορας, τελικά να βρεθεί στη λίμνη της φωτιάς. Και ο Θεός θα επιτρέψει όμως στον σατανά να βασιλεύσει στη γη ως αυτοαποκαλούμενος Θεός για μια εφταετία. Και η ανθρωπότητα θα εισέλθει σε ένα βαθύ πνευματικό σκοτάδι. Θα μπει δηλαδή σε μια πλάνη και θα ακολουθήσει το διάβολο. Και ο Κύριος, μαζί με ο Λόγος του Θεού, θα επιτρέψει το πνεύμα της πλάνης αυτής, γιατί οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι, το πνευματικό. Δεν ήθελαν να έρθουν στο φως, γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Και έτσι η βασιλεία του εχθρού της ψυχής μας θα φανερώσει τις αληθινές καρδίες εκείνων που μισούν το Θεό και θα λατρεύουν και θα υπηρετούν το θηρίο. Η μεγάλη θλίψη δεν προοριζόταν ποτέ για την Εκκλησία του Ιησού, γιατί υπάρχουν και κάποιες διδασκαλίες που τα σμίγουν αυτά, διαβάζοντας και την Αποκάλυψη. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε την πρώτη επιστολή προς την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, τους είπε συγκεκριμένα ότι αυτή η περίοδος οργής δεν είναι για εκείνους που αγαπούν τον Κύριον Ιησού, επειδή ο Θεός μας έχει προσδιορίσει για σωτηρία. Λέει στην 1η Θεσσαλονικής 5, 9. Δεν μας έθεσε ο Θεός για οργή, αλλά για απόκτηση σωτηρίας μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μα αφού βλέπουμε εδώ ότι στην εφταετία εκεί δεν είναι για την Εκκλησία, και ακόμα ένα εδάφιο στις Πράξεις 14-22, γιατί μιλάμε για τη θλίψη, το δεύτερο μισό λέει: «Διαμέσου πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού». Ναι, πολλοί πιστοί, μην πω οι περισσότεροι, μέσα από θλίψεις είναι που μπαίνουμε. Και με χαρές, αλλά υπάρχουν και οι θλίψεις. Αλλά εδώ περιγράφει τις δοκιμασίες, τα προβλήματα που προέρχονται από τον κόσμο, αλλά όχι τη θλίψη που θα έρθει από το Θεό, που ονομάζεται η οργή του αρνίου στο τέλος. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της θλίψης από τον κόσμο και της θλίψης από το Θεό. Ο Ιησούς είπε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά πάρτε θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο. Αυτό είναι το μήνυμα για εμάς. Ο Κύριος δεν είπε ότι σε αυτόν τον κόσμο ο πιστός θα πρέπει να υπομείνει τη μεγάλη θλίψη, η οποία μεγάλη θλίψη, όπως είπα, προέρχεται από το Θεό. Ο Θεός θα την επιτρέψει να έρθει. Και μάλιστα τα τελευταία 3,5 χρόνια της θλίψης, με μεγάλο θήτα, περιγράφουν το αποκορύφωμα της οργής του Θεού που ξεχύνεται πάνω στη γη. Καθένας που αποφασίζει να εμπιστευτεί τον Ιησού την περίοδο της λήψης θα θανατωθεί από το θηρίο. Λέει στην Αποκάλυψη 20 από το 4. Και είδα, λέει, θρόνους και κάθισαν πάνω τους και τους δόθηκε κρίση και είδα τις ψυχές των πεπελεκισμένων, λέει το αρχαίο, δηλαδή αυτοί που αποκεφαλίστηκαν με τσεκούρι, πέλεκης, έτσι, πέλεκος φαγμένων, εξαιτίας της μαρτυρίας του Ιησού και εξαιτίας του Λόγου του Θεού και οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα του και δεν έλαβαν το χάραγμα πάνω στο μέτωπο και πάνω στο χέρι τους. Και έζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό χιλιά έτη. Επειδή ο Θεός θα έχει δώσει εξουσία στο θηρίο να νικήσει τους Αγίους της θλίψης, αυτοί που δεν θα δεχθούν, λέει, να προσκυνήσουν την εικόνα του ή δεν έλαβαν το χάραγμα πάνω στο μέτωπο ή πάνω στο χέρι τους, θα πεθάνουν μεν, αλλά θα είναι με τον Κύριο. Όμως είναι η ποινή. Άλλον η νύφη που φεύγει πριν, ένδοξα μέσα στην παρουσία του Κυρίου, και άλλον οι Άγιοι της θλίψης. Αυτοί είναι άνθρωποι που δεν πίστευαν στον Ιησού πριν από την αρπαγή ή είχαν ακούσει, πίστευαν, αλλά ήταν χλιαροί και αποφασίζουν να τον εμπιστευτούν μετά την έναρξη της θλίψης. Γιατί για σκεφτείτε, αδερφοί, να ξέρεις να σου έχουν μπει έτσι και έτσι θα γίνει, ο Θεός αγαπάει, δεξιτός Ιησού, θα έρθει ο Αντίχριστος, έτσι και έτσι θα γίνει αρπαγή, θα φύγουν όλοι. Και εσύ δεν το λαμβάνεις υπόψη. Και μαθαίνεις ότι έγινε αρπαγή, εξαφανίστηκε πολλοί κόσμος. Λογικά ένας άνθρωπος θα πει, τι κάνω τώρα. Λοιπόν, θα πάω στην αιώνια κόλαση με τον Αντίχριστο ή μπορώ να σωθώ, πώς θα σωθώ. Έφυγε η εκκλησία, τέλειωσε. Έχω μια ευκαιρία να σταθώ, να αντισταθώ στο σύστημα του Αντίχριστου, δεν θα προσκυνήσω, δεν θα λάβω το χάραγμα, δεν θα κάνω τίποτα από του εχθρού, βέβαια το σύστημα δεν θα με δεχτεί και θα με θανατώσει. Αλλά τουλάχιστον θα σώσω την ψυχή μου. Γιατί όταν εκατομμύρια άνθρωποι εξαφανιστούν από τη γη κατά την αρπαγή, προφανώς ο κόσμος θα γνωρίζει ότι είναι αληθινή υπόσχεση του Θεού ότι θα επιστρέψει εκεί, θα πεις, α, ό,τι μου λέγανε ήταν αλήθεια τελικά. Και ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που είχαν ακούσει θα στραφεί στον Χριστό κατά τη διάρκεια της θλίψης. Αλλά αυτό θα έχει μεγάλο κόστος. Θα χάσουν τη ζωή τους εδώ, τη φυσική. Ξέρετε πώς το σκέφτομαι. Εντάξει, βέβαια, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τότε. Η αρπαγή ξέρουμε ότι θα γίνει στιγμιαία, απότομα. Βέβαια, ο εχθρός της ψυχής μας, ο οποίος από τότε θα αρχίσει να άρχει, προφανώς θα έχει υπό την εξουσία του, ήδη έχει το σύστημα, τα μέσα ενημέρωσης, τις ειδήσεις, τα πρακτορία κλπ. Και θα μπορούσε κάλλιστα την αρπαγή να την κρατήσει κάπως κρυφή, με την έννοια, ας πούμε, εγώ τώρα είμαι εδώ. Ξέρω τα άτομα γύρω μου, τον κύκλο μου, τη δουλειά μου, τα αδέρφια μου, δεν ξέρω τι γίνεται στην Αφρική, στην Αυστραλία, εκτός αν το μάθω από ειδήσεις, αν κάποιος με ενημερώσει. Εάν δηλαδή γίνει αρπαγή και πες, ας πούμε, εγώ έμεινα κάτω και ξέρω, εγώ ψάχνω, λέω, πού είναι ο Κώστας, ο Γιάννης, αυτό, και εξαφανίστηκα. Μάλλον έγινε αρπαγή. Και αμέσως μπορώ να γράψω στο Facebook ή κάπου, έτσι και έτσι, ο άλλος λείπει, ο άλλος λείπει, ο άλλος λείπει, μήπως έγινε αρπαγή. Αυτό θα γινόταν λογικά παγκόσμια, έτσι, όταν γίνει. Μπορεί όμως το σύστημα του Αντίχριστου να είναι έτοιμο, ούτως ώστε όπου υπάρχει λέξη κλειδί, αρπαγή, έφυγαν, εξαφανίστηκαν κλπ. Αμέσως να κυρώνει το μήνυμά σου. Και όποιος πάει να γράψει, να μην. Να πατάς το Enter μετά που θα το γράψεις και να μην πηγαίνει. Να εξαφανίζεται. Ή ακόμη πιο έξυπνα, θα μπορούσε να αντικαθιστά τις λέξεις και να μετατρέπει το μήνυμά σου σε κάτι άλλο. Είδα τον Κώσταντο Γιάννη, είναι καλά. Και εσύ να γράφεις άλλα και αυτό να σου γράφει άλλα. Ούτως ώστε ο κόσμος να είναι σε μια σύγχυση για να μην ξέρει καν ότι έγινε. Ναι, θα φύγουν ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων, αλλά δεν είμαστε όλοι σε ένα χωράφι να τους βλέπουμε όλους και να δούμε ότι έφυγε ένα μεγάλο γκρουπ. Ο καθένας θα ξέρει για τα άτομα τα κοντινά του. Και ο άλλος τα κοντινά του, ο άλλος τα κοντινά του, θα νομίζουμε ότι έφυγαν μόνο οι δικοί μας. Δηλαδή, θα μπορεί το σύστημα του εχθρού της ψυχής μας να το κρατήσει μυστικό σε έναν βαθμό. Λέω ότι τεχνικά θα μπορούσε με αλγόριθμους κλπ. Να περιοριστεί, να με φανεί, να μην υπάρχουν ειδήσεις. Εδώ λέμε ότι μπορεί το ίντερνετ να κλείσει σε κάποιες ώρες. Άμα θέλει να γίνει, μπορεί να γίνει, να κατέβει ο διακόπτης και να σταματήσει η ενημέρωση και να ξανάρθει με ό,τι αυτοί θέλουν να λένε. Όπως και να έχει, θα αντιληφθούν οι περισσότεροι Άγιοι της θλίψης, όπως ονομάζεται, ότι έφυγε η Εκκλησία, έφυγε η νύφη. Άρα πρέπει να κάνω τι, αυτά που μου είπαν. Δηλαδή και τώρα που μιλάμε και ευαγγελίζουμε και δεν μας δέχονται και μας κοροϊδεύουν ή μας ηρωνεύονται, και πάλι δεν πάει χαμένος ο λόγος. Γιατί φεύγοντας η νύφη, τα λόγια μένουν εκεί. Είναι σπόρος που μένει εκεί. Και μπορεί ο άλλος να σωθεί έστω ως μέσα από τη φωτιά. Γιατί, αδερφοί, υπάρχουν διδασκαλίες που λένε ότι οι χριστιανοί πρέπει να περάσουν τη θλίψη, αφού λέει και ο Χριστός θα έχετε θλίψεις, για να εξαγνιστούν από την αμαρτία και να είναι έτοιμοι για την επιστροφή του Χριστού που θα έρθει μετά. Όχι. Άλλη θλίψη που λέει ο Κύριος και άλλη η μεγάλη θλίψη. Ο Παύλος έγραψε ότι είμαστε πλήρεις μέσα στο Χριστό Ιησού. Επειδή όλη η δικαιοσύνη μας προέρχεται από τον Κύριο Ιησού και τον εμπιστευόμαστε. Δεν έχουμε δική μας δικαιοσύνη. Δεν έχουμε αμαρτίες να μας βαρύνουν. Όχι ότι δεν αμαρτάνουμε, αλλά ο Κύριος τις έχει καθαρίσει. Λέει στους Κολοσσαείς 2:9. Εν αυτό κατοικεί όλον το πλήρωμα της αιώτητας σωματικός. Και είστε, λέει, πλήρεις μέσα σε αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και τι ούτι υπήρχετε τινές, αλλά απελούσθητε, αλλά αγιάσθητε, αλλά εδικαιώθητε δια το ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Λουσθήκαμε, αγιαστήκαμε, δικαιωθήκαμε. Τη στιγμή που κάποιος εμπιστεύεται τον Ιησού για τη σωτηρία του, αφού μετανοήσει από τις αμαρτίες του, είναι καθαρός, είναι άγιος. Είναι πλήρως έτοιμος για τον ουρανό. Μα το αξίζει? Όχι, δεν το αξίζει, αλλά αφού έχει τη δικαιοσύνη του Ιησού. Εάν οι χριστιανοί πρέπει να περάσουν από τη μεγάλη θλίψη για να εξαγνιστούν από την αμαρτία και να πάθουν πάρα πολλά δεινά και να υποφέρουν φρικτά για να είναι έτοιμοι για τον ουρανό, αυτό το δόγμα τώρα είναι των έργων. Μας παίρνει σε άλλες διδασκαλίες που τοποθετεί τη σωτηρία στα χέρια του ανθρώπου και όχι στο Χριστό. Λες και ο Χριστός σταυρώθηκε άδικα, γιατί θα αποκτήσουμε τη σωτηρία μας με τα βασανιστήριά μας. Η σωτηρία, αδερφοί, είναι δώρο. Δεν μπορούμε να το κερδίσουμε με το να είμαστε πιο άγιοι ή πιο άξιοι. Όταν εμπιστευόμαστε τον Κύριο Ιησού για τη σωτηρία μας, είμαστε πλήρως έτοιμοι για τον ουρανό εκείνη τη στιγμή. Πόσες φορές είπαμε το παράδειγμα του ληστή πάνω στο σταυρό? Κύριε, θυμίσουμε όταν έρθει η βασιλεία σου. Σήμερα, λέει. Δεν πρόλαβε να κάνει κάτι. Και πόσοι άλλοι πριν πεθάνουν, λέει, και Θεέ μου σώσε με, συγχώρησέ με, και πεθαίνουν. Είναι τέλεια μπροστά στο Θεό, γιατί δικαιώνεται με το αίμα του Κυρίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στις τελευταίες μέρες και βρισκόμαστε στο τέλος μιας περίοδου που θα επακολουθήσουν μεγάλα γεγονότα, τέτοια που στη γη μας ποτέ δεν ξανασυνέβηκαν ούτε θα συμβούν. Γιατί λέμε, εντάξει, πόσα κακά έγιναν στην ανθρωπότητα τόσους αιώνες, κοσμοκρατορίες που έπεσαν, όπως λέμε αυτή του Αντίχριστου, θα είναι ακόμα μια, σεισμοί έγιναν, καταστροφές, λοιμοί, επιδημίες. Αλλά, αδερφοί, η εμφάνιση του Αντίχριστου, ενός παγκόσμιου ηγέτη που θα εξουσιάσει πάνω στις κυβερνήσεις όλου του κόσμου και θα είναι ένας για όλο τον κόσμο, δεν έχει ξαναγίνει. Και αμέσως μετά την έλευση του Υιού του Θεού που θα έρθει ξανά στον κόσμο, όχι όπως ήθελε ο Κύριος ταπεινός, γεννήθηκε στη Φάτνη και πέθανε πάνω στο Σταυρό άδοξα, όπως το βλέπανε οι άνθρωποι, αλλά στη μορφή της μεγαλοπρέπειας και της δύναμης ενός βασιλιά και κριτή που θα έρθει να κρίνει τον άνθρωπο, αυτό δεν ξανασυνέβηκε. Όταν έρθει ο Κύριος δηλαδή με τους Αγίους του εκεί στη μάχη του Αρμαγεδόνα και θα βγει φωτιά και θα καταστρέψει, αυτό δεν ξανάγινε. Και ο δίκαιος θυμός και άγια οργή του Θεού προς την ανθρωπότητα που αποστάτησε, που θα εξαπολυθούν όλες αυτές οι ενέργειες πάνω στη γη, αυτό δεν ξανάγινε. Δεν έχει προηγούμενο. Είναι πράγματα που έγιναν μια φορά και δεν θα ξαναγίνουν. Και γι' αυτό λέω ζούμε σε αυτές τις έσχατες μέρες και περιμένουμε αυτά τα γεγονότα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία αν βρισκόμαστε σε αυτήν την περίοδο. Το ερώτημα είναι αν σε αυτό το διάστημα εμείς ως πιστοί εκπληρώνουμε το σκοπό για τον οποίο ο Κύριος μας έσωσε και μας διατηρεί σε αυτή τη ζωή. Γιατί όπως είπα, δεν μπορεί να χρησιμοποιείς τη σωτηρία σαν μαξιλάρι και να επαναπαύεσαι. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έσωσε. Δεν λέω να φοβόμαστε μήπως χάσαμε ή όχι. Να αναπαυτούμε στη σωτηρία, αλλά έτσι μόνο από φιλότιμο να πω, μόνο από ευχαριστία που νιώθουμε, δώσε και στον άλλο. Να μην είμαστε τσιγκούνιδες, δεν στοιχίζει τίποτα. Το ότι ο κόσμος βαδίζει προς το χειρότερο, αυτό είναι αναμφίβολο. Άλλωστε ήδη αυτό το ζει. Βλέπετε τον κόσμο στην ατομική του ζωή, στην οικογενειακή του ζωή, στην κοινωνική ζωή. Πόσοι λένε πού φτάσαμε, πώς είναι ο κόσμος τώρα, οι νόμοι, η ακαταστασία, αυτή η ανασφάλεια που υπάρχει. Είναι μια σύγχυση που μας περιτριγυρίζει. Και πολλά ερωτηματικά έχουν οι άνθρωποι. Αδιέξοδα. Και απορούν πώς ήρθαν και πώς θα έρθουν ακόμα. Δηλαδή βρισκόμαστε στην πτώση του πολιτισμού μας. Αν σκεφτείτε έναν πολιτισμό, χάνει. Μπορεί να μην φαίνεται με τα φυσικά μάτια, αλλά όταν το σκεφτείς, το φιλοσοφίσεις λίγο, βλέπεις ότι οι αξίες, οι ηθικές, οι ομορφιές του ανθρώπου χάνονται. Για κοιτάξτε έναν άντρα ή μια γυναίκα που ήταν ντυμένη το 1940-50. Το κοστούμι, η γυναίκα με το φόρεμα της, όμορφα, ωραία, έτσι. Και δείτε σήμερα δύο ανθρώπους που, εντάξει, υπάρχουν τα κοστούμια ακόμα, αλλά ενώ πώς είναι οι νέοι ντυμένοι. Με κουρέλια και λένε είναι η μόδα. Είναι σαν αυτά πάρα πολλά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξέρετε, οι ιστορικοί έλεγαν πως κάποια από τα αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση της περίφημης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας καταρχήν ήταν η διάλυση της οικογένειας. Γιατί και τότε υπήρχαν οικογένειες, ζευγάρια, παιδιά, αύξηση του αριθμού των διαζυγίων, μέρα με τη μέρα μπλήθαιναν, απιστίες των συζύγων μεταξύ τους, ανυπακοή των παιδιών στους γονείς, με όλα τα επακόλουθα. Οι φόροι, όσο περνούσαν τα χρόνια, το κράτος επέβαλε καινούργιες φορολογίες στους πολίτες και δυσβάσταχτες. Οι εξοπλισμοί, να κάνουν νέα όπλα, νέες πολεμικές μηχανές, περισσότεροι στρατευμένοι, η αυτοκρατορία τους να είναι πιο μεγάλη και πιο μεγάλη. Και ήταν ο δικέφαλος έτος και βλέπει ένα παιδό και βλέπει και από εκεί να κατακτήσουμε πιο πολύ. Και δεν αντιλαμβάνονταν ότι ο εχθρός δεν βρισκόταν έξω από την αυτοκρατορία, αλλά ήταν μέσα. Και ήταν ο ηθικός ξεπεσμός. Δηλαδή, κοιτάξτε την εικόνα. Από τη μια, να έχεις μια αυτοκρατορία που να εξαπλώνεται και να εξοπλίζεται, και από την άλλη, από μέσα να καταραίει. Το ψέμα, η απάτη, η υπερηφάνεια, η ανηθικότητα ήταν στο κατακόρυφο. Η αθεία. Γιατί όλα είχαν διαφθαρεί στον τομέα της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Ο αυτοκράτορας ήταν η θεοί. Και ο κόσμος, ποιο να πιστέψει. Έναν αυτοκράτορα που ήξερε ότι ήταν πονηρός άνθρωπος και είχε τους συμβούλους του που ήταν αυλοκόλακες και ήταν όλα με τα συμφέροντα. Και η λέξη Θεός είχε μεταβληθεί σε εμπόρευμα για κοινή εκμετάλλευση. Και ενώ βλέπουμε αυτά τα αίτια, πώς έπεσε τέτοια αυτοκρατορία, βλέπουμε να επικρατούν τα ίδια και σήμερα. Γιατί σε ολόκληρη τη γη κάτι παρόμοιο συμβαίνει. Άρα, μπορείς λοιπόν να πεις πως και εμείς βρισκόμαστε κοντά στο τέλος, κοντά σε νέες δραματικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα. Και η μεγαλύτερη απειλή για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν ήταν κάποιος εξωτερικός εχθρός, ούτε ακόμα κάποιος εσωτερικός, όπως είπαμε, ας πούμε, η ηθική διαφθορά. Η απειλή της ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ένας Θεός αδικημένος, περιφρονημένος από τους ανθρώπους, ένας Θεός ηθικής τάξης, που σαν τέτοιος θα έπρεπε να φέρει την κρίση του. Και την έφερε και τη φέρνει πάντα, σε κάθε παρόμοια περίπτωση. Και θα τη φέρει και τώρα, στη δική μας περίπτωση, στις δικές μας μέρες. Γιατί είναι γραμμένο, το βλέπουμε. Τι έγινε στα Σόδομα και στα Γόμορα? Έφτασε η αμαρτία στο απροχώρητο, και λέει, η κραυγή έφτασε σε μένα, λέει ο Κύριος. Εντάξει, μιλάει μεταφορικά. Όχι ότι δεν ήξερε τι γινόταν πριν. Αλλά όταν φτάσει σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, το σπάει ο Κύριος, το απόστημα, το καταστρέφει. Έτσι γίνεται και τώρα. Προχωράει και θα έρθει η ώρα που λέει ο Κύριος, φτάνει. Μεγάλη θλίψη. Σκοτάδι. Γι' αυτόν τα πράγματα, αδελφοί, είναι πολύ σοβαρά. Και το Ευαγγέλιο ως είδηση που έρχεται να σώσει τον άνθρωπο της εποχής μας, κανονικά θα έπρεπε να μετατραπεί σαν κύριος σκοπός της ζωής μας. Το ξέρουμε, αλλά όταν σκεφτούμε εμείς οι πιστοί, που είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό, πως ο Ευαγγελισμός είναι μεγάλο έργο, ίσως το μεγαλύτερο που ενδιαφέρεται ο Θεός για να γίνει, και πως αυτό το έργο του έχει αναθέσει στο κάθε παιδί του ξεχωριστά, τότε θα πρέπει αυτό να πάρει την πρώτη θέση στη ζωή μας. Για μπείτε στη θέση του Θεού. Βλέπεις την ανθρωπότητα και χάνεται και λες, θέλω να σώσω τους ανθρώπους, αφού είτε έτσι αλλιώς δικαιοσύνη δεν έχουν. Όλοι αμαρτάνουν λίγο πολύ, και οι πιστοί και οι άπιστοι. Ωραία, ο Ιησούς θυσιάστηκε, η δικαιοσύνη μπαίνει πάνω στον Κύριο, σώζονται δωρεάν. Αλλά για να σωθούν πρέπει να τηρήσουν εκείνον τον λίγο όρο. Να δεχθούν, να μετανοήσουν, να επικαλεστούν τον Κύριο. Και αυτή τη δουλειά την έδωσε σε εμάς. Αν δεν το κάνουμε, αυτό είναι το πρώτο πράγμα για τον Θεό. Και για εμάς θα έπρεπε να ήταν. Αν το πρώτο ενδιαφέρον και η μεγαλύτερη επιθυμία του Θεού είναι να σώσει ανθρώπους, θα μπορούσες εσύ και εγώ να ζήσουμε για κάτι λιγότερο ή διαφορετικό από αυτό? Ναι, θα ζήσουμε, θα δουλέψουμε, θα φάμε, θα πιούμε, θα κινηθούμε, αλλά ο

0: Σκοπός της ζωής μας θα έπρεπε να ήταν να φέρουμε ψυχές στον Κύριο. Δεν βγαίνει καθαρά μέσα από το Λόγο του Θεού εκείνο που είπε ο Κύριος Ιησούς, πως λέει ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα μας προστεθούν. Εμείς θέλουμε όλα τα άλλα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε όμως τη σειρά. Αν μπορούσαμε να βάλουμε άλλες προτεραιότητες. Πρώτα η Βασιλεία του Θεού. Είναι μέσα μας, τη δεχτήκαμε. Ναι, αλλά ο διπλανός σου, ο γείτονας σου, ο πλησίον σου, μέσα στο σπίτι σου. Και όταν δίνεται η εντολή, υπάγεται σε όλο τον κόσμο και ρίξατε το Ευαγγέλιο, δεν σημαίνει ότι αυτό εννοεί όσους είναι στον άμβονα ή όσοι είναι ευαγγελιστές με βούλα, επίσημα δηλαδή. Είναι για κάθε παιδί του Θεού. Θα ήταν πλάνη αν πιστεύαμε το αντίθετο, ότι είναι μόνο για ορισμένους να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Άλλον το κήρυγμα που γίνεται στον άμβονα, που στο κάτω-κάτω είναι για ψυχές που είναι σωσμένες στην συντριπτική πλειοψηφία. Σπάνια άτε να έρθουν λίγες ψυχές νέες που δεν άκουσαν. Αλλά έξω από την Εκκλησία, εκεί είναι ο κάθε ένας και κάθε μία. Όταν ο Κύριος είπε «πορευθέντες μαθητεύσατε», εννοούσε τον κάθε πιστό. Όταν είπε «θα είστε μάρτυρες μου», εννοούσε το κάθε παιδί του. Μαρτυρούμε τον Κύριο. Δεν μπορείς να είσαι πιστός για τον Κύριο χρόνια και ο διπλανός σου που είναι κοντά σου πολύ καιρό και κοντά ενώ στη ζωή σου να μην έχει ιδέα για τα πιστεύω σου. Όταν ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου είπε στον Τιμόθεο «κήρυξε τον λόγο, τέκνον Τιμόθεε», δεν μας τα έγραψε για να ξέρουμε τι είπε στον Τιμόθεο, το λέει στον καθένα που πήρε τη γνώση και την πείραν του Ευαγγελίου και τη συνέστηση της ευθύνης ότι πρέπει να κηρύξει. Γιατί και εμείς έχουμε να ακούσει το Ευαγγέλιο, όχι απλά έχουμε ακούσει, έχουμε να ακούσει τόσα και τόσα κηρύγματα. Ψάλλουμε τους ύμνους μας, προσευχόμαστε τόσες ώρες, τόσες χιλιάδες ώρες, αν το βάλουμε. Είμαστε έμπειροι, ξέρουμε τον λόγο. Άρα πρέπει να το μιλήσουμε το Ευαγγέλιο, είτε με τα χείλη, είτε με τη ζωή μας, όπως είπα, είτε με την προσευχή. Υπάρχουν τόσοι τρόποι, αδερφοί, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Αλλά βλέπουμε μια συστολή στους πιστούς. Και δεν είναι όμορφο αυτό. Μου είχε πει η Χαρά όταν ήταν στην Κρήτη, πριν λίγους μήνες, πήγανε με το λεωφορείο από το Ηράκλειο στον Άγιο Νικόλαο με μια αδερφή. Και που είναι και νέα ψυχή σχετικά. Και λέει: Χαρά, θέλω να μιλήσω στους ανθρώπους του λεωφορείου μέσα για τον Κύριο. Λέει: όχι, μπορεί να αντιδράσουν, μπορεί να φωνάζουν. Ξέρετε, η απόσταση είναι περίπου μία ώρα ο χρόνος. Και η Χαρά ήταν σιωπηλή, προσευχότανε και αυτή είπε: θέλω να σας πω κάτι. Και άκουσαν οι άνθρωποι, λέει, τι να μας πει αυτή. Και μίλησε δυνατά και τους είπε για τον Κύριο, για τη θυσία του, ότι σας αγαπάει και θέλει να σας σώσει. Με το αίμα του κλπ. Έδωσε το μήνυμα. Πολλοί δεν το κάνουμε, ντρεπόμαστε τώρα μπροστά σε όλους και αν κάποιος σήκωσε. Κανένας δεν είπε τίποτα. Ενώ δεν αντέδρασε, μου είπε γιατί μας ενοχλείς. Άκουσαν και έκατσε η κοπέλα κάτω. Κοιτάξτε, μια κοπελίτσα ασήμαντη σε έναν γκρουπ ανθρώπων, 20-30 άτομα που ήταν στο λεωφορείο, άκουσαν αυτό το μήνυμα. Ο μέσος άνθρωπος σήμερα δεν το ακούει αυτό το μήνυμα. Μεγαλώνει, σου λέει: θέλεις να ακούσει για το Θεό, πήγαινε στην εκκλησία. Δεν πάνε στην εκκλησία, δεν ακούνε τίποτα. Βομβαρδίζονται όμως από όλα τα άλλα τα αρνητικά και λέει: πού είναι το Θεό, δεν υπάρχει Θεός. Κάτσε να ασχολείται με το Θεό, δεν υπάρχουν πιστοί άνθρωποι σήμερα, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Αυτό είναι το μήνυμα μέσα τους. Ενώ αν το κάθε παιδί του Θεού κάνει αυτό που έκανε αυτή η αδερφή και σε έναν κύκλο ανθρώπο, στον άλλο, στο λεωφορείο, στο ταξί, στο δρόμο, όπου μπορείς, με σοφία βέβαια, τουλάχιστον θα πούν υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που ενδιαφέρονται για το Θεό. Εγώ δεν ενδιαφέρον, δεν με νοιάζει, αλλά κοίτα, νέα κοπέλα μπορούσε να κάνει τόσα άλλα και μιλάει γι' αυτό. Σημαίνει έχει μια εμπειρία, σημαίνει ότι της αρέσει. Έχει κάτι που δεν έχω, μήπως θα το ήθελα. Δηλαδή υπάρχουν τόσοι τρόποι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και δεν έχει σημασία ο τρόπος, σημασία έχει πως πρέπει να κηρυχτεί. Και είναι ανάγκη αδερφοί να σπεύσουμε να το κηρύξουμε γιατί οι μέρες κλείνουν και σε λίγο θα εκπνεύσει κάθε ευκαιρία. Ξέρετε θα γίνει η αρπακή και τέλειωσε. Ποιος θα κηρύξει το Ευαγγέλιο μετά. Ούτε μέσα ενημέρωσης ούτε τίποτα. Θα αναλάβει ο εχθρός της ψυχής μας και θα απλώσει εκείνο το σκοτάδι τόσο πολύ που είπαμε. Οι ψυχές χάνονται. Τώρα είναι ελευθερία. Τώρα, παρόλη μαυρίλα που απλώνει, κανείς δεν μας απαγορεύει να ανοίξουμε το στόμα μας. Άντε και να σε ειρωνευτούν. Άντε και να σου πούν, δεν, παράτα μας, δεν θέλω. Ωραία, και τι έγινε? Οι Απόστολοι όταν μιλούσαν πλήρης Πνεύματος Αγίου δεν είχαν και αντιδράσεις εκτός από τις ευλογίες? Είχαν. Όμως αυτό δεν τους έκλεινε το στόμα τους. Και βλέπουμε ότι η δύναμη του Θεού και αυτός ο πόθος να μιλήσεις δεν ήταν απλά, δεν το έκαναν από καθήκον. Ήταν μέσα τους μια φωτιά, ένα ζήλος που έπρεπε να βγει. Όπως τον Ιερεμία μου λέει, κύριε, δεν μπορώ να... Δεν θα λέω το λόγο σου γιατί αντιδρούν. Και στο τέλος λέει, καίγει μέσα μου, πρέπει να το βγάλω να φύγει. Έτσι πρέπει να νιώθουμε και εμείς, αδερφοί. Και προσεύχομαι ο Κύριος να μας δώσει αυτόν τον ζήλο που ίσως λίγο πολύ τον χάσαμε, ενώ στην αρχή ήταν έτσι πιο έντονο μέσα μας να μεταδώσουμε τα καλά νέα. Κάπου λέμε, ας το κάνει ο άλλος, ο παραδίπλα. Ας έρθει στην εκκλησία να ακούσει. Μα πώς έρθει στην εκκλησία, αν κάποιος δεν τον οδηγήσει, αν κάποιος δεν το φέρει? Δεν λέω να κηρύξεις το Ευαγγέλιο και να κάνεις 10 κηρύγματα στον άλλο. Λίγα λόγια για να τον ελκύσεις και να έρθει στην εκκλησία να ακούσει, αμήν. Αλλά για να έρθει πρέπει να ελκυστεί με κάποιον τρόπο, έστω με 5 προτάσεις. Εκεί τώρα είναι το να σπάσει αυτή η παγωμάρα που υπάρχει, που φοβόμαστε να μιλήσουμε για το Θεό, μήπως και. Και ξέρετε, είναι ο εχθρός που το βάζει αυτό. Ενώ οι ψυχές είναι έτοιμες και μπορεί και να προσεύχονται και να λέει, Θεέ μου, υπάρχει κάτι, υπάρχει, πού είναι, δεν σε βλέπω. Εμείς από την άλλη λέμε, α, δεν θα με ακούσει, δεν πρόκειται. Αμήν, αδερφοί μου. Ευλογούμε, Κύριε μας, αυτά τα λόγια, ζητούμε να τα ζωοποιήσεις στην καρδιά μας και ταυτόχρονα να ζωοποιήσεις, Κύριε μας, το γενικό θέλημά σου σε κάθε παιδί σου, Κύριε, να ανοίξει το στόμα του με πίστη και εσύ θα το γεμίσεις όπως λέει ο λόγος σου, Κύριε μας. Και να βγει από μέσα μας όλος αυτός ο πλούτος που έχουμε τόσα χρόνια, που έχουμε ακούσει τόσα και τόσα κηρύγματα και ξέρουμε τόσα και τόσα πολλά, Κύριε, που ξέρουμε ότι δεν είναι τα πολλά λόγια, αλλά είναι τα λίγα λόγια και τα σοφά και αυτά που εσύ θα δώσεις, Κύριε μας, με το Πνεύμα σου, να βγουν από το στόμα μας και να αγγίξουν τις καρδιές που έχουν ανάγκη, Χριστέ μας. Μπορεί να μην δεχτούν όλοι, Κύριε μας, αλλά και στις 100 ψυχές που θα μιλήσουμε, μία να δεχθεί, Κύριε, είναι τέλειον κέρδος. Είναι μια πολύτιμη ψυχή, Κύριε μας, που σώζεται από την αιώνια απώλεια, Χριστέ μας Άγιε. Βοήθησε μας να αγαπήσουμε πραγματικά τις ψυχές, Κύριε, να δούμε τον κίνδυνο που διατρέχουν οι σου μας, Άγιε, και να τις αρπάξουμε, Κύριε μας, και να τις φέρουμε κοντά στη Βασιλεία σου την ουράνια. Εσύ μας είπες να γίνουμε ψαράδες ανθρώπων, Κύριε μας. Να φέρουμε τα ψαράκια κοντά, Χριστέ μας Άγιε, να σωθούν, Κύριε. Τα ψάρια δεν καταλαβαίνουν, Κύριε μας, είναι στο νερό, δεν ξέρουν. Δεν θέλουν να βγουν από το νερό, αλλά εσύ θέλεις, γιατί θέλεις να βγάλεις από το σκοτάδι, από την πλάνη, Κύριε μας, και να φέρεις τις ψυχές στη Βασιλεία σου την ουράνια, Χριστέ μας. Γι' αυτό θέλεις να μας χρησιμοποιήσεις και ευχαριστούμε για αυτόν το προσώπου που μας δίνεις, Κύριε μας. Αυτόν το τάλαντο, Χριστέ μας Άγιε, αυτόν το προνόμιο, να μπορούμε να μιλούμε τα λόγια τα αιώνια, Κύριε Ιησού μας. Εσύ είσαι που θα κάνεις τα υπόλοιπα, Κύριε μας. Εσύ είσαι που θα σώσεις, Χριστέ μας. Και σε ευχαριστούμε από τώρα, Κύριε. Αμήν Ιησού μου, Άγιε. Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, αδελφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόθηκε αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομο. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 13. Ανέβηδε ο Άβραμ εξ Αιγύπτου, αυτός και η γηνή αυτού, και πάντα όσα είχε, και ο Λότ μεταυτού προς Μεσημβρίαν.

0: Αμαλεκό συνομού. Και συνέβη αίρης μεταξύ των ποιμένων των κτηνών του Άβραμ και των ποιμένων των κτηνών του Λότ. Οι δε Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι κατόκουν τότε την γην. Είπε δε ο Άβραμ προς τον Λότ: «Ας μη είναι παρακαλώ αίρης μεταξύ εμού και σου και μεταξύ των ποιμένων μου και των ποιμένων σου. Διότι αδελφοί είμεθα ημείς. Δεν είναι πάσα η γη εμπροσθέν σου. Διαχωρίστη τη λοιπόν απ' εμού. Εάν σύ υπάγησες στα αριστερά, εγώ υπάγω εις τα δεξιά. Και εάν σύ εις τα δεξιά, εγώ εις τα αριστερά». Και υψώσας ο Λότ τους οφθαλμούς αυτού, είδε πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, ότι εποτίζεται όλοι, πρότου να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει της η Σιγόρ. Και έκλεξεν εις εαυτόν ο Λότ πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου και μετεσκήνωσεν ο Λότ προς Ανατολάς και διεχωρίστησαν ο Ις από του άλλου. Ο μεν Άβραμ κατόκισεν εν τη γη Χαναάν, ο δε Λότ κατόκισε μεταξύ των πόλεων της περιχώρου και έστησε τα σκηνάς αυτού έως Σοδόμων. Οι δε άνθρωποι των Σοδόμων ήσαν κακοί και αμαρτωλείς φόδρα ενώπιον του Κυρίου. Και είπε Κύριος προς τον Άβραμ, αφού διεχωρίστη ο Λότ από αυτού: «Ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου και ιδέ από του τόπου όπου είσαι προς Άρκτον και Μεσημβρίαν και Ανατολήν και Δύσιν. Διότι πάσαν την γην την οποίαν βλέπεις, εις έθελο δώσει αυτήν και εις το σπέρμα σου έως αιώνος. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμον της γης, ώστε εάν δύνατέ της να εξαριθμίσει την άμμον της γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Σηκωθείς, διόδευσον την γην, ιστέ το μήκος αυτής και εις το πλάτος αυτής, διότι εισέ θέλω δώσει αυτήν». Και σήκωσε την σκηνήν αυτού ο Άβραμ και ελθόν κατόκισε πλησίον των δριών Μαμβρή, έτινες είναι εν Χεβρών, και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον.
1: Γένεσις, κεφάλαιο 14. Επί των ημερών δε του Αμαρφέλ, βασιλέως Σενάρ, του Αριόχ, βασιλέως Ελασάρ, του Χοδολογομόρ, βασιλέως Ελάμ, και του Θαργάλ, βασιλέως Εθνών, έκαμον αυτοί πόλεμον μετά του Βερά, βασιλέως Σοδόμων, και του Βαρσά, βασιλέως Γομόρων, του Σενάβ, βασιλέως Αδαμά, και του Σεμοβόρ, βασιλέως Σεβοήμ, και του βασιλέως της Βελά. Αυτή είναι η Σιγόρ. Παντεσούτη, η νόθησα νομού εν τη κοιλάδη Σιδήμ, ή της είναι η αλμυρά θάλασσα. 12 έτη εδούλευον εις τον Χοδολογομόρ. Εν δε το 13ο απεστάτησαν. Και εν το 14ο έτη ήλθεν ο Χοδολογομόρ και η βασιλίση μετ' αυτού και επάταξαν τους Ραφαΐμ εν Ασταρόθ Κυρναΐμ και τους Ζουζίμ εν Αμ και τους Εμέους εν Σαβί Κυριαθιάμ και τους Χορέους εν το όρι αυτών Σιήρ έως της παιδιάδος Φαράν ή της είναι εν Τιερήμο. Επέστρεψαν δε και ήλθον εις την εν Μισπάτ ή της είναι η Κάδης. Και επάταξαν πάντα τον τόπον του Αμαλίκ και τους Αμορέους τους κατοικούντας εν Ασασόν Θαμάρ. Εξήλθε δε ο βασιλεύς των Σοδόμων και ο βασιλεύς των Γομόρων και ο βασιλεύς της Αδαμά και ο βασιλεύς των Σεβοήμ και ο βασιλεύς της Βελά ή της είναι η Σιγόρ και συνεκρότησαν μάχην μετ' αυτών εν τη κοιλάδη Σιδήμ μετά του Χοδολογομόρ βασιλέως Ελάμ και του Θαργάλ βασιλέως Εθνών και του Αμαρφέλ βασιλέως Σενάρ και του Αριόχ βασιλέως Ελασάρ. 4 βασιλείς προς 5. Οι δε κοιλάς Σιδήμ ή το πλήρης φρεά των ασφάλτου. Ετράπησαν δε εις φυγήν οι βασιλείς των Σοδόμων και των Γομόρων και έπεσον εκεί. Οι δε εναπολιφθέντες έφυγον εις το όρος και έλαβον πάντα τα υπάρχοντα των Σοδόμων και των Γομόρων και πάσαν αυτών την ζωοτροφίαν και ανεχώρησαν. Έλαβον δε και τον Λότ, ιόν του αδελφού του Άβραμ, ως τις κατόκιεν Σοδόμης και τα υπάρχοντα αυτού και ανεχώρησαν. Υπήγε δε της εκ των διασωθέντων και απήγγειλε τούτο προς τον Άβραμ των Εβραίων, ως τις κατόκι πλησίων των δριών Μαμβρή του Αμορέου, αδελφού του Εσχόλ και αδελφού του Ανίρ, ήτινες ήσαν σύμμαχοι του Άβραμ. Ακούσας δε ο Άβραμ ότι ηχμαλωτίσθη ο αδελφός αυτού, εφόπλησε 318 εκ των δούλων αυτού, των γεννηθέντων εν τη οικία αυτού, και κατεδίωξεν ο πίσω αυτών έως Δαν, και διαιρέσας τους εαυτού

0: Ξύπνησε κατά αυτόν τη νύχτα, αυτός και οι δούλοι αυτού, και επάταξεν αυτούς και κατεδίωξεν αυτούς έως Χωβά, ή της είναι κατά τα αριστερά της Δαμασκού. Και επανέφερε πάντα τα υπάρχοντα, και έτι επανέφερε Λότ των αδελφών αυτού, και τα υπάρχοντα αυτού, έτι δε και τας γυναίκας και των λαών. Εξήλθε δε ο βασιλεύς των Σοδόμων η συνάντησιν αυτού, αφού επέστρεψεν από τις καταστροφείς του Χωδολογομόρ και των βασιλέων των μεταυτού, εν τη κοιλάδη Σαβή, ή της είναι η κοιλάς του βασιλέως. Και ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, έφερεν έξω άρτων και ίνων, ή το δε ιερεύς του Θεού του υψίστου, και ευλόγησεν αυτόν και είπεν, «Ευλογημένος ο Άβραμ παρά του Θεού του υψίστου, ως της έκτισε των ουρανών και την γην, και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος, ως της παρέδοκε τους εχθρούς σου εις την χείρα σου». Και ο Άβραμ έδωκεν εις αυτόν δέκατον από πάντων. Και είπεν ο βασιλεύς των Σοδόμων προς τον Άβραμ, «Δώσ' μη τους ανθρώπους, τα δε υπάρχοντα λάβε εις αυτόν». Είπε δε ο Άβραμ προς τον βασιλέα των Σοδόμων, «Εγώ ύψωσα την χείρα μου προς Κύριον των Θεών των ύψιστων, ως της έκτισε των ουρανών και την γην, ότι δεν θέλω λάβει από πάντων των ειδικών σου από κλωστής έως λωρίου υποδήματος, δια να μη είπεις εγώ επλούτησα τον Άβραμ, εκτός μόνον εκείνου, το οποίον έφαγον οι νέοι και της μερίδος των ανθρώπων των ελθόντων μετεμού, του Ανίρ, του Εσχόλ και του Μαμβρί. Ούτι ας λάβωσι την μερίδα αυτών». Ψαλμός ΙΕ. Ψαλμός του Δαβίδ. «Κύριε, τι θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου, τι θέλει κατοικήσει εν το όρι του Αγίου σου, ο περιπατών εν ακεραιότητη και εργαζόμενος δικαιοσύνην και λαλών αλήθειαν εν τη καρδία αυτού, ο μη καταλαλών δια της γλώσσης αυτού, μη δε πράττων κακών εις των φίλων αυτού, μη δε δεχόμενος ονειδισμών κατά των πλησίων αυτού. Εις τους οφθαλμούς αυτού καταφρονείται ο αχρίος, τιμά δε τους φοβουμένους των Κύριων. Ομνύει εις των πλησίων αυτού και δεν αθετεί. Δεν δίδει το αργύριον αυτού επιτόκο, ουδέ λαμβάνει δώρα κατά του αθώου. Ο πράττων ταύτα δεν θέλει σαλευθεί εις τον αιώνα». Ψαλμός Ιώτα Σίγμα. Μικτάμ του Δαβίδ. «Φύλαξόν με, Θεέ, διότι επί σε ήλπισα. Σύ ψυχή μου, είπας προς τον Κύριον, σύ είσαι ο Κύριός μου. Η αγαθότης μου δεν εκτείνεται εις σε. Αλλά εις τους Αγίους τους όντας εν τη γη και εις τους εξαιρέτους, εις τους οποίους είναι όλη μου η ευχαρίστησης. Η πόνη των τρεχόντων κατόπιν άλλων θεών θέλουσι πολλαπλασιαστεί. Εγώ δεν θέλω προσφέρει τας εξαίματος σπονδάς αυτών, ουδέ θέλω λάβει στα χείλη μου τα ονόματα αυτών. Ο Κύριος είναι η μερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, σι διαφυλάτης των κλήρων μου. Εμερίδες μου έπεσον εις τόπους τερπνούς, έλαβον ωραιοτά την κληρονομίαν. Θέλω ευλογή των Κύριων, τον ουθετής αντάμε. Έτι και εν καιρό νυκτός, με διδάσκουσιν η νεφρή μου. Ενώπιόν μου ήχουν τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία σεν η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχήν μου εν το άδη, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιόν σου να είδη διαφθοράν. Εφανέρωσας εις εμέ την οδόν της ζωής. Χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου».
1: Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιο 13. Εν εκείνη δε τη ημέρα, εξελθών ο Ιησούς από της οικίας, εκάθητο πλησίον της θαλάσσης. Και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει στο πλοίον εκάθητο, και πας ο όχλος ίστατο επί των Αιγιαλών. Και ελάλησε προς αυτούς πολλά διαπαραβολών λέγον, «Ιδού εξήλθε ο Σπύρον δια να σπύρει. Και ενώ έσπυρεν, άλλα μεν έπεσον παρά την οδόν, και ήλθον τα πετεινά και κατέφαγον αυτά. Άλλα δε έπεσον επί τα πετρώδη, όπου δεν είχον γην πολλήν, και ευθύς ανεφύησαν, επειδή δεν είχον βάθος γης. Και ότι ανέτειλεν ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχον ρίζαν, εξηράνθησαν. Άλλα δε έπεσον επί τα σακάνθας, και ανέβησαν εάκανθε, και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσον επί την γην την καλήν, και έδιδον καρπών, το μεν εκατόν, το δε εξήκοντα, το δε τριάκοντα. Ο έχονότα δια να ακούει, ας ακούει. Και προσελθόντες οι μαθητέ, είπων προς αυτόν, «Δια τι λαλείς προς αυτούς δια παραβολών?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Διότι όστις έχει, έτι θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισσευθεί. Όστις όμως δεν έχει, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούουσιν ουδέν ούσι. Και εκπληρούται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐου η λέγουσα «Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε εννοήσει και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και με τα ότα βαραίως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδίαν και επιστρέψωση και ιατρεύσω αυτούς. Ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάριοι διότι βλέπουσι και τα ότα σας διότι ακούσιν. Επειδή αληθώς σας λέγω ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν να είδωσι όσα βλέπετε και δεν είδον και να ακούσωσιν όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολήν του Σπύροντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μην νοούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν την καρδία αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδόν. Ο δε επί τα πετρώδη σπαρθής, ούτως είναι ο ακούον των λόγων και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτών, δεν έχει όμως ρίζαν εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος. Όταν δε γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθής, ούτως είναι ο ακούον των λόγων, έπειτα ημέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου, συμπνίγει των λόγων και γίνεται άκαρπος. Ο δε σπαρθής επί την γην την καλήν, ούτως είναι ο ακούον των λόγων και νοών, ώστις και καρποφορεί και κάμνει ο μεν εκατόν, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς, λέγον, «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, ώστις έσπηρε καλών σπόρων εν το αγρό αυτού. Αλλά ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σίτου και ανεχώρησεν. Ότε δε βλάστησαν ο χόρτος και έκαμε καρπών, τότε εφάνισαν και τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου, είπαν προς αυτόν, «Κύριε, καλών σπόρων δεν έσπηρασεν το αγρό σου. Πόθεν λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο. Οι δε δούλοι είπων προς αυτόν, «Θέλεις λοιπόν να υπάγομεν και να συλλέξομεν αυτά?» Ο δε είπεν, «Ουχή, μήποτε συλλέγονται στα ζυζάνια, εκριζώσετε με ταυτόν των σίτων. Αφήσετε να συναυξάνωσιν αμφότερα μέχρι του θερισμού. Και εν το καιρό του θερισμού θέλω υπή προς τους θεριστάς. Συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε αυτά εις δέσμας, δια να κατακαύσετε αυτά. Τον δε σίτων συνάξατε εις την αποθήκη μου». Άλλην παραβολήν παρέθηκεν εις αυτούς λέγον, «Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έσπηρεν εν το αγρό αυτού, το οποίον είναι μεν μικρότερον πάντων των σπερμάτων, όταν όμως αυξηθεί είναι μεγαλύτερον των λαχάνων και γίνεται δέντρον, ώστε έρχονται τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνούσιν εν της κλάδης αυτού». Άλλην παραβολήν είπε προς αυτούς, «Ομοίαν είναι η βασιλεία των ουρανών με προζύμιον, το οποίον λαβούσα γινή ενέκρυψεν εις 3 μέτρα αλεύρου, εωσού έγινεν όλων ένζυμων». Ταύτα πάντα ελάλησαν ο Ιησούς δια παραβολών προς τους όχλους και χωρίς παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς, δια να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, «Θέλω ανοίξει εν παραβολές το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». Τότε αφήσα στους όχλους, ήλθεν εις την οικίαν ο Ιησούς και προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, «Εξήγησον εις ημάς την παραβολήν των ζυζανίων του αγρού». Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Ο σπύρον των καλών σπόρων είναι ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος. Ο δε καλός σπόρος ούτι είναι η ιή της βασιλείας. Τα δε ζυζάνια είναι η ιή του πονηρού. Ο δε εχθρός ως τις έσπηρεν αυτά είναι ο διάβολος. Ο δε θερισμός είναι η συντέλεια του αιώνος. Οι δε θεριστέ είναι οι άγγελοι. Καθώς λοιπόν συλλέγονται τα ζυζάνια και κατακαίονται εν πυρή, ούτω θέλει είστε εν τη συντελεία του αιώνος τούτου. Θέλει αποστείλει ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και θέλει συλλέξει εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας την ανομίαν. Και θέλει συρρύψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι θέλουσιν εκλάμψει ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Πάλιν, ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών, με θησαυρών και κρυμμένων εν το αγρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε, και από της χαράς αυτού υπάγει και πολύ πάντα όσα έχει και αγοράζει των αγρών εκείνων. Πάλιν, ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών, με άνθρωπον έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας. Ως της ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην, υπήγε και επόλησε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν. Πάλιν, ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών, με δίκτυον, το οποίον ερήφθη στην θάλασσαν και συνήγαγεν από παντός είδους, το οποίον αφού εγεμίστη, ανεβίβασαν επί των αιγιαλών και καθίσαντες συνέλεξαν τα καλά εις αγγεία, τα δε αχρία έριψαν έξω. Ούτω θελείστε εν τη συντελεία του αιώνος. Θέλουσιν εξέλθει οι άγγελοι και θέλουσιν αποχωρήσει τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός, εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Εννοήσατε τα αυτά πάντα». Λέγουσι προς αυτόν, «Ναι, Κύριε». Ο δε είπε προς αυτούς, «Δια τούτο, πας γραμματεύς μαθητευθείς εις τα περί της βασιλείας των ουρανών, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδεσπότην, ως της εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού, νέα και παλαιά». Και αφού ετελείωσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας, ανεχώρησεν εκείθεν. Και ελθώνει στην πατρίδα αυτού, εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εξεπλήττοντο και έλεγον, «Πόθεν εις τούτον η σοφία αυτή και εδυνάμεις, δεν είναι ούτως ο Υιός του Τέκτονος. Η μήτηρ αυτού δεν λέγεται Μαριάμ, και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και οι αδελφοί αυτού δεν είναι πάσε παροιμήν. Πόθεν λοιπόν εις τούτον ταύτα πάντα, και εσκανδαλίζοντο εν αυτό». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δεν είναι προφήτης ανευτιμής η μη εν τη πατρίδη αυτού και εν τη οικία αυτού. Και δεν έκαμεν εκεί πολλά θαύματα δια την απιστίαν αυτών». Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 14. Κατ' εκείνον των καιρών οίκωσεν Ηρώδης ο τετράρχης την φήμην του Ιησού και είπε προς τους δούλους αυτού, «Ούτως είναι Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτός ηγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτου ενεργούσιν εδυνάμισεν αυτό. Διότι ο Ηρώδης συλλαβών τον Ιωάννην έδεσεν αυτόν και έβαλεν εν φυλακή δια Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, διότι έλεγε προς αυτόν ο Ιωάννης, «Δεν σ' είναι συγκεχωρημένο να έχεις αυτήν». Και θέλων να θανατώσει αυτόν, εφοβήθη τον όχλον, διότι είχον αυτόν ως προφήτην. Ότε δε ετελούντο τα γενέθλια του Ηρώδου, εχόρευσεν η θυγάτηρ της Ηρωδιάδος εν το μέσο και ήρεσεν εις τον Ηρώδην. Όθεν με θόρκο ομολόγησεν εις αυτήν να δώσει ό,τι αν ζητήσει. Ιδέ, παρακινηθήσα υπό της μητρός αυτής, δώσμη λέγει εδώ επί πίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ελυπήθη ο βασιλεύς. Δια τους όρκους όμως και τους συγκαθημένους προσέταξε να δοθεί. Και πέμψας απεκεφάλισε τον Ιωάννη εν τη φυλακή. Και εφέρθη η κεφαλή αυτού επί πίνακη και εδόθη εις το κοράσιον. Και έφερεν αυτήν προς την μητέρα αυτής. Και προσελθόντες οι μαθητοί αυτού, εσήκωσαν το σώμα και έθαψαν αυτό. Και ελθόντες απήγγειλαν τούτο εις τον Ιησούν. Και ακούσας ο Ιησούς, ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν. Και ακούσαντες οι όχλοι, οικολούθησαν αυτόν πεζή από τον πόλεον. Και ότε εξήλθεν ο Ιησούς, είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη δι' αυτούς και εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ότε δε έγινεν εσπέρα, προσήλθαν προς αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, «Έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όχλους για να υπάγωσιν εις τας κόμας και αγοράσωσιν εις αυτούς τροφάς». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, «Δεν έχουσι χρίαν να υπάγωσι, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσιν». Ιδέ λέγουσι προς αυτόν, «Δεν έχομεν εδώ ημί πέντε άρτους και δύο ψάρια». Ο δε είπε, «Φέρετε μη αυτά εδώ». Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσιν επί τα χόρτα και λαβών τους πέντε άρτους και τα δύο ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησε και κόψας έδωκεν εις τους μαθητάς τους άρτους είδε μαθητέ εις τους όχλους. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 500.000 άνδρες εκτός γυναικών και παιδίων. Και ευθύ συνάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσιν εις το πλοίον και να υπάγωσι προ αυτού εις το πέραν έως ού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ότε έγινε εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίον ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσαν. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητέ επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι. Και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε λάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε «Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα». Ο δε είπεν «Ελθέ» και καταβάς από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησιν επί τα ύδατα δια να έλθει προς τον Ιησούν. Βλέπον όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται έκραξε λέγον «Κύριε, σώσον με». Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επίασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν «Ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασας» και αφού εισήλθον εις το πλοίον έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέεν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες «Αληθώς, Θεού Υιός είσαι». Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην Γενισαρέτ και γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου απέστειλαν εις όλην την περίχωρον εκείνην και έφεραν προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσωσι μόνον το άκρον του ιματίου αυτού και όσοι ίγγυσαν ιατρεύθησαν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Νομίζω ότι δεν είμαστε εδώ από θρησκευτικό καθήκον. Αμήν. Αλλά είμαστε γιατί θέλουμε να πράξουμε το θέλω του Κυρίου μας και συνεχίζουμε πάνω στο λόγο του, πάνω στο κήρυγμα, είναι το τελευταίο μέρος του κηρύγματος που έχει να κάνει με το ότι είμαστε χριστιανοί αναγεννημένοι ή τουλάχιστον δεν θέλουμε να είμαστε απλά κατ' όνομα χριστιανοί. Αμήν. Δεν θέλουμε θρησκευτικούς τίτλους ή θρησκείες, αλλά θέλουμε να ζούμε μία ζωντανή πίστη. Αμήν. Να ζούμε δηλαδή τη ζωή που θέλει ο Κύριος, την εν Χριστώ. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος μέσα στο λόγο του μας δείχνει πρώτα απ' όλα πώς να προσευχόμαστε. Βλέπετε, οι μαθητές ρωτήσανε και του είπανε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε όπως και εμείς, όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του. Θα μπορούσε ο Κύριος να πει, αφού υπάρχει η προσευχή του Ιωάννη, εγώ γιατί να σας πω. Ή σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε και εμείς τις προσευχές του Ιωάννη, του Τάδε, του Αλουνού Τάδε. Αλλά όταν έχεις την προσευχή του Κυρίου, τις άλλες προσευχές τι να τις κάνεις. Αμήν. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν τους είπε τον τρόπο που να προσεύχονται. Υπάρχουν προσευχές, δείτε πώς προσευχόταν ο Αβραάμ, πώς προσευχόταν ο Δαβίδ κτλ. Κτλ. Αν και είναι χρήσιμες όλες τις προσευχές. Τους είπε, εσείς όμως να προσεύχεστε έτσι. Αμήν. Δηλαδή, ξεχώρισε. Οι άλλοι προσεύχονται με την προσευχή του Ιωάννη, με του Δαβίδ, με. Εσείς όμως που γνωρίζετε εμένα, γνωρίζετε το πρόσωπό μου, γνωρίζετε το ποιος είμαι, να προσεύχεστε με αυτόν τον τρόπο. Και προφανώς αυτή η προσευχή που προσευχόταν ο Ιησούς, που τους δίδαξε μάλλον ο Ιησούς να προσεύχονται τους μαθητές, ήταν η ίδια προσευχή που προσευχόταν και αυτός. Αμήν. Και γι' αυτό βλέπουμε μέσα στην προσευχή αυτά τα πρώτα πράγματα που ζητάει ο Κύριος είναι να αγιαστεί το όνομα του Πατέρα. Αμήν. Το δεύτερο είναι να έρθει η Βασιλεία Του. Και το τρίτο, το σημερινό που έχουμε να μιλήσουμε, είναι να γίνει το θέλημά Του. Και όλα αυτά δεν είναι αόριστα. Κύριε, προσεύχομαι να αγιαστεί το όνομά Σου. Μα είναι Άγιο το όνομά Του. Δεν υπάρχει καμία, αντίρρηση ότι το όνομά Του είναι Άγιο. Έτσι κι αλλιώς μας λέει ο Λόγος Του ότι ο μόνος Άγιος, ο μόνος ξεχωριστός είναι ο Θεός. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ξεχωριστός. Είναι ο Θεός ο μόνος Άγιος. Αμήν. Οπότε δεν τίθεται θέμα να αγιαστεί το όνομα, να ξεχωριστεί το όνομα του Θεού. Το θέμα είναι να ξεχωριστεί μέσα σε σένα και το δεύτερο είναι να αγιάσεις το όνομα του Κυρίου με τη ζωή σου. Αυτό που ήθελε ο Κύριος να διδάξει είναι να αγιάσουμε το όνομα του Θεού με τη ζωή μας, με το παράδειγμά μας. Γι' αυτό μας λέει να μην παίρνουμε το όνομα του Κυρίου επί ματαίω. Αμήν. Και δείξαμε μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από το λόγο ότι εξαιτίας σας λέει, και μιλάει στους Ισραηλίτες και σήμερα μιλάει και σε χριστιανούς, πάρα πολλούς χριστιανούς, ότι εξαιτίας σας το όνομά μου βλασφημείτε στα έθνη. Ο τρόπος λοιπόν και η συμπεριφορά του να βάζεις μια ταμπέλια και να λες εγώ είμαι χριστιανός, είμαι αναγεννημένος. Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στον λόγο του, ξέρω τις εντολές του, τα διατάγματά του. Και η ζωή σου να δείχνει κάτι το αντίθετο, αυτό μόνο το όνομα του Κυρίου βλασφημεί και δεν το εξυψώνει στους ανθρώπους. Γι' αυτό καλύτερα είναι να κρατάμε το στόμα μας κλειστό παρά να μιλάμε. Όταν πρωτοπίστεψα, είχα έναν τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που έγραφα, είχε μεγάλα αυτοκόλλητα τότε, μόνο Χριστός σώζει, και το έβαλα αυτό στο αυτοκίνητό μου από πίσω. Μόνο Χριστός σώζει. Και έτσι ήμουν περήφανος, μετάφερα το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Αλλά μετά, άμα έμπαινε κανένας μπροστά μου, άρχισα τις κόλλες. Και λέω, μάλλον πως αυτό το πίσω δεν μου ταιριάζει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας μαρτυράει αυτό που πρεσβεύουμε. Αμήν. Και οπότε έχουμε μια μεγάλη ευθύνη όταν λέμε ότι, ξέρετε, είμαι ένας χριστιανός που αναγεννήθηκα. Ήμουνα μέσα στην αμαρτία, ήμουνα μέσα στα λάθη, ήμουνα εκεί, αλλά τώρα έχω αναγεννηθεί, είμαι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Έχει έρθει η Βασιλεία του Κυρίου μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο θρόνο της καρδιάς μου είναι ο Κύριος. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο. Δεν είναι η γυναίκα μου κάτι παραπάνω από τον Κύριο. Δεν είναι τα παιδιά μου κάτι παραπάνω από τον Κύριο. Δεν είναι η περιουσία μου κάτι παραπάνω από τον Κύριο. Βλέπετε, ο Κύριος, όποτε κάποιος άνθρωπος περηφανευόταν ότι θέλω να γίνω, Κύριε, τέλειος, όλους τους νόμους τους κάνω. Αυτά που λέει, να αγαπάς, Κύριο, το Θεό σου, εξόλυσης της καρδίας σου, εξόλυσης της δυνάμειός σου, να αγαπάς τους συνανθρώπους σου με την ίδια καρδιά που αγαπάς το Θεό, να μην μιχεύεις, να μην κλαίεις. Τα κάνω αυτά από νεότητά μου. Τι μου μένει για να γίνω τέλειος? Άμα τα κάνεις αυτά, είσαι τέλειος. Ο Κύριος λέει, με κοροϊδεύει αυτός? Για να δούμε. Αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου εξόλυσης της καρδίας σου? Τι έχεις μες στην τσέπη σου? Ποια είναι η περιουσία σου? Πήγαινε, πούλησέ την, δώσ' την στις φτωχούς και έλα ακολούθησέ με. Και μόλις το άκουσε αυτό, που ο πλούσιος λέει, που η καρδιά του ήταν στα χρήματα, τι έκανε? Μιλάμε λοιπόν λόγια που δεν τα φτάνουμε. Αμήν. Μπορούμε να λέμε, Κύριε, είμαστε ατελείς, βοήθησέ μας να φτάσουμε σε αυτή την τελειότητα. Αμήν. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε χώμα. Αυτό λέει και αυτό που διαβάσαμε πριν και στο ψαλμό. Οπότε θέλουμε ο ζήλος του Κυρίου που έχει αρχίσει αυτό το όμορφο έργο μέσα αυτός και να το τελειώσει. Μην λέμε μεγάλα λόγια. Αμήν. Το τρίτο λοιπόν που μας ζητάει ο Κύριος μέσα στην προσευχή μας είναι να προσευχόμαστε ώστε να γίνει το δικό του θέλημα. Αυτό είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα στην προσευχή. Βλέπετε, το πρώτο είναι ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τον Κύριο μέσα στη ζωή μας. Το δεύτερο είναι να τον κάνουμε βασιλιά. Γιατί πρέπει να γίνει βασιλιάς για να μας πει και ποιο είναι το θέλημά του. Και εμείς πρέπει να γίνουμε υπηκόοι του, να τον ακούσουμε. Δεν μπορεί, είναι αλληλένδετα αυτά. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα αν δεν υπάρχει το άλλο. Αλλά μας δείχνει μέσα σε όλο αυτό, μας δείχνει τον τρόπο που ο Ιησούς Χριστός σκεφτόταν για τον Θεό. Το πώς σκεφτόταν τα πράγματα για τον Θεό. Αμήν. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς ήταν ο τέλειος άνθρωπος. Ο τέλειος άνθρωπος. Άκουγε κατά πάντα τη φωνή του Κυρίου και την έβαλε μέσα στην πράξη. Αυτή ήταν η προσευχή του προφανώς κάθε μέρα. Αμήν. Αυτή ήταν η αδημονία του κάθε μέρα, να μπορέσει να ακούσει τη φωνή, να αγιάσει τον Θεό μέσα στη ζωή του, να τον βάλει στο πιο υψηλό μέρος μέσα στην καρδιά του. Να μπορέσει να ακούσει αυτή τη φωνή και να την υπακούσει, να μην μπερδέψει το θέλημα του Πατέρα με το δικό του θέλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα, θα πούμε αυτά μέσα στο κήρυγμα. Και βλέπετε πώς μιλάει στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος για τον Ιησού Χριστό και λέει στο 10 κεφάλαιο και 5. Λέει, δια τούτο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας, αλλά ετοίμασα σε εμέ σώμα. Εις ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν ευαρεστήθης. Τότε είπον, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, δια να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Το να έρχομαι κάθε μέρα στην εκκλησία, κάθε Σάββατο, δεν το θέλεις. Όχι ότι δεν το θέλει. Όλα αυτά που λέει ο Κύριος για θυσίες και για προσφορές ήταν διαταγμένα από ποιον? Από το Θεό ήταν. Αμήν. Και λέει, αυτές τις θυσίες, αυτές τις προσφορές, τους ύμνους, τις προσευχές που κάνουμε, εάν όλα αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με το θέλω του, είναι άχρηστα. Το καταλαβαίνουμε? Όσο όμορφη και αν είναι η φωνή μας, όσο και ωραία και αν νιώσαμε, αν ανατριχιάσαμε ίσως την παρουσία του Κυρίου, όλα αυτά δεν λένε τίποτα μπροστά στο να κάνεις το θέλημα του Πατέρα. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος, δεν σ' αρέσαν τα ολοκαυτώματα. Μα ο Θεός το διάταξε το ολοκαύτωμα, είναι τύπος. Και ο Κύριος ήξερε ότι δεν θα μείνουμε στους τύπους, αλλά θα μπούμε μέσα στο θέλημά του. Ποιο είναι το θέλημα? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αφού είπε ανωτέρω τη θυσία και προσφορά και ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίες δεν η θέλη σας, ουδέ ευαρεστήθης και εσείς αυτά, έτινες προσφέρονται κατά τον νόμο. Είναι διατάγματα αυτά. Κατά τον νόμο προσφέρονται. Δεν τα έβγαλε ο Μωυσής μέσα από το μυαλό του. Ποιος τα διάταξε αυτά? Ο Θεός τα διάταξε. Και ήταν πράγματα που ήταν διατεταγμένα, έπρεπε ο άνθρωπος να τα κάνει. Πρέπει να προσευχόμαστε, πρέπει να υμνούμε, πρέπει να δοξάζουμε τον Κύριο, πρέπει να ερχόμαστε στην εκκλησία, καθώς ο Κύριος μας λέει να μην αμιλούμε, να συνερχόμαστε όσο βλέπουμε την ημέρα να πλησιάζει. Είναι διαταγή του αυτή, για να παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλο. Αλλά αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στο θέλημά του. Δεν είναι τίποτα. Αμήν. Γι' αυτό λέει, μήπως εδώ πέρα λέει, τότε είπε, δου έρχομαι για να κάνω ό,τι το θέλημά σου. Αναιρεί το πρώτο για να συστήσει το δεύτερο. Δεν το κάνει ερώτηση. Αναιρεί το πρώτο για να συστήσει το δεύτερο. Ποιο είναι το δεύτερο? Να κάνω το θέλημά του. Αμήν. Και λέει τώρα, και αυτό είναι το πιο όμορφο μέρος στο εδάφιο, λέει εδώ πέρα, μάλλον στη σκέψη αυτή του Παύλου, λέει με το οποίο θέλημα είμεθα υγειασμένη δια της προσφοράς του σώματος του Ιησού Χριστού άπαξ γενωμένης. Λέει, να το πω λίγο λακιστή, επειδή ο Ιησούς έκανε το θέλημα του Πατέρα. Με αυτό το θέλημα σήμερα όλοι μας μπορούμε να λεγόμαστε Άγιοι. Αμήν. Επειδή ένας άνθρωπος έκανε το θέλημα του Πατέρα. Λέει, με αυτό το θέλημα αγιαστήκαμε όλοι εμείς. Κοιτάξτε τη δύναμη που υπάρχει στο να κάνει ένας άνθρωπος το θέλημα του Θεού. Αμήν. Υπάρχει τεράστια δύναμη στο να κάνεις το θέλημα του Θεού. Από το να κάνεις το θέλημα το δικό σου. Πάρα πολλές φορές σκεφτόμαστε, μα πώς θα σωθούν τα παιδιά μας, μα πώς θα σωθούν οι άλλοι, μα πώς θα σωθούν γύρω μας ανθρώποι, μα πώς θα σωθούμε εμείς οι ίδιοι. Και σκεφτόμαστε χίλιες δύο, πώς να το πω, σκέψεις που είναι οι δικές μας σκέψεις, οι δικοί μας τρόποι. Και νομίζουμε ότι ο τρόπος ο δικός μας, η σκέψη η δικιά μας, έχει μέσα την σοφία του Θεού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδελφοί. Η βουλή του Θεού, από τη βουλή τη δικιά σου, από τη βουλή τη δικιά μου, απέχουνε όπως, τι να πω, οι σκέψεις του Κυρίου και η γνώση του Κυρίου από τη δικιά μου γνώση και από τη δικιά σου γνώση απέχει πάρα πολύ. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί να μπούμε μέσα στο θέλημά του. Να καταλάβουμε το θέλημά του. Και αυτό θα έχει επιρροή μέσα στη ζωή όλων μας και στη ζωή άλλων ανθρώπων. Όταν εγώ άκουσα το λόγο του Κυρίου και πήρα αποφάσεις, οι αποφάσεις μου ήταν αυτές που θα μπορούσα να πω κίνησαν και τη Δέσπο να ακολουθήσει τον Κύριο. Οι αποφάσεις της Δέσπος κίνησαν άλλους να αγιαστούν κι αυτοί. Το να μπούμε μέσα στο θέλημα και να δουν οι ανθρώποι ότι ναι, είμαστε εδώ, στεκόμαστε με πίστη για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, έχει επιρροή μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Αμήν. Το θέλημά του. Το θέλημά του. Το να στεκόμαστε στο θέλημά του. Όχι οι δικοί μας τρόποι. Και γι' αυτό το ήξερε ο Κύριος και λέει, πρέπει να κάνω, Θεέ μου, το θέλημά σου. Στον τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά πριν θα πάμε σε ένα παράδειγμα για τις δικές μας μέρες. Λες στις πρέξεις 13 και 16. Σηκωθείς, λέει ο Παύλος, και εσύ σας την χείρα, είπε. Το φέρουμε λίγο στα μέτρα μας. Άνδρες χριστιανοί και οι φοβουμένοι τον Θεό ακούσατε. Είναι σαν να έχεις τον Παύλο εδώ, να σου σηκώνει το χέρι και να σύει το χέρι του και να λέει, αδέρφια, ακούστε. Μιλούσε στους Ισραηλίτες. Οι Ισραηλίτες τι ήταν, τα αδέρφια του. Και λέει, ο Θεός του λαού τούτου, της Ελλάδας, εξέλεξε τους πατέρες ημών και ύψωσε το λαό, παρκούντα εν γη Αιγύπτου, και με τα βραχίωνας υψηλού εξήγαγε αυτούς εξ αυτής, και ως 40 έτη υπέφερε τους τρόπους αυτό εν τη ερήμο. Υπέφερε τους τρόπους τους. Βλέπετε ότι οι τρόποι οι δικοί μας κάνουν τον Κύριο και τι κάνει. Υποφέρει. Είσαι μέσα στην έρημο, μέσα στην δυστροπία σου, μέσα στις δύσκολες καταστάσεις και αρχίζεις και λες, «Ω Θεέ μου, γιατί δεν έχω να φάω?» Πάλι φακή σήμερα. «Γιατί είναι η υγεία μου έτσι, γιατί δεν είμαι καλά?» Με έχει θεραπεύσει ο Κύριος 100 φορές και θα το ξανακάνει άλλες 100. Αμήν. Φτάνει να μην γογγίζω. Φτάνει να μην με ψημιρώ στον Κύριο. Δεν του αρέσουν οι τρόποι μου. Αμήν. Υποφέρει αυτούς τους τρόπους ο Κύριος. Αυτούς τους τρόπους που έχει η Εκκλησία μέσα στην έρημο. Δεν νιώθει την παρουσία του Κυρίου. Δεν νιώθει τη δόξα του Κυρίου. Δεν νιώθει ότι ο Κύριος τον ακούει. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και βλέπετε όμως πως τελειώνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Λέει, και αφού κατέστρεψε 7 έθνη τη γη Χανάν, διαμέρισε εις αυτούς κατά κλήρον τη γη. Και μετά ταύτα ως 400 και πεντήκοντα περίπου έτη έδωκε εις αυτούς Κρητάς, ο Σαμουήλ του προφήτου. Και έπειτα εζήτησαν βασιλιά. Πάλι βλέπουμε το θέλω. Γιατί τα υπόλοιπα έθνη να είναι έτσι και εμείς να είμαστε αλλιώς? Γιατί οι υπόλοιπες εκκλησίες να είναι έτσι και εμείς να είμαστε αλλιώς? Γιατί αυτό έτσι και εμείς αλλιώς? Δεν βλέπουμε τους υπόλοιπους πως είναι, πρέπει να γίνουμε και εμείς σαν και αυτούς. Μια χαρά περνάνε. Είναι συνέχεια η δική μας λογική. Πρέπει να βγούμε μέσα από αυτή τη λογική. Αμήν. Δεν το συμβιβάζει το λόγο του. Και τι έκανε ο Κύριος, τους άκουσε. Ζήτησα βασιλιά. Τους τον έδωσε. Τι θέλετε, παιδιά? Αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Αυτό το θέλω. Το θέλω. Το θέλω. Πάρτο. Θα σου το δώσει ο Κύριος. Αφού φωνάζεις και κλαις και οδύρεσαι, ο Κύριος θα σου το δώσει. Είναι το θέλημά σου. Είναι όμως έξω από το θέλημά του. Είναι έξω από το θέλημά του. Και έδωκε σε αυτούς ο Θεός τον Σαούλ, ιόν του Κις, άνδρακ της φυλής Βενιαμίν, 400 έτη. Και μεταστήσε σε αυτόν, ανέστησε σε αυτούς βασιλιά τον Δαβίδ. Εδώ είναι η ομορφιά τώρα. Περί του οποίου και είπε μαρτυρή σας, Εύρον Δαβίδ του Ιεσέ. Ξέρετε τι λέει η λέξη Εύρον? Τι σου θυμίζει η λέξη Εύρον? Έψαχνε ο Κύριος. Ποιο θα κάνω, βρε παιδιά? Ποιο θα κάνω? Ποιος θα γίνει βασιλιάς? Έκανα τον Σαούλ, τον έπιασα από μια οικογένεια που ήταν ταπεινή οικογένεια, ταπεινός άνθρωπος, τον ύψωσα και μόλις τον ύψωσα, να η μύτη του εκεί πέρα, κανένα προφήτη δεν άκουγε, έκανε αυτό που ήθελε. Πού θα βρω έναν άνθρωπο που θα έχει τη δικιά μου καρδιά? Βλέπετε, αυτό που ψάχνει ο Κύριος στις μέρες μας για να κάνει το θέλημά του, για να σηκώσει ένα έθνος επάνω στη γη, και θα το κάνει ο Κύριος αυτό το θαύμα, είναι βεβαιωμένο μέσα στο λόγο του, είναι ότι το έθνος αυτό θα ακούσει τη φωνή του για να κάνει το θέλημά του. Και αυτό που θέλω σήμερα είναι να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας αυτή τη φωνή. Γιατί αν δεν τα έχουμε ανοιχτά, δεν θα ακούσουμε αυτό το κέλεσμα. Αμήν. Δεν θα το ακούσουμε. Και λέει ο Κύριος, βρήκα έναν άνθρωπο που έχει τη δικιά μου καρδιά. Άνδρα κατά την καρδιά μου, λέει, ώστις θέλει κάμει μερικά από τα θελήματά μου. Αυτό λέει η Γραφή, ότι θα κάνει κάποια από τα θελήματα του Πατέρα. Τι λέει η Γραφή? Τι λέει? Πάντα. Πάντα τα θελήματά μου. Όλα τα θελήματά μου. Και αυτός ήταν άνθρωπος. Γνωρίζουμε τον Δαβίδ, μας το λέει ο Κύριος, με τις αμαρτίες του, με τις αδυναμίες του, με τα λάθη του. Όμως η καρδιά του ήταν στο να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Αμήν. Μπορούσε να αλλάξει η καρδιά του και να προσαρμοστεί εύκολα σε αυτό που ο Θεός ήθελε. Αυτή την καρδιά είχε ο Δαβίδ. Από του σπέρματος τούτου, κοιτάξτε τις υποσχέσεις του Κυρίου, από του σπέρματος τούτου, ο Θεός κατά την επαγγελία αυτού ανέστησε στον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησού. σαν να λέει από αυτή τη γενιά των ανθρώπων που έχουν αυτή την καρδιά, κάνουν το θέλημα του Πατέρα, ο Θεός ανέστησε τον Ιησού άνθρωπο κατά την καρδιά αυτού που θα κάνει πάντα τα θελήματά του. Ο Δαβίδ ήταν ο τύπος και ο Ιησούς ήταν το αντίτυπο. Σήμερα στις μέρες μας τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Περιμένουμε μια εκκλησία που αυτή η εκκλησία θα είναι η... Ποια θα είναι αυτή η εκκλησία? Η νύμφη. Τι σημαίνει ότι θα είναι η νύμφη του? Θα είμαστε μια όμορφη εκκλησία? Τι σημαίνει να είμαστε η νύμφη του? Όταν παντρεύεται ένας με μια γυναίκα, τι γίνεται? Ή μια γυναίκα με έναν άντρα, τι γίνεται? Ένα σώμα. Όταν κάποιος σε παρένθεση παντρεύεται με τον Θεό, τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Αμήν. Αυτός λέει που προσκολάται με την πόρνη γίνεται πόρνος. Αυτός λέει που προσκολάται με το πνεύμα, με τον Κύριο, τι γίνεται? Ένα πνεύμα. Νόμοι είναι, αδερφέ. Η νύμφη του Κυρίου θα έχει το ίδιο πνεύμα με ποιον? Με τον Κύριο. Τι λέτε? Ο Κύριος θα έχει το δικό μας πνεύμα. Ή εμείς θα έχουμε το δικό του? Όταν λοιπόν εγώ μέσα στο μυαλό μου έχω δικούς μου στόχους και δικούς μου τρόπους, ποτέ ο Κύριος δεν πρόκειται να μου ανοίξει το δικό του θέλημα, γιατί σκέφτομαι με δικούς μου τρόπους. Αμήν. Ο Ιησούς δεν είχε δικούς του τρόπους, και ούτε περίμενε ο Κύριος ότι με τις αναστήσεις θα πιστέψουν. Το ήξερε αυτό ο Κύριος? Όταν ανάστησε τον Λάζαρο, ο Κύριος το ήξερε? Τον ανάστησε. Και μόλις το είδαν οι Φαρισαίοι, πω τι έκανε ο Ιησούς? Κοιτάξτε, 4 μέρες ο άνθρωπος μέσα στον τάφο, άρχισαν και φωνάζανε. Βρωμούσε ο άνθρωπος και αναστήθηκε. Κοιτάξτε τι έκανε ο Ιησούς. Αυτό που σκεφτήκανε ήταν πώς θα σκοτώσουν τον Λάζαρο και πώς θα σκοτώσουν τον Ιησού. Ήταν εμπόδιο. Παράξενα πράγματα. Αναστήθηκε ο Ιησούς. Πόσα θέλετε? Εμείς θα κανονίσουμε με τον Πιλάτο. Θα του πούμε ότι κοιμόσασταν. Και κάποιος έκλειψε το σώμα. Ξέρετε, εάν ήταν οι κοιμόμενοι φρουροί, οι Ρωμαίοι τι τους κάνανε? Ήταν αυστηροί οι νόμοι των Ρωμαίων. Δεν ήταν εύκολο να πούνε ότι κοιμόμασταν. Αλλά βλέπετε, το χρήμα μέχρι και τις ημέρες μας πολλά κάνει. Αμήν. 30 αργύρια ήταν ικανά έναν Ιησού να τον προδώσει ένας μαθητής του. Λοιπόν, πρέπει να μπούμε μέσα στο θέλω του, μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο για τον άνθρωπο, γιατί σκεφτόμαστε συνέχεια με το δικό μας νου. Λέει, μακάριος ο άνθρωπος, Ψαλμός 1 και ένα εδάφιο, όσοις δεν περιπάτησε εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν τον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετάει ημέρα και νύχτα. Λέει, στο νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του. Σε ποιο μας καλεί ο Κύριος να είναι το θέλημά μας? Πού μας καλεί ο Κύριος? Στο νόμο του. Λέει ο Ιησούς, εν τον τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού. Αν δεν ξέρεις τι γράφει ο τόμος, πώς θα ξέρεις το θέλημά του? Να μην. Πολλές φορές ρωτάμε τον Κύριο, Κύριε τι να κάνω για αυτό, τι να κάνω για το άλλο. Μα η γραφή γράφει. Ο νόμος γράφει, για πολλά πράγματα γράφει. Ο λόγος λέει. Εάν δεν μελετάμε το λόγο, δεν μπορούμε να καταλάβουμε και ποιο είναι το θέλημά του. Ο Ιησούς όμως ήξερε. Γιατί? Γιατί λέει, εν τον τόμο του βιβλίου είναι και γραμμένο περί εμού. Για σένα δεν είναι γραμμένο? Για μένα δεν είναι? Για τη ζωή μου δεν είναι γραμμένα? Το τι πρέπει να κάνω, το αν πρέπει να προσεύχομαι, το τι πρέπει να ζητάω. Τι θα γίνει, ξέρω εγώ, με το γάμο μου? Τι θα γίνει με τη δουλειά μου? Τι θα γίνει με... Δεν τα γράφει αυτά μέσα ο λόγος? Έχει κάποια έλλειψη ο λόγος, αδερφοί? Πλήρης είναι. Λέει ότι μέσα στο λόγο είναι το θέλημα του Πατέρα για τη ζωή μας. Αμήν. Και γι' αυτό λέει εδώ ο ψαλμωδός ότι μελετάει ημέρα και νύχτα, γιατί αυτό είναι το θέλημά του. Βλέπετε, πρέπει να ταυτιστεί το θέλημά μας με το θέλημά του. Να μπούμε μέσα στο θέλημά του. Όπως ο Κύριος μελετούσε και ο Κύριος και ο Πατέρας ήταν εκεί πέρα και το αποκάλυπτε συνέχεια. Εάν θέλεις το θέλημα του Θεού, ο Θεός δεν θα σου το αποκαλύψει. Άμα δεν ξέρεις τον λόγο, τι θα σου αποκαλύψει. Πώς θα σου το αποκαλύψει. Λέει στο κατά Ιωάννη στο 1 και 11. Εις τα ιδία ήλθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτό. Αυτά τα λέμε συνέχεια για τους Ισραηλίτες. Αμήν. Και λέμε, αυτό έγινε στους Ισραηλίτες. Τους είχε στείλει διδασκάλους, τους είχε στείλει ο Κύριος προφήτες, τους είχε στείλει αποστόλους, ήρθε στους ίδιους και δεν το δέχτησαν. Μήπως μπορεί να γίνει και στη δικιά μας ζωή αυτό το πράγμα. Μήπως μπορεί να ακούμε και εμείς το λόγο του Κυρίου. Τι λέτε, υπάρχουν χριστιανοί σήμερα που δεν είναι μέσα στο θέλω του Κυρίου, που δεν δέχονται τον Κύριο. Τι θα πει δεν δέχομαι τον Κύριο. Τι θα πει. Ναι, μπορεί να είμαι κατόνομα χριστιανός, αλλά δέχομαι αυτό που είναι ο Κύριος, αυτό που πρεσβεύει ο Κύριος, τις εντολές του Κυρίου τις δέχομαι, το θέλημά του το δέχομαι. Για να το δεχτούμε αυτό, αδερφοί, πρέπει να γίνει κάτι πάνω στον ουρανό. Αμήν. Και το λέει εδώ πέρα. Λέει ο Ιωάννης. Όσοι δεν εδέχθησαν αυτό, εις αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού, ήτινες. Όχι εξαίματον. Ουδέ εκ θελήματος της σάρκας. Ουδέ εκ θελήματος ανδρός. Αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Βλέπετε, στο να γεννηθούμε, να, σε παρένθεση, να αναγεννηθούμε, δεν έγινε από το θέλημα κάποιου ανθρώπου. Αμήν. Δεν είμαι χριστιανός επειδή, ξέρω εγώ, έγινε ο αδερφός μου χριστιανός. Δεν είμαι χριστιανός επειδή ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, ήταν χριστιανός. Γιατί έγινε χριστιανός. Γιατί έγινες χριστιανός. Ποια είναι η ομολογία σου. Ποια είναι η ομολογία μας. Ακούσαμε το λόγο. Αμήν. Ήρθε ζωντανός ο λόγος. Το δεχτήκαμε αυτό το λόγο και σκεφτήκαμε, σε παρένθεση, ότι πρέπει να αλλάξει η ζωή μας. Αμήν. Αυτό σημαίνει αναγέννηση. Δηλαδή πρέπει να βγω μέσα από το δικό μου θέλω, αυτό που έκανα τόσα χρόνια, αυτό που υπηρετούσα τόσα χρόνια, και να μπω μέσα στο δικό του θέλημα. Μόνο έτσι μπορώ να επηρεάσω, όπως ο Ιησούς επηρέασε ανθρώπους και μέσα από το δικό του θέλημα αγιαστήκαν πολλοί. Τι λέτε, μέσα από το θέλω του Ισαΐα, του Ιερεμία. Πόσοι άνθρωποι έχουν σωθεί. Επειδή ο Ιερεμίας, ο Ισαΐας, ο Δανιήλ δεχτήκαν να κάνουν το θέλημα του πατέρα. Κάνουμε τον Ιερεμία τώρα. Και θυμάστε τι λέμε. Του είπε ο Κύριος, πάρε αυτή τη ζώνη την Λινή και πάρ' την 560 χιλιόμετρα στον Εφράτη. Για εξήγησέ μου, Κύριε, γιατί να την πάρω. Τι θέλησες να κάνω. Γιατί να κάθομαι να πηγαίνω 560 χιλιόμετρα, να πάω να βρω τον Εφράτη, να βάλω. Δεν έχει και εδώ ποταμό. Μπορούμε να την βάλουμε στον Ιορδάνη. Πάλι θα σαπίσει. Γιατί να πάω 560 χιλιόμετρα. Του είπε ο Κύριος αυτό, 560 χιλιόμετρα, πήρε τη ζώνη, την έβαλε στον Εφράτη, ξαναγύρισε. Πέρασαν αρκετές μέρες, του λέει, «Ε, Ιερεμία, τι κάνεις εδώ, πήγαινε στον Εφράτη, φέρε τη ζώνη». Άλλα 560 χιλιόμετρα ο Ιερεμίας. Μήπως και ο λαός καταλάβει. Βλέπετε, θα σας πάρω στη Βαβυλώνα, εχμαλωσία. Και μετά θα γίνεται σαν αυτή τη φθαρμένη ζώνη. Ο Κύριος προσπαθούσε μέσα από εικόνες να δώσει να καταλάβουν οι Ισραηλίτες ποιο είναι το δικό του θέλημα, μην τύχω και πέσουν μέσα σε αυτή την εχμαλωσία. Πέσαν. Ήτανε γεγονός ότι θα γίνει, όπως γεγονός στις ημέρες μας είναι ότι έρχονται οι μέρες του Κυρίου, που είναι μέρες σκότους για ανθρώπους. Και όταν ένας άνθρωπος δεν είναι μέσα στη διαθήκη του, ο Κύριος τι θα κάνει. Αναγκαστικά θα τον αφήσει αυτόν τον άνθρωπο να μπει μέσα στο σκοτάδι για να ξαναγυρίσει μες στη διαθήκη του Κυρίου. Το βλέπει σαν αυτή τη λινή, την ζώνη που ενώ ήταν λινή έχει φθαρεί, έχει χαλάσει. Γιατί βγήκε έξω από το θέλημα του Κυρίου. Θέλουμε, αδερφοί, να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου και να είμαστε σε παρένθεση αυτή η όμορφη λινή ζώνη επάνω του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μπορεί να είναι δύσκολο να κάνουμε το θέλημά του, όπως είπαμε και στην αρχή, στην προτροπή. Κύριε, θυμίσου ότι είμαστε χώμα. Τι λέτε, το ξέρει ο Κύριος ότι είναι δύσκολο? Το ξέρει? Το ξέρει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει λοιπόν να κάνουμε είναι να γνωρίσουμε τη διδαχή του Κυρίου. Τι θέλει ο Κύριος? Λέει στο κατά Ιωάννη 7 και 17, εάν τι θέλει να κάνει το θέλημα αυτού. Θέλει γνωρίσει περί της διδαχής, αν είναι εκ του Θεού ή αν εγώ λαλώ από τον εαυτό μου. Το ίδιο είπε ο Ιησούς, το ίδιο λέω και εγώ. Αν είναι αυτά που σας λέω από τον εαυτό μου, διαγράψτε τα. Πηγαίνετε σπίτι σας, ξεχάστε τα. Αυτό που τυρανά εσάς, τυρανά και εμένα. Αμήν. Θέλω κι εγώ να μπω μέσα στο θέλημά του. Μπορεί να έχω κάνει μέρος από το θέλημά του μέσα στη ζωή μου, τα έχω αφήσει όλα, έχω αφήσει την περιουσία μου, έχω αφήσει το νησί μου, έχω αφήσει τους οικείους μου, τα έχω αφήσει και ξέρω ότι έχω μέσα μου μια ησυχία ότι κατά μέρος έχω κάνει το θέλημά του. Αλλά ακόμα δεν τελείωσα. Ακόμα δεν τελείωσα. Έχω μπροστά μου δρόμο ακόμα για να κάνω το θέλημά του. Όσο μου δίνει ο Κύριος ζωή και όσο στέκομαι, πρέπει να κοιτάω για να κάνω το θέλημά του. Πρέπει να είμαστε μέσα στο θέλημά του. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά που μας λέει ο λόγος μέσα, η Αγία Γραφή, είναι η διδαχή του. Αμήν. Τι πρέπει να προσευχόμαστε? Αγίασε το όνομά σου μες στη ζωή μου. Φέρε τη βασιλεία σου μέσα. Βάλε με μέσα στο θέλημά σου. Δίδαξέ με για αυτό το θέλημα. Και μετά, αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να το κάνουμε τροφή μας. Λέει στο κατά Ιωάννη 4 και 34. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του πέψαντός μου και να τελειώσω το έργο αυτού. Είναι φαγητό για μας αυτό? Για τρώμε άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει. Έχω τη δουλειά μου, έχω το ένα μου, έχω το άλλο μου, έχω εκείνο. Ο Ιησούς ήταν εκεί και ευαγγέλιζε μια γυναίκα, μια Σαμαρίτισσα. Και οι μαθητές σκεφτόντουσαν το πιο φυσικό πράγμα, ότι ο Ιησούς είχε πεινάσει. Και έτσι σκεφτήκανε πάρα πολύ ευγενικά και με πάρα πολύ όμορφο τρόπο να πάνε να ψωνίσουν για τον Κύριο να φάνε. Και ο Κύριος τι τους είπε? Γιατί τους το είπε αυτό? Για να τους νομπάρει? Δεν σνομπάρει ο Κύριος κανέναν. Για να τους διδάξει το έκανε. Αμήν. Νομίζω ότι μετά έκατσε και έφαγε ο Κύριος. Δεν είπε, εγώ έφαγα. Έκανα το θέλημα του πατέρα, είμαι εντάξει, μια χαρά είμαι. Έφαγε αυτό που του φέρανε, έφαγε. Ήταν πάρα πολύ ευγενικός ο Κύριος. Αμήν. Το έκανε όμως για να τους διδάξει και να τους πει, ξέρετε κάτι, δεν είναι αυτό το φαγητό. Δεν πρέπει να νοιαζόμαστε για αυτό το φαγητό. Το πρωτεύον μέσα στη ζωή μου, μέσα στη ζωή μας, πρέπει να γίνει το θέλημα του πατέρα. Πρέπει να σηκώνομαι το πρωί και να λέω, να σκέφτομαι σαν Μανώλης, το λέω, Κύριε, τι θέλεις να κάνω σήμερα για σένα? Τι? Ποιο είναι το θέλημά σου σήμερα για μένα? Τι έχεις ετοιμάσει σήμερα να κάνω για σένα? Μπορεί να είναι κάτι απλό. Δεν είναι πάντα κάτι σύνθετα. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι πρώτα να αλλάξουμε μέσα μας εμείς. Να συμπεριφερθούμε όμορφα. Να συμπεριφερθούμε με ευγενικό τρόπο. Πρέπει να προσέχουμε. Αμήν.

0: πρέπει να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας και τους τρόπους μας. Να είμαστε μέσα στο θέλημα του Πατέρα. Πάρα πολλές φορές το θέλημα του Θεού είναι δύσκολο για μας. Αμήν. Τι λέτε για τον Ιησού, πόσο εύκολο ήταν να το κάνει το θέλημα του Πατέρα? Ήταν ευκολάκι? Τι λέτε, ήταν εύκολο για τον Ιησού να κάνει το θέλημα του Πατέρα? Άλλο βάρος έχεις να σηκώσεις εσύ, άλλο βάρος είχε να σηκώσει ο Κύριος. Αμήν. Εάν σηκώναμε το ίδιο βάρος του Κυρίου, τα πόδια μας θα είχαν στραβώσει τώρα. Στο κατά Λουκάς, το 22 και 42, λέγον, Πάτερ, εάν θέλεις να απομακρύνεις το ποτήριο τούτο από εμού, πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σώνας γίνει. Βλέπετε, ο Κύριος έβλεπε ότι το βάρος ήταν δυσβάστακτο. Εάν δεν ήταν δυσβάστακτο, δεν θα προσευχόταν στον Κύριο. Δεν θα προσευχόταν να έλεγε, Πατέρα, εάν μπορείς να απομακρύνεις αυτό το ποτήρι από μένα, απομάκρυνέ το. Έβαλε μάλιστα και τους μαθητές να προσεύχονται. Αλλά οι μαθητές τι κάνανε? Κοιμόντουσαν. Και λέει, όχι όμως το δικό μου θέλημα. Πόσες φορές το έχουμε κάνει εμείς αυτό στην προσευχή? Μας απασχολεί ένα βάρος και θέλουμε να φύγει αυτό το βάρος. Πόσες φορές έχουμε πει, Κύριε, όχι, όχι, όχι, ας μην γίνει αυτό που θέλω, να γίνει το δικό σου. Ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα μέσα στη ζωή μας που ο Κύριος τα επιτρέπει για να αλλάξουμε. Αμήν. Ο Ιακώβ έτρεχε να φύγει από τον Ισάφ που τον κυνηγούσε, γιατί θα τον σκότωνε ο Ισάφ. Εξαιτίας ότι ξεγελούσε συνέχεια τον Ισάφ. Το είχε πάρει σχεδόν κορδόνι να κάνει το θέλημα του Πατέρα με το δικό του τρόπο. Υποσκελώντας πράγματα, υποσκελώντας. Ένας τρόπος καθαρά ανθρώπινος, καθαρά εγωιστικός, σου λέει, εγώ θα αποκτήσω τις ευλογίες του Κυρίου με το δικό μου τρόπο. Θα το ξεγελάω αυτόν και θα του δίνω φακές, θα του δίνω αυτά και θα παίρνω εγώ τα πρωτοτόκια. Έχουμε τέτοιους τρόπους. Νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει το θέλημα του Κυρίου μέσα στη ζωή μας με ανθρώπινους τρόπους. Νομίζουμε ότι είναι δημόσιο εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και μπορούμε να διοριστούμε με κάποιο τρόπο, με παραθυράκι. Και ο Κύριος τον οδήγησε, πού τον οδήγησε? Στο Λάβαν. Χειρότερο από αυτόν. 10 φορές χειρότερο. Τον κοροϊδεύε ο Λάβαν μέχρι που τον αγανάκτησε. Λέει, δεκάκις, λέει, με έχεις κοροϊδέψει. Για σκέψου πώς κοροϊδέψε εσύ τον Ισάφ. Πάντα ήθελε να φεύγει μέσα από το θέλημα του Κυρίου για να γίνεται το δικό του. Αλλά ο Κύριος, βλέπετε, το ποτήριο που είχε να πει, ο Ιακώβ θα το έπινε είτε ήθελε είτε όχι. Γιατί? Γιατί ο Ιακώβ αγαπούσε τον Κύριο και ο Κύριος αγαπούσε τον Ιακώβ. Αμήν. Αν σε αγαπάει ο Κύριος, θα το πεις το ποτήρι με το θέλημά του, είτε και τον αγαπάς και εσύ, είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Λοιπόν, είναι δική μου επιλογή πώς θα πιω το ποτήρι. Αμήν. Εάν θέλω να μείνω μέχρι τέλος και λέω, Κύριε, μέχρι τέλους θέλω να μείνω μαζί σου, κράτησέ με. Ο Κύριος θα με περάσει και από λάβαν, θα με περάσει και από δυσκολίες. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αν δεν το καταλάβω. Δεν υπάρχει. Βλέπετε, ο Ιησούς αμέσως του το είπε. Όχι, Κύριε, αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλεις εσύ, να γίνει το δικό σου θέλημα. Όταν του το πεις αυτό, μη φοβάσαι. Βλέπετε, εάν στον Κύριο ο Πατέρας έστειλε αγγέλους να τον ενισχύσουν, άγγελο να τον ενισχύσει την προσευχή, πόσο μάλλον σε εμάς. Αμήν. Μας λέει εδώ παρακάτω ότι εφάνει δε εις αυτόν άγγελος από ουρανού ενισχύων αυτών. Σκεφτείτε, την ώρα που ο Ιησούς προσευχότανε, ένιωσε την παρουσία του Γιάχβε. Είδε μπροστά του έναν άγγελο. Σαν να του λέγε ο Πατέρας εκείνη την ώρα, γιέ μου, είσαι μέσα στο θέλημά μου, προχώρα. Και η προσευχή του γινόταν πιο θερμή, πιο θερμή, πιο θερμή. Βοήθησέ με, Κύριε, μέχρι λέει που γινόταν θρόμβη αίματος. Έχουμε φτάσει εμείς σε τέτοια ένταση μέσα στην προσευχή μας να πούμε, Κύριε, το δικό σου θέλω, θέλω να γίνει μέσα στη ζωή μου. Ξέρεις κάτι, αυτό είναι το συμφέρον σου και το συμφέρον μου. Είναι το συμφέρον μας. Αμήν. Τι φοβάσαι? Ο Ιησούς πρόκειται επάνω στο σταυρό να σηκώσει την αμαρτία όλου του κόσμου, να ζήσει το απόλυτο σκοτάδι, να φύγει ο Πατέρας από μέσα του. Και είχε κάθε λόγο να φοβάται. Παρ' όλα αυτά ήξερε ότι μετά από 3 μέρες θα αναστηθεί. Το ήξερε. Με πίστη. Όπως και εμείς ξέρουμε ότι με πίστη, εάν κρατήσουμε την ομολογία μας μέχρι τέλους, σωστή, όπως θέλει ο Κύριος και κάνουμε το θέλημά Του, τι θα κάνουμε? Θα αρπακτούμε. Δεν είναι επαγγελία αυτή? Ή ας την αρπαγή, πες πως δεν την προλαβαίνουμε και φεύγουμε με άλλο τρόπο. Μας πιάνουν 4 στα χέρια και μας παίρνουν. Και εκείνη την ώρα που θα κλείσουν τα μάτια σου, θα ανοίξουν αλλού τα πνευματικά. Μες στη δόξα Του. Μες στην παρουσία Του. Ερυπή οφθαλμού και με αυτόν τον τρόπο θα δεις τον Κύριο. Ερυπή οφθαλμού. Αμήν. Τι φοβόμαστε? Τι φοβόμαστε αν ξέρουμε ότι στον τόμο του βιβλίου είναι και γραμμένο? Λέει στις Πράξεις το 21 και 10. Και ενώ διετρίβομαι εκεί ημέρας πολλάς, κατέβει από τις Ιουδαίας προφήτης της ονόματι Άγαβος. Και ελθόν προς εμάς έλαβε τη ζώνη του Παύλου. Ζώνη και εδώ, ε. Και δέσα στα σχήρας αυτού και τα σπόδας είπε. Ταύτα λέγει το Πνεύμα το Άγιο. Προφητεία. Τον άνδρα του οποίου είναι η ζώνη αυτή, ούτω θέλουσι δέσει εν Ιερουσαλήμ, Ιουδαίοι, και θέλουσε παραδώσει στα σχήρας των εθνών. Και όσοι κούσαμε ταύτα, παρεκάλουμε αυτόν και εμείς και οι εντόπιοι να μην ανεβεί σε Ιερουσαλήμ. Παύλο, έλα στα συγκαλά σου. Θα πας στην Ιερουσαλήμ και θα σε δέσουνε και θα πας στη Ρώμη. Και τελείωσε η ζωή σου. Τον παρακαλούσαν οι χριστιανοί. Αδέρφια. Είναι σαν να το λέει ο Κύριος αυτό στο Θέμη. Και παρακαλούσαν ακόμα και οι ντόπιοι εκεί χριστιανοί. Και του λέγανε, Παύλο, πού θα πας, θα πεθάνεις. Ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα? Ποιο είναι το θέλημα Του? Βλέπετε, δεν μιλάμε για τον Ιησού. Μιλάμε για έναν άνθρωπο. Αμήν. Μιλάμε για έναν Παύλο. Που, ξέρετε κάτι, καμιά φορά λες, αυτός ήταν ο Παύλος. Αυτός ήταν ο Πέτρος. Αυτός ήταν ο Ιωάννης. Τι ήταν ο Πέτρος, ρε παιδιά? Συγγνώμη, τι ήταν? Ένας ψαράς ήταν. Το βρήκε ο Κύριος στις όχθες της Γαλιλαίας και ψάρευε. Αυτό ήταν ο Πέτρος. Αμήν. Αυτό είμαστε κι εμείς. Μας βρίσκει ο Κύριος και μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή μας. Φτάνει να μπει το θέλημά Του μέσα στο δικό μας θέλω. Αμήν. Μας δείχνει τον Πέτρο μέχρι τέλος που όταν έφτασε η ώρα να ομολογήσει τον Κύριο μπροστά στους άλλους, τον αρνήθηκε. Ήταν έτοιμος να πεθάνει μαζί με τον Ιησού. Κύριε, μαχαίρι θα βγάλω. Τους σκοτώσω όλους, δεν αφήσω κανένα, δεν πρόκειται να σε αρνηθώ εγώ. Και οι υπόλοιποι μαθητές να σε αρνηθούν, εγώ αποκλείεται τέτοια σιγουριά. Λες, αν τον έχω αυτό δίπλα μου, μια χαρά είμαι. Ούτε ο Μωυσής δεν είχε τον Αρών έτσι. Του λέει ο Κύριος, τι μου λες τώρα Πέτρο, πριν λαλήσει ο πετεινός 2 φορές, 3 φορές θα μ' αρνηθείς. Εγώ. Βλέπετε, πολλές φορές και σε αυτό που μας λέει ο Ιησούς έχουμε στάσεις. Αποκλείεται, Κύριε. Κάποιον άλλο θα εννοείς. Μπορεί να εννοείς τον Πέτρο Μιλωνά. Εγώ αποκλείεται. Να σ' αρνηθώ. Είναι δεδομένο αυτό. Αμήν. Ο Κύριος ξέρει τις αδυναμίες μας. Τον αρνήθηκε ο Πέτρος? Τον αρνήθηκε 3 φορές. Μετά όμως άλλαξε η καρδιά του. Πέτρο, με αγαπάς? Πέτρο, με αγαπάς? Πέτρο, με αγαπάς? Ναι, βούσκε τα πρόβατά μου. Μπήκε ο Πέτρος μέσα στο θέλημά του. Και μετά του λέει, ξέρεις πως θα πεθάνεις, Πέτρο? Άλλος θα δέσει τα χέρια σου και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις να πας. Του έδειξε το θάνατο που έμελε, ναι, να πεθάνει. Και λέει, κάποιοι εδώ δεν θα δουν θάνατο μέχρι να έρθουν. Α, και ποιοι είναι αυτοί? Τι σου μέλει περί αυτούς. Κάνε εσύ το δικό σου και τέλει. Ο Πέτρος εκεί έμαθε πια. Έκοψε τις συζητήσεις. Αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Να μην. Γιατί ο Κύριος μας μιλάει, μας κηρύττει, μας ξανακηρύττει, μας ξαναμιλάει. Μου μιλάει όταν διαβάζω. Δεν τα διαβάζω για να έρθω να σας τα πω εγώ εσάς. Μου τα λέει το Πνεύμα το Άγιο και εμένα. Αμήν. Τα κηρύγματα είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα μου. Αμήν. Να ακούω κι εγώ. Γιατί στο κάτω-κάτω πρέπει να γίνει και παράδειγμα. Και λέει εκεί. Και όσα ακούσαμε τα αυτά παρεκάλουμε. Ο Παύλος όμως απεκρίθηκε, λέει στο 13. Τι κάμνετε κλαίοντες και καταθλίβοντες στην καρδιά μου. Αντί να στεναχωριέται ο Πέτρος για το που θα πάει να πεθάνει, γιατί, για ποιους καταθλιβότανε. Για τους χριστιανούς, τους αδερφούς. Επειδή εγώ ουχή μόνο να δεθώ, αλλά και να αποθάνω εις Ιερουσαλήμ είμαι έτοιμος υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού. Ακόμα και να μην φτάσω να πεθάνω στους Ρωμαίους, εάν πεθάνω στην Ιερουσαλήμ είμαι έτοιμος. Και επειδή δεν επίθετο, ησυχάσαμε οι πόντες, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Όταν πεις ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, τι κάνεις? Ησυχάζεις. Αμήν. Ησυχάζεις. Ό,τι έτοιμα κι αν έχω μπροστά στον Κύριο, αυτό που λέω αμέσως μετά, λέω Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου. Και εκεί τι κάνω? Ησυχάζω. Αναπαύομαι. Ξέρω ότι ο Κύριος έχει καλύτερο θέλω από το δικό μου. Αμήν. Και αγαπάει περισσότερο από ό,τι αγαπάω εγώ. Οπότε αυτό που θα θέλω περισσότερο από όλα είναι να γίνει το δικό του θέλημα. Μαθαίος 7:21. Δεν θέλεις έλθει εις την βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ Κύριε, Κύριε, αλλά οπράττουν το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Πολλοί θέλουν οι ποιοι προς εμέ εν εκείνη την ημέρα. Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε εν το ονόματί σου και εν το ονόματί σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το ονόματί σου έκαναμε θαύματα πολλά. Και τότε θέλω να ομολογήσω προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Φεύγετε από μέ, από μου εργαζόμενοι την ανομία. Κοιτάξτε, όταν ένας άνθρωπος εργάζεται, βλέπεις έναν άνθρωπο και εργάζεται θεραπείες. Βλέπεις έναν άνθρωπο και εκβάλλει δαιμόνια. Βλέπεις έναν άνθρωπο και προφητεύει στο όνομα του Χριστού. Τι σκέφτεσαι μέσα σου, για πείτε μου. Τι σκέφτεσαι. Τι σκέφτεσαι. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο τέτοιο με τέτοια έντονα χαρακτηριστικά, χαρίσματα, τι σκέφτεσαι. Ο Θεός είναι μαζί του. Είναι δεδομένο, τελείωσε. Αφού κάνει θαύματα, αφού προφητεύει, αφού εκβάλλει δαιμόνια, ο Θεός είναι μαζί του. Μα ο Θεός έχει μια άλλη αντίληψη. Έχει άλλη αντίληψη. Μάλιστα δείχνει ότι δεν είναι μέσα στο θέλημά του. Γιατί? Γιατί το πρώτο που σκέφτεται ο Κύριος είναι παρακάτω. Λέει, πας λοιπόν όσοι ακούει τους λόγους μου τούτους και κάμνει αυτούς, θέλω μειώσει με άνδρα φρόνιμο όσοι οικοδόμησε την οικία αυτού επί την πέτρα. Βλέπετε, έχει να κάνει με τη μαρτυρία σου. Μπορεί να κατέβουνε διωγμοί, να κατέβουν δυσκολίες, να κατέβουνε πράγματα, αλλά δεν είναι ικανά να σε αποχωρήσουνε μέσα από το θέλημα του Κυρίου που αλλάζει τη ζωή σου, αλλάζει εσένα και σε κάνει εργάτη του νόμου, όχι της ανομίας. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί, είναι να είμαστε μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Και το θέλημα του Κυρίου δεν είναι να ζητάμε να κάνουμε θαύματα. Αυτά θα έρθουν. Αμήν. Το θέλημα του Κυρίου είναι να μείνουμε στον νόμο του Κυρίου, στις εντολές του, στα διατάγματά σου, στις κρίσεις του, να κάνουμε βασιλιά αυτών. Να έρθει η βασιλεία του μέσα, στην καρδιά μας να έχουμε τον Κύριο. Να αγιάσουμε το όνομά του. Τον ενδιαφέρει αυτό. Τα υπόλοιπα είναι δικά του. Αμήν. Μπορεί να τα κάνει ο Κύριος ανά πάσα στιγμή με όποιον θέλει, όποτε θέλει. Τα καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτά τα λόγια? Τα καταλαβαίνουμε, μπορούμε να τα καταλάβουμε? Και θα κλείσουμε με το κατά Μαθαίο 12:50. Διότι ως τις κάμει το θέλημα του πατρός μου, του εν της ουρανής, αυτός μου είναι αδερφός και αδερφή και μητέρα. Ποιος θέλει να γίνει συγγενής του Ιησού Χριστού? Βλέπετε ο Κύριος πώς μας βλέπει, αδερφοί. Αυτός λέει που κάνει το θέλημά μου. Αυτός τι είναι? Είναι η οικογένειά μου. Είναι το σώμα μου. Είναι η εκκλησία μου. Είναι ο αδερφός μου. Είναι η αδερφή μου. Είναι η μητέρα μου. Αν λοιπόν σκεφτόμαστε πώς μας βλέπει ο Κύριος, ή να το πω διαφορετικά, πώς θέλεις να σε βλέπει, πώς θέλει ο Κύριος να σε βλέπει? Δεν σε βλέπει σαν έναν άνθρωπο άγνωστο, ξέρω εγώ, η Αλεξάνδρα. Όχι, ο Κύριος βλέπει ότι η Αλεξάνδρα είναι αδερφή του. Αμήν, γιατί είναι μέσα στο θέλημά του. Ότι είμαστε τα αδέρφια του, γιατί είμαστε μέσα στο θέλημά του, τον αγαπάμε. Και όταν ο Κύριος θέλει να δείξει τη δόξα του, ο Κύριος θα τη δείξει. Και με τρόπους στη γενιά μας, αδερφοί, που θα είναι απίθανοι. Ο Κύριος για αυτή την τελευταία γενιά, επειδή βλέπουμε τόσο ξεχύλισμα της μαυρίλας και της ανομίας, ο Κύριος θα κάνει υπερφυσικά πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Φυσικά για αυτόν. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είμαστε θρησκεία, δεν ερχόμαστε εδώ, όπως είπα και στην αρχή, για να κάνουμε το θρησκευτικό μας καθήκον. Ακούσαμε τη λειτουργία, φύγαμε, παίρνουμε και το αντίδωρο και φεύγουμε. Όχι, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε εμείς και να αλλάξουμε τους ανθρώπους. Αμήν. Αυτή είναι η διακονία μας. Ο Κύριος είπε, κηρύξετε αυτό το Ευαγγέλιο σε όλη τη κτήση και μετά θα έρθει το τέλος. Τον ενδιαφέρει αυτό. Και να το κηρύξουμε δεν είναι με λόγια. Πολλοί κηρύττουν. Έξω έχει ανθρώπους με φυλάδια. Είτε είναι Ιαχωβάδες, είτε είναι Πεντηκοστιανοί, είτε είναι άλλοι Πεντηκοστιανοί, είτε είναι έτσι. Άλλοι βγαίνουν στο YouTube, άλλοι βγαίνουν στο TikTok, άλλοι βγαίνουν στα short βιντεάκια, άλλοι βγαίνουν από εδώ, άλλοι βγαίνουν από εκεί. Παντού, παντού, παντού, παντού. Και ο Κύριος ακόμα περιμένει τους γιους του. Αμήν. Γράφουμε εδάφια και εμείς, πετάμε εδάφια στο YouTube. Άλλοι στον κόσμο πετάνε λόγια σοφών. Ξέρει ότι αυτά είναι σοφία. Δεν μιλάμε για το λόγο του Κυρίου. Ότι είναι σοφία, έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Όμως αν το δεις είναι τέλος διαφορετικός. Και εγώ είμαι διαφορετικός. Λέει σε κάποιος σοφός, λέει, μου πήρε 2 χρόνια να μάθω να μιλάω, αλλά 60 χρόνια να μάθω να σιωπώ. Εμένα μου πήρε 60 χρόνια και ακόμα δεν έχω μάθει να σιωπώ. Προσπαθώ. Είναι δύσκολο να κάνεις εφαρμογή πράγματα. Αμήν. Αλλά τελικά αυτό που μαρτυράει στους ανθρώπους το ποιόν σου ή το ποιόν αυτού που πιστεύεις είναι ο χαρακτήρας μας. Αμήν. Και το χαρακτήρα μας μόνο ο Ιησούς μπορεί να τον αλλάξει. Αμήν. Μόνο ο Ιησούς μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα μας όταν το θέλω μου γίνει το θέλω του. Αμήν. Γι' αυτό όταν πηγαίνεις στην προσευχή σου μη φοβάσαι. Ζήτα του. Κύριε, θέλω να γίνει το θέλημά σου. Και άστον να σου το πει. Θα σου το πει, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά μερικές φορές τι κάνουμε? Μήπως ήταν ιδέα μου? Όχι. Αυτό που δεν σε συμφέρει δεν ήταν ιδέα σου. Ήταν το θέλημά του. Αμήν. Αυτό που δεν σε συμφέρει είναι το θέλημά του. Όταν το ακούσεις και είναι μέσα από το λόγο του, τότε αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να του πεις, Κύριε, ενίσχυσέ με, δυνάμωσέ με να κάνω το θέλημά σου. Ξέρω ότι είναι βαρύ, είναι δύσκολο για μένα. Είμαι χώμα, είμαι σάρκα. Αλλά ξέρω ότι εσύ έχεις ζήλο για μένα. Αμήν. Και θέλεις να με φέρεις και να με κάνεις τέλειο. Τι λέτε, δεν θα σε ενισχύσει ο Κύριος? Γιατί σε βάζει να προσεύχεσαι? Γιατί με βάζει να προσεύχομαι και να μου λέει, κοίτα, Κύριε, αγίασε το όνομά σου μέσα μου. Φέρ τη βασιλεία σου μέσα μου. Να γίνει το θέλημά σου μέσα μου. Γιατί μου τα βάζει αυτά? Γιατί μπορεί να γίνουν. Μπορούν να γίνουν. Αμήν. Και εμείς τις πιο πολλές φορές λέμε, Κύριε, τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσε εμείς σήμερα. Έχουμε κολλήσει εκεί. Να πάνε καλά οι δουλειές μας, να φάμε το φαγητό μας. Μην τυχόν και οι φόροι είναι παραπάνω και στερηθούμε λίγο το κρέας και πάμε φακί. Μη στεναχωριέστε. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Λέει, ζήτα πρώτα τα της βασιλείας μου και όλα τα άλλα εγώ θα στα προσθέσω. Τι λέτε, είναι ψεύτης ο Κύριος? Ας το δοκιμάσουμε. Αμήν. Ας το δοκιμάσουμε. Ας ζητήσουμε πρώτα την βασιλεία του και αν ο Κύριος δεν μας τα δώσει τα άλλα, τότε να το θεωρήσουμε υπεύθυνο. Αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε αυτό. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το λόγο σου, Κύριε. Όχι γιατί είναι εύκολος, Κύριε, για μας, Κύριε, ή ότι είναι παρήγορος, Κύριε. Ξέρουμε όμως ότι είναι προτρεπτικός και παρήγορος με το δικό σου τρόπο, Πατεράγια. Ότι δεν μας έχεις, Κύριε, για αυτόν τον κόσμο, Πατεράγια. Αλλά μας έχεις για την αιωνιότητα, Πατέρα. Ξέρουμε ότι ό,τι και να απολαύσουμε, Κύριε, σε αυτόν τον κόσμο είναι πρόσχερο, Κύριε. Είναι εφήμερο, όχι ημερομηνία λήξης, Πατεράγια. Αλλά αυτά που έχεις ετοιμάσει, Κύριε, για το λαό σου, Κύριε, για τους μαθητές σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, είναι αιώνια, Κύριε. Δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, Κύριε, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε, Κύριε. Ο νους μας, Κύριε, φτάνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο, μέχρι τη λογική μας, Πατεράγια. Και θέλουμε, Κύριε, να μας βοηθήσεις ώστε να ξεπεράσουμε, Κύριε, αυτά τα όρια, Πατεράγια. Να μπούμε, Κύριε, στα αιώνια, Κύριε. Θέλουμε, Κύριε, να μας δυναμώσεις, να μας ενισχύσεις σε αυτές τις αποφάσεις, Πατεράγια, ώστε να βάλουμε σαν πρώτο, Κύριε, μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, να δούμε το όνομά σου να υψώνεται μέσα από τη ζωή μας, Πατεράγια. Να δούμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, την καρδιά μας να γίνεται ο θρόνος σου, Κύριε. Τα αυτιά μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να μπορούν να ακούνε τη φωνή σου, Κύριε, μέσα από το λόγο σου, Πατεράγια. Και να μπορούμε, Κύριε, να βλέπουμε καθαρά το θέλημά σου, Πατεράγια. Να μπορέσουμε και εμείς να πούμε στη δικιά μας γενιά, Κύριε, για τα Χανιά, για την Ελλάδα, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου, Κύριε. Στον τόμο του βιβλίου, Κύριε, είναι γεγραμμένο, Κύριε, για το λαό σου, Πατεράγια. Ότι θα σηκωθεί το έθνο σου, η νύμφη σου, Πατεράγια. Για να δούμε, Κύριε, τρομερές αλλαγές, Κύριε, στον τόπο μας, Πατεράγια. Στα χωριά μας, στις πόλεις μας, Πατεράγια. Όπου εσύ μας οδηγήσεις, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Πατεράγια, που ακούς τη φωνή μας, Κύριε. Βλέπεις την καρδιά μας. Ξέρεις τις αδυναμίες μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Αλλά ξέρεις ότι σε αγαπάμε, Κύριε. Και θέλουμε να φτάσουμε, Κύριε, αυτό το επίπεδο που ζητάς να φτάσουμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ για κάθε αδερφή, για κάθε αδερφό, Πατεράγια. Θέλω, Κύριε, η ευλογία σου, Κύριε, να είναι, Κύριε, πάνω μας, Πατεράγια. Θέλω το χέρι της θεραπείας σου, Κύριε, να είναι Ιησού μου, Κύριε, επάνω στο σώμα μας, Κύριε, επάνω, Κύριε, στο πνεύμα μας, Κύριε, να έχουμε, Κύριε, τη ψυχική μας υγεία, Κύριε, ησυχία, Κύριε, ειρήνη, Κύριε, μέσα μας, να μην υπάρχει άγχος, Κύριε, να ζούμε, Κύριε, μέσα στην ανάπαυση τη δική σου, Κύριε. Μη γέννητο να μας γίνεται, Κύριε, ο λόγος σου, Κύριε, βάρος, άγχος, Πατεράγια. Αλλά θέλουμε, Κύριε, ο λόγος σου, Κύριε, να είναι οδηγός μας, Κύριε. Στην προσευχή, στον αφήνουμε τα βάρη μας, Κύριε, σε σένα, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.